ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: θέλω τόσο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Plus FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ημερολόγιο δείχνει 21 του Σεπτέμβρη 2026. Και σε μία ώρα από τώρα, λίγο παραπάνω από μία ώρα, θα ανατείλει ο ήλιος 7 και 10 στα Δύση στις 7 και 25 το απόγευμα. Είναι η Διεθνής ημέρα της Ειρήνης σήμερα και γιορτάζει ο Ιωνάς. Πρωινή αφετηρία λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη. 2-11-10-80-8-80 και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio-papaki-parapolitica.gr.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιώτα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα έτσι του καλοκαιριού. Διότι από σήμερα αρχίζει και αλλάζει ο καιρός, αρχίζουν και έρχονται κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο. Πάντα από εκεί έρχονται όλα. Δεδομένο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το Σαββατοκύριακο τώρα ήταν πολύ καλά τα πράγματα, αλλά ο καιρός αλλάζει και σιγά σιγά θα έχουμε βροχές και στην ενδοχώρα.

Σήμερα οι βροχές θα είναι σε κυρίως σε ορεινές περιοχές και αστάθεια θα έχουμε από το βράδυ. Από Τρίτη λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και μεταβάλλεται ο καιρός, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά και Εύβοια.

Οι πολλές βροχές λέει θα μας συναντήσουν το επόμενο Σαββατοκυριακό. Εκεί θα αλλάξει τελείως ο καιρός. Αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα της μεγάλης μεταβολής. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλή Δευτερούλα με χαμόγελο. Έτοιμα τα πρώτα ζεστά ζεστά κουλούρια. Ωραιότατα. Και λίγο τυράκι μαζί. Έτσι. Πάει ό,τι πρέπει. Μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη τη Λίδια. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχει βγει για περπάτημα ο Δημήτρης, τα ξέρεις αυτά. Φίλοι Παναγιώτα, να μην τα ξαναλέω. Είναι Ολυμπιονίκης εκπομπής.

Νάτος και ο Ηλίας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει με τη σημερινή φθινοπορεινή ησημερία, κατά την οποία ουσιαστικά ξεκινά το φθινόπωρο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Να είσαι καλά, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, όπως τα λες.

0: Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, όπου και αν ακούει. Από Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδα στην αγάπη μου. Από χθες πάντως ήταν καλή η φθινοπορεινή. Ήταν καλή η φθινοπορεινή, λέει μετά. Οπότε μπήκαμε σιγά-σιγά, λέει, στο πνεύμα, έτσι. Νάτος και ο Κώστας. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Καλή Δευτερούλα και καλή βδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να είδατε αγαπημένους σας ανθρώπους. Τέλος πάντων, να κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνετε τις υπόλοιπες ημέρες. Αν δεν κάνατε κάτι διαφορετικό, θα φροντίσουμε εμείς να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να σας πούμε ωραία πράγματα που έχουμε ετοιμάσει και φυσικά όλα αυτά που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα. Πράγματι, η σημερινή ημέρα και η σημερινή εβδομάδα ξεκινάμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, η οποία μας έρχεται από την Ιγουμενίτσα. Ένα πραγματικό θρίλερ ανάμεσα σε δύο νέους ανθρώπους, ένα ζευγάρι, μια 25χρονη και έναν 27χρονο. Το κορίτσι βρέθηκε δολοφονημένο στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι αυτό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο σύντροφός της αρχικά, ότι τους επιτέθηκε μια ομάδα ανθρώπων κτλ. Όμως στη συνέχεια υπήρξε πολύ μεγάλη ανατροπή. Πριν από λίγες ώρες, τα ξημερώματα, πριν από 1-2 ώρες, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε το κορίτσι. Ανέφερε ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς μεταξύ τους. Είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή από το βράδυ, από χθες το βράδυ, κάλεσε την αστυνομία. Ανέφερε ότι δέχθηκε ο ίδιος και η σύντροφός του επίθεση και ότι το κορίτσι είναι νεκρό. Έφτασαν αμέσως εκεί στον ποδηλατόδρομο. Βρήκαν το κορίτσι σε ένα κιόσκι με ένα τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο και σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο σύντροφός της τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αρχικά λοιπόν αυτός υποστήριξε ότι οι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο και στην πρώτη εξέταση άρχισε να έχει αντιφάσεις, να πέφτει σε αντιφάσεις. Η εξέταση φυσικά συνεχίστηκε. Ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε πριν από λίγες ώρες ότι σκότωσε το κορίτσι. Μιλάμε για μια ακόμη γυναικοκτονία και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι το κορίτσι πιθανότατα εργαζόταν στην Ιγουμενίτσα εκεί στην περιοχή ως σεζόν, έτσι, για το καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Η έρευνα φυσικά είναι σε εξέλιξη, οι αρχές επιχειρούν να δουν τι ακριβώς συνέβη αυτές τις κρίσιμες ώρες εκεί στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Δυστυχώς λοιπόν ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση, η οποία προηγήθηκε τις προηγούμενες ώρες, χθες αργά το βράδυ, και μια ακόμη γυναικοκτονία που, όπως κατέθεσε ο ίδιος, φέρεται να ανέφερε στους αξιωματικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα. Να κάτσεις σπίτι σου άμα τσακώνεσαι και θολώνεις. Έτσι. Και να πας έναν ειδικό να σε δει. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό. Είναι τρομερό αυτά που συμβαίνουν. Πολύ βία. Πολύ ανεξέλεγκτη βία. Αν είναι δυνατόν να λύνονται διαφορές έτσι, ακόμα κι αν έγινε οτιδήποτε, αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά. Και πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη βία. Το άλλο περιστατικό, δες στην παραλία εχθές, τη Βουλιαγμένη, για μια ξαπλώστρα. Για μια ξαπλώστρα. Τσακώθηκαν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι και ο ένας έχασε τη ζωή του. Πού βρισκόμαστε, δηλαδή, πραγματικά. Είναι να τρελαίνεσαι. Να τη Ελένη, το κορίτσι μας από την Ιγουμενίτσα. Η Ελενίτσα, καλημέρα, Ερούλα, λέει, καλή Δευτερούλα. Λυπάμαι, λέει, που τα νέα από την Ιγουμενίτσα είναι άσχημα. Από την πατρίδα μου, με τον τραγικό αυτό φωνικό που έγινε.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Να σε καλά, Ελένη μου. Πράγματι, είναι σοκαριστική είδηση, η οποία μας έρχεται και από μια επαρχιακή πόλη. Τι να πει κανείς. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας ο Χαλκίδης λέει καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Έχει στείλει και ένα μωράκι που κοπανάει το μέτωπο και λέει άτιμη Δευτέρα πάλι ήρθες. Μη με ξυπνάς από τις 6. Ποιες 6 δηλαδή? Άστο. Επίσης, παιδιά, στη Γερμανία, τι είναι αυτό που έχει συμβεί? Δηλαδή, είναι τρομερή ανατροπή, μεγάλη ανατροπή για το κόμμα του καγκελαρίου του Μέρτς εκεί, ο οποίος δεν κατάφερε σχεδόν ούτε 5%. Δηλαδή, με το ζόρι, ακροδεξιά και αριστερά έχουν σημειώσει τρομερά ποσοστά σε ένα ακόμη κρατήδιο που έγιναν εκλογές. Έτσι, πολύ μεγάλη ανατροπή και μάλιστα ο ίδιος ο Μέρτς, παρότι το κόμμα του πάτωσε, λέει όχι, θα παραμείνω στην καγκελαρία. Και θα παραμείνω και καγκελάριος, έτσι και... Δηλαδή, τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, έτσι, να κλειδώνεις την καρέκλα, να βιδώνεσαι, είναι και άλλα. Είναι και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, και πάλι εδώ, πρωινή αφετηρία, radio@parapolitica.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρισε εσένα και σε όλη την παρέα ο Βάιος από τη Λαμία. Ήθελα να εκφράσω, λέει, από την εκπομπή σου ένα μεγάλο εύγες στο φίλο και ενίοτε συναθλητή Γιάννη Καλικά από την πόλη μας, που μας θύμισε γιατί ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε σε έναν εξουθενωτικό υπερμαραθώνιο βουνού στις Άλπεις, Γαλλία-Ιταλία, και όλο αυτό χωρίς ομάδα υποστήριξης, χωρίς χορηγούς, χωρίς προπονητές, χωρίς γιατρούς. Εντελώς μόνος του. Συγχαρητήρια για ένα τεράστιο ερασιτέχνη αθλητή που δεν είναι υπέρ της δημοσιότητας και των μεγάλων λόγων. Να είσαι καλά, Βάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Και συγχαρητήρια φυσικά στον Γιάννη Καλικά. Έναν άνθρωπο που, όπως διαβάζω από σένα μαθαίνω αυτή την ιστορία, είναι πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής ενός πάρα πολύ δύσκολου αγώνα. Αν μου λες κιόλας ότι δεν έχει και καμία υποστήριξη, αυτό κάνει τον αγώνα του ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο σπουδαίο. Τα βλέπεις εσύ, Δημήτρη, που περπατάς εκεί στην Πάτρα. Να, πάρε παράδειγμα. Πρέπει να σε σπονσοράρουμε εμείς. Λοιπόν, μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάιε, για το μήνυμα. Λοιπόν, άλλο θέμα που επίσης απασχολεί φυσικά είναι το θέμα των καυσίμων σήμερα. Από σήμερα, από αυτή την εβδομάδα, περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Πού θα στρίψει η μπήλια. Θα υπάρξει κάποια σοβαρή επιδότηση. Τι θα γίνει με το φόρο ειδικής, το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Τι θα γίνει με το ΦΠΑ. Θα υπάρξει κάποια μείωση. Θα είναι γενναία αυτή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς και πολλές χώρες της Ευρώπης. Και στη Γαλλία έχουμε πάρα πολλές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες γύρω από την ακρίβεια, γύρω από την τιμή των καυσίμων. Εκεί έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά η βενζίνη. Έχει αγγίξει τα 2,41. Τα 2,41, και μάλιστα αρχίζουν και οργανώνονται μαζικά οι Γάλλοι για μαζικές κινητοποίησεις, ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα κίτρινα γυλαίκα. Σας θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα που πάντα εμφανίζονται στο προσκήνιο σε μεγάλες διαδηλώσεις, όταν υπάρχουν πολλά κοινωνικά θέματα και οικονομικά που ταλανίζουν την γαλλική κοινωνία. Το 2018 ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις που είχαν κάνει. Έχουμε λοιπόν και εκεί διαδικτυακά καλέσματα για κινητοποίησεις. Υπήρξε μια συμβολική κινητοποίηση σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Παρίσι το περασμένο Σάββατο, και πλέον υπάρχουν καλέσματα για συγκεντρώσεις κάθε Σάββατο στις 2 ώρα το μεσημέρι και μια πανεθνική κινητοποίηση στις 17 του Οκτώβρη. Όλες οι γαλλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι αυτή η ημερομηνία, 17 του Οκτώβρη, δεν θα είναι μια τυχαία ημερομηνία, θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα και μαζική κινητοποίηση των Γάλλων που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια. Οι οδηγοί περιορίζουν και εκεί τις μετακινήσεις τους. 6 στους 10 οδηγούς αναγκάζονται να ακυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις, δεν μπορούν με τίποτα να καλύψουν το κόστος των καυσίμων, αισθάνονταν ασφάλεια, περιορίζουν ακόμη και τις βασικές τους αγορές. Πάνω κάτω δηλαδή σας περιγράφω αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα που οι Έλληνες έχουν περιορίσει σημαντικά και το κρέας, ενώ προσπαθούν να κάνουν οικονομία από παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για την κατανάλωση του κρέατος.
1: Το κρέας έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Οι τιμές όλο και τσιμπάνε.
2: Δυστυχώς δεν βλέπουμε φρένο και αυτό είναι δύσκολο για όλους.
3: Το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ.

0: δηλαδή που το έχουμε και 18 ευρώ το κιλό, 18,5, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό ποσοστό κέρδους. Όλα παίρνει τον ανήφορο. Και το μασχάρι και το αρνί. Μπορεί ο κόσμος να πάρει αρνί. Πουλάγαμε ένα κάρο αρνιά παλιότερα και τώρα με το ζώο να πουλήσουμε 1-2 αρνιά την εβδομάδα.
1: Εγώ βλέπω ότι εκεί που παίρναμε το μασχάρι 12 το παίρνουμε πλέον 18-19.
2: Έχει γίνει μια αύξηση και θα πάμε σε κατώτερα κρέατα. Δυστυχώς ο κόσμος.
3: Το τελευταίο χρόνο έχει ανέβει η τιμή στο μοσχάρι και στα μνοερίφια κοντά στο 15-20%. Και αυτό έχει αποτέλεσμα για την αύξηση στον κόσμο. Κόβεις από το δικό σου κέρδος για να μπορείς να κρατήσεις χαμηλά τις τιμές.
0: Είναι αλυσίδα. Ο παραγωγός έχει κόστος παραγωγής. Μετά μεσολαβεί ο έμπορος. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην παραγωγή. Κάποιος μεσολαβεί. Και αυτός θα πάει στα σφαγεία, έχει μεταφορικά, έχει έξοδα.
4: Λίγο πολύ όλοι έχουν δίκιο. Η παραγωγή και οι έμποροι.
5: Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος και οι προφανώς οι παραγωγοί να έχουν παραπάνω έσοδα, να είναι και αυτοί ικανοποιημένοι, αλλά και ο κόσμος να μπορεί να ψωνίζει τουλάχιστον για να μπορεί να τρέφεται σωστά η οικογένεια.
6: Αυτό που βλέπεις στα ακροπολία είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο ο οποίος δεν αγοράζει μοσχάρι. Καλά, μιλάμε το μοσχάρι, έχει γίνει μόνο άμα πας σε κανένα γάμο μπορεί να φας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα σε έχουν, ρε παιδί μου, μην είναι καμιά ονομαστική ορτή. Και αυτό μη. Όχι παντού. Λοιπόν, αυτό που βλέπεις στα ακροπολία είναι τρομερό. Πάει η φτερούγα, σύννεφο. Τι θα φάτε, λέει, φτερούγες. Τι θα φάτε, μπούτια από κοτόπουλο. Τι θα φάτε, μισό κοτόπουλο. Δηλαδή, πλέον το φαγητό, το κυριακάτικο φαγητό έχει αλλάξει τελείως μορφή. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζαμε το οικογενειακό τραπέζι την Κυριακή στο σπίτι με ένα καλό κρέας κτλ. Τώρα πηγαίνει ο κιμάς λάπα που έχει 10 ευρώ το κιλό και είναι, το μισό είναι λίπος, μη σου πω και το 75%. Έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι χοιρινό υπάρχει κατώτερης ποιότητας, μόνο και μόνο για να μπορέσει μια οικογένεια να ανταπεξέλθει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολα είναι στη βενζίνη. Τη βλέπεις τη διαφορά, την καταλαβαίνεις. Πας στο βενζινάδικο, βάζεις 20 ευρώ βενζίνη, καλά παραπάνω δεν βάζεις, εννοείται. Έτσι, το 20 είναι τεχνολόγια. Λοιπόν, βάζεις 20 ευρώ βενζίνη και η βελόνα δεν μετακινείται. Είναι εκεί. Λες, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά στην τσέπη, όχι στη βελόνα.
7: Θα πηγαίνουμε με τα μπετονάκια μας εκεί στα βενζινάδικα. Ελπίζω μόνο να έχουμε καλό χειμώνα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ανάβουμε πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
8: Κοιτάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, τζάκι.
9: Αν παρατηρήσουμε και την απόδειξη που μας δίνεται, πιο πολύ είναι οι φόροι που πληρώνουμε παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
6: Για το φετινό χειμώνα θα χρειαστείτε ένα μπετονάκι, ένα ζευγάρι γαλότσες για το περπάτημα μέσα στη βροχή και μία ομπρελίτσα. Έτσι για να τα καταφέρουμε. Αυτά θα χρειαστούμε φέτος. Αυτά θα είναι τα όπλα μας να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Α, συγγνώμη, ξέχασα. Και ένα φλισάκι, μία κουβερτούλα. Έτσι, με μία παραμανίτσα εδώ στη μέση. Ναι. Να ανάψει το καλοριφέρ, τώρα μιλάμε ότι θα γίνει σύνδηση στη γειτονιά. Αυτός άναψε καλοριφέρ. Τι λες τώρα, πω. Μεγαλεία. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Όχι, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και επαναρχόμαστε.

Το καλύτερο σίδερο λέει γίνεται τώρα. 5:32. Μπράβο, μπράβο. Έχω δει και μια γειτόνισσα εδώ. Απέναντι. Ναι. Γύρω στις 4:10 βγαίνει αυτή, στο μπαλκόνι. Αυτή βγαίνει στο μπαλκόνι και σιδερώνει. Ωραία, μπράβο, νοικοκυρές. Λοιπόν, ακούστε τώρα το μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ, γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Ο Γιάννης, πριν μέρες, λέει, δύο επιβάτες μου έκαναν καταγγελία, διότι, λέει, το τρόλεϊ ξεκίνησε από το τέρμα 1,5 λεπτό αργότερα. Δεν ανέφεραν, ούτε ήρθαν να βοηθήσουν να ανεβάσουμε τον ανάπηρο επιβάτη με το καροτσάκι του, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση. Και προέβησαν σε καταγγελία. Αλήθεια τώρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Το 1,5 λεπτό τους ήταν το πρόβλημά τους, δηλαδή. Ότι είδαν έναν άνθρωπο να έχει κινητικό πρόβλημα και δεν έσπευσαν να βοηθήσουν. Έχουμε ξεφύγει. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας είναι απανθρωπιά. Έτσι. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα βλέπεις πραγματικά ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Όσοι κινείστε έτσι με τα μέσα μεταφοράς, όσοι κινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς, βλέπουμε διάφορα τέτοια περιστατικά. Να βλέπεις ότι κάποιος δίπλα σου, ας πούμε, πνίγεται και να μην του δίνεις ένα μπουκάλι νερό. Να είναι, ας πούμε, όλοι χαμένοι στον κόσμο τους και να μην υπάρχει ούτε μία. Να μπαίνουν σε μαγαζιά, να μπαίνεις σε μαγαζί, ας πούμε, να πάρεις κάτι και να μην λες καλημέρα. Να μην σου λένε καλημέρα. Πρόσεξε, να λες καλημέρα, να μην σου απαντάνε καλημέρα. Πάει, ο κόσμος έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω, είναι τα προβλήματα. Τα λέμε τα καθημερινά, τα αναφέρουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί πέρα από την πλάκα και το κομμάτι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, με τη βενζίνη και με την ακρίβεια και με το κρέας και τα λοιπά, εντάξει, είναι στην καθημερινότητά μας και είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι, έτσι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, πάντως όλοι αντιμετωπίζουν θέμα με την ακρίβεια. Και όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, μάλλον ζει σε κάποιο άλλο πλανήτη και να κατέβει από το σύννεφο να ανέβουμε κι εμείς για να τη δούμε κι εμείς αλλιώς την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να χάνεις τους τρόπους σου, να χάνεις την ευγένειά σου, να χάνεις, ας πούμε, τη διάθεσή σου, να είσαι μονίμως μες στη μιζέρια και μες στην τοξικότητα, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα από τα όμορφα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μας ο Τάκης, ο Φούρναρης, λέει, σε λίγο, λέει, με αυτά που γίνονται με τη βενζίνη, λέει, θα σκουριάσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Εδώ προχθές, Τάκη, μου έστειλε ένας ακροατής μήνυμα και μου λέει ότι το αυτοκίνητο, λέει, έχει 45 λίτρα χωρητικότητα. Σιγά μη μάθαινα εγώ αυτή την πληροφορία ποτέ. Το αυτοκίνητο γεμίζει μόνο όταν υπάρχει έτσι ταξίδι. Ταξίδι και μπροστά. Εν τω μεταξύ, όταν βλέπετε κάποιες έτσι, κάποια βενζινάδικα, ας πούμε, που πολλούν πολύ χαμηλότερα και είναι έτσι μεγάλο δέλεαρ, ας πούμε, βλέπεις τώρα 10 λεπτά κάτω σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, εκεί να την ψηλιάζεστε λίγο τη δουλειά. Γιατί μου έχουν συμβεί κανένα δύο περιστατικά, ας πούμε, που έχω μείνει αυτοκίνητα στο δρόμο και καλά αυτοκίνητα, έτσι, έχουν μείνει αυτοκίνητα... Ακριβώς γιατί η βενζίνη δεν ήταν καλής ποιότητας και υπήρξε πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις, όταν βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, 2,10, 2,5, ας πούμε, δεν θα πας να βάλεις? Όχι, δεν θα πας, γιατί μετά αυτό θα το πληρώσεις να αλλάξεις όλο το σύστημα. Λοιπόν, Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Ο Μάκης από τα λεωφορεία, από την Εθέλ. Γεια σου, Μάκη μου, καλές διαδρομές. Για πες μας και εσύ, ρε Μάκη, τι βλέπεις καθημερινά στο δρόμο, τι βλέπεις? Μοιράσου μαζί μας κάποιες τέτοιες ιστορίες καθημερινής τρέλας. Νάτος και ο Κωνσταντίνος από το Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μας αναμεταδίδει ο Status και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα από το Ρεόκαστρο. Στο χωριό μου, λένε, πάει ο κόσμος. Τσιάρισε. Για τη γυναικοκτονία, λέει, στην Οικουμενίτσα. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Έτσι, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, φιλήσυχη πόλη, που η επικαιρότητα
συγκεντρώνεται μόνο σε ευχάριστα γεγονότα. Να συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό με δύο νέα παιδιά, με ένα πιτσιρικά ο οποίος αρχικά είπε ότι μου την έπεσαν και υπήρξε επίθεση και τα λοιπά, και να πέφτει σε αντιφάσεις και να ομολογεί ότι σκότωσε το κορίτσι. Θόλωσα, λέει. Πήγαινε σε ένα ειδικό άμα θόλωσες. Δεν είσαι για σχέσεις. Είσαι για να κλειδωθείς με στο σπίτι και να ακολουθήσεις μια κατάλληλη αγωγή. Λοιπόν, μην επιτρέπετε σε κανένα να σας χαλάει την καθημερινότητά σας. Μακριά από τους τοξικούς ανθρώπους, μακριά από ανθρώπους που δεν θέλουν το καλό σας, με ανθρώπους που μόνο να σας επικρίνουν και ποτέ να μην σας λένε μια καλή κουβέντα. Έτσι, μακριά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Να είσαι καλά, φίλη μου.

0: Χαρακτηριστικό τώρα αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, είναι αυτό που συνέβη στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, είναι δεν το χωράει ο νους. Σεπτέμβρη μήνα κιόλας, 21 του Σεπτέμβρη, 20 χθες του Σεπτέμβρη, σε μια παραλία πολυσύχναστη στην Βουλιαγμένη. Και όπως μας εξηγούσαν εκεί από την παραλία, με πάρα πολλές εξαπλώστρες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ακτή εκεί. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Δηλαδή αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και μάλιστα, κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό. Τραγούδαγα όλη νύχτα. Έδωσα όλες οι ταλαιμηνίες. Λοιπόν, κάτω από ποιες συνθήκες λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό. Θέλω να ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσε στο Μέγκα η σύζυγος, συγγνώμη, ο 76χρονος που πιάστηκε από την αστυνομία, πιάστηκε στα χέρια μαζί με τον 82χρονο εκεί στην παραλία. Περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό. Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος, έτσι. Και μάλιστα έχει συλληφθεί μαζί του και μια 21 ετών κοπέλα μαζί με τον 76χρονο. Για να τον ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα.
1: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη λέω αυτό σε κάτω, μωρή και σηκώνεται και τη χτυπάει. Κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε, αν δεν χτυπάει τη γυναίκα, σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρο τον δόκια, κουπανάει και πάω κάτω από την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μία στο σαγόνι. Και το σαγόνι στραγώσε μετά τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμο μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με του άλλου, αυτό δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, ισχυρίζεται ότι εκείνος δέχτηκε πρώτα επίθεση, εκείνος και το κορίτσι που συνοδευόταν δέχτηκε επίθεση και αποφάσισε προφανώς να το λύσει μόνος του, αντί να φωνάξει την αστυνομία εκείνη τη στιγμή κτλ. Τώρα θέλω να ακούσουμε την σύζυγο του 82χρονου, του θύματος δηλαδή.
2: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Αυτό ακριβώς. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα. Και στο ότι έρχεται κάποιος και σου ζητάει την ξαπλώστρα αυτή που ήταν δίπλα σε σένα και ήταν ελεύθερη. Δώστη. Δώστη. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνεις. Δεν τζακώνεσαι. Δεν μπαίνεις καν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. 82 χρονών και 76 χρονών δεν υπάρχει ψυχραιμία. Ο ένας πλακώνει στο ξύλο με γροθιές των άλλων. Δηλαδή, καμία ψυχραιμία όμως. Για να ακούσουμε και τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Πήγε να κάνει ένα μπάνιο και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το σκηνικό.
3: Κατέληξε από το διαπληκτισμό. Τι μεγάλος άνθρωπος είναι.
4: Από το σοκ.
3: Από τη φασαρία αυτή. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
5: Είδα τον γιατρό να τρέχει σαν τρελός. Είδα μια κυρία που του έκανε κάρπα, δηλαδή έτσι προσπαθούσε τον άνθρωπο να τον συνεφέρει. Και μετά είδα, εντάξει, μαζεύτηκε εκεί ο κόσμος αρκετός. Ρωτήσαμε τι έγινε. Πληροφορηθήκαμε ότι ο άνθρωπος ήταν από κάποιο bypass.
0: Λοιπόν, τραγικά όλα αυτά που συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε. Τραγικά, έτσι σε μια παραλία. Στην πολυσύχναστη παραλία της Αττικής και μάλιστα να πεις ότι ήταν, ας πούμε, τι να πω, μέσα σε ζώνη, γίνεται χαμός, είναι ηλικιωμένοι, τους έχει χτυπήσει ζέστη, είναι κουρασμένοι, χάνει την ψυχραιμία κτλ. Εντάξει, είναι τρομερό.

0: Την περασμένη Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας έβαλε σε λειτουργία ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, MedWatch, το οποίο θα εντοπίζει έτσι, παραβάσεις σε ιατρία, σε κλινικές, σε ινστιτούτα κτλ. Μέσα σε μία εβδομάδα το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο είναι σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, εντόπισε λέει 231 ενδείξεις παραβάσεων. Για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, έτσι όλα αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας λόγω του θανάτου, του τραγικού και του άδικου θανάτου του
1: Γιώργου. Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Έφερε στο φως εκατοντάδες τέτοιες παραβάσεις σε κλινικές, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που σαρώνει όλο το διαδίκτυο και εντοπίζει έτσι περίεργα τέτοια περιστατικά από ψευδείς ειδικότητες γιατρών μέχρι παράνομες επεμβάσεις. Είναι επί της ουσίας το ψηφιακό μάτι της πολιτείας γύρω από αυτά. Μακάρι να υπήρχε πολύ νωρίτερα και να μην χρειαζόταν να χάσουμε το Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Δοξαράς, είναι δημιουργός του συγκεκριμένου συστήματος, μίλησε στον Sky.
2: Ξεκινήσαμε να διαβάζουμε όλες τις διαφημίσεις που τρέχουν online, να σκανάρουμε τα sites όλων των ιατρών και των οντοτήτων, είτε είναι αλλά πέρα από το ιατρικό κομμάτι και τα Ινστιτούτα και τις δομές, όπως λέμε, τα Ινστιτούτα, τα κέντρα αισθητικής, νυχάδικα έχουμε βρει που κάνουν Botox και το σημαντικό είναι ότι τα διαφημίζουν. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας, δηλαδή κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει Botox, που αυτό απαγορεύεται. Είναι 231 στο κόκκινο, από τα οποία τα 50 είναι ιατρία. Είναι ιατροί, οι οποίοι είναι μέλη ιατρικών συλλόγων. Ειδικότητες οι οποίες κάνουν πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν στις ειδικές του ειδικότητες και εξειδικεύσεις, γιατί έχουμε κάνει ένα κώδικα ειδικότητα, εξειδίκευση, πράξη που επιτρέπεται, μηχανήματα που πρέπει να έχει το ιατρείο και μάλιστα πού μπορεί να γίνει.
0: Έχει περάσει περισσότερο από μια εβδομάδα, 10 μέρες από όταν χάθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όμως η αγάπη του κόσμου παραμένει πάρα πολύ δυνατή. Χιλιάδες ο κόσμος, ο οποίος πηγαίνει στο νεκροταφείο κάθε μέρα. Κατά δεκάδες μαζικά πηγαίνουν εκεί στο νεκροταφείο να αφήσουν ένα λούδι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο με βιντεάκια από την ζωή του, από τις δράσεις του, από τις προσωπικές του στιγμές, από τις στιγμές στο Voice. Είναι τρομερά συγκινητικό αυτό το κύμα αγάπης. Και μάλιστα και οι συνάδελφοί του, οι τραγουδιστές, έτσι ο ένας μετά τον άλλον, στις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι περισσότεροι βρίσκονται σε συναυλίες, σε περιοδίες κτλ. Αναφέρονται στον Γιώργο Μαζονάκη. Η Πάολα δεν μπορούσε καν να βγάλει το τραγούδι από τη συγκίνηση για τον αγαπημένο της φίλο.
3: Δεν τον αγαπάτε. Δεν τον αγαπάτε, δηλαδή δίνε μου τις καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι απλά, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του. Ή να μην το τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το εύκολο, καρδιά μου, να τραγουδήσουμε. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε εσείς, αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους.
0: Είναι πραγματικά συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει και είναι ένα θέμα που συζητούν όλες οι παρέες. Δεν υπάρχει καμία παρέα που να μην αναφερθεί σε αυτόν τον άδικο χαμό του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος, προσέξτε, αφήνει μια μουσική κληρονομιά πίσω του, που μετά το θάνατό του αναδεικνύεται και η θέση που έχει ο Γιώργος Μαζονάκης και στις καρδιές μας, αλλά φαίνεται και στην παγκόσμια μουσική. Σύμφωνα με τις μουσικές μετρήσεις, είναι η 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως. Όλος ο πλανήτης ψάχνει τα τραγούδια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατέχει την 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών Spotify κτλ. Που ασχολούνται με τη μουσική. Το Global Digital Artist Ranking είναι μια ημερήσια κατάταξη καλλιτεχνών που καταγράφει τη διεθνή τους απήχηση, δημοσιεύεται σε πολλές μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες και για το Apple και για το Spotify και για το YouTube κτλ. Και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη όχι μόνο αναζητούνται από τους χρήστες που θέλουν να μάθουν ποιος ήταν, καθώς η είδηση του θανάτου το έχει κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά ακούγονται ολόκληρα, αρέσουν, με αποτέλεσμα οι χρήστες να συνεχίζουν την αναζήτηση αλλά και την αναπαραγωγή. Με αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταφέρει να προσπεράσει άλλους διεθνείς καλλιτέχνες με πολύ μεγάλη απήχηση και έχει ενδιαφέρον οι θέσεις που κατέλαβαν τα τραγούδια του σε λίγες μόνο ημέρες. Αυτό συμβαίνει, λένε οι ειδικοί, συμβαίνει σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μεγάλους καλλιτέχνες. Όμως κανένας από την Ελλάδα δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και έρχονται στο φως και ιστορίες από τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, από τον τρόπο που λειτουργούσε αθόρυβα στη σιτία της Κρήτης. Εκεί έκαναν ένα μνημόσυνο στον καλλιτέχνη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί όπου πήγαινε τα καλοκαίρια, στο σπίτι αυτό που είχε φτιάξει, στο εξοχικό του. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, αυτό λένε όσοι τον γνώρισαν από κοντά, και ένας άνθρωπος της προσφοράς. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχε την ανάγκη, που να ένιωθε ο ίδιος ότι είχε την ανάγκη του και να μην τον βοηθούσε. Φυσικά εννοείται ότι συνεχίζεται η δικαστική εξέλιξη του θέματος, καθώς σήμερα θα πάει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, έτσι, στον οποίο αυτόν εστάλει η φωτογραφία αυτή, η επικείμενη φωτογραφία από την γιατρό. Υπάρχει τώρα κι άλλο ένα μήνυμα που μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών. Μιλάμε για μια εργαζόμενη εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, η οποία φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα και να είπε ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης σε μέθη. Αμέσως μετά το μήνυμα αυτό διαγράφει, αλλά όπως σας έχουμε ξαναπεί, ανακτήθηκαν όλα αυτά από τις αρχές. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, για το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, για αυτό τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου μεταξύ ηλικιωμένων εκεί για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, μας έκανε την τιμή να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντέλο, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε τόσο νωρίς στην πρόσκλησή μας. Τι γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε για το περιστατικό αυτό, το οποίο μας έχει σοκάρει όλους και εσάς υποθέτω?
1: Προφανώς. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Δεν θα περίμενε κανένας ότι θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ποτέ για κάτι τέτοιο. Εάν δει κάποιος τα δεδομένα, γιατί μιλήσαμε και με τους ανθρώπους της παραλίας, η παραλία που ξέρετε τη διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο, η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου, 9 η ώρα το πρωί, Κυριακή, δεν ήταν πάνω από 100 άνθρωποι μες στην παραλία, που σημαίνει ότι η παραλία ήταν άδεια.
0: Πόσο μεγάλη είναι η παραλία, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα?
1: Όλη η έκταση της ακτής Βουλιαγμένης είναι περίπου 90 στρέμματα. Το μέτωπο το θαλάσσιο ξεπερνάει το 1 χιλιόμετρο, είναι περίπου 1200 μέτρα και μπορεί να υποδεχτεί περίπου 4.000 ανθρώπους τη μέρα. Οι ξαπλώστρες που υπάρχουν εκεί, από όσο γνωρίζω, υπερβαίνουν τις χίλιες, από 850 έως 1.000 ανάλογα με τη διάταξη. Δεν υπήρχε λοιπόν πληθώρα ανθρώπων και υπήρχαν πάρα οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες και άδειες. Τώρα, για ποιον λόγο έγινε αυτή η συγκεκριμένη διαμάχη των δύο ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικία, προφανώς καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση, εμπειρία, κύρος. Για να γίνει τέτοιου είδους παρεξήγηση που θα οδηγήσει σε ξυλοδαρμό, σε δύο μεγάλοι άνθρωποι να γροθοκοπούνται στη μέση της παραλίας, σε μια άδεια παραλία με το 90% της ξαπλώστες, ναι, ελεύθερες, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Υπάρχει ασφάλεια εκεί, υπάρχει ασφάλεια κύριε Δήμαρχε, τι γνωρίζετε εσείς, υπάρχει ασφάλεια?
1: Υπάρχει το προσωπικό της ΠΛΑΣ, το οποίο είναι πολύ άριθμο όταν λειτουργεί η ΠΛΑΣ. Νομίζω υπάρχουν και οι σχετικοί έλεγχοι αλλά και οι σχετικές μαρτυρίες ότι και οι ναυαγοσώστες έτρεξαν και οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας της ΠΛΑΣ για να μπορέσει να χωρίσει τους δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε αυτή την πολύ δύσκολη αυτή διαδικασία, γιατί όταν βλέπεις και μεγάλους ανθρώπους, ναι, παραξενεύεσαι ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Πώς δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, έτσι? Δεν είναι δύο έφηβοι, δύο νέοι άνδρες που, να πω αν μου επιτρέπετε τον όρο, βράζει το αίμα μέσα τους.
0: Ναι, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Θα περίμενε λιγότερη ζέση να μπούμε σε χειροδικία.
0: Δηλαδή, παρότι υπήρχε, ας πούμε, εκεί και ασφάλεια και ναυαγοσώστες και ήταν οργανωμένοι, είναι πλήρως οργανωμένοι.
1: Είναι πλήρως οργανωμένοι η παραλία και μάλιστα και αυτό δεν έχει υπάρξει για κάποια δεύτερη ή τρίτη κουβέντα επ' αυτού. Οι άνθρωποι, ναι, έτρεξαν εκεί. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι και θα το πούνε νομίζω σήμερα ή αύριο η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία θα γίνει στον άνθρωπό μας ο οποίος έχασε τη ζωή του, εάν αυτό ήταν παράγωγο από τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε ή έδωσε ή από την προσπάθεια που κατέβαλε να αμυνθεί ή να επιτεθεί, κανείς δεν ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, ή ήταν παράγωγο αυτό που και η σύζυγός του δήλωσε στα μέσα, ότι είχε πριν από αρκετά χρόνια κάνει εγχείρηση καρδιάς, τριπλό bypass, ναι, που σημαίνει ότι
0: κύριε Δημαρχέ, αυτή την παραλία, την τόσο μεγάλη παραλία, την διαχειρίζεται η εταιρεία με τα κίνητα. Ο Δήμος δεν έχει καθόλου κανένα κομμάτι.
1: Δεν έχει κανένα κομμάτι από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, έχει ολοκληρωθεί και μια διαγωνιστική διαδικασία πριν από περίπου 3-4 μήνες και τον Οκτώβριο θα υπογραφεί η μίσθωση για 30 χρόνια σε ένα σχήμα από μισθωτές, ναι, από ξένες εταιρείες. Για την παραλία αυτή ο Δήμος έχει από τις αρχές του χρόνου, mm-hmm, έχει καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, καθότι έχουν προκύψει ακλόνητα πιστήρια, ναι, έγγραφα, τα οποία καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ακτή ήταν δημοτική περιουσία, μέχρι που κάποια στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος την πούλησε στο ελληνικό δημόσιο. Είναι δηλαδή σαν να έρχομαι εγώ και να παίρνω το σπίτι το δικό σας και να το πουλάω στον Ιχολίπτη σας.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: τι λέτε.
1: Τέτοιου είδους δεδομένα, εμείς ως οφείλαμε, εφόσον βρήκαμε αυτές τις διαδικασίες και το νομικό μας επιτελείο που είναι σοβαροί επιστήμονες ανέλησαν, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη, το δικαστήριο θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του 27, και θα έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της συγκεκριμένης ακτής, που σημαίνει ότι θα επηρεάσει και το καθεστώς λειτουργίας της. Σήμερα όμως, και εδώ και πολλά χρόνια, λειτουργεί από κατευθείαν ως υποκατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της διαχειρίστριας που είναι η ΕΤΑΔ, δηλαδή η Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Η όλη λειτουργία, παρά την δικαστική αυτή αντιπαράθεση που έχουμε, γιατί δεν θέλω να είμαστε και άδικοι, η λειτουργία της ΠΛΑΣ, ακόμα και με το σημερινό περιστατικό αυτό, το χθεσινό περιστατικό, το πολύ λυπηρό, ναι, ήταν επαρκής και επαγγελματική.
0: Ναι, απλά εγώ το σας ρώτησα, γιατί εντάξει, μου έκανε εντύπωση, συνήθως σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές, ένα σημαντικό κομμάτι ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Δεν είναι έτσι. Στη χώρα μας έχει παραμείνει τα μπαλκόνια των πόλων αντί να ανήκουν και να τα διαχειρίζονται οι Δήμοι κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν κεντρικά, τα εκμεταλλεύεται και μάλιστα τα εκμεταλλεύεται κυρίως με στόχο το να εισπράξει αντίτιμο, σοβαρό μάλιστα, ναι, που δημιουργεί αρκετά προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Ήρθε η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας, έτσι, η Δευτέρα. Από μόνη της είναι δύσκολη βασικά. Ακούτε Στάτους 107.7. Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Να δούμε, να ξετυλίξουμε λίγο το τι έγινε, το τι θα γίνει, το τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλημέρα με καφεδάκι. Σήμερα δεν ξέρω αν είναι ζεστό, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο. Βεβαίως από αύριο έχουμε πτώση. Θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Πολλά και διάφορα και σήμερα στην φαρέτρα μας. Δεν ξέρω πώς σας βρίσκει το πρωινό της Δευτέρας. Σίγουρα έτσι λίγο, ρε παιδί μου, κατσουφιασμένους και κατσουφιασμένες, διότι είναι Δευτέρα, παιδιά. Και κάθε Δευτέρα έτσι είμαστε. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται ήδη στην εργασία τους. Καλημέρα σε όσους βρίσκεστε και σε όσες στο σπίτι και ετοιμάζεστε να πάτε στην εργασία. Καλημέρα σε όσους έχετε σηκωθεί και απολαμβάνετε το πρώτο καφέ της ημέρας. Να αναετοιμάσουμε λίγο τα παιδιά, να αναετοιμάσουμε λίγο τα δικά μας. Είναι ο πρωινός μαραθώνιος, ξεκινάει, γιατί μαραθώνιος είναι αυτός για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς. Από μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι ήρεμη τούτη την ώρα, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό, εκτός αν έχετε αντιληφθεί εσείς κάτι που είστε στο δρόμο. Φυσικά οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, 2310 513 000, 2311 82 10 50. Έτσι για μια καλημέρα να σας ακούσω λίγο, να ακούσω τη φωνή σας ή να ακούσω, να διαβάσω τα μηνύματά σας, 6908 357 800. Ήδη ξεκινήσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατά κύριο λόγο δύσκολες ειδήσεις και ειδήσεις που δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Ο ένας σκότωσε τον άλλο, λέει, για μια ξαπλώστρα. Είχαμε μια δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Στην αρχή ο άντρας έλεγε ότι να, βγήκαμε βόλτα και μας επιτέθηκαν σε ένα ποδηλατόδρομο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας βέβαια, και πριν από λίγες ώρες, ομολόγησε το θάνατο της συντρόφου του. Τρελά πράγματα, τρελά πράγματα, τα οποία δεν χωράνε στο μυαλό μας. Πιτσιρίκια να χτυπιούνται, να πλακώνονται, να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν ξέρεις από πού να πιαστείς και τι να πεις. Είχαμε και τις γνωστές πολιτικές κόντρες, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε, έτσι. Σας έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας, είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδος. Με την κυρία Καριστιανού να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της ως κβαντική γιατρός. Θα ακούσουμε μετά τι είναι κβαντική και αν υπάρχει κβαντική ιατρική, γιατί εντάξει τα λέμε εμείς, αλλά να τα ακούσουμε από τους ειδικούς, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Καθένας φυσικά στην Ελλάδα, αυτό υπάρχει από παλιά, έτσι, ο καθένας λέει ότι δηλώσεις είσαι. Στα αθλητικά μας το Σάββατο, Άρης και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο, νίκη στον Πανετολικό 1-3 με απώλειες. Because I love you.
Και φυσικά είχαμε και το σοκ των εκλογών στη Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν ξέρω από πού τους έρχονται. Το CDU του καγκελαρίου Μέρκ, ο Μέρκ δηλαδή, δεν παραιτείται λέει. Όχι, δεν παραιτείται, διότι εντάξει, μπορεί να μην μπήκαμε στη Βουλή. Δεν μπήκε στη Βουλή το κόμμα του καγκελαρίου, παρακαλώ. Στο Μακλενβούργο AFD πρώτο, στο Βερολίνο αριστερά, με τους Γερμανούς να γυρνάνε την πλάτη στον καγκελάριο. 4,9 λέει οι Χριστιανοδημοκράτες.

Η Ευρώπη δείχνει περίεργα συμπτώματα και αυτό φυσικά δεν φταίνει οι πολίτες. Εντάξει, φταίνε οι πολιτικές της Ευρώπης. Θα τα δούμε όλα. Την καλημέρα μας. Καλό πρωινό. Για μία ακόμη φορά, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε.

Έτσι, για να ξεκινήσουμε εμείς χαρούμενα και όμορφα, πάμε στις καλημέρες σας. Γεια σου Βασίλη μου, καλό πρωινό και σε σένα, στη Ροζαλία. Στην Ελένη, καλό πρωινό, λέει, με καφεδάκι μοσχομυριστό. Έτσι να μυρίζει το σπίτι, ε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αν και σήμερα είπαμε, δεν ξέρω αν είναι για ζεστογιακρού, γιατί έχει μια ζεστούλα. Από χθες το βράδυ έχει ζεστούλα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, φτάσει μέχρι 32-33 σήμερα. Αλλά από αύριο, παιδιά, πέφτει στους 25-26. Δημήτρη μου, καλό πρωινό. Καλό και όμορφο πρωινό Δευτέρα και καλή εβδομάδα. Αυτή η Δευτέρα, ρε παιδιά, εδώ μας κάθεται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε το αυτοκίνητο, λέει, δεν ξεκινάει με Δευτέρα. Ένα δίκιο το έχεις τώρα. Αλλά πρέπει, τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Λευτέρη μου, καλή εβδομάδα, λέει, με καλές ειδήσεις. Δύσκολο, Λευτεράκο μου, δύσκολο, δύσκολο. Δημήτρη μου, καλό πρωινό. Τι είναι αυτό πάνω, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία τώρα και πες μου πού είσαι και τι είναι αυτό, γιατί δεν φαίνεται καθαρά. Έχει λίγα πίξελ παραπάνω η φωτογραφία, επειδή είναι νυχτερινή. Πού είσαι τώρα και τι είναι αυτό που κουβαλάει το αμάξι? Βλέπω κάτι, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω καλά. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα Άρη, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Για τη γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα, λέει, στο χωριό μου, λέει, ο κόσμος τσιάριψε. Το πιο χωριό είσαι καταρχάς, πες μας. Απίστευτα πράγματα. Με απίστευτη ευκολία φτάνουμε στο έγκλημα πλέον. Να υπενθυμίσω στην Οικουμενίτσα, λέει, ότι ήταν το ζευγάρι έξω. Ο άντρας κάλεσε την αστυνομία, είπε ότι τους επιτέθηκε καλή μια ομάδα ανθρώπων και η σύντροφός του είναι νεκρή. Αυτός βρέθηκε λίγα μέτρα πιο μακριά με τραύμα στο στήθος. Βέβαια, οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που τον πήραν κατάθεση καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρχισε ήδη να πέφτει σε αντιφάσεις και λίγες ώρες πριν, στο ξημέρωμα δηλαδή, ομολόγησε ότι την κοπέλα τη δολοφόνησε. Παιδιά, δεν πάμε καλά, όντως δεν πάμε καλά. Μαλώσαμε, λέει, και δολοφόνησα. Θόλωσα, τι θα πει θόλωσα, ρε φίλε? Τι θα πει θόλωσα? Βάρα το κεφάλι στον τοίχο άμα θολώνεις. Τι είναι αυτά? Ο άλλος, λέει, μαλώσανε για μια ξαπλώστρα στην Αθήνα, σε μια παραλία άδεια. Όταν λέμε άδεια, άδεια, 100 άτομα, λέει, είχε. Ένας 75χρονος με ένα 80διάχρονο. Μαλώσανε, λέει, αλληλοχτυπηθήκαν, έπαθε έφραγμα ο 80διάχρονος και πάει. Για μια ξαπλώστρα. Δηλαδή, τι μπορεί να μάλωσε για μια ξαπλώστρα σε μια άδεια παραλία? Απίστευτα πράγματα γίνονται. Γεια σου Στέλλα μου, καλημέρα. Καλή επιτυχία, λέγει, καλή εβδομάδα. Παιδιά, αρχίσαμε να χαζεύουμε λίγο, έτσι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, αλλά αρχίσαμε να χαζεύουμε πραγματικά. Δεν έχει λογική σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μαλώνω εγώ με τη γυναίκα μου και... τι? Όσα νεύρα κι αν έχεις, θα μου πείτε τα νεύρα είναι γλυκά τώρα. Ναι, οκ, okay, αλλά... δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχουμε ξεφύγει ως κοινωνία, βασικά.

Γεια σου Νικόλα, καλημέρα και σε σένα. Ούτε εγώ λέει μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Βλέπεις λέει στις γειτονιές για το παραμικρό μαλλό. Ναι, ναι, ναι. Για τον κάδο, για το παρκάρισμα. Γεια σου ποθητή μου, καλημέρα και σε σένα. Στέφανος λέει οι αφορμές είναι πολλές, αλλά συνήθως μαλώνουμε για το τίποτα. Πραγματικά για το τίποτα μαλώνουμε.

Δεν ξέρω αν τα βλέπω εγώ έτσι ή αν είναι έτσι. Καλημέρα στην όμορφη Σαντορίνη, καλό πρωινό. Στον άλλο το Στέφανο, καλό πρωινό. Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα.

Νικολέτα μου, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Πώς γίναμε έτσι, λέει. Εντάξει, και παλιά είχαμε θέματα, φυσικά και είχαμε και παλιά θέματα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Τότε που ήμασταν, που ήταν ο κόσμος και αμόρφωτος, έτσι. Τώρα υποτίθεται ο κόσμος είναι μορφωμένος. Παλιά έλεγες, ρε παιδί μου, εντάξει, περάσαμε και πάρα πολλά ως κράτος, ως έθνος. Η μόρφωση ήταν πολυτέλεια, η παιδεία ήταν πολυτέλεια, οπότε να. Και πάλι δεν υπήρχε δικαιολογία, αλλά λες να. Τώρα που όλα είναι μπροστά μας, βλέπουμε τα πάντα, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε νόμους. Θα πείτε τώρα τους ξέρουμε τους νόμους, αλλά αναλόγως όπως το διαβάζει ο καθένας. Η πιο ευχάριστη, λέει, παρέα η πρωινή συντροφιά εδώ στον Στάτους. Γεια σου Στεφανία μου. Ο Στέφανος και Στεφανία. Άντε πάρε ένα τραγούδι.

Προσπαθούμε, παιδιά, προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να σκάσουμε κανένα χαμόγελο. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι και Δευτέρα τώρα. Σκάει πιο δύσκολα το χαμόγελο από τις άλλες μέρες. Σταδιακά όσο φτάνουμε προς την Παρασκευή. Λοιπόν, ο μήνας έχει 21. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο ξεκίνημα της μέρας. 1943, αρχίζουν οι σφαγές των αδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το επερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. 1951, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.

στο 1971. Κάνει πρεμιέρα ως κινηματογράφος η ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Ευδοκία.

Τι φοβερή μουσική, Μάνος Λουίζος. Τι τρομερό τραγούδι. Τραγούδι. Μελωδία. Τρομερό ζεμπέκικο, ίσως το πιο χαρακτηριστικό ζεμπέκικο.

Πάμε στο 1973. Η Παναχαϊκή επικρατεί της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

1934 γεννιέται ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης Leonard Cohen. Ενώ το 1950 γεννιέται ο Bill Murray, ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 Νικόλαος Καπετανίδης φεύγει από τη ζωή, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδότανε στην Τραπεζούντα. Ενώ το 1937 πεθαίνει ο Ιωάννης Σικουτρής, Έλληνας φιλόλογος. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, μάλλον να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο με δύο χρηστικές πληροφορίες. Από τις 8 το πρωί και στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Δήμα Μενωμένης Μπελοκήπων. Τους αμπελόκηπους, επτάλφο, όπως θέλετε πείτε το. Επαναλαμβάνω, από τις 8 έως τις 12. Στην ίδια περιοχή, στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, θα έχουμε και από τις 10 ως τις 2 τη διακοπή υδροδότησης, παρακαλώ.

Ενώ όσοι ξεκινάτε τώρα και είστε στον δρόμο, να ξέρετε, όσοι κινήσετε το βράδυ δηλαδή, τις βραδινές ώρες, ότι από τις 11 το βράδυ σήμερα και ως τις 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφέρεια και στην ανατολική εσωτερική περιφέρεια και στα δύο ρεύματα μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Πάμε σε διάλειμμα. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Status 107 και 7.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Λευτέρη μου, μας λες ότι στο αεροδρόμιο η θερμοκρασία είναι 17, εδώ βέβαια μας δίνει στο κέντρο 21 τώρα αυτή την ώρα. Υπάρχει μια απόκληση. Σήμερα θα έχουμε ζεστούλα, είπαμε. 33 περίπου θα αγγίξει ο υδράγυρος. Οπότε ζέστη. Πάντα στα δεδομένα της εποχής, έτσι. Από αύριο βέβαια έχουμε πτώση, να ξέρετε. 26-27 θα έχουμε αύριο, 24 την Τετάρτη και ξαναγυρνάμε στα 26 μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Βέβαια πέφτουν αρκετά οι ελάχιστες. 12 αύριο ελάχιστοι, 10 την Τετάρτη, 11-12 Πέμπτη Παρασκευή. Το πρωί μια ζακετούλα έτσι, δεν ξέρεις τι να βάλεις. Πάμε να ξεφυλίσουμε εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μακλεμβούργο. Δεν μπήκε καν στη Βουλή εκεί πέρα το CDU. Ο EFD πήρε την πρώτη θέση και στο Βερολίνο η αριστερή. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός στο σφυρί του εξοχικού για να σωθεί η πρώτη κατοικία, δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η επιδότηση στο ντίζελ θα είναι και τον Οκτώβριο. Στο κόκκινο η αμούστακη βία, σοβαρές επιθέσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και το πρωί. Δεν ξέρεις από πού να μαζευτείς, από πού να προφυλαχθείς και από πού να προφυλάξεις τα παιδιά σου. Υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και το στυλό της μακροζωίας. Πάμε στα νέα. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο. Στο πάνω πάτωμα του πρωτοσέλιδου των νέων, μετά τη Σκύρο και στη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο ο Μέρτς, ο οποίος φυσικά λέει ότι δεν παρετούμε, παιδιά, έτσι. Η Big 4 προελάβνει, σπουδές εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Θολώνει τα νερά, λέει, με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσει τάξεων με όφελος ως 1.008 ευρώ το χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες του EFD στο Μακλεμβούργο και των αριστερών στο Βερολίνο. Και στα αθλητικά, 1-0 την Καλαμάτα, ο Παναθηναϊκός, 1-0 στη Λιβαδιά, απόδραση 92 για το Θρύλο, Βόλος ΑΕΚ 1-2 νίκη στο 88 με οδηγό τον Γιώβιτς και 3-1 τον Πανετολικό πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ. Μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Αυτές οι αποκαλύψεις περνάνε λίγο στα ψηλά. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μανκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ερχόταν εδώ. Όποτε θέλανε. Σε επιφυλακή η ΗΠΑ, οι τρομοκράτες Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει
τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Πέθανε για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Απίστευτα πράγματα. Πολιτικός σεισμός, πρωτιά για τον ακροδεξιό, για το ακροδεξιό FD στο Μακλεβούργο. Βυθίζεται ο Μέρτς. Και σκληρή επίθεση Τσίπρα με Μητσοτάκη. Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Political. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Τα 12 ναυτικά μίλια. Οι αφισβητήσεις Άγκυρας και τι απαντάει Αθηνά. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Νέες απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτομες ενέργειες, η ισχύ μας είναι γνωστή. Ένοπλες δυνάμεις, νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία με τον οπλίτη πολίτη. Δημοκρατία χώρη βυθίζεται στη ΣΥΠΣΗ και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου της Καρνεάδου. Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου.

Η κρυφή ατζέντα του κολονακίου, εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Χοντρά πορτοφόλια αναζητούσαν η μακροζωία και λιγότερο άγχος στο μαυσολείο της Καρνεάδου. Έχει μια κοπέλα εδώ. Εντάξει παιδιά, με εγκεφαλικό ο Σπανουδάκης. Έπαθε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό ο μεγάλος συνθέτης. Του άφησε ένα μικρό πρόβλημα, λέει, στο δεξί του χέρι και αναβάλει και τις προγραμματισμένες συναυλίες που είχε. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας.

0: Καλημέρα στον Πάνο, στην Ελευθερία, στην Κατερίνα, στον Τζόρτζ, στην Ευαγγελία. Καλό πρωινό, παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Είναι τόσο εύκολο πλέον να αφαιρέσουμε μία ζωή. Στη βουλιαγμένη, για μία καρέκλα, για μία ξαπλώστρα δηλαδή, για μία καρέκλα. Ήρθαν στα χέρια, λέει, σε μια παραλία που ήταν σχεδόν άδεια, έτσι. Ήταν και πρωινές ώρες, έχει αραιώσει πολύ και ο κόσμος. Για μια ξαπλώστρα, λοιπόν, ήρθαν στα χέρια ένας 75χρονος και ένας 82χρονος, με αποτέλεσμα να πάθει καρδιακή προσβολή ο 82χρονος. Απίστευτες καταστάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, καλημέρα Άρη μου.
0: Εν τω μεταξύ,
1: επίσης Δευτέρα σήμερα, αυτό που το πας.
0: Δευτέρα είναι δύσκολη μέρα, τα πάμε.
1: Είναι εξορισμού δύσκολη μέρα και αυτό που έγινε στην παραλία εκεί έγινε παρουσία πολύ κόσμου.
0: 100 άτομα είχε ο υποδήμαρχος. Δεν ήταν δηλαδή να πεις ότι ήταν γεμάτη για να μαλώσει και μια
1: πάρα. Όχι, δεν ήταν γεμάτη. Είχε πάρα πολλές ξαπλώστρες διαθέσιμες. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπόρεσαν ούτε να τους χωρίσουν. 15 άτομα, λέει, μπήκαν στη μέση.
0: Μια που το αναφέρεις, πάμε να ακούσουμε λίγο ένα αυτό από τη μάρτυρα και το συζητάμε σε λίγο.
2: Εγώ είμαι στην Βαρκωδία.
3: Πάμε.
4: Ωραία. Γεια σας, παιδιά.
3: Από τι ώρα είστε εδώ?
4: Εγώ έρχομαι 8 η ώρα το πρωί και φεύγω τέτοια ώρα. Ναι. Έτυχε λοιπόν σήμερα κάτι σε 9 και τόσο να ακούσουμε φωνές. Ήμουνα κοντά ακριβώς εγώ εκεί στο μπαρ. Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά. Τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Ήταν και κάποιοι, ένας διευθυντής και κάποιες κοπέλες στο μπαρ, οι οποίες τρέξαν και αυτές τις πρώτες, με μία η οποία ήταν και από ό,τι ξέρω γιατρός. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι πιο απλό. Έγινε χαμός και τα λοιπά. Της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Στην άλλη άκρη ακούγονταν παιδιά. Είδαμε να χτυπάνε έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα να χτυπάει αυτόν, και εν συνεχεία μετά από όλα αυτά βλέπουμε να του κάνουν αυτού μπαϊμπάς. Να του κάνουν κάρπα. Ναι. Και να λέει αυτός, παιδιά, έχω κάνει τρία μπαϊμπάς, προσέχτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή να ουρλιάζει, θα σκοτώσω τον άλλον. Από ό,τι μάθαμε, ο ένας ήταν αυτός μάλλον που χτύπαγε, ήταν πρώην ναύαρχος, ένα αποστρατεία. Έτσι μας λέγανε και τα λοιπά. Σε λίγο λοιπόν, επί μία ώρα, γινόταν κάρπα, παιδιά. Ήρθε το πρώτο βοηθό.
2: Γιατί το χτύπησε, ακούσατε.
4: Γιατί το χτύπησε, λέει, γιατί μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα που πήγαν να πάρουν και οι δύο και τσακωθήκανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα το πρωί, αν δεν βρεις καρέκλα, μετά σώνονται οι καρέκλες και θέλουν όλοι να πάρουν καρέκλα.
2: Δεν είχε κόσμο εκείνη την ώρα όμως.
4: Εκεί είχε κόσμο, αλλά όχι τόσο που να μπορέσουν να το πέσανε γύρω στα 10-15 άτομα να τους χωρίσουν. Η γυναίκα δεν ξέρω πώς και τα λοιπά, από ό,τι άκουσα ήταν, λέει, σαν ανάπηρη, ήταν ειδικών αναγκών, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα χτυπιόταν τόσο πολύ που τρομάξαν κι άλλοι.
0: Απίστευτες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα επί τούτου. Πραγματικά, πέθανε ένας άνθρωπος. Εντάξει, ήταν μεγάλος ηλικία, οκ. Okay, αλλά όλο αυτό.
0: Και μια καρέκλα, και μια ξαπλώστρα.
1: Και μια καρέκλα, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες πάρα πολλές, το επισημαίνουν. Ήταν εκεί και μια νεαρή κυρία. Δεν ξέρω αν έπαιξε και αυτή ρόλο. Ήθελαν κάτι να δείξουν μπροστά της. Δεν ξέρω και αν αυτό είχε
0: εδώ λέει σχέση. Ότι ήταν με ειδικές ανάγκες, λέει εδώ, αυτό από τις μάρτυρες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η ευκολία με την οποία πιανόμαστε τα χέρια στους δρόμους, στις παραλίες. Εχθές το βράδυ είχαμε και την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι.
0: Ένα ζευγάρι κάλεσε μάλλον ο άντρας στην αστυνομία, στον ποδηλατόδρομο εκεί πέρα της Ιγουμενίτσας, είπε ότι μας επιτέθηκε μια ομάδα, πήγε η αστυνομία, βρήκε τη γυναίκα, την κοπέλα νεκρή. Μετά βρήκε αυτόν τραυματισμένο λίγα μέτρα αργότερα, κατά τη διάρκεια βέβαια της έρευνας.
1: Διαπιστώθηκε ποια ήταν η αλήθεια.
0: Άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις αυτός και που καταλήγουμε ότι, λέει, τσακωθήκαμε. Και πάνω στα νεύρα μου θόλωσα, λέει, και τη μαχαίρωσα στο λαιμό. Την αιμεχμηρότητα. Δηλαδή είμαστε σοβαροί.
1: Και μετά
0: τώρα
1: το σκηνοθέτησε και όλο αυτό με την ησυχία,
0: ναι,
1: του.
0: Πάνε βάρα το κεφάλι στον τοίχο, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όπως για παράδειγμα ο 17χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος, ναι, έχασε εν τέλει τη ζωή του μετά από τον αγώνα που έδωσε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ναι, το παιδί χωρίς να έχει καμία ενόχληση, χωρίς να φταίει πουθενά, χωρίς να έχει γίνει το οτιδήποτε, έχασε τα καλά καθούμενα τη ζωή του. Και εμείς πάμε και μπλεκόμαστε, τέλος πάντων, ξύνουμε τα νύχια μας για να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μου φαίνεται απίστευτο.
0: Και έχουμε και τη βία των ανηλίκων, δεν ξέρω πού να πιαστούμε.
1: Άλλο αυτό. Άλλο. 2 14χρονα χθες και μάλιστα ο ένας κινδυνεύει να χάσει και τον εφρό του.
0: Τον εφρό του, λέει.
1: Ναι, σε παιδιά ηλικίας τρίτης που πηγαίνουν στην τρίτη γυμνασίου 14 χρονών. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πω.
0: Το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε από πού προέρχεται αυτό. Το θέμα είναι εμείς φταίμε. Φταίνουν οι γονείς.
1: Σίγουρα εμείς φταίμε.
0: Σίγουρα.
1: Το απαντάω εγώ επί τόπου.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Χαρή. Να είσαι καλά, Χαρή. Καλή εβδομάδα. Λέει με αυτά που ακούμε, τι να πεις. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά. Δηλαδή, βλέπεις μικρά παιδιά να χτυπιούνται. Και μην χτυπιόμασταν έτσι, για να μην γελιόμαστε και να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά είχαμε ένα όριο. Σταματούσαμε, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή σταματούσαμε. Γεια σου, Δέσποινα. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-357-800. Έχουμε αφήσει λίγο τα παιδιά ο Μάκης στο έλεος. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει αυτό, γιατί δεν είναι όλα έτσι, εντάξει. Ναι, εντάξει, έχουμε τα κινητά μας, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Δεν ξέρω, τα παιδιά μας δεν τα προσέχουμε. Τα προσέχουμε, γιατί όχι. Δεν, τι μπορεί να γίνει άλλο. Βλέπουμε και στα σχολεία μέσα πλέον. Και οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έτσι. Είναι δεμένα τα χέρια τους. Και σου λέει, πού να μπλέκω τώρα.

0: Άλλη εβδομάδα, Γιώργο, τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Δεν ξέρεις από πού να προφυλάξεις το παιδί σου. Και μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες τώρα, έτσι. Με μαχαίρια. Ο Δημήτρης γράφει εδώ, από τότε που ο σεβασμός έγινε respect, έχασε την αξία του. Πάντως, να λέμε τις αλήθειες εδώ, ο σεβασμός ξεκινάει από το σπίτι, έτσι. Και όταν βλέπουμε τη βία σε τέτοιες ηλικίες μικρές, 13, 12, ακόμα δεν ξέρουν τι τους γίνεται αυτά τα παιδιά. Και δεν έχουν σταματημό, δεν έχουν όριο. Χτυπιούνται χωρίς αύριο. Παραλαμβάνω και εμείς είχαμε ζητήματα, αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά. Πηγαίναμε, όταν βλέπαμε ότι ξεφεύγει η κατάσταση, σταματούσαμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
0: Καλημέρα.
1: Μέχρι και στο Βόλο πιάνε την καμπάνα για την ώρα.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ θεωρώ ότι και στα δικά μας τα χρόνια, εγώ είμαι 51 στα 52.
0: Εντάξει, συνομήλικες σχεδόν είμαστε.
1: Μπράβο. Γινόταν πολλά επεισόδια λοιπά. Απλά δεν υπήρχε η απευθείας ενημέρωση τόσο πολύ σε έντονο βαθμό που ξέρουμε πλέον το κάθε τι. Δηλαδή, και εγώ έχω βρεθεί πασαρές σε 10, 15, 16 χρονών.
0: Είχαμε όρια όμως. Σταματούσαμε να σου πω κάτι. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος ξέφευγε λίγο το πράγμα, σταματούσαμε. Δεν συνεχίζαμε.
1: Όχι, θα σου πω. Εγώ προσωπικά βίωσα μια φάση στα 15 που πήγαν να μαχαιρώσουν.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο αριθμό.
1: Θεωρώ ότι πάλι υπήρχαν. Απλά λίγο είχε αυξηθεί σε μικρότερες ηλικίες. Πρώτον, για μένα είναι ότι ένα μεγάλο ρόλο παίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έχεις δίκιο, γιατί εκεί όσο σκοτώνεις τόσους πόντους παίρνεις.
1: Δηλαδή εμείς το πιο παιχνίδι το οποίο ήταν βήτω ένα σαμουράι και ένα ντράγκον.
0: Καλά, αυτά ήταν, ναι.
1: Σπλάκα,
0: σαν να βλέπαμε καράτη ήταν.
1: Α, μπράβο, ναι. Τώρα εδώ τα παιχνίδια τα οποία παίζουν από πολύ μικρή ηλικία, από 7, 8, 9, το οποίο αγοράζεις όπλα, αυξασκούν. Προάγουν τη βία, όπως και τα πολλά τραγούδια προάγουν τη βία, έτσι.
0: Συμφωνώ, τραπ, βέβαια.
1: Πολλά πρότυπα.
0: Βέβαια.
1: Πολλά πρότυπα, λάθος. Το οποίο σε αυτό για μένα, όσο και αν είναι φασισμός στον καλλιτέχνη, θα πρέπει να μπαίνει ένας έλεγχος και μια λογοκρισία.
0: Κοίτα, όταν λέει ο άλλος για ναρκωτικά και γυναίκα είναι είδος πολυτελείας και κάνουμε ό,τι θέλουμε, φυσικά και πρέπει να μπαίνει, εννοείται. Τι, η ελευθερία του λόγου δεν είναι αυτό. Μην τρελαθούμε τελείως.
1: Και δυστυχώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των ανηλίκων στις φυλακές, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Πού πας, πού είσαι?
1: Πηγαίνω για δουλειά στις Σκιάδο και θα γυρίσω αύριο. Είμαι πολύ συχνός ο κρίτης. Και τελευταίο που θέλω να πω, ναι, είναι ότι, παιδιά, δεν χρειάζεται να μαλώνω. Ένας άνθρωπος που έχω μπλεχθεί σε φασαρίες, κάπου το μετάνιος έκανα οικογένεια, και λέω ότι ούτε για ένα παρκάρισμα, ούτε για μια ξαπλώστρα, ούτε για οτιδήποτε. Βέβαια, ορισμένες φορές με πιάνει όταν βλέπω φασαρίες τρίτων, έχω εμπλακεί για να χωρίσω.
0: Και εκεί μπορεί να την πατήσεις. Και εκεί μπορεί να την πατήσεις.
1: Πω τώρα, αγαπητέ, μου έχει τύχει περίπτωση να είμαι με τη γυναίκα μου και να κλωνοσοφέρουν ένα παλικαράκι 4 άτομα. Δεν θα μπεις να βοηθήσεις.
0: Θα μπεις. Εστικτοδός θα μπεις.
1: Εστικτοδός. Λοιπόν, και παραλίγο να βρεθώ μπλεγμένος. Δηλαδή,
0: άστα.
1: Κάπου σκέψει και το ανθρώπινο, δεν θα δώσει βοήθεια.
0: Θα δώσεις. Έχεις δίκιο. Να σε καλά, καλημέρα, καλό δρόμο, λοιπόν, να προσέχεις.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Να σε καλά. Φυσικά και θα βοηθήσεις. Αλλά και εγώ, όταν ήμουν πιο νεαρός, άμα μου έλεγες κάτι στον δρόμο, να και τσαμπουκάκι, κατεβαίναμε και κάναμε. Όλοι, παιδιά, το έχουμε περάσει αυτό. Μετά λες, τι κουβαλάει ο άλλος πάνω του, αξίζει? Και ειδικά όταν κάνεις οικογένεια και παιδιά, έτσι. Και τι παράδειγμα δίνεις στα παιδιά σου? Άμα είσαι μες στα μάξι και βρεις και κατεβαίνεις και τσαμπουκαλεύεσαι. Γεια σου, Άκη μου, καλημέρα. Λέει, όταν προτιμάει ο γονιός στην καφετερία από το να κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί θα είναι ανεξέλεγκτο. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αλλά δεν είναι σε όλους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Στάτους 107 και 7. Έχουμε και άλλα να δούμε. Έχουμε να δούμε και για την κυρία Καριστιανού που επιμένει στον τίτλο «Γκβαντική ιατρός». Να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Γιατί είχαμε χθες και τον Υπουργό Υγείας που τα είπε λίγο στα δόντια. Θα τα δούμε όλα στο δεύτερο μέρος. Καλό πρωινό, καλημέρα. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους τούτη την ώρα. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Ελαφριά κίνηση προς τα δυτικά. Ένα μικρό κολληματάκι. Χαμηλές ταχύτητες στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Κατά τέλεμα είμαστε μια χαρά. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Μία ακόμη γυναικοκτονία είχαμε στην Ιγουμενίτσα. Το αρχικό σενάριο της άγριας επίθεσης από τρίτα πρόσωπα κατάρρευσε πλήρως, καθώς ο 27χρονος εμπλεκόμενος και σύντροφος της γυναίκας στην Ιγουμενίτσα παραδέχθηκε την ενοχή του για το έγκλημα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο νεαρός άνδρας προχώρησε σε προφορική ομολογία, αποκαλύπτοντας στις διοκτικές αρχές πως είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία με το θύμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διέψευσε ολοκληρωτικά τους δικούς του αρχικούς ισχυρισμούς περί εμπλοκής αγνώστων. Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην εκλογική πίεση που δέχθηκε το κόμμα του μετά τα αποτελέσματα σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς εμφανίστηκε αποφασιστικός, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Το αποτέλεσμα του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, είπε ο κύριος Μέρτς αναφερόμενος στις εκλογές στη Γερμανία. Είναι μια καταστροφή, δήλωσε σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδραση του κόμματός του. Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβει από την πόλωση μεταξύ του ES5D και του AFD, εκτίμησε. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, Nvidia και Tesla, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και οι μεγάλες διεθνείς εξελίξεις συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μοιράσει το πρόγραμμά του ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εν τέλει, την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο μαθητής νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς χθες δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν χθες το μεσημέρι 82χρονος με 76χρονος στην ακτή Βουγιαγμένης, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Μέσα σε κλίμα βαθιάς λήψης, η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου την αποχαιρέτησε χθες στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η πολιτική κηδεία έγινε παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο. Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κβαντική φυσική και ιατρική και τις εφαρμογές της στην ιατρική κβαντική, αλλά και τις ευθύνες της πολιτείας για τους ελέγχους στον χώρο της υγείας, μίλησε η Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας στο Open, η ίδια τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογυλαίκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού. Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή σε κίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 1,75 το λίτρο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μεταξύ 17 και 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία ωστόσο δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί στους 28 βαθμούς, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όσους μπαίνετε σταδιακά στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα, μήνας έχει 21. Μικρά προβλήματα στους δρόμους. Ανηφόρα Νεαπόλεως προς τα ανατολικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου προς τα δυτικά.

0: Και έχει ξεσπάσει νέα κόντρα μεταξύ της κυρίας Χαριστιανού και του Άδωνη Γεωργιάδη για το αν είναι κυβαντική γιατρός ή δεν είναι, κυρία Χαριστιανού. Πάμε να την ακούσουμε λίγο.
1: Σας ενημερώνουν, κυρία Χαριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Χαριστιανού δηλώνει κυβαντική γιατρός. Αυτή τη στιγμή το λέει στην ΕΡΤ.
2: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν αυτό τα ιατρία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν νοσοκομεία παράνομα. Λοιπόν, θα πρέπει νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικινδυνότητας για ασθενείς και προσωπικό.
0: Παράνομα νοσοκομεία, δημόσια λέει, έτσι.
2: Αν γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα τα πράγματα Βεβαίως. Σε μια σειρά. Γιατί ξέρετε, η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη τι είπε και μετά να ακούσουμε τους ειδικούς, γιατί ούτε εγώ είμαι ειδικός.
3: Να φέρετε αυτή την εφαρμογή, δεν μπορούσατε νωρίτερα
4: ξαναλέω,
3: να μπείτε και να τα δείτε αυτά.
4: Στα τηλεοπτικά δίκτυα που εργάζεστε, σε όλα υπάρχουν τέτοιες παρουσιάσεις με διάφορα
5: όχι
4: προσχήματα.
5: Τέτοιες.
4: Μην κάνετε τέτοιες απολύτως. Με γιατρούς που δίνουν μηχανήματα, που δίνουν τεχνικές. Επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει η υποκρισία.
3: Ωραία,
4: ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε. Και το βρήκαμε. Μπροστά στα μάτια μας γινότανε. Σε κάποιο βαθμό γίνεται και σήμερα. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Υγείας από χθες είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα αυτόματο μηχανισμό που τα εντοπίζει και τα ελέγχει. Αυτό δεν το είχαμε πριν από 8 μέρες. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Και από εκεί και πέρα παραπέμπει τους παραπέμπτες.
4: Αλλά μην το παίζουμε τώρα όλοι Άγιοι και Όσιες Παρθένες. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μικρό χωριό είμαστε, γνωριζόμαστε. Παραλαμβάνω, στο ιατρείο αυτό πηγαίνανε διάσημοι και ρεπόρτερ. Ένας δεν κατήγγειλε.
5: Και πολιτική.
4: Έτσι, και
3: όχι, πήγαινε και ο κύριος, μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη, πήγαινε και ο κύριος όμως με τη γυναίκα του που βγήκε νωρίτερα και της είπαν ότι είχε καρκίνο. Δεν με ενδιαφέρει διάσημοι και δημοσιογράφοι.
4: Αυτό,
3: με ενδιαφέρει
4: αυτή η καταγγελία είναι άλλο
3: που
4: πράγμα.
3: Βγήκε και του είπαν ότι είχε
4: αυτή
3: καρκίνο.
4: Αυτή η καταγγελία
3: αυτό
4: είναι άλλο. Καταρχάς, λάθος διάγνωση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ιατρείο.
3: Καλά, δεν ήταν ο πρόεδρος. Γενική ιατρική είχε τελειώσει.
4: Ξαναλέω, λάθος διάγνωση και από έναν γενικό γιατρό ή από έναν ειδικευμένο γιατρό μπορεί να γίνει.
5: Ναι,
4: είναι άλλο πράγμα αυτό που λέμε.
5: Όμως,
4: η πλασμαφαίρεση.
5: Ανέβα πάνω στο τέτοιο και βάλει τα χέρια.
4: Αυτά είναι κομπογεννητισμός, παιδάκι.
5: Μα γι' αυτό
4: σχέση
5: το λέω. Μην το μπερδεύουμε. Άλλο λάθος διάγνωση.
4: Εδώ, παιδιά, πριν από 1,5 χρόνο. 2 εκατομμύρια Έλληνες κατέβηκαν στους δρόμους και θέλαν και πρωθυπουργό την Καρισιανού που έλεγε ότι είναι κυβερνητική γιατρός.
0: Και επιμένει ότι είναι κβαντική γιατρός, έτσι. Καλημέρα, Βιργινία.
6: Καλημέρα, Άρη. Καλή εβδομάδα, everybody, που λένε και στο χωριό μου.
0: Τι να πεις τώρα.
6: Εγώ μπορώ να διαφωνήσω και με τους δύο σε κάποια πράγματα.
0: Φυσικά μπορείς να διαφωνήσεις και με τους δύο.
6: Δηλαδή, από ό,τι λένε οι επίσημοι ιατρικοί σύλλογοι, δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα αναγνωρισμένη. Κβαντική, κβαντικός γιατρός κτλ. Mm-hmm. Εφαρμογές της κβαντικής υπάρχουν σε κάποια πράγματα, έτσι, μηχανήματα κτλ. Αλλά τέτοια ειδικότητα δεν υπάρχει. Ο κύριος Γεωργιάδης, θα το πω όπως το λένε τα παιδάκια 14-15 χρονών, τι φάση. Δηλαδή τα βλέπει όλα αυτά, είναι ένας απλός πολίτης ο Υπουργός Υγείας?
0: Όχι, είναι Υπουργός Υγείας.
6: Γιατί εγώ ως απλός πολίτης δικαιούμαι σε εισαγωγή.

0: τέτοια ιατρία που διαφημίζονται έτσι. Άμα γκουγκλάρει κάποιος, είναι εύκολο.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Εγώ έκανα ένα Google για να δω κάτι νωρίς το πρωί για την κβαντική ιατρική και μου βγήκαν, το πρώτο απ' όλα που μου βγήκαν είναι η ιατρία κβαντικής ιατρικής. Σύγχρονος είναι... κλάδος της ιατρικής επιστήμης κτλ. Παιδιά... Πλασάρονται δηλαδή ως κανονικός κλάδος επίσημος της ιατρικής επιστήμης. Γιατί δεν κάνουν κάτι γι' αυτό?
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών, να εξηγεί αν υπάρχει.
2: Ναι. Εμφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα και αφορά φαινόμενα τα οποία δεν ερμηνεύονται στο πλαίσιο της φυσικής που ξέραμε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Ο όρος κβαντικός σημαίνει στοιχειώδες ποσό, quantum στα αγγλικά. Και μπήκε διότι για να ερμηνευτεί η θερμική ακτινοβολία ήταν ανέφικτο με την κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά βγήκε πολύ εύκολα υποθέτοντας ότι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια εκπέμπεται και απορροφάται όχι συνεχώς αλλά σε στοιχειώδη πακέτα. Αυτά είναι τα κβάντα.
3: Ναι.
2: Τώρα όλα τα φαινόμενα που ερμηνεύονται με αυτή την υπόθεση ονομάστηκαν κβαντικά φαινόμενα.
3: Ναι. Άρα κβαντική ιατρική υπάρχει.
2: Η ακτινοβολία των ατόμων, η διεμπλοκή, η ραδιενέργεια, όλα αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται να είναι λίγο παράτερα από την κοινή λογική μας, αλλά οδήγησαν σε προβλέψεις που επαληθεύτηκαν με σφάλμα στο 5ο δεκαδικό ψηφίο. Είναι τρομακτικό αυτό που λέω. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν θεωρία που κάνει τόσο ακριβείς προβλέψεις.
3: Ναι. Τώρα, ως προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
2: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
2: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη και προσπαθούν να το εξηγήσουν με βάση τη μέτρηση την κβαντική και την κβαντική διεμπλοκή.
3: Ναι.
1: Συνειδητή απάτη, είπε ο κύριος Αντωνίου, έτσι, πριν ο πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών, επαναλαμβάνω.
0: Γιατί δεν τη ρώτησε ένα συνάδελφο την κυρία Καριστιανού? Εγώ πολύ θα ήθελα να την έχω μια συνέντευξη, αλλά δυστυχώς εμάς δεν έχει βγει ποτέ παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, έτσι. Προφανώς δεν είμαστε καλοί στη δουλειά μας και δεν μας προτιμάει η κυρία Καριστιανού. Αν και εμείς δεν δηλώνουμε κβαντικοί δημοσιογράφοι, ίσως αν το κάναμε να μας έβγαινε πιο εύκολα.
1: Γιατί
0: δεν τη ρώτησε ένα συνάδελφο σε τι ακριβώς συνίσταται η κβαντική ιατρική? Ποιες είναι δηλαδή οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Αφού λέει δεν υπάρχει, είναι απάτη.
0: Άσε τι λέει ο Αντωνίου. Άσε τι λέει ο Αντωνίου, πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών. Εγώ θέλω από την κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει τι κάνει στην κβαντική ιατρική. Τι κάνει στην ολιστική ιατρική, γιατί τ' άκουσα και αυτό, ολιστική ιατρική. Τι κάνει λοιπόν με την κβαντική ιατρική? Θα μου πει ότι αν έχω ένα πρόβλημα, απλά με στέλνει στο μαγνητικό που εκεί υπάρχει εφαρμογή και αυτό σημαίνει κβαντική ιατρική, γιατί εκεί πάμε όλοι όταν υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή την έννοια, όλοι είναι κβαντικοί γιατροί, ρε παιδιά.
1: Και ο κύριος Δημόπουλος πήρε θέση, πριν ήταν στο ΕΚΠΑ, που είναι αιματολόγος και πρόεδρος και καθηγητής αγκολογίας.
3: Ως προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη. Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
2: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια επιστημονική τεκμηρίωση, πρόκειται για συνειδητή απάτη. Και
1: τώρα θα απαντήσει και ο κύριος Δημόπουλος.
4: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Νομίζω ότι είναι πλέον σαφές ότι είναι ένας όρος και μία, αν θέλετε, κατεύθυνση της φυσικής, όπως ανέφερε ο κύριος Αντωνίου. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο, να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
0: Λοιπόν, έχεις ακροατή στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Όπως προσπαθούσε, γιατί ρωτούσε

0: συνεργάτη σου, την κυρία Δημαρές, ρωτούσε, θέλει να την εξηγήσει η κυρία Καρισιανού. Έτσι ακριβώς προσπαθούσε η κυρία Καρισιανού και τα κατάφερε να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, γιατί πολιτικός λαός ήταν αυτός που κατηγορούσε, αλλά και σε όλο τον κόσμο κατέβηκαν και κάναν συγκεντρώσεις εκείνη τη μέρα, τότε που βγήκανε 2 εκατομμύρια κόσμο περίπου στο δρόμο. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο τους εξαπάτησε. Φτάνοντας στα ξυλόλια, στα γλουτόλια και δεν ξέρω τι, πώς τα λέμε αυτά τα ακριβώς. Έτσι εξαπάτησε με τον ίδιο τρόπο που ασκούσε την ιατρική εντός εισαγωγικών επιστήμη, με τον ίδιο τρόπο εξαπάτησε και τον ελληνικό λαό. Και τώρα δεν έχει χρόνο να βγει να εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Λέει κάποια, αρθρώνει κάποια πράγματα που διάβασα αυτές στο διαδίκτυο, κάτι συνεντεύξεις που έδωσε. Δεν μπορεί να το κάνει και βλέπει ότι κατεδαφίζεται και το οικοδόμημα που πήγε, το σαφρό οικοδόμημα που το έκανε κόμμα, προσπάθησε να κατεδαφίζεται. Δεν θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές. Δεν θα υπάρξει. Θα είναι χειρότερα από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κυρία. Αυτό έχω να σου πω, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ τώρα ο Κοσμάς στο Viber λέει, και γιατί να κάνει κάποιο, γιατί λέει να κάνει κάτι κάποιος πολιτικός, η υπευθυνότητα του πολίτη που είναι, γιατί πάντα να χρειαζόμαστε, λέει, τον προστάτη πατερούλη, η υπευθυνότητα λέγεται στα αυτονόητα, λέει, κατά τα άλλα είμαστε υπεύθυνοι όταν ψηφίζουμε.
1: Εγώ να απαντήσω, μπορώ? Γιατί το κράτος οφείλει να προστατεύει και τους αφελείς.
2: Προφανώς, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Και επίσης, είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, παιδιά, η ιατρική. Και όλοι ξέρουμε ότι πάνω στην απελπισία μας μπορούμε να πάμε στον καθένα. Το κράτος πρέπει να φροντίζει να μην υπάρχει αυτός ο καθένας στην αγορά. Έτσι. Να μην μπορώ εγώ να στραφώ σε κάποιον που με. Γιατί, άμα δεις έναν άνθρωπο σαν την Καριστιανού ή σαν την άλλη την κυρία, δεν τις εξομοιώνω, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά όταν δεις ένα σοβαροφανή άνθρωπο με μια ωραία παρουσία, ένα ωραίο χώρο, δεν πας και ψάχνεις τα πτυχία του. Εκτός αν εσείς πάτε και ψάχνετε τα πτυχία των ιατρών. Γιατί εγώ, όταν πάω σε έναν γιατρό, υποθέτω εξ αρχής ότι είναι αδειοδοτημένος, ότι έχει κάνει τις σπουδές, ότι έχει κάνει το αγροτικό του, πώς τα λένε, την άσκηση κτλ. Και ότι είναι όλα οκ. Okay. Αυτό που είπε ακριβώς ο Άρης. Το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύει ακόμα και εμένα τον πολύ αφελή, τον πολύ άσχετο. Γιατί που δεν ξέρω ότι δεν υπάρχει κυβαντική ιατρική. Το να μειωθούν οι αφελείς, Κοσμά μου, ναι, συμφωνώ
1: όταν
2: μαζί σου, αλλά όλοι μπορεί
1: ασθένεια
2: να γίνουμε αφελείς σε κάποια φάση της ζωής μας.
1: Όταν έρθει η ασθένεια στο κατόφλι μας, γιατί ειδικά για καρκίνους, βλέπουμε ότι ο κόσμος εκεί πανικοβάλλεται. Και πάει οπουδήποτε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βιργινία. Να βγει και ένας υπερασπιστής της κυρίας Καρισιανού, να μην ακούμε μόνο μονόπατα.
1: Σας ακούμε.
3: Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος με επιστημονική τεκμηρίωση πώς τα έλαια σιλικόνης κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα?
2: Αχ, έλα τώρα, έλα, εντάξει.
1: Τώρα είναι δυνατόν?
2: Εδώ δεν μιλάμε για αυτά. Εδώ, άμα δεν το κατάλαβες μέχρι τώρα 2 χρόνια, θα σου σύστηνα να πας να διαβάσεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τα έχουν πει οι εισαγγελείς, τα έχουν πει οι ειδικοί, τα έχουν πει όλοι. Εσύ τώρα και με επιστημονική τεκμηρίωση και πάλι δεν το καταλάβεις.
1: Γιατί δεν έχουμε βγάλει?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε στην αλήθεια.
2: Δεν λέμε πάλι αυτά που λέγαμε τώρα 2 χρόνια πριν.
1: Μα δεν βγάλαμε.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει.
3: Καλημέρα,
2: θέλει και επιστημονική τεκμηρίωση που δεν, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρης. Να πω λίγο κάτι. Εμένα αυτό που με πειράζει ποιο είναι, ότι έγινε ό,τι έγινε και επειδή απλώς ο άνθρωπος δυστυχώς ήταν γνωστός, ο Μαζονάκης, έχει πάρει τέτοια έκταση το θέμα.
1: Σωστό.
4: Αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι, μακάρι να μην γινόταν, έτσι. Και να τους ανακαλύπταν αυτούς τους κουμπογιανίτες με άλλο τρόπο. Αλλά να μην γινόταν η περίπτωση του Μαζονάκη, να μην ερχόταν ποτέ. Αλλά ήθελα να πω, η οικογένεια του Μαζονάκη έχει και τη δύναμη να τους κυνηγήσει δικαστικά. Αν το γινόταν κάτι σε έναν απλό άνθρωπο, με τις γνωριμίες που είχαν αυτοί, με τους πολιτικούς, με τους από εδώ, με τους από εκεί που πηγαίνουν στο ιατρείο τους, με τους παρατρεχάμενους, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο απλός άνθρωπος. Γιατί δεν θα είχε και την οικονομική δύναμη.
2: Νομίζω ότι αυτά, όπως είδες, αυτά πάνε αυτεπάγγελτα καταρχάς, έτσι. Η κατηγορία δεν ασκήθηκε μετά από κάποια μήνυση. Ασκήθηκε από τις δικαστικές αρχές αυτεπάγγελτα. Έτσι.
4: Βιργινία,
2: καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά.
1: Έχει λογική.
2: Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά και εγώ να πέθαινα εκεί μέσα και το ίδιο θα γινόταν από τις αρχές, έτσι.
4: Απλώς όλοι ξέρουν πως λειτουργεί ως ένα σημείο η γνωριμία. Της γνωριμίας.
2: Ναι, αλλά εδώ δεν χρειάστηκε γνωριμία. Έγινε.
4: Κοίτα να το κουκουλώσουμε και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, τώρα όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος σε ένα ιατρείο, καταλαβαίνω αυτό που λες. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος σε ένα ιατρείο, προφανώς και ελέγχονται τα πάντα. Έτσι. Γι' αυτό και αυτοί θα ελεγχθούν για τα πάντα τώρα. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
1: Για μαύρο χρήμα,
2: απόλυτα, απόλυτα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Θεόφιλος λέει, άντε Βιργινία, λέει, πες τώρα ότι δεν μας ψεκάζουν.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, Θεόφιλο, γιατί μπορεί να μου την πέσουν εδώ τώρα.
1: Ναι.
2: Κάποιοι που θέλουν ακόμα για έλαια σιλικόνης και ξυλόλια και μέχρι και ινδένια ακούσαμε, τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: πάμε σε κάτι σίγουρο.
1: Πάμε σε κάτι σίγουρο, πάμε στην ΟΤΕΚΟ, η οποία ΟΤΕΚΟ μας λύνει τα χέρια όσον αφορά το κταίο μας. Με κταίο delivery. Έρχεται, παίρνει το αυτοκίνητο, περνάει και το και μας το φέρνει. Κλείστε ραντεβού στο teco.gr. Καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και πριν περάσουμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να λύσουμε και ένα άλλο πρόβλημα εμείς εδώ. Το πρόβλημα του μεσημεριανού φαγητού. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλία 172, για μαγειρευτό φαγητό ποιοτικό, μαμαδίστικο, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψεις. Επιλογές 1-1 και παίρνουμε και με και take away και delivery μέσω εφαρμογών. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, Στόφα. Πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε λίγο να ξανακούσουμε τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη για το θέμα του ξυλολίου που λέγαμε τώρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Επιστρέψαμε με προβληματάκια στους δρόμους. Δύσκολη κίνηση στην περιφερειακή. Από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο Σικαιών έχουμε ζητηματάκια. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά, στο μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχουμε και σταματήματα εκεί. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στα έργα στην, μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας που γίνονται στην Παθέ στο μέτωπο εξόδου. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν κίνηση αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και μιας και αναφερθήκαμε στο ξυλόλιο πριν το διάλειμμα, για να ακούσουμε ένα διάλογο του κύριου Γεωργιάδη με την κυρία Γιάμαλη.
1: Από κάτι σημαντικό.
2: Κλείστε το όμως, ναι, ελάτε.
1: Φαντάζεστε, κυρία Γιάμαλη, σε μια Ελλάδα που για την Καριστιανού κατέβηκαν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες.
2: Για τα Τέμπη κατέβηκαν, όχι για την Καριστιανού, κύριε Γεωργιάδη. Μην αλλάζετε την ιστορία.
1: Το παραμύθι περί ξυλολίου. Δεν πιστεύαν το 80% για τη συγκάλυψη. Δεν πιστεύαν ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική μας επιτυχία, να μετελάνετε. Δεν πιστεύαν όλοι αυτά. Δεν απεδείχαν όλα τα παραμύθια της Χαλιμάς. Ζήτησε κανείς τη γνώμη. Όλοι εσείς που τα διακινήσατε στα κανάλια, ζητάτε τη γνώμη που κοροϊδεύσατε τον κόσμο. Όχι.
2: Εμείς κοροϊδεύσαμε. Προλαμβάνετε και την απόφαση της δικαιοσύνης, Υπουργέ.
1: Φαντάζεσαι, κυρία και κυρία Γιάμαλη, να φτιάχνω μια πλατφόρμα που να έπιανε όλους τους δημοσιογράφους τηλεόραση λένε παραμύθια. Να σας πω το πιο φοβερό. Βγάζατε στα κανάλια διάφορους
2: δίθεν
1: πυρογνώμονες που λέγανε για τα ξυλόλια που κανένα δεν ήταν πυρογνώμονας. Ακριβώς από τους κομμογενείς γιατρούς. Απλώς αν δεν ήταν κομμογενείς πυρογνώμονες.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
0: Τι θα μας κάνατε, λέει η κυρία Γιάμαλη. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάτσανε πάνω στο θυμικό του κόσμου, γιατί υπήρχε θυμός τότε με το δυστύχημα στα Τέμπη, και ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε, έτσι, για το ξυλόλιο, και υπήρχε ξυλόλιο και υπήρχαν μπροστά, πίσω, στο βαγόνι, στη μηχανή. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι βγάζαν τον κάθε άσχετο εδώ πέρα να λέει ό,τι να είναι, ό,τι να είναι στην κυριολεξία, γιατί πουλούσε, πουλούσε τότε. Ο κόσμος ήταν θυμωμένος, πουλούσε. Και ένας, βγήκε κάποιος να ζητήσει συγγνώμη, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος. Πάλευαν εδώ ο Βενιέρης με τη Δημαρέση. Γιατί από εδώ ξεκίνησε να ξετυλίγεται όλη αυτή η κατάσταση με την απάντη για το ξυλόλιο. Εδώ σωστά τους. Να καταρρεύσει όλο αυτό το αφήγημα. Και τώρα λέει, κύριε Γιάμαλη, τι θα μας κάνετε. Ζήτησε κάποιο συγγνώμη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιουρίδη. Μπορεί να διαφωνώ σε χιλιάδες πράγματα, αλλά θα συμφωνήσω. Ξυλόλιο δεν υπήρχε. Τελείωσε. Όλοι αυτοί που βγάζανε τους περίεργους, όλοι αυτοί που πατήσαν οι πολιτικοί, τον Λακαφώση, τον οποιοδήποτε, έτσι, Θεόφιλε. Βγήκε κάποιο να πει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά κάναμε λάθος. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
3: Του Λακαφώση με το καζάκι στον Ευαγγελάκη.
0: Το θυμάμαι, φυσικά. Φυσικά και το θυμάμαι. Φυσικά και το θυμάμαι. Και τι έγινε, και τι, βγήκε ο κύριος Ευαγγελάκης να πει μια συγγνώμη, ή οποιοδήποτε έβγαζε ό,τι να είναι. Επαναλαμβάνω, πάλευαν εδώ Δημήτρης με τη Βιργινία και τους λέγαμε και ακούγαμε και τα εξαμάξια από εδώ. Δεν φαντάζεστε τι έχουν ακούσει και οι δύο.
3: Ναι, ήταν γραφτική τότε.
0: Άντε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αρέσει δεν αρέσει, έτσι. Ο Πέτρος μας γράφει εδώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου είναι ότι διαβάζει τα social media, το υιοθετεί χωρίς να διασταυρώσει τίποτα αν ισχύει. Συμφωνώ απόλυτα, δεν διαφωνώ πουθενά. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, ότι υπόθηκαν αυτά, ήταν λάθος, ή κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που όλος αυτός ο κόσμος υιοθέτησε τα περί ξυλολίου, ώστε πηγαίνανε σε ντρόουν, θυμάστε, ντρόουν ρωσικά. Ακούγαμε τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα ακούγαμε. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Τι να πεις. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ό,τι πουλούσε τότε το βλέπαμε. Απεργίες πείνας. Να θυμίσουμε και αυτά. Απεργίες πείνας. Τι έγινε με αυτά? Έγινε τίποτα? Δεν έγινε τίποτα.

Μετά ξεχνιούνται, ξέρετε, μπαίνουν στη λύθη έτσι. Τελειώνει, χειμερή ανάρκη πέφτει ύστερα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ το έβγαλα γιατί έπρεπε να το βγάλω, λέει, είμαι δημοσιογράφ. Τι λες, τι λες. Τις συνέπειες αυτού που λες και αυτού που βγάζεις, τις σκέφτηκες?

Έχει χαθεί ουσία εδώ και χρόνια. Μάκη, άστο. Έγινε, φυσικά έγινε, Άκη. Εννοείται ότι έγινε. Άργησε, αλλά έγινε τηλεδιοίκηση. Και φυσικά υπάρχουν ευθύνες και στους κυβερνώντες, τους εκάστοτε κυβερνώντες. Φυσικά και υπάρχουν ευθύνες. Που δεν το αφισβητεί κανένας.

Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στα 10 λεπτά πριν από τις 7. Η Γιάμα λέει ότι παίζει παντογνώστης. Ούτε η εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς να ήτανε. Η δομή λέγαμε παλιά. Ποιος είσαι, η δομή είσαι, θυμάστε?

Σωστά με αθλητικά. Πάμε να τα δούμε γρήγορα γρήγορα, έτσι προς το τέλος εδώ της εκπομπής. Το Σάββατο ισόπαλο το ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Ο Άρης καλύτερος αλλά κακός πάλι. Καλύτερος από τον Ηρακλή αλλά κακός. Είχαμε και αποδοκιμασίες έντονες κατά του κυρίου Καρυπίδη στο τέλος. Εχθές ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Πανετολικό αλλά με απώλειες. Τρεις τραυματίες. Ο Ταχάλη και ο Παυλέγκα, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν για εξάρθρημα ώμου, ενώ εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Ελοστόντο για το χτύπημα στα πλευρά. Ο Παναθηναϊκός πέρασε. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα γρήγορα γρήγορα. Το Σάββατο λοιπόν Άρης Ηρακλής 0-0, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 88. Βόλος ΑΕΚ 1-2 σε ένα παιχνίδι που σήκωσε πολύ κουβέντα. Ένα πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ. Ο Μπέος μίλησε για πολλά εκατομμύρια στο διπλό και κάλεσε και τον αθλητικό εισαγγελέα να παρέμβει. Ο Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Στο φινάλε ο Όφης σοφάρισε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Αίτητος ο Παναθηναϊκός και φυσικά Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Πάμε στο βόλεϊ. Η εθνική μας ιτήθηκε από τη Φιλανδία 2-3 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Τρομερό παιχνίδι. Φοβερή εθνική μας, έχασε στις λεπτομέρειες και έτσι οι Φιλανδοί περάσανε στην επόμενη φάση. Στο μπάσκετ ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο σε φιλικό και έδειξε ότι μπαίνει δυναμικά, όπως είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τον τελικό της Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό. 4 ομάδες πλέον, 5 με την ΑΕΚ είπε, αλλά ανέφερε πρώτα Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη ότι φέτος δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

0: Για να δούμε τώρα που θα έχουμε ασφαλτοστρώσει σήμερα, Εύα.
1: Λοιπόν, και σήμερα και αύριο θα έχουμε στη Θεαγένους Χαρίση, την οποία την έχουμε κόψει σε δύο τμήματα. Το μισό θα γίνει σήμερα, το άλλο μισό θα γίνει αύριο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Θεαγένους Χαρίση από την Περδίκα μέχρι την Χρυσοστόμου και αύριο από την Χρυσοστόμου μέχρι την Καραμαλή ασφαλτοστρώσεις.
0: Οπότε όσοι κινήσετε εκεί πέρα, να ξέρετε ότι.
1: Και στα δύο ρεύματα θα πρέπει να προσέχουν, βέβαια.
0: Ωραία.

0: Διακοπή υδροδότησης στους αμπελόκηπους 10 με 2 σήμερα.
1: Είσαι μια τρέλα που τις βάλαν χείρο.
0: Οι αμπελόκηποι σήμερα έχουν την τιμητική τους, γιατί έχουμε και διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8 έως τις 12.

Και όσοι κινήσετε στον περιφερειακό, τις μικρές ώρες, τις πρωινές ώρες, να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 και ως τις 5 το πρωί, αύριο το πρωί στις 5, θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων.

Και το γιατρικό σε όλα τα άσχημα είναι ένα ταξίδι, παιδιά. Και για να κάνουμε ταξίδι πρέπει να μπούμε να ψάξουμε. Οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν μειώσεις στα δρομολόγια τους από Αθήνα και έγινε μάλιστα και σχετικός ντόρος. Το Greco's Travel, για να καλύψει την ανάγκη αυτή, ανακοίνωσε εξτρά ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, δαλματικές ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου, όπως και για τα Χριστούγεννα παρακαλώ, σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους βορειολαδίτες να ταξιδέψουν στις Αργίες και όχι μόνο στους πιο εμπορικούς προορισμούς, αλλά με τρελές τιμές. Με μια ματιά στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco's Travel θα βρείτε εκατοντάδες επιλογές σε τιμές που ζαλίζουν πραγματικά. 23 10 55 55 56.

Καλημέρα στον Άκη. Άρε λίγη Ρακλάρα, γύρισες πάλι. Γεια σου Κωστή μου. Κωστή μου, είπαμε, πρέπει να ξέρουμε τι διαβάζουμε και να ελέγχουμε τι διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε τι γράφει ο άλλος. Και μιας και ήμασταν πριν στα αθλητικά, έκανε μια ανάρτηση ο Δημήτρης Βενιέρης, που είπε, ρε παιδί μου, ότι είδα τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι θα δυσκολέψει φέτος τους δύο και μακάρι και ο Άρης να μπορέσει να το κάνει. Και από κάτω διάβαζα κάτι σχόλια. Κανένας δεν κατάλαβε τι έγραψε ο Δημήτρης. Κανένας, μα κανένας. Όσον αφορά τουλάχιστον αυτά που διάβαζα εγώ από κάτω στα σχόλια, έτσι. Και από πάνω είχε την επισήμανση, είναι για φιλάθλους και όχι οπαδούς. Και ότι πέσανε οι οπαδοί. Και γιατί λες αυτό για τον Άρη και ο Άρης έχει ιστορία. Λες και είπε τίποτα για την ιστορία, Δημήτρης. Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. This is the love I give to you. Τρελάθηκαν από κάτω. Και τι εσύ που οπαδική, λέει η ανάρτησή σου. And the simple words I try to say. Και κάπου εκεί λες τώρα, τι κάνω εγώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά, ας πούμε, τα αφήνω στη μοίρα του γιατί δεν έχει γιατριά.

Όταν κάτι δεν μας αρέσει, έτσι οπτικά ρε παιδί μου, διαβάζουμε κάτι δεν μας αρέσει, δεν καταλαβαίνουμε την ουσία αυτού που διαβάζουμε, βγαίνουμε και κράζουμε. Τέλος πάντων, θα τα πει και ο Δημήτρης που ακολουθεί με τη Βιργινία. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία, Δημαρέση ακολουθούν μέχρι τις 11. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και για τη συντροφιά την πρωινή, την πολύ πρωινή. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, καλή εβδομάδα τα σέβη μου. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα και με τραύμα στο λαιμό. Ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος ήταν αυτός που τελικά την τραυμάτισε θανάσιμα, ανατρέποντας την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, Nvidia και Tesla, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και οι μεγάλες διεθνείς εξελίξεις συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μοιράσει το πρόγραμμά του ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, αλλά και τις ευθύνες της πολιτείας για τους ελέγχους στο χώρο της υγείας, μίλησε η Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας στο Open, η ίδια τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογυλαίκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες, είπε μεταξύ άλλων. Πάμε στις γερμανικές εκλογές τώρα και στην αποτυχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να μπει τελικά στο κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε ήδη για καταστροφή. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU, ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Το ταμπού έσπασε και μάλιστα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Άγγελας Μέρκελ. Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στην φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Συγκέντρωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζα Κωστόπουλου. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Συνεχίζεται και σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα θα ασφαλτοστρωθεί η Θεά Γένους Χαρίση από την Περδίκα μέχρι και την Ιωάννου Χρυσοστόμου και αύριο η Θεά Γένους Χαρίση από την Χρυσοστόμου μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης στο τμήμα στην Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση τέλος, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 3-1 για την πέμπτη αγωνιστική της Super League και συνέχισε την εξαιρετική πορεία τη φετινή σεζόν, έχοντας πλέον μόνο μία ήττα στην Ελλάδα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 26 και στα Γρεβενά 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: το γκάζι πάρα πολύ, γιατί η βενζίνη, η τιμή της είναι στα ύψη και γιατί για την αμόλυβδη δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα ανακούφισης. Σας τα λέω για να είμαστε μεταξύ μας ζυγισμένοι και συμφωνημένα, συνεννοημένα. Γύλες με τα ώρα, φίλε, πως ξόδεψα τόσα ευρώ για καύσιμα. Χαλαρά, λίγες στροφές, χωρίς επιταχύνσεις, χωρίς προσπεράσεις, χωρίς πολλά πολλά, για να βοηθήσεις την δική σου τσέπη. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Λείπει ο Πρωθυπουργός. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στον στάτους 107 και 7. Είστε συντονισμένοι στην πιο κβαντική και ολιστική εκπομπή του ραδιοφώνου. Δια πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν, όπως διαβάζει κανείς στο Κατά Ματθαίον. Δεν είναι δική μου φράση, έτσι. Μην την χρεώνετε σε μένα, στο Ευαγγέλιο τη διάβασα, του Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Με προβληματάκια όχι ιδιαίτερα, με εξαίρεση εκεί την περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας και κάποιες καθυστερήσεις για εσάς οι οποίοι έρχεστε από Κατερίνη, εκεί όπου γίνονται οι εργασίες στο τμήμα ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω μετά του καιρού, του καλού ή κακού μας καιρού, καταρχάς να σας πω ότι ο Μητσοτάκης έχει πολύ σημαντικές, και το εννοώ, επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μπροστά από την εποχή μας και πολύ καλά κάνει, και μακάρι να ευοδοθούν οι προσδοκίες και να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία ξένων στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα πριν από δύο ημέρες είχε την τιμητική της, η ελληνική οικονομία δηλαδή. Είχαμε δύο ακόμη διεθνείς οίκους αξιολόγηση, οι οποίοι έβαλαν θετικό πρόσημο στην πορεία της οικονομίας της χώρας μας, ένα περιβάλλον διεθνές και ευρωπαϊκό μη χειρότερα. Αν είναι μη χειρότερα, δείτε στη Γερμανία τι έπαθε ο Μέρτς. Στα δύο κρατήδια όπου είχαμε εκλογές, το ένα εκ των δύο, 4,9% ο Μέρτς δεν μπαίνει στη Βουλή. Και στο άλλο τρίτο κόμμα, 16%. Για πολλούς λόγους. Ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς. Βασικότερος όλων, οικονομική και λόγοι μεταναστευτικού. Αλλά οικονομική, η Γερμανία αντιμετωπίζει, οι Γερμανοί πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Οι Αμερικανοί επίσης αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε ελεύθερη, λέει, πτώση. Μόνο ο Πούτιν, είχε εκλογές και αυτός προχθές, μόνο ο Πούτιν δεν χάνει, γιατί οι εκλογές εκεί γίνονται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει ιδιαίτερος τρόπος. Το μεσημέρι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγη νεφώση, όχι πολύ. 31 με 40-45% η υγρασία, 3 τα μποφοράκια. Όλα καλά, όλα ωραία. Last night I was driving fast and through the dark the shadows of my past were shining on. Τώρα εκ των πραγμάτων στις εκλογές της γερμανικές, στην Ανατολική Γερμανία, και τα δύο κρατήδια είναι Ανατολική Γερμανία, Βερολίνο το ένα βέβαια. Μπαίνει ζήτημα, λέει Μέρτς, ο ίδιος ο καγκελάρος λέει όχι, λέει είμαι αποφασισμένος να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη, να βελτιώσω τα πράγματα, την κατάσταση. Πήραμε το μήνυμα, θυμάστε, και εδώ το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Μετά από εκλογικές αποτυχίες, κόμματα κυβερνητικά να λένε λάβαμε το μήνυμα. μήνυμα ελήφθη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξεκίνημα στη βδομάδα σας. Να είστε αισιόδοξοι στα δύσκολα, αν και υπάρχουν φορές που δεν έχει χαΐρι. Δεν έχει χαΐρι, φίλε, δεν έχει χαΐρι. Άρη, δεν ξέρω αν ακούς ρε εσύ, για να μην ψάχνω το δικό μου το κινητό. Η Βιργινία, σας παρακαλώ, ελάτε λίγο κάποιος από τους δύο με το κινητό του να μπει λίγο στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ζω μια πολύ ιδιαίτερη περιπέτεια, θα έλεγα, εμπειρία. Κάτσε λίγο, Βιργινία, από απέναντι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε λίγο τώρα, σε ποια χώρα ζεις, σε ποια κοινωνία ζεις, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, η συμπεριφορά, πες λίγο στη σελίδα μου, η συμπεριφορά, όχι στην πρώτη που γράψα διαπάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν, είναι απόσπασμα του κατά Μάρκων, κατά Ματθαίων, κάποιου είναι στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, προχθές είδα, ξέρετε ότι είμαι πασχετικός, μου άρεσε, δεν πάω στο γήπεδο, δεν με δείτε ποτέ σε γήπεδα, δεν τα γουστάρω καθόλου. Ποδόσφαιρο, δεν ποτέ. Ζήτημα να πήγα στη ζωή μου ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια μια φορά. Και αυτό επειδή πίεση η παρέα. Στο μπάσκετ επίσης θα πάω σε καμιά εθνική. Και κάτω από πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις μπορώ να πάω να δω κανένα παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Με ενδιαφέρει το άθλημα, το δω στη τηλεόραση, να γουστάρω, να κάνω, να ράνω. Euroleague, NBA. Παρακολουθώ πολύ το αναπτυξιακό. Το ξέρετε και αυτό συγκυριακά. Μόλις τα παιδιά βαρεθούν, θα βαρεθώ και εγώ. Λοιπόν, και είδα προχθές δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Ολυμπιακός Ρεάλ και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Μου άρεσε. Ρε παιδί μου, έπαιξε ωραίο μπάσκετ μετά από χρόνια. Είδα μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης μας να παίζει ωραίο μπάσκετ. Μη γελάς.
1: Γιατί σε βρίζουν.
0: Και λοιπόν, γράφω τα εξής. Διάβασε λίγο στη Βιργινία, γιατί δεν έχω το κινητό μου. Διάβασε την ανάρτηση.
1: Λοιπόν, η ανάρτηση αφορά σε φιλάθλους και όχι σε οπαδούς. Αφορά στο άθλημα και όχι στην τοξικότητα από όπου και αν προέρχεται. Για όλους όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως αποτελέσματος τους χαροποιεί, καθώς επιτέλους το μέχρι χθες ανίκητο δίπολο στο ελληνικό μπάσκετ θα έχει σοβαρούς αντιπάλους, με την προϋπόθεση να ακολουθήσει και ο φετινός Άρης. Και φυσικά οι φίλαθροι στη Θεσσαλονίκη θα ζήσουν στιγμές από το σπουδαίο μπασκετικό παρελθόν. Όταν οι παράγοντες βάζουν το χέρι στην τσέπη και επενδύουν, το αποτέλεσμα δεν αργεί να φανεί. Μείωση. Δεν έχω καμία οπαδική προτίμηση. Παρακολουθώ μπάσκετ θεωρώντας το καλύτερο ομαδικό άθλημα με διαφορά. Φυσικά η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ξένων με βρίσκει αντίθετο, αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό σε βάρος των Ελλήνων.
0: Αυτή ήταν η ανάρτηση μου. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέω. Είδα τον ΠΑΟΚ και μου άρεσε. Ο φετινός Άρης πιστεύω και θέλω και αυτός να παίξει τον μπάσκετ, μπορεί να παίξει, ώστε πλέον να μην είναι μονοπόλιο των Αθηνών το μπάσκετ. Να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες και να τρέμουν στο παλατάκι και το παλέντε σπορ. Αυτό έγραψε ο Θεόφοβος. Και από κάτω, παιδιά, από κάτω, παιδιά, το τι γράφετε.
1: Σε λένε ευλήμα.
0: Ναι, τι, και τι, και τι δεν διάβασα. Και τι δεν διάβασα.
2: Οπαδική ανάρτηση έγραψε.
1: Οπαδική ανάρτηση, λέει ο άλλος, και είσαι οπαδός και το κρύβεις.
0: Είμαι παοξής, λέει ο άλλος. Παλιά είμαι πασοξής. Δεν το λέω για κανένα λόγο. Απλά. Τι παιδευόμαστε εδώ, ρε παιδιά. Δεν το κάνουμε μουσικό τραδιόφωνο να τελειώσει. Πιστεύετε ότι έχει χαΐρι αυτός ο τόπος? Πιστεύω ότι μπορεί να πάει μπροστά? Προχθές την Παρασκευή, δεν στο είπα, είχα πάει έξω η πία στο Palais des Sports. Αργά. Τέλειωσε το παιχνίδι. Ούτε σε ένα το είπα. Λοιπόν, βγαίνω έξω και είναι δύο τύποι. Πενιντάριδες. Μου λέει ένας, κύριε Βενιέρη, λέει, σε παρακαλώ να σας πω. Λέω καλημέρα, ακούγεται τα λοιπά. Λέει, λέει, σε γούσταρα, σε ψήφιζα, λέει, δεν σε γουστάρω καθόλου. Γιατί, ρε άνθρωπο, τι έκανα? Έκανες αναρτήσεις, λέει, για τα παιδιά σου εκεί όταν ήταν στο Χατζιβρέτα. Ναι, ρε, του λέω, για τα παιδιά μου έκανα αναρτήσεις. Που είναι το κακό? Όχι, μου λέει, εμείς δεν έχουμε παιδιά. Φρέ, πώς δεν έχεις παιδιά? Σου είπα, μην κάνεις αναρτήσεις. Όχι, λέει, δεν σε ξαναψηφίζω, δεν σε ακούω άλλη φορά. Εντάξει, παιδιά, okay, εντάξει. Κάνε το μουσικό. Βάλε μουσικάρες. Δεν σώζεται ο τόπος, φύγε. Και από κάτω βρίζουν, λένε. Να σου πω, ποτέ δεν έχω βρει. Άμα δεις, χαλαρά, όμορφα, ωραία. Του λέω, παιδιά, δεν είναι για σας. Δεν είναι για όλους η ανάρτηση. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι όλοι για όλα. Τους γράφω.
3: Το ίδιο ακριβώς που έγραψες.
0: Ναι.
3: Με διαφορετικά λόγια. Το είπε ο προπονητής του ΠΑΟ.
0: Τι είπε, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ.
3: Ότι φέτος δεν θα είναι δύο ομάδες, θα είναι πέντε, λέει, και βάζω και την ΑΕΚ γιατί πήγε πολύ καλά πέρσι.
0: Αυτό είπα,
3: αλλά είναι, λέει, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης. Το ίδιο είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Είμαστε σε γραμμή. πήραν Τριγέρι, αυτό θα πω. Τριγέρι, ωραίο είναι αυτό. Πολύ γέλιο έχει.
3: Τον είδα σε μια
0: τρελός είναι. Δεν έχει σωτηρία, σου λέω, άστο. Ολιστική, κβαντική και σαμανική, σαμαρική, πώς το λένε αυτό, σαμαρική.

Ένα διαρκές σκηνικό, εκείνη η τελευταία φάση του εξπρέ του Μεσονυχτίου, που άλλος ο οποίος είχε σοάστας φρένας πήγαινε αριστερά-δεξιά, όλοι πήγαιναν δεξιά-αριστερά και θεωρούσαν αυτόν τρελό.

όπου έχει ή θα έχει κι άλλες σημαντικές συναντήσεις. Καλό είναι αυτό, δεν κακό, δεν το λες κακό. Εδώ στα δικά μας τα πολιτικά κόμματα σκαλίζουν λίγο τις δημοσκοπίες να δουν τι και πώς, πού πάει, πώς πάει το παιχνίδι, τι γίνεται. Βέβαια να σας πω κάτι, την αμαρτία μου, δεν είναι δική μου αμαρτία, δική τους είναι. Όσο τσακώνεται ο Αλέξης με τον Νικόλα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, τόσο καλύτερα για τον Μητσοτάκη. Μοιράζονται τη μύρλα τους, ανταλλάσσουν στελέχη και αυτό κάνει δύο κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μπορούν να γίνουν μεγάλο κόμμα. Διαπίστωση δική μου.

0: δεν πανηγυρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά μία σχετική ικανοποίηση, μια σχετική ικανοποίηση από τις δημοσκοπήσεις τη νιώθω. Κάνω τα χέρια από τη Μαρία των Τεμπών Κβαντική.
1: Σας ενημερώνουν, κυρία Καριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει Κβαντική γιατρός. Αυτή τη στιγμή το λέει στην ΕΡΤ.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν αυτό τα ιατρία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν νοσοκομεία παράνομα. Λοιπόν, θα πρέπει, νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικινδυνότητας για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές δηλαδή και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως θα λειτουργούμε. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε ένα.
0: Ρωτήστε, ρε συνάδελφοι, γαμώ τον. Δηλαδή, ρωτήστε, ποια είναι τα νοσοκομεία, ρωτήστε. Γίνετε λίγο πιεστικοί. Σας λέει ότι υπάρχουν νοσοκομεία δημόσια που λειτουργούν παράνομα. Εγώ όλα.
2: Της αλήθειας και της ιατρικής.
0: Πρέπει να τους κάνω μάθημα.
2: Εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς...
0: Ωρα φίλε, και εγώ που είμαι άσχετος, τόσο άσχετος δεν μπορώ να δηλώσω. Ρε κύρα Μαριό Καριστιανό, τι απάντη που είσαι ρε κοπέλα μου. Άλλο πράγμα είναι η κβαντική φυσική, η οποία είχε εφαρμογές, και άλλο αυτό που λέτε κβαντική ιατρική. Μην εξαπατάτε, σας πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, έχεις δίκιο. Ο Άδωνης, έχεις δίκιο κυρά μου, δηλαδή ο Άδωνης έπρεπε να τσακώσει εγκαίρως εσένα και άλλους. Τους πατούλιδες, για να μην κρυβόμαστε. Να ζητήσει εξηγήσει από τον Πλεύρη γιατί υπάρχει και το σωματείο στο οποίο μέλος είναι ο Πλεύρης. Εδώ λέγονται όλα κυρά Καριστιανού, άλλος ερώτησαν, για άλλα απαντάς. Όλοι οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και η κυρά εδώ κάνει καριέρα και μαζεύει λεφτά. Ολιστική, παιδιατρική, κβαντική ιατρική. Διαπάσαν μαλακίαν. Το γράφει το Ευαγγέλιο, σε παρακαλώ. Δεν είναι δική μου φράση για να πάω στο έσω.

Πατούλης μεγάλο μέγεθο, λέει, εκ παραδρομής, λέει, γράφανε εκεί Πρεζιντιόν. Το άλλαξα, λέει, το Πρεζιντιόν. Εκ παραδρομής, λέει, το Πρεζιντιόν.

Τώρα ψάχνουν. Καλά είπα να σε ακροατήσω το πρωί. Άμα δεν ήταν, λέει, επώνυμος, άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, με αυτή την ιστορία κανείς μπορεί να μην είχε ασχοληθεί. Είχε απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Επειδή είναι επώνυμος και είναι ο Μαζονάκης, ξαφνικά μάθαμε διάφορα. Καλά, τόσα χρόνια εσείς δεν βλέπετε ότι εξαπατούν τον κόσμο. Εσείς οι ιατρικοί σύλλογοι, όσοι κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ, οι μεγάλο δημοσιογράφοι του ιατρικού ρεπορτάζ, οι οποίοι παρουσιάζετε διάφορους τύπους, κομπογιανίτες διάφορους, φάρμακα, διαπάσαν όσων διαπάσαν μαλακίαν. Φάρμακα ρε παιδί, με αυτά πον, πως τα λένε αυτά, πονάς, κάνεις, ράνεις, δεν τα βλέπετε τόσο καιρό, τώρα που ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή, θυμηθεί.

0: Εδώ μαλώνει ο Καλιακμάνης. Ο Καλιακμάνης είναι επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, βέβαια υποψήφιος βουλευτής Πασόκ. Και κάτω υπαγώνει και τσακώνεται για κάτι στο οποίο έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο ο Καλιακμάνης. Αλλά όσο ήταν ενεργός συνδικαλιστής, δεν το πίστευε αυτό που σήμερα, που δεν είναι ενεργός συνδικαλιστής, πιστεύει και υποστηρίζει. Για ακούστε τι λέει στην παγόνη.
1: Όλοι οι γιατροί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, είναι ασυνείδητοι. Διότι μπορεί να είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή. Σήμερα το πρωί αυτό λέτε. Είμαι οι συνδικαλιστές λοιπόν πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
2: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
2: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
3: Κύριε Καλιακμάνη.
2: Κάντε ένα γκάλωπ. Κάντε μια δημοσκόπηση. Και να δείτε.
1: Και εσείς λοιπόν που ήσασταν συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας την κάνατε καλά. Αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν
2: θα μπορούσα, κυρία μου.
1: Είναι για όλους τους τομείς.
2: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
1: Επομένως λοιπόν και εσείς ως συνδικαλιστής τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε να πείτε τώρα. Γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
2: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
1: Σοβαρά.
2: Που με ψήφισε.
1: Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν να κάνουμε με ασθενή. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι λέτε σήμερα το πρωί. Σοβαρολογείτε!
2: Ότι δεν κάνουν το λειτουργήμα τους σωστά.
1: Σοβαρά!
2: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να
1: το κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
2: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το
4: βλέπετε. Ωραία Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Μια στιγμή κύριε Παγώνη, μια στιγμή κύριε Καλιακμάνη, να βάλουμε τα πράγματα εδώ. Σε μια θέση από την πλέον ολιστική, κβαντική και σαμανική και σαμαρική εκπομπή των Ερτζιανών.

Ακούστε, κυρία Παγώνη, τύπο κύριο Καλιακμάνη, δηλαδή, με το οποίο όχι απλά συμφωνώ, ταυτίζομαι. Ανεξαρτήτως αν και ο ίδιος όταν ήταν συνδικαλιστής έκανε τα ίδια που κάνει τώρα εσείς και τσαντίζεστε. Τι λέει ο Καλιακμάνης, τι λέει ο Καλιακμάνης, ακούστε λίγο και έξω και δεν αφορά μόνο στους γιατρούς, στους αστυνομικούς, αφορά παντού. Λέει ο Καλιακμάνης, δεν γίνεται λέει τα πειθαρχικά όργανα, τα εποπτικά όργανα, τα ελεγκτικά όργανα στον χώρο των ιατρών να απαρτίζονται από συνδικαλιστές. Τα ίδια, αγαπητέ μου κύριε Καλιακμάνη, και για τους αστυνομικούς φαντάζομαι, έτσι, και για όλους. Γιατί αν απαρτίζονται, λέει, από συνδικαλιστές, δηλαδή αν τώρα ένα όργανο ελεγκτικό, ένα πειθαρχικό κτλ. Απαρτίζεται από συνδικαλιστές, αυτοί οι συνδικαλιστές για να εκλεγούν, πριν από τις εκλογές παρακαλάνε τον κάθε έναν από τους αστυνομικούς, γιατρούς, δημοσιογράφους, δικηγόρους, δεν ξέρω τι άλλο, να τους ψηφίσουν. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει μια σχέση εξάρτησης. Πώς είναι ο δήμαρχος με κάτι συμβασιούχους που δεν τους πειράζει και ξέρει ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους, γιατί τους προσέλαβε επειδή τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν. Έτσι, αυτό κύριε Καλιακμάνη, αν δεν το καταλάβατε, κυρία Παγώνη, συγγνώμη, αν και το καταλάβατε και οι δύο. Απλά είναι αυτό που λένε, αλλιώς τα πράγματα από θέση αρχής, αλλιώς από θέση θέση. Αυτό λέει ο Καλιακμάνης, κυρία Παγώνη. Δηλαδή ο Πατούλης που είναι συνδικαλιστής γιατρός δεν μπορεί να ελέγξει. Γιατί ο συνδικαλιστής πριν εκλεγεί παρακαλά για ψηφαλάκια. Και τα ψηφαλάκια προέρχονται από εκείνους οι οποίοι όταν κάνουν τις αμαρτίες τους θα πούν τον κάθε Πατούλη. On preach, δεν σε ξαναψηφίζω, δεν θα πάρεις ολιστική, κβαντική και σαμανική ψήφα από μένα. Κατάλαβες, αυτό λέει ο Καλιακμάνης. Ο οποίος, βέβαια, επαναλαμβάνω, ως συνδικαλιστής έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Πρώτη φορά είναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στάτους 107.

και ξυλόλιο εξετάζουμε. Να, ο φίλος μου το πρωί, ο Δημητρός, έψαχνα ακόμη. Εν έτη 2026 κατέρευσαν τα σύμπαντα, ακόμη ψάχνει ξυλόλιο. Τι να κάνεις, καθένας ό,τι μπορεί. Και εγώ ψάχνω τα νούμερα του Τζόκερ. Αλλά άλλος πήρε τα 9,6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ποιο.

πήγαμε για μπανάκι χθες, ε. Ωραία θερμοκρασία Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Αλίμονος σε εμάς που εργαζόμαστε ολιστικός, κβαντικός και σαμανικός. Η κίνηση λίγο αυξήθηκε στα σημεία στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, αλλά όχι φοβερά και τρομερά πράγματα, μικρό καθυστερήσεις. Τι στο καλό ρε φίλε, σε Μεγαλούπολη θέλεις να ζήσεις, την πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ναι ρε φίλε, ναι ρε Χρήστο, βρήκα τον πελά μου ρε φίλε. Πήγα να γράψω κι εγώ ένα πολιτισμένο σχόλιο για τα αθλητικά πράγματα. Λοιπόν, γιατί η ακροδεξιά έκανε θράψη, λέει, στην Γερμανία. Για πολλούς λόγους. Μεταναστευτικό, οικονομία, αίσθημα αδικίας σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία. Εκεί νιώθουν οι άνθρωποι μετά το 90, όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός, νιώθουν οι άνθρωποι ότι αδικούνται από το κέντρο, δηλαδή από φόνη μεριά και από τη Δυτική Γερμανία. Η διαφορά, διάβασα κάπου ότι η καθαρή αξία του μέσου ανατολικογερμανού είναι 30 κάτι χιλιάδες ευρώ, του δυτικογερμανού 140 κάτι χιλιάδες ευρώ, τεράστια διαφορά, απόκληση. Την εκμεταλλεύονται και εκεί οι παπατζίδες, απευθύνονται στο θυμικό και κερδίζουν. Σας θυμίζει κάτι? Μήπως σας θυμίζει κάτι δικούς μας παπατζίδες, οι οποίοι χρησιμοποιούν φρασιολογία, ορολογία, με την οποία χαϊδεύουν αυτιά και μπορούν και πορεύονται. Λέω, μήπως σας θυμίζει. Καλοκαιράκι, η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Το χειμώνα δοκιμάζεται από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Και χρειάζεται βοήθεια. Και χρειάζεται τον φύλακά της, το θερμοφύλαξ, το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπραντ, που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σώμα. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Εξαιρετική λύση χειμώνα καλοκαίρι. Four seasons για τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι και όχι μόνο.

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, αγόρια και κορίτσια, βενζίνη λέει 2,15. Τώρα λέει θα υπάρξει παρέμβαση και από την κυβέρνηση, αλλά διάβαζα ότι και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη, όχι για αμόλυβδη κίνηση και τα λοιπά, έτσι, για ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η δαπάνη για θέρμανση και στις μετακινήσεις πετρελοφόρων, οχημάτων και άλλων τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και στη βιομηχανία. Έλεγα νωρίτερα για την ταράτσα η οποία ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται ωστόσο και ο λέβητας φυσικού αερίου τον οποίον διαθέτεται και καλά κάνετε. Φυσικό αέριο είναι μια σημαντική λύση για να ζεσθενόμαστε, να έχουμε και ζεστό νεράκι. Αλλά για να είναι ο λέβητας φυσικού αερίου σε άριστη κατάσταση χρειάζεται τη δική του φροντίδα και η δική του φροντίδα έχει ταυτότητα. JB High Protection από την εταιρεία Bouglas ΑΕ εξοικονομείται έως και 7% φυσικό αέριο και βεβαίως προστατεύετε τον λέβητά σας. Διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη για να ταιριάζει

για τα εγκλήματα και αυτά στα δελτία ειδήσεων κάποια στιγμή από συναδέλφους, γιατί είχαμε ένα έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. Ένας 27χρονος μαχαίρωσε στο λαιμό, σκότωσε μάλλον μαχαιριά στο λαιμό την 25χρονη φίλη του. Στην αρχή προσποιήθηκε ότι ήταν επίθεση από τρίτα άτομα, αλλά μετά από ανάκριση έγινε σαφές ότι αυτός ήταν ο δράστης. Φοβερό έγκλημα κάτω στην Αθήνα, ρε φίλε. Ρε τα παππούδια, ρε φίλε. Ρε τα παππούδια που το λέει παππούς. Ένας 76χρονος λέει και ένας 82χρονος πλαγκώθηκαν. Ο 82χρονος είχε τρία bypass όπως μάθαμε. Πλαγκώθηκαν για μια ξαπλώστρα, για μια καρέκλα. Και είχαμε την κατάληξη του 82χρονου.

Βέβαια κάποια στιγμή φτάνει στα όρια σου, έτσι φαντάζομαι και με όλες και με όλους συμβαίνει. Δηλαδή με κάποιους ανθρώπους δεν είναι φίλε, δηλαδή εντάξει, μια, δυο, τρεις, πέντε, έξι, σε πνίγει το δίκιο, φορτώνεις οργή και θυμό μέσα σου και κάνεις διάφορα. Να και εγώ έχω το φίλο μου τον Χρήστο. Γεια σου ρε Χρήστο, θα στα πω σε λίγο. Δεν μπορεί άνθρωπος, είσαι και εσύ κάποια στιγμή περνάς τις πράσινες, τις κίτρινες, τις πορτοκαλί, περνάς και στα κόκκινα. Άνθρωπος είσαι Χρήστο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από τα τρέχοντα, τα δικά μας ενώ τα εσωτερικά μας. Καυγάδες έχουμε, αρκετούς καυγάδες. Τώρα η Καριστιανού, για να είμαι ειλικρινής, εντάξει έτσι κι αλλιώς κάποια πρόσωπα προσωπικά, πολιτικά δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να συμβιβάζεται με μετριότητα. Ουδέποτε μπόρεσε να μιλήσει σε εισαγωγικά η Καριστιανού με το όποιο αφήγημά της σε μένα. Δεν έχει να πει και κάτι η κοπέλα, η κυρία, συγγνώμη. Παιδεύεται τώρα, παλεύει, γιατί εκεί που ήταν έτοιμη να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Θυμάστε εκατομμύρια κόσμου, χιλιάδες αυτά, πλατεία Συντάγματος, Ρούτσι. Ο Ρούτσι τι κάνει, ρε παιδιά. Πού είναι ο Ρούτσι, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μήπως δεν το Ρούτσι, τον πάνω Ρούτσι. Χάθηκε ο Ρούτσι. Κάτι κοκοτσάκιδες, κοκοφάκιδες που σου λένε και αυτοί χάθηκαν. Μόνο ο Λακαφώσης εμφανίζεται κατά διαστήματα. Για άλλα τώρα το φωνάξαν για κάτι αεροπορικά δυστυχήματα, κάτι ναυτικά δυστυχήματα. Είναι ειδικός διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν. Δεν το λέω εγώ, στο Ευαγγέλιο το βρήκα. Κατά Ματθαίον. Το Ρούτσι γράφει εδώ, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ποιος το γράφει? Λοιπόν, στα λίγο πιο σοβαρά,

0: Στα λίγο πιο σοβαρά, Βορύδης για την συζήτηση περί όξυνσης της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας και στην κριτική που ασκείται στον Γεραπετρίτη και την κυβέρνηση ότι είναι πρόθυμοι, οσφιοκάμπτες, λιγερόκορμοι, σκυφτούλιδες κλπ.
1: Το πρώτο που να συμφωνήσουμε ότι θα διαπιστώσουμε όλοι είναι ότι υπάρχει ένταση και εκνευρισμός από πλευρά της Τουρκίας, έτσι. Αυτές οι δηλώσεις.
2: Του φιντάν τις δηλώσεις τις ακούσατε.
1: Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν αυτές οι δηλώσεις, καλά, δεν είναι καινούργιες. Θα θυμάστε ότι θα έρθουμε βράδυ και θα κάνουμε το. Θα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Κατά καιρούς λέγονται αυτά. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει εκνευρισμός. Γιατί υπάρχει εκνευρισμός, έχει σκεφτεί κανένας? Γιατί εδώ συμβαίνουν δύο τεινά. Από τη μια μεριά έχουμε ορισμένους που μας κατηγορούν για ενδοτική εξωτερική πολιτική, ότι είμαστε αρκετά σκληροί με δύο λόγια. Έτσι.
3: Μιλάτε για τον πρώην Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων.
1: Προσέξτε. Ναι. Και από την άλλη μεριά, έχουμε μια πάρα πολύ εκνευρισμένη Τουρκία. Τι είναι αυτό που εκνευρίζει την Τουρκία? Προφανώς την εκνευρίζει το ότι έχουμε κάνει όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα και ότι μόλις παραλάβουμε όλα αυτά τα όπλα, τις φρεγάτες, τις μπελαρά, τα F-35, θα υπάρχει ένας διαφορετικός αμυντικός σχετισμός. Προφανώς την εκνευρίζει ότι γίνονται εξορίξεις εκεί ακριβώς που υποτίθεται ότι έχουν κάνει τουρκολιβικό μνημόνιο αυτοί. Ναι. Την εκνευρίζει.
2: Ξέρετε κάτι.
1: Προφανώς την εκνευρίζει το ότι ξαφνικά έστειλε στρατό η Ευρώπη και η Ελλάδα πρώτη και μετά όλη η Ευρώπη όταν υπήρξε θέμα για την προστασία της Κύπρου. Προφανώς λοιπόν την εκνευρίζουν τα θαλάσσια πάρκα που έχουμε κάνει. Όλα αυτά την εκνευρίζουν και κυρίως την ανησυχούν. Την εκνευρίζει ο θόλος. Η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ την εκνευρίζουν.
2: Κύριε Βορύδη, είπε και κάτι άλλο βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν, μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω, είναι κάτι που η Τουρκία δεν το έχει ξαναδεί. Η Τουρκία από την Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
0: Αυτά από τον Μάκη τον Βορύδη. Εκνευρίζεται λέει η Τουρκία, είναι εκνευρισμένη. Περνάει κλιμακτήριο.

Γεια σου ρε Κώστα, στα Μόναχα. Μου στέλνει μια γελιογραφία του Αρκά. Ο πολιτικός λέει ξέρει δύο πράγματα. Η ψήφος των ηλιθίων μετρά όσο και των υπολείπων. Πρώτον. Και δεύτερον, η ηλίθινη

ξέρω αν μεταφέρεται η λιθιότητα να τη βάλουμε σε ένα επαγγελματικό όχημα βαν και να τη βγάλουμε από τα σύνορα τώρα που δεν υπάρχει, πώς το λέμε, τη συνθήκη Σέγγεν, δεν χρειάζονται και έλεγχοι. Να τη φορτώσουμε σε ένα όχημα επαγγελματικό βαν και να την πάμε, ρε παιδί μου, Εστονία, ξέρω εγώ, Λετωνία, Λιθουανία. Πάμε Γρυλανδία τώρα που οι Γρυλανδοί συμφώνησαν με τον Τραμπ να γίνουν Αμερικανάκια, ξέρω εγώ. Θα μου πεις πού θα βρεις όχημα βαν επαγγελματικό, καλό που να χωράει τα πάντα ή να χωράει αυτό που θέλεις ή να μεταφέρει αυτό που θέλεις. Στη Μόρεν. Πού αλλού. Στη Μόρεν έχεις τη δυνατότητα βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων μέσα από έναν μεγάλο και σύγχρονο στόλο οχημάτων όλων των κατηγοριών. Από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα μπορείς να επιλέξεις εκείνο που θέλεις, που χρειάζεται για τη δουλειά σου, να το μισθώσεις και να αφήσεις το άγχος να το έχουν οι άνθρωποι. Στη Μόρεν, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο, εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική εξυπηρέτηση, σας το υπογράφω, σας το εγγυώμαι. Τηλέφωνο 2310 754 596. Φανταστείτε, ως και η σύζυγος ένιωσε την ανάγκη να σχολιάσει, ρε, μου λέει, άσε ρε Δήμη, τι κάθεσαι, μου λέει, και ασχολείσαι.

0: στα, πώς το λέω, όχι ακαταλόγιστα, πώς ήταν αυτά ρε, στα ακατανόητα που υποστήριξε ο Πατούλης, έρχεται και απαντά ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρκαδίας.
1: Μπορούσαν να πάνε εκεί να ψάξουν στον τελευταίο έλεγχο, δεν τους άνοιξαν καν την πόρτα, θυμάμαι σωστά, Ιάσον.
2: Στον πρώτο τελευταίο έλεγχο.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάνε εκεί και να το κάνουν φύλλο και φτερό το ιατρείο μέχρι να βρουν το μηχάνημα που διαφημιζόταν στο site.
3: Εξυπακούεται. Καταρχάς δεν μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο ο ελεγχόμενος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε.
1: Για παρακαλώ.
3: Φανταστείτε ότι έχω ένα κατάστημα υγειονομικού ελέγχου, ένα εστιατόριο. Και έρχεται το υγειονομικό της περιφέρειας να ελέγξει αν έχω σάπια κρέατα. Μπορώ να αρνηθώ την δυνατότητα ελέγχου?
1: Όχι βέβαια.
3: Πώς? Θα μπουν μέσα και θα ψάξουν. Ακριβώς την ίδια αρμοδιότητα. Δεν είναι μία επιτροπή χαλαρή. Είναι η αυστηρότερη επιτροπή που ελέγχει σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα πάντα.
0: Ωραία τα λέει εδώ ο πρόεδρος, συμφωνώ απολύτως, αλλά η διαφορά με το προηγούμενο, ότι στην προηγούμενη περίπτωση, το παράδειγμα που ανέφερε δηλαδή, οι άλλοι είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ εδώ είναι συνδικαλιστικό όργανο το οποίο ελέγχει και τοποθετεί και, καταλαβαίνετε, σχηματίζει τα ελεγκτικά του όργανα. Είναι άλλο πράγμα να είσαι υπηρεσιακός, να είσαι εργαζόμενος σε μια υπηρεσία η οποία ελέγχει και να μην εξαρτάσαι από άλλους πέρα. Εντάξει, και εκεί υπάρχουν εξαρτήσεις, παρέες, βολέματα κτλ. Και άλλο όμως να είσαι συνδικαλιστής, ο οποίος πρέπει να παρακαλάει εκείνους οι οποίοι θα ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές να σε ψηφίσουν και μετά εσένα σε κάνουν μέλος του πειθαρχικού οργάνου ή τελεκτικού οργάνου και πρέπει να πας να ελέγξεις. Θα σου πει για τον Σέρα, ρε φίλε, προεκλογικά θυμάσαι που με έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε ψηφίσαι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Απόστολε, τι παροιμία είναι αυτή η ιταλική? Δεν την έχω ξανακούσει. Μια ιταλική παροιμία μου γράφει εδώ Απόστολος, λέει: η μητέρα του ηλίθιου είναι πάντα έγκυος.

Φθινοπόριασε, φθινοπόριασε. Για τα καλά, όχι, αλλά φθινοπόριασε. Και είναι κάτι περισσότερο από αυτονόητο ότι στο σπίτι χρειάζεσαι μία ανανέωση. Και όταν χρειάζεσαι ανανέωση στο σπίτι, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, τι κάνεις? Επιλέγεις μέσα από τις μοναδικές προσφορές επίπλων για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά στρώματα. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Τι ωραίο τραγούδι. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου η λύση στον γρίφο. Γράφουν τα νέα. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Μαξίμου τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B, κυρίως για τα καύσιμα και το στεγαστικό. Η απογευματινή στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Η εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75% το λίτρο.

Γερμανία πρωτιές για τη Linke και AFD. Ελεύθερος τύπος αυξής συντάξεων με όφελος 1.008 ευρώ το χρόνο. Είπε κάτι πάρα πολύ καλό εδώ, το βάλω αργότερα στον Σοπασί. Μην ξεχάσω μόνο, μην ξεχάσω. Αν ξεχάσω, όταν θα έρθει ο Γιάννης ο Σοπασίς, πείτε μου να παίξω λίγο κερίδι. Τα 5 συνένα κλειδιά για και οι γκρίζες ζώνες στις συμφωνίες για τη Γρυλανδία. Απόδραση στο 92 για το θρύλο, νίκη στο 88 με οδηγό τον Γιώβιτς για την ΑΕΚ. Πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ. Τρένο ο Παναθηναϊκός, 5 στα 5 νομίζω. Τον Παναθηναϊκό. Στο μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Είναι από αποκαλύψη του Ιάσονα Πιπίνη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα της Λατινικής Αμερικής και υποστηρίζει, έχει επιχειρήματα και δίνει στοιχεία για συναντήσεις ύποπτες εκπροσώπων της Βενεζουέλας στην Ελλάδα εκείνη την φοβερή και τρομερή περίοδο όπου οι Έλληνες ζούσαμε καλύτερα. Η Εσπρέσο, σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσες ρε μαζό, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη άφησε τα πινέλα για να τα κονομάει με υπνοθεραπείες. Ήτανε λέει ο ελαιοχρωματιστής και έγινε υπνοτιστής. Τι λέρα παιδί. Εντάξει, έχει φάτσα φοβερή. Έλεγα προχθές, μου θυμίζει σαν κάτι βετεράνους ποδοσφαιριστές. Η φάτσα του εντελώς όμως. Δηλαδή κάτι εξιντάριδες που παλιά ήταν πολύ ωραία, άμα το δείτε στη φάτσα, αυτό θυμίζει. Το μαλάκι, το στυλάκι. Υπνοθεραπευτής παρακαλώ. Η κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου, επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μίλησε στο Ζαχαρό, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις, λέει, που, για κάποια θέματα που ο Κασιδιάρης διατυπώνει θέσεις που έχουν εθνική βάση. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίες για το Μαζονάκι, από το Γιώργος δεν πέθανε μέχρι τους Ιλουμινάτι και τα Λευκά Καπέλα, γράφει στην πρώτη σελίδα. Η Ελεύθερη Ώρα. Ενώ η Political, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα, η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Άκουσε με λίγο Political, ακούστε λίγο συντρόφια εκεί έξω. Στη Χάγη δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα έχουν πει 100 φορές, γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς με όλες και όλους. Αν πάμε στη Χάγη θα πρέπει να κάνουν υπαναχωρήσεις, υποχωρήσεις, ή η μία ή η άλλη και οι δύο πλευρές. Αλλιώς δεν πάμε. Αν δηλαδή αυτά τα οποία υποστηρίζει η Τουρκία για τα ίδια θέματα όπου η Ελλάδα υποστηρίζει άλλα πράγματα παραμείνουν έτσι όπως έχουν δεκαετίες, δεν πάμε Χάγη. Χάγη θα πάμε όταν θα υπάρξει ένα προσυμφωνητικό. Για να υπάρξει αυτό θα πρέπει κάποια από τις δύο χώρες ή και οι δύο να ανατρέψουν τις κόκκινες γραμμές δεκαετιών. Τα άλλα είναι επεπτερόεντα. Η Δημοκρατία γράφει βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Βέβαια έλεγα στην εισαγωγή ότι εμένα αυτή η σαχλαμάρα η δημοσιογραφική δεν με εκφράζει, ποτέ δεν με εξέφρασε. Ο Μητσοτάκης έχει πραγματικά σημαντικότατες συναντήσεις στις ΗΠΑ με ηγετικά στελέχη πολύ μεγάλων εταιριών και μακάρι αυτές οι συναντήσεις να ευοδοθούν. Τώρα τι γράφει η Δημοκρατία και η κάθε Δημοκρατία.
Η Star γράφει η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Κόσμος και Κοσμάκης, έτσι, πήγαινε στο ιατρείο. Χθες είχαν συνάντηση, λέει, οι δυο του ζήτησε η... Εγώ δεν ήξερα ότι είναι και παντρεμένα, εκτός η ασχετοσύνη από μέρος μου. Ζήτησαν το σύντροφό της, λέει, τον άντρα της, τους έδωσαν τη δυνατότητα να πάνε εκεί κάπου σε ένα δωμάτιο χωρίς παρακολούθηση, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς κάμερες. Γιατί είναι, πώς το λένε, είναι κάτι το οποίο δικαιούνται έτσι κι αλλιώς. Ακόμη δεν έγινε δίκη για να καταδικαστούν, είναι προφυλακισμένοι.

Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 21 Σεπτέμβρης. Ωραίος μήνος Σεπτέμβριος. Μεγάλα γεγονότα. 9 Σεπτεμβρίου μεγάλα γεγονότα. Τα μεγάλα γεγονότα 9 Σεπτεμβρίου λέμε. Λέμε παπιδάκι, λέμε. Δε τι έπαθα μας. Μετά στα αθλητικά από τον πόνο μου. Δεν γίνεται. Σώσε με. Δώσ' μου να πιω το διαβατήριο, όχι το δηλητήριο. Το διαβατήριο θέλω. Να εξαφανιστώ, να πιω το διαβατήριο, να μπορώ να γυρίσω. Λοιπόν, προβληματάκια στους δρόμους, περιφερειακή οδό, ναι. Κάτσε να δω, έχουμε ένα μεγάλο θεματάκι, σχετικά μεγάλο προς ανατολικά. Για εσάς οι οποίοι κινείστε ανατολικά, ένα μποτιλιαρισματάκι. Ξεκινά από τον ΚΑΠΑ 12, φτάνει μέχρι Κόβο Τριανδρίας. Από Κόβο και λίγο πιο πριν έχουμε έτσι καθυστερησούλες προς ανατολικά. Κατά τα άλλα εκεί είμαστε καλά. Όσοι έρχεστε από Αθήνα, Λάρισα, θα κατέβει κανείς Λιανοκλάδη. Ριζόγαλο γιαούρτι για σάντουιτς. Όσοι παλιά πηγαίνατε με τρένο, εκεί στο, πώς λεγόταν να δεις εκείνος ο σταθμός, λεγόταν κοντά στη Λάρισα που κάνατε απόκριση. Πώς το λέγανε ρε, όχι Νόφιτα. Παλαιοφάρσαλος. Ερχόντουσαν οι άλλοι, ριζόγαλο γιαούρτι. Ένας αλήτης μια φορά, μάγκες φαντάρος ήμουν. Όχι φοιτητής, φοιτητής ήμουν. Δεν θα το ξεχάσω, σαν σήμερα το θυμάμαι τον απατεώνα. Την ώρα που έκανε τσαφ τσουφ το τρένο, εγώ παρήγγειλα ένα ριζογαλάκι και ένα γιαουρτάκι και ήμασταν 2-3 άτομα. Του είχα σκάσει ένα χιλιάρικο δραχμές ήταν. Και έκανε ότι δεν είχε ρέστα, έψαχνε για να φύγει το τρένο να αρπάξει το χιλιάρικο. Και είχε και το δίσκο, λέει μια στιγμή, λέει το πάρτα γιαούρτι για του εδώ στο χιλιάρικο. Στρατιώτης φαντάρος είναι, φανταράκι. Και δεν μου τα έδωσε, πήρα το γιαούρτι του λίγο του ρίξα τα σύμπαντα, όλα τα γιαούρτια, τα ριζόγαλα, αλλά πάλι κερδισμένος βγήκε. Πόσο να κάναν τώρα 15 γιαούρτια και ριζόγαλα. Σε δραχμές, ρε δραχμή και πάλι δραχμή, Πασόκ, ωραία χρόνια. Τι να κάνεις φίλε, μόνον έτσι μπορείς να σωθείς, αν μπορείς να σωθείς, που δεν σώζεται, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη. Ό,τι καλύτερο έχεις να κάνεις, περνάς μόνος, με παρέα, με την οικογένεια, με φίλες, φίλους, από τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Και τι κάνεις, επιλέγεις τα καλύτερα για κάθε χώρο του σπιτιού, γιατί έχουμε νέα εποχή, χρειαζόμαστε νέο σπίτι και νιώθουμε μια νέα αίσθηση όταν κάνουμε αυτή την αλλαγή στο χώρο μας. Καταστήματα Μαρμαρίδη, με την εγγύηση Μαρμαρίδη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και με τραύμα στο λαιμό. Ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος ήταν αυτός που την τραυμάτισε, ανατρέποντας την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, Nvidia και Tesla, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και οι μεγάλες διεθνείς εξελίξεις συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μοιράσει το πρόγραμμά του ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές της. Πάμε τώρα στις γερμανικές εκλογές και στην αποτυχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να μπει τελικά στο Κοινοβούλιο στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε ήδη για καταστροφή. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το κόμμα αυτό ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, προβλήματα υδροδότησης θα έχουμε σήμερα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλινού Σιγλετίδη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων. Συγκέντρωση και πορεία έχουν προγραμματίσει για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζα Κωστόπουλου. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Βέρειας προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως και τη δύση του ηλίου. Συνεχίζεται σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα θα ασφαλτοστρωθεί η Θεαγένους Χαρίση από την Περδίκα μέχρι την Ιωάννου Χρυσοστόμου και αύριο η Θεαγένους Χαρίση από τη Χρυσοστόμου μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα έως και τα ξημερώματα αύριο το τμήμα της Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 3-1 για την πέμπτη αγωνιστική της Super League και συνέχισε την εξαιρετική πορεία της φετινής σεζόν, έχοντας πλέον μόνο μία ήττα στην Ελλάδα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί στους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Κάλεσα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής την καθηγήτρια κβαντικής ιατρικής βοτανολογίας, γεωδεσίας, αστροφυσικής και συναφών.
2: Και χειρομαντίας.
1: Όχι, χειρομαντίας.
2: Και χειρομαντίας. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Είστε μια σοβαρή επιστήμη. Δεν μπορεί να ασχολείστε με τη χειρομαντία. Είστε της κβαντικής φυτολογίας. Ζωολογία έκανε σχολείο και φυτολογία.
2: Ζωολογία δεν κάναμε. Κανένας δεν έκανε ζωολογία.
1: Πώς δεν υπήρχε μάθημα. Κάναμε. Είχαμε μάθημα ζωολογία.
2: Ζωολογία. Βέβαια, πρώτη γι' αυτό είμαστε.
1: Τι λες, μωρέ, κυρία Βιργινία μας.
2: Εμείς κάναμε ζωολογία. Κάναμε.
1: Κάναμε εμείς και ζωολογία.
2: Μαθαίναμε
1: τα ζώα. Μαθαίναμε τα ζώα.
2: Κάτι θα ξέρω.
1: Κάναμε και φυτολογία.
2: Φυτολόγιο θυμάμαι κάναμε και εμείς, πώς το λένε.
1: Παίρνατε κάτι και τα κόβατε με ξηραφάκι.
2: Ναι,
1: και το
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ωραία, δεν ήταν.
2: Ωραία, ωραία.
1: Που έβλεπες με μεγεθυντικό φακό και τα λοιπά.
2: Κάναμε και εκείνα τα λευκόματα με τα φυτά.
1: Ναι,
2: και
1: πολύ
2: τα
1: ωραία.
2: Ωραία.
1: Ναι. Εμείς είμαστε αυτοχαδάκια βέβαια και παίρναμε κάτι μεγεθυντικού φακού που ήταν από πλαστικό. Ενώ κάτι πλουσιόπεδα που είχαμε στο σχολείο είχαν κανονικά κρύσταλλα και δανειζόμασταν εκείνα για να δούμε τα ολιστικά των φυτών, ας πούμε, των κβαντικών. Μία λοιπόν τέτοια επιστήμονας απέναντι σε έναν κβαντικό ολιστικό δημοσιογράφο. Δηλαδή, αν δηλώσω ότι είμαι κβαντικός δημοσιογράφος, θα γελάει ο κόσμος? Όχι.
2: Νομίζω ότι πολλοί δεν θα γελάνε και νομίζω ότι βλακία που δεν το έχουμε δηλώσει τόσο καιρό. Θα μας αντιμετώπιζαν πολύ καλύτερα.
1: Νομίζω πως ναι. Και εγώ να ήμουν πρεζιντόν. Πρεζιντόν of. Quantic λέγεται στα. Quantic θα λέγεται, δεν είναι Quantic.
2: Quantum νομίζω είναι.
1: Α, δεν είναι Quantic.
2: Δεν ξέρω τον ορισμό πως είναι.
1: Το τραγούδι που λέει Quanto, που είναι και ένα απορριπαντικό, έχει σχέση με την κβαντική.
2: Νομίζω ότι είναι ποσότητα στα λατινικά το quantum. Φυτολόγιο, ναι.
1: Εμείς κάναμε ζωολογία, δεν κάνω λάθος. Υπάρχει και ένας παλιός σαν και εμένα που έκανε ζωολογία στο σχολείο.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω ότι υπήρχε ζωολογία σχολείο.
1: Έλα, κάναμε για τον υπόποταμο και έλεγε τι ο υπόποταμος, που ζει, με τι τρέφεται.
2: Δεν θυμάμαι, παιδιά, κάναμε ζωολογία.
1: Ναι, βέβαια, εσείς που μην κάνατε. Γι' αυτό μπερδεύετε, πάτε στο ζωολογικό και που γίνετε πρόβατα.
2: Ναι, είδαμε και εσάς.
1: Τι είμαστε, σε παρακαλώ, εμείς
2: παραδώσαμε. Τρέχετε στους κβαντικούς.
1: Εμείς παραδώσαμε μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα.
2: Έχω ένα ωραίο ερώτημα εδώ, μάλλον δεν το είδε στο Viber.
16: Όχι, δεν το είδα.
2: Ρωτάει ο Λευτέρης, έχετε δει πολλούς πρωθυπουργούς άλλων χωρών να συναντιούνται με εταιρείες? Γιατί πρέπει να πούμε, για όσους δεν το ξέρατε, ότι ο πρωθυπουργός πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με μεγάλες εταιρείες, έτσι, για να προσελκύσει επενδύσεις.
16: Όχι, εγώ είδα και μια την Nvidia.
2: Την Nvidia που είναι κολοσσός.
16: Ναι,
2: κολοσσό.
16: Άμα δείξει μαστηριακή αξία,
2: πολύ μεγάλες εταιρείες. Πολύ μεγάλες εταιρείες. Και ρωτάει εδώ ακροατής ο καλός, έχετε δει, λέει, πολλούς αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς να συναντώνται, λέει, με εταιρείες? Πάρα πολλούς.
16: Φαντάζομαι πως ναι, ρε παιδιά.
2: Πάρα πολλούς, παιδιά.
16: Πώς
2: να σας θυμίσω
16: business.
2: Μόνο, ας πούμε, τον Davos, για να καταλάβετε τι γίνεται εκεί. Να μην σας πω τι κάνει ο καθένας μόνος του. Στον Davos, εκτός από τους ηγέτες, το κυρίως κομμάτι του τραπεζιού, να το πω έτσι, του μενού, είναι συναντήσεις με CEO μεγάλων εταιριών.
16: Και τι, ποιος, το λέει αρνητικά ο ακροατής?
2: Δεν ξέρω, ρωτάει εδώ ο ακροατής, λέει, έχετε δει πολλούς πρωθυπουργούς, νομίζω, λέει.
16: Ναι, μπορεί να είναι εκβατικό το ερώτημα, να έχει δει πώς θα τι είναι, δηλαδή θετικά.

0: και 600 νέες θέσεις εργασίας.
1: Τα θέλουμε.
0: Έτσι κλείνουν τις δουλειές. Ξέρω εγώ, τα θέλουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι ότι τα θέλουμε. Γιατί οι δουλειές υπάρχουν πλέον. Το θέμα είναι να έχουμε καλύτερους μισθούς και καλύτερες δουλειές, έτσι.
1: Θέλουμε καλύτερες δουλειές καταρχάς, κυρία Δημαρέ.
0: Αυτές τις καλύτερες δουλειές δεν τις κάνει, δεν θέλω να υποβαθμίσω κάτι, αλλά δεν τις κάνει το καφέ της γειτονιάς. Και εγώ από το καφέ της γειτονιάς ψωνίζω. Αλλά μεγαλύτερους μισθούς, εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό μορφωμένο, εξειδικευμένο κτλ. Έχουν αυτές οι δουλειές.
1: Ναι. Σαν να έχεις δίκιο. Λοιπόν, σαν να έχει δίκιο και τούτο εδώ, δηλαδή μπορεί να μην το χωνεύεις. Πολύ πιθανόν, δηλαδή να σου είναι και λίγο αντιπαθής και απεχθής. Αλλά ακούστε λίγο πραγματάκια. Βέβαια, εδώ κατά διαστήματα, χρόνια
0: συγγνώμη,
1: τώρα.
0: Σε διακόπτω. Ο Μπαρμπαγιάννης εδώ, γεια σου Κωστή μου. Πατριδογνωσία, λέει, κάναμε, κύριε Βεβαιώ.
1: Κάναμε πατριδογνωσία.
0: Πατριδογνωσία, Κώστα, είναι άλλο πράγμα. Και εμείς κάναμε πατριδογνωσία.
1: Εγώ νομίζω κάναμε και ζωολογία. Δεν μπορεί. Πώς έμαθα για τον υπόποταμο πόσα γεννάει ή ο ελέφαντας. Από πού τα ξέρω.
0: Εδώ ένας ακροατής λέει: ανοίγαμε και βατράχια που πιάσαμε στο Σέιχ Σου, γυμνάσιο Τούμπας 1975 περίπου, καθηγητής Ισπανός.
1: Ανοίγατε βατράχια.
0: Ανοίγατε βατράχια.
1: Κάντρεπεστε λίγο, ρε.
0: Μικρά παιδιά ανοίγανε βατράχια.
1: Λοιπόν, άκου λίγο, ξέχνα ποιος τα λέει. Μην, ας πούμε, ξέχνα. Από τη φωνή θα καταλάβεις που τα λέει, αλλά πάει στο καλό. Ακούστε τι λέει όμως.
2: Παρόλο που ο ένας στους δύο ψηφοφόρους είναι συνταξιούχος, ο ένας στους δύο σήμερα, από αυτούς που ψηφίζουν, όχι συνολικά στους εγγεγραμμένους, είναι συνταξιούχος. Και ο ένας στους δύο ψηφοφόρους μας είναι συνταξιούχος. Εδώ, ταυτόχρονα με αυτά που μόλις σας είπα, οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι παρά τις περικοπές, η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού παραμένει η στήριξη του συνταξιοδοτικού. Σήμερα, οι μισές σχεδόν συντάξεις δεν πληρώνονται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από φόρους. Πληρώνονται από την επιδότηση, την κρατική του φορολογούμενου, όχι από ασφαλιστικές εισφορές. 17 δισεκατομμύρια την ώρα που η μισθοδοσία του δημοσίου είναι 14, την ώρα που δηλαδή για μισθούς γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών, στρατιωτικών, δασκάλων, καθηγητών, υπαλλήλων της κεντρικής και της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όλο και όλο 14 δις, το επιπλέον που δίνουμε των ασφαλιστικών εισφορών για τη στήριξη των συνταξιούχων και του συνταξιδοτικού είναι 17 δις. Παρά τις περικοπές.
3: Είναι άλλος ο αριθμός.
2: Εάν δεν είχαν γίνει οι περικοπές, θέλω να πω αυτό.
3: Είναι άλλος ο αριθμός.
2: Το νούμερο που θα είχε να αντιμετωπίσει ο κάθε Πιερακάκης, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε οποιοδήποτε, ήταν 60 δις. Πάνω από το σύνολο του προϋπολογισμού, εκεί είχαμε φτάσει από τη μη μεταρρύθμιση Γιαννίτση και διάφορα άλλα που γίνανε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Διότι κακά τα ψέματα, λόγω ασφαλιστικού χρεοκοπήσαμε εκείνη τα μεγάλα νούμερα.
1: Αυτά. Ο Ομιλών, κβαντικός δημοσιογράφος, αυτά τα λέει χρόνια και πριν από τον Μητσοτάκη. Και όταν θέτω το ερώτημα σε διαφόρους και στο φίλο μου το Γιάννη το Σοπασί, εκεί σηκώνουμε τα χέρια.

0: Κατάλαβες, κυρία, τι μ' αρέσει που ρωτάς καμιά φορά στο γραφείο μου, βάζεις τις φωνές, γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφήπη η άδεια κτλ. Έχουμε έξοδα, κυρία, τι μ' αρέσει. Έχουμε έξοδα. Τι να κάνουμε. Λέει ο άλλος, γιατί κάνει βενζίνη τόσο, ξέρω εγώ, εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Γιατί εδώ δίνεις το 15% του ΑΕΠ στα συνταξιοδοτικά σου, ενώ ο μέσος όρος των χωρών μελών εκεί στην Ευρώπη είναι κοντά στο 9%. Κατάλαβες, πρέπει να μαζέψεις δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ, γιατί πρέπει να τακτοποιήσεις παρελθούσες, χαίνουσες όμως πληγές. Ωραία δεν είναι χαίνουσα πληγή, ανοιχτή πληγή.
1: Όχι, ωραία δεν είναι.
0: Έλα, ρε,
1: ωραία δεν είναι.
0: Αν το πεις ανοιχτή πληγή, μοιάζει πίο. Λες, πίο, σύγχαμα. Αλλά αν πεις χαίνουσα πληγή, λέει αυτός είναι εκβαντικός. Εδώ θα μιλάμε εκβαντικά και ολιστικά. Είναι η πρώτη Δευτέρα που είμαι τόσο ευδιάθετος και ξεκουράστηκα. Σαν έπεσα σε χειμέρι ανάρκη. Δηλαδή από το Σάββατο μεσημέρι, Βιργινία, μέχρι σήμερα το πρωί, έριξα ύπνο ενός μήνα. Συσσωρευμένη αϊπνία, κούραση κτλ. Είμαι άλλο πράγμα. Νιώθω ολιστικός.
1: Θα περάσω κβαντικά μαρτύρια. Λοιπόν, ένα μπράβο στην οικονομία μας. Ξέρω ότι τα είπες το Σάββατο.

0: την διπλή αναβάθμιση.
1: Το ξέρεις, φυσικά.
0: Είμαι σίγουρη ότι τα είπες, γιατί ήταν πολύ μεγάλη είδηση αυτή για την ελληνική οικονομία. Ελπίζω όλοι να έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει όταν η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται. Έτσι, είχαμε διπλή αναβάθμιση από τον Νίκο Σκούπ και από τον Νίκο Μούντις.
1: Αυτό το Σκούπ δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι πιο μικρούλης οίκος από τους άλλους.
1: Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία.
0: Αλλά αξία έχει πάντα, ό,τι καλό γίνεται. Έτσι. Μη λέμε πάλι τι καλό είναι το νόμο.
1: Όχι, εγώ το πρωί προερχόμουν να έκανα λίγο ζάπινγκ και έπεσα πάνω σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και εκεί ήταν ένας κοινός γνωστός μας, φίλος καλός, και ένας άλλος ο οποίος τύπου καφενετζής, ο οποίος έλεγε και εμένα τι με νοιάζει και τα λοιπά. Κατάλαβες, δηλαδή περνάει και αυτό το μήνυμα στην κοινωνία. Τι με νοιάζει εμένα, λέει, τι λένε
0: ναι,
1: οι διεθνείς ήγοι κτλ.
0: Προφανώς δεν σε νοιάζει. Άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν σε νοιάζει. Αλλά για θυμίσου πόσο σε ένιαξε όταν οι διεθνείς ήγοι μας είχαν στην κατηγορία σκουπίδια και δεν μας δάνειζε κανένας.
1: Τζάγκινα αυτό.
0: Σε ένοιαζε τότε. Επηρέασε τη ζωή σου τότε με τρία μνημόνια.
1: Κάτι
0: με
1: πειράζει.
0: Τη δουλειά που έχασες. Με τα λεφτά σου που στα κλείσαν με capital controls 4,5 χρόνια. Και δεν μπορούσες να κινηθείς σωστά ως οικονομία και ως πολίτης και ως ιδιώτης και ως επιχειρηματίας. Τα λέω αυτά για να δεις ότι στην πραγματικότητα σε νοιάζει και σε επηρεάζει άμεσα.
1: Το κακό είναι ότι... Όχι, ότι δεν καταλαβαίνει ότι το νοιάζει. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Αυτός ο υπνοτιστής έμαθα, Βιργινία, και εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά με ενδιαφέρει, από πρώτο χέρι, ταιριάζει κιόλας, γιατί όταν βάφεις, πόσα χέρια βάφεις.
0: Ρωτάς εμένα που δεν έχω
1: βάψει
0: ποτέ.
1: Ναι, παιδί μου, έρχεται ένας ελαιοχρωματιστής, μπογιατζής σπίτι να βάψει. Πόσα χέρια χρειάζεται? Ξέρεις?
0: Ξέρω εγώ, τρία.
1: Βάιμπερ.
0: Πόσα
1: να μας πει ο κόσμος.
0: Δεν εξαρτάται από το τι βάφεις.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, ένα σπίτι normal δεν είναι. Θα το στοκάρεις λίγο, έχει κάτι ψιλοκαρφιά, αυτά τα κάνεις, τα στοκάρεις, κάτι ξυσίματα. Οκ. Okay. Μετά πόσα χρόνια, πόσα χέρια χρειάζεται? Μου αρέσει που είναι φίλος σου και ο Χαλιαμπάλιας.
0: Θα πάρω το Σάββα τηλέφωνο.
1: Να πάρεις το Σάββα. Για γράψτε στο Viber πόσα χέρια χρειάζεται ένα normal σπίτι. Πόσα χέρια χρειάζεται για να βαφεί. Έχω τους λόγους που το ρωτάω, δεν το λέω έτσι τυχαία. Γιατί εδώ έχω έναν φίλο ο οποίος ήταν παλιά μπογιατζής, ελαιοχρωματιστής ρε παιδί μου, το διάβασα κάπου, δεν το ήξερα. Και μετά έγινε υπνοθεραπευτής. Ως μπογιατζή όμως η Μπαλατσινού, η σύζυγος του Κικίλια, δεν τον κάλεσε ποτέ σε εκπομπή. Αλλά ως υπνοθεραπευτή.
2: Έφερα τον Άσο τον Κομιανό. Καλώς ήρθε.
3: Γεια σας.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε.
4: Πολύ μεγάλη.
2: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει κάνει πάρα πολλές διαλέξεις από τον κόσμο. Έχει γράψει δύο βιβλία, σωστά. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
3: Ναι.
2: Τι άλλο τίτλο να δώσω, πες μου.
3: Να μην δώσεις κανένα τίτλο. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
2: Ναι.
3: Έτσι. Η εξειδίκευση του αναδρομέα είναι ότι σε βοηθάει να γυρίσεις πίσω στο χρόνο με μια τεχνική, την οποία τη χρησιμοποιούν από τον 19ο αιώνα τουλάχιστον, για να ξανατρέξεις την κασέτα τη ζωή σου και να εντοπίσεις κάποιο πρόβλημα.
1: Καταλάβατε, ο άνθρωπος όσο ήταν μπογιατζής, ηλαιοχρωματιστής, δεν τον καλούσαν στα κανάλια. Μόλις δήλωσε υπνοθεραπευτής, ολιστικός, κβαντικός. Να σου, η Μπαλατσινού τον έφερε κορυφαίος, λέει, και παγκόσμιος, πώς το είπε, πρόεδρος του παγκόσμιου...
0: Ωραία ελληνικά, κυρία Μπαλατσινού.
1: Τι?
0: Παγκόσμιος πρόεδρος, λέει.
1: Παγκόσμιος
0: όχι πρόεδρος του παγκόσμιου, ας πούμε, οργανισμού,
1: εντάξει,
0: σωματείου, αυτούς.
1: Εντάξει, ολιστικός.
0: Παγκόσμιος πρόεδρος.
1: Ολιστικός. Ο υπνοθεραπευτής. Αλλά χαμπάρι δεν είχαν πάρει τότε τα κανάλια το τι συμβαίνει πίσω από κάθε κομπογιανίτη. Το θυμήθηκαν τώρα. Λοιπόν, εδώ γράφουνε, γι' αυτό είπα πόσα χέρια χρειάζεται ένα σπίτι. Κυρία Δημαρέση, πρόσεξε να δεις. Αν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, επειδή έχω βάψει πάρα πολλά σπίτια.
0: Μπογιατζής είναι ο Σάκης. Ναι, μπογιατζής είναι, λέει.
1: Πάρε τηλέφωνο να μας πεις.
0: Γεια σου, ρε Σάκη. Σταυρωτά, λέει, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Πάνω κάτω, α, κβαντικός αερασιτέχνης Μπογιατζής.
1: Λοιπόν, επειδή έχω βάψει εκτάσεις και εκτάσεις, καθώς ο μπαμπάς ήταν κβαντικός ελαιοχρωματιστής επίσης, ολιστικός, σου λέω, κυρία Δημαρέση, ότι ένας καλός Μπογιατζής θα έρθει, θα σου κάνει ένα αστάρι, αφού κάνει τα στοκαρίσματα, θα σου κάνει ένα αστάρι. Αστάρι είναι το υπόστρωμα. Πόσοι γυναίκες τα βάφεστε, δεν βάζετε πρώτα ένα πράγμα και μετά βάφεστε?
0: Εμείς βάζουμε πολλά χέρια.
1: Όχι, ρε παιδί μου, στην αρχή
0: πάνω
1: δεν βάζετε.
0: Πάνω από δύο χέρια.
1: Άλλο λέω. Στην αρχή τι βάζετε? Μια βάση, πώς το λένε?
0: Στην αρχή βάζεις την αντιλιακή.
1: Ποια αντιλιακή ρε Βιργίνα, χειμώνας είναι.
0: Είσαι πίσω Δημήτρη, είσαι πίσω.
1: Το χειμώνα βάζεις αντιλιακή.
0: Πάντα βάζουμε αντιλιακή. Με
1: αλήθεια,
0: βλέπεις εμένα.
1: Καλά, εσύ είσαι.
0: Δεν έχω, δες.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιλιακή κάθε μέρα. Αντιλιακή, αντιρρητηδική. Μετά βάζει ή μάλλον ωρό αντιρρητηδική. Βάζει 4-5 πράγματα. Δημήτρη, μην το ψάχνεις.
1: Κάνεις 5 χέρια το πρωί για να βαφείς.
0: Εγώ όχι. Αλλά εγώ βάζω αντιλιακή και αντιρρητηδική. Δεν βάζω σέρουμ και τέτοια, αλλά άλλες βάζουν.
1: Εντάξει, επειδή μια κλασική μην κοιτάς να δει.
0: Μια κλασική βάζει αντιρρητηδική και το μακιγιάζει.
1: Αυτό.
0: Μετά.
1: Αντιρρητηδική βάζει. Δεν βάζει μια βάση πρώτα όταν να σε βάψουν.
0: Τι βάζει.
1: Εγώ ρε παιδί μου τώρα πάω στη τηλεόραση και με βάφουν. Στην αρχή
0: βάση,
1: μου βάζουν.
0: Τι σου βάζουν.
1: Ένα πράγμα σαν διάφανο. Μου κάνουν όλο το προσωπάκι μου όμορφο, ωραίο.
0: Πράιμερ σου βάζουν.
1: Δεν ρώτησα ποτέ.
0: Καλά, ρε κβατικέ δημοσιογράφε. Σου βάζουν πράγματα και δεν είναι ρωτά τι.
1: Εμπιστεύομαι την κβατική μακιγιέ, είναι φίλοι. Λοιπόν, μου βάζουν ένα πράγμα σαν βάση και μετά αρχίζουν και πλακώνται στα γιατζιλίκια. Στο σπίτι λοιπόν χρειάζεται τρία χέρια. Ένα αστάρι, ένα πρώτο χέρι και μετά ένα δεύτερο. Βέβαια υπάρχουν και μπογιέ τώρα. Αν πα χρωμοδομή θα βρει. Που έστω και με ένα χέρι, με ένα καλό το χέρι του μαστόρι,

0: Εδώ ο Άδωνης Τάχος στη Γιάμαλη. Δεν φοβάται κανέναν, δεν έχει το Θεό.
1: Δεν φοβάται, αλλά.
0: Τι?
1: Εγώ τα έλεγα το πρωί. Τι δεν είπε? Να τα ρίχνουμε μόνο στους δημοσιογράφους, παιδιά. Όταν έχουμε θεσμική θέση, κάνουμε και το δικό μας το κουμάντο από τη θέση που είμαστε για αυτά που πρέπει να διορθώσουμε.
0: Μαζί σου.
1: Το γεγονός ότι έχουμε πλατφόρμα, το My Coast, ας πούμε, για να λέμε ακόμα άνοιξα πλώστρα στο beach bar, είναι 2 μέτρα μέσα ή 2 μέτρα έξω, ή αν έχει βάλει 10 πλώστρες. Αυτό θέλω να πω, είναι για μένα υπερβολή. Το έχουμε και αυτό όμως, έτσι. Το κάνουμε. Οκ. Okay. Αλλά σε αυτό το πεδίο της ιατρικής επικρατεί ακόμα αυτό το μπάχαλο, εμένα με ξεπερνάει.
0: Διαχρονικά, έτσι.
1: Ναι, γιατί εμένα με ξεπερνάει.
0: Πολλοί, ας πούμε, τώρα την πέφτουν στον Άδων, λέει, για αυτός πουλούσε, λέει, νανογυλαίκα, ας πούμε, παλιά πριν, χρόνια πριν. Εδώ όμως ταχώνει και ταχώνει στην Γιάμαλη με τρόπο ολιστικό.
2: Χριστιανού, κύριε Γεωργιάδη, μην αλλάζετε την ιστορία.
3: Το παραμύθι περί ξυλολίου. Δεν πιστεύαν το 80% ενίκιο τη συγκάλυψη. Δεν πιστεύαν ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική μας οδηγία, να τρελάνετε. Δεν πιστεύαν όλοι αυτά. Δεν απεδείχαν όλα τα παραμύθια της άλλης μας. Ζήτησε κανείς τη γνώμη, όλοι εσείς που τα διακινήσατε στα κανάλια, ζήτησε τη γνώμη που κοροϊδεύσατε τον κόσμο. Όχι.
2: Εμείς κοροϊδεύσαμε. Προλαμβάνετε και την απόφαση της δικαιοσύνης, Υπουργέ.
3: Φαντάζεσαι, κυρία και κυρία Γιάμαλη, να φτιάχνουμε μια πλατφόρμα που να έπιανε όσους δημοσιογράφους τηλεόραση λένε παραμύθια. Να σας πω το πιο φοβερό. Βγάζατε στα κανάλια διάφορους
2: δίθεν
3: πυρογνώμονες που λέγανε για τα κοιλόγια που κανένα δεν ήταν πυρογνώμονα. Ακριβώς από τους κομμογενείς γιατρούς. Απλώς αν δεν ήταν κομμογενείς πυρογνώμονες.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
0: Άδωνη, μαζί σου, φίλε.
1: Βασικά, κυρία Γιάμαλη, οι ενώσεις σας έπρεπε να κάνουν κάτι, όχι ο Υπουργός Υγείας.
0: Οι ενώσεις έπρεπε να κάνουν κάτι.
1: Γιατί όταν παρουσιάζω εγώ πραγματογνώμονα, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τον τομέα και μιλάω για το Λακαφώση, ο οποίος εμείς τον ξεμπροστιάσαμε και εσείς τον είχατε μήνες και ζωγράφιζε βαγόνια και φορτία και πάνω κάτω και δεξιά και αριστερά και μπρος και πίσω, οι ενώσεις έπρεπε να κάνουν κάτι, όχι ο Υπουργός Υγείας που δεν είναι αρμόδιος, και το ΕΣΟΥΡΟΥ έπρεπε να κάνει κάτι. Γιατί μάθαμε τελικά ότι ο υπεύθυνος, αρμόδιος, ειδικός, πραγματογνώμονας, εμπειρογνώμονας δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά και δεν είχε καν δικαίωμα να βάλει την επιγραφή του στο πόρισμα.
0: Ναι, το ξαναβγάλανε πρόσφατα για τα πολιτικά δυστυχήματα.
1: Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι τι θα μας κάνατε αν ήταν σωστά και λειτουργούσαν οι ενώσεις. Οι ενώσεις θα έπρεπε να σας κάνουν.
0: Στην Αμερική δεν νοιάζεται ο Τραμπ. Λέει CNN και MSNA, όπως το λένε, λέει εσείς δημοσιογράφοι έξω από το Λευκό Οίκο. Ους τους είπε, τους πέταξε έξω. Αυτό είναι η δημοκρατία, κυρία Δημαρέση, πλέρια. Αλλού τους πέφτουν από τα μπαλκόνια. Στην Αμερική τους απαγορεύουν να μπουν στα...
1: Καλά, σε αυτός έχει... Σε κάποια πράγματα έχει... Πώς το λένε, κόψει καπίστρι.
0: Είναι ολιστικός. Πλέον θα ακούς μονίμως τη φράση ολιστικός. Δεν λέω τώρα παρουσία της Βιργινίας, δεν λέω τι έγραφε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να το πω. Ότι η εκπομπή θεραπεύει, πάσαν
1: νόσων
0: και πάσαν μαλακίαν. Το λέει κατά Ματθαίον. Δεν, μην κατηγορηθώ.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το...
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού το λέει το Ευαγγέλιο, παρακαλώ. Είμαι Ευαγγελιστής.
4: Καλημέρα. Είναι φυσική κατάληξη όταν η χώρα επί χρόνια δέχεται τον κάθε τσαρλατάνο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δείτε και στην Βρετανία τι κάνετε.
4: Παντού, παντού.
1: Μόλις ανέβασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ανάρτηση από το Λονδίνο, του την έστειλε φίλος του με ένα κέντρο ανάλογο που λέει για 1002 θεραπείες τσαρλατανισμού.
0: Άρα δεν είναι λίγη πατέντα.
4: Όχι, δεν είναι λίγη πατέντα. Τον πόρο του κόσμου τον εκμεταλλεύονται παγκοσμίως. Αλλά θυμάστε πριν από πολλά χρόνια ο συγχωρεμένος ο Παπαδάκης που είχε κύρει την τύπησα με τη φραπελιά.
1: Τι χαμός είχε γίνει τότε με τη φραπελιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν θυμάσαι τη φραπελιά. Εκπομπή
0: δεν
1: κάναμε
0: ποτέ
1: τότε.
0: Παπαδάκη.
1: Εκπομπή κάναμε τότε με τη φραπελιά.
0: Τι είναι η φραπελιά.
1: Θα σου πω μετά εγώ εσένα για τη φραπελιά.
0: Εμένα.
1: Εσένα.
0: Γιατί μου δείχνει με το δάχτυλο, κύριε Δημαρέση.
1: Γιατί θυμάμαι εγώ τι είχε γίνει με τη φραπελιά.
0: Έβγαλα εγώ φραπελιά.
1: Που τότε είχε... Θα στα πω εκτός αέρα, λοιπόν, γιατί άμα στα πω εντός αέρα θα...
0: Θα με εκθέσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, με εκθέσεις. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι εγώ.
1: Θυμάμαι εγώ.
0: Ξεχνάω. Και για πείτε.
4: Και όταν εγώ πριν από 2 χρόνια ούρλιαζα για τον υποτιθέμενο εμπειρογνώμονα, ο οποίος ακριβώς επειδή δεν ήταν μέλος του ΤΕ, δεν είχε κανένα πειθαρχικό να το διώξει, ακόμα και αυτοί που είναι μέλη οργανισμών και επιμελητηρίων δεν διώκονται από τα πειθαρχικά. Αυτό θα το πληρώσουμε. Άμα δηλώσω κι εγώ τώρα εκβατικός.
0: Ακροατής, είστε εκβατικός ακροατής. Σας ευχαριστώ, εκβατικέ μου, ολιστική ακροατή. Να το ρε, το βιβλίο μας το έστειλε εδώ η φίλη μου η Μαρία η Πολυχρόνη. Δημαρές, μου λες, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, παιδιά, εγώ δεν
0: Ζωολογία, τεύχος
1: Α. Εγώ δεν το είχα αυτό το βιβλίο, δεν το προλάβαμε.
0: Οχ, για τις κατώτερες τάξεις. Εγώ ήμουν σε κατώτερες τάξεις.
1: Κατώτερες τάξεις εννοεί Α, Β, Γ, Δ.
0: Α, έτσι πες, γιατί δεν νόμιζα τίποτα, μήπως ήμουν δευτεράτζας. Για πες για τη φραπελιά, δεν θυμάμαι, όχι τα δικά μας. Κάτσε λίγο, πρέπει λίγο. Περιμένετε λίγο να μου πει για τη φραπελιά και αν κρίνω σκόπιμο.
1: Ναι, δεν θα
0: κρίνω. Όχι, δικαίωμά μου δεν είναι. Ό,τι θέλω θα πω. Λοιπόν, αν κρίνω σκόπιμο, θα επαναλάβω αυτά που. Γιατί κάτι μυστικό θέλει να μου πει, που δεν το θυμάμαι εγώ. Με τούτα και μετά, αλλά έχει πάει. Θα πει 9.30, αλλά είναι 10 παρά 20.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Εκείνες τις μέρες που Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
16: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
15: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Είστε ακόμη στη γραμμή, να δώσω προτεραιότητα σας, γιατί ναι, σας ακούω, γιατί η ώρα περιμένει.
1: Μπορώ να μιλήσω?
0: Μιλάτε ήδη.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ παρακολούθησα μία συνέντευξη, να την πω, σε κρατικό κανάλι, το οποίο θεωρείται ότι δεν είναι αντικειμενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν η κυρία αρχηγός ενός κόμματος, η οποία επί μία ώρα ήταν ένα ιβρεολόγιο για τους πάντες και τα πάντα.
0: Εντάξει, δικαίωμά τη είναι να τοποθετείτε.
1: Μα όλους και όλα τα χαρακτήριζε.
0: Ναι, αλλά τώρα παίρνετε σε μένα. Αυτά υποστηρίζει, πολιτικό
1: όχι,
0: πρόσωπο είναι.
1: Έχει εντύπωση ότι είναι αντικειμενική η ΕΡΤ. Ή
0: τι
1: είναι.
0: Φταίει τώρα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, αν η πρόεδρος κόμματος θεσμικά έχει αυτές τις απόψεις?
2: Η ΕΡΤ πρέπει να φιλοξενεί τους πάντες,
1: ναι,
2: από τα πολιτικά κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ το δέχομαι αυτό, ναι. Αλλά λένε ότι δεν δέχεται, δεν είναι η ΕΡΤ αντικειμενική.
2: Και α, ναι.
1: Αυτό okay. Καταλάβατε.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Η Βιργινία μου θύμισε αυτό το... Πέσταρε στη
2: Δημάρα.
0: Όλη η Ελλάδα μιλούσε για τη φραπελιά και έλεγα εγώ με τη Βιργινία είμαστε μαζί 30 κοντά χρόνια, κάνουμε εκπομπές, πράγματα, θάματα και κάναμε μια αθεάρεστη, ολιστική, κβαντική εκπομπή κάθε πρωί στο Μακεδονία TV που έκανε πάταγο, έκανε κάτι νούμερα απίστευτα, έτσι. Δεν λέω ψέματα.
2: Ναι.
0: Δεν έκανε.
2: Έκανε.
0: Έτσι, μπράβο. Χάρη σε... στο Χίτα. Ήταν και ο Χίτας, έλεγε τα αθλητικά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: τον έπαιρναν τηλέφωνο κάθε πρωί να το ξυπνάω.
0: Λοιπόν, και κάναμε κβαντικά πράγματα και εκεί, δηλαδή.
2: Λοιπόν, γινόταν χαμός με τη φραπελιά.
0: Ναι. Και εγώ ως υπεύθυνος εκπομπής.
2: Βγάζαν όλες οι εκπομπές και γινόταν πανικός και τραβούσαν νούμερα. Εμείς τότε παίρναμε τα νούμερα της AGB κάθε μέρα, πουρνό-πουρνό, και βλέπαμε τα χαΐρια μας κάθε μέρα. Τρομερή πίεση, πρέπει να σας πω. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
2: Υπήρχε και ανταγωνισμός, υπήρχε και εσωτερικός ανταγωνισμός.
0: Με το Σόλωνα.
2: Γεια σου, ρε
0: Σόλωνα.
2: Βλέπαμε ένα στα νούμερα του άλλου και κατευθείαν δεν ήταν καλά τα νούμερα του Σόλωνα.
0: Και βλέπα εγώ ότι
2: γυρνούσε στη Σούλα, τη συνεργάτη δάτου. Ήμασταν 2-4 γραφεία. Ο Δημήτρης, εγώ, ο Σόλωνας και η Σούλα. Τα φιλιά μου στους συναδέλφους, όποιαν είναι. Και αν δεν ήταν καλά τα νούμερα του Σόλωνα, ήταν πιο χαμηλά από τα δικά μας, γιατί και αυτοί έκαναν ενημερωτικό, γυρνούσε στη Σούλα, την κοιτούσε και έλεγε: τα είδες στα χαίρια μας. Αν δεν ήταν καλά τα νούμερα τα δικά μας, ο Βενιέρης δεν έκανε αυτό. Τραβούσε κάτι μούτρα μέχρι κάτω.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
2: Και του έλεγα: τι έγινε, γιατί δεν μου λες τα νούμερα, τι να σου πω, έκανε κάτι τέτοιο. Και μετά
0: μια φραπελιά.
2: Γιατί δεν βγάζεις τη φραπελιά που αυτό πουλάει και το βγάζει όλος ο κόσμος και
0: τι να κάνω, δεχόμουν πίεση από τον Κυριακού, κυρία
2: Δημάρες. Και του λέω, Χριστιανέ μου, αυτά είναι απατεωνίες, είναι γελοιότητες, θα βγάλουμε, όλοι τα βγάζουν, μόνο εσείς οι σοβαροί.
0: Έτσι, μπράβο, τέτοια
2: της έλεγα. Δεν θα πας μπροστά ποτέ.
0: Τέτοια της έλεγα, παιδιά, το ομολογώ, γιατί από πάνω έχω την πίεση, ήμουνα... Προϊόν, πώς λένε,
2: πίεσης,
0: δηλαδή, όχι εφελκισμός και σύνθλιψη. Προϊόν συνθλίψεως. Από κάτω είχα τη δημαρέσει σοβαρή δημοσιογραφία, BBC και τέτοια. Από πάνω έβλεπα Αντένα, θέλανε πιο εμπορικά, πιο τσακπίνικα θέματα. Έπαιζαν όλοι φραπελιά. Η Βιργινία θέλει να παίξουμε τα ελληνοτουρκικά. Κάτσε, τη έλεγα. Παίξε με φραπελιά. Χαμόσου.
2: Έπρεπε να σου είχα βγάλει τη φραπελιά.
0: Και τώρα θα πες
2: τα
0: βίντεο.
2: Να σου είχαν τώρα βιντεάκια να παρουσιάζει τη φραπελιά.
0: Γιατί τι δεν κατάλαβα. Τι είχε η φραπελιά, κυρία Δημαρέση, που...
2: Τίποτα δεν είχε.
0: Έτσι και μη χειρότερα με τη φραπελιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο τη σύζυγο του άτυχου κάτω. Είναι φοβερό θέμα αυτό. Το λέγαμε και με τη Βιργινία νωρίτερα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δύο παππούδες πλακώθηκαν και ο ένας κατέληξε.
3: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου. Για μια βλακεία. Είμαστε το πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Λοιπόν, μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, 11 παρατέταρτο σύζυγός μου απεβίωσε.
4: Τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία, τι σας είπε?
3: Τίποτα. Ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες.
5: Σας έβριζε, τι σας έλεγε?
3: Λοιπόν, δεν έγινε, δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος.
5: Και χτύπησαν τον άντρα.
3: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.

0: φίλη μου η Σόνια θέλει φραπελιά. Πού θα βρει φραπελιά, λέει.
1: Έχει κάτι βίντεο παλιά, Σόνια, δεν ξέρω τώρα μετά από 20 χρόνια.
0: Ήταν προϊόν συσκευασμένο και τα λοιπά, το πουλούσανε κανονικά.
1: Νομίζω πουλούσαν τα φύλλα, Δημήτρη, αν θυμάμαι στην αρχή.
0: Και τα έβραζε, έκανε αφέψιμα.
1: Τα έκανε αφέψιμα, τα χτυπούσε στο μπλέντερ και τέλος πάντων θεράπευε μέχρι και υποτίθεται 1200.
0: Και καρκίνου ζω, από ό,τι θυμάμαι, θεράπευε. Κυρίως καρκίνου.
1: Τρελά πράγματα, τρελά πράγματα.
0: Και τους βγάζαν στα κανάλια. Η Δρούζα, λέει, το ξεκίνησε πρώτη. Η Δρούζα τι ήταν, μια ηθοποιός. Μια,
1: όχι, όχι, η Δρούζα δεν ήταν
0: ηθοποιός. Παρουσιάστηκε τα περισσότερο, ναι.
1: Ήταν, έβγαζε,
0: τι έκανε αυτή, τι εκπομπή έκανε, δεν θυμάμαι.
1: Το όνομα σου θυμάμαι. Δημήτρη, θυμάσαι, η Άννα η Δρούζα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τι εκπομπή έκανε.
1: Τύπου... ακόμα και ζευγάρια που είχαν προβλήματα ήταν λίγο μεσημεριανή.
0: Ψυχοθεραπευτική, ολιστική δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κβαντική.
1: Κβαντική βλακεία.
0: Κβαντική.
1: Κοίτα, τόσα χρόνια κβαντική βλακεία στην τηλεόραση. Μοιραία θα περνούσε και στην ιατρική.
0: Ο Δημήτρης λέει τώρα έχει φρέντο, χυμό, ελιά. Αλήθεια.
1: Δεν
0: αλήθεια
1: ή κοροϊδεύει.
0: Είναι δυνατόν να έχει φρέντο, χυμό, ελιά, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Και έρχεται που λες χθες, το πότε ήταν, την Παρασκευή συζητούσαμε κάποιον φίλο, ήθελε να πάει, λέει, ήθελε να πάει Πράγα και λέει βρήκα, λέει κάτι αυτά, εισιτήρια και αυτά, λέει βγαίνει τόσο. Ρε του λέω πας καλά, πας καλά, κάνε ρε μια έρευνα αγοράς, μην πιάνεστε κορόιδα, μην παραμυθιάζετε με αυτά που ακούτε δεξιά και αριστερά, ψάξτε καλά. Τον έβαλα σε διαδικασία να ψάξει και διαπίστωσε ότι το ίδιο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με τον Greco Travel σε καλύτερα ξενοδοχεία και καλύτερες ημερομηνίες βγαίνει πολύ φθηνότερα. Έτσι να κάνετε για εσείς, να κάνετε έρευνα αγοράς, να εμπιστεύεστε τους καλύτερους στην αγορά και μεταξύ των καλύτερων Greco Travel. Στο 2310-55-55-56 κάντε έρευνα αγοράς, δείτε τα μικρά γράμματα γιατί καμιά φορά εκεί την παθάμε και ταξιδέψτε χωρίς άγχος και οικονομικά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Ναι, καλημέρα κύριε Βενέρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαι μεγάλος ηλικιωτής.
0: Και εγώ πλέον.
2: Χρησιμοποιείτε μια λέξη κβαντική, δεν μπορώ να την καταλάβω.
0: Ούτε εγώ. Να είσαι καλά, σύντροφε, το ίδιο λέμε. Κβαντική ιατρική κάνει η Καριστιανού. Θα πάρει... Έχει τηλέφωνο της Καριστιανού στη σελίδα, σε παρακαλώ, βρες τώρα. Περίμενε, sorry.
1: Βέβαια έχει.
0: Δώσε, δώσε.
1: Τι να... Ω, δεν μπορώ.
0: Αφού
1: να
0: είναι
1: δώσω...
0: δημόσιο.
1: Δεν μπορώ να δώσω τηλέφωνο στον αέρα.
0: Στον ακροατή.
1: Όποιος θέλει θα μπει στην ιστοσελίδα.
0: Έχει τηλέφωνο το ιατρείο της κυρίας Κβαντικού, θα έλεγα. Της κυρίας Καριστιανού. Θα τη ρωτήσετε τι είναι η κβαντική ιατρική. Γιατί,
1: από...
0: γιατί η επιστήμη δεν παραδέχεται ότι υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Δεν
0: κβαντική
1: υπάρχει αναγνωρισμένη.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Ναι. Πριν από λίγο μίλησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης γι' αυτό, γιατί και εγώ έλεγα πριν ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού δεν ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ιατρείο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και πριν από λίγο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ότι θα βάλω, λέει, και το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την καινούργια πλατφόρμα. Δεν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι έγινε η παρουσίαση.
0: Που θα ψάξει όλους αυτούς τους παραϊατρικούς.
1: Ναι, που θα βλέπει τι έχει δηλώσει και θα μπορείς και εσύ να κάνεις καταγγελία. Η Καριστιανούλα έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη. Μόλις βάλω, λέει, στην πλατφόρμα και τη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Διαφημίζει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει.
0: Πουθενά στον κόσμο.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι ξέρω κι εγώ. Επίσης είδα ότι διαφημίζει, λέει, κάποια μηχανήματα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν έχει την άδεια να το κάνει. Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί κι αυτή όπως και όλοι οι άλλοι.
0: Τι λέει εδώ και μου το στείλατε, τι λέει ο Πορτοσάλτες.
3: Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν, η απόσταση λοιπόν από τον Τσίπρα και τον Ανδουλάκη σε ό,τι αφορά στο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή το γεγονός. Δηλαδή ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη. Στην πλειοψηφία.
4: Στο 25%. Ναι,
3: επαναλαμβάνω, σε σχέση με τους άλλους δύο οι οποίοι προαλήφονται
4: είναι
3: για πρωθυπουργοί.
4: Ναι,
3: ο ένας λέει θα τον κερδίσω με μία ψήφο και απέχουν 15 μονάδες, ίσως παραπάνω. Ο άλλος λέει, θα είμαι τουλάχιστον.
5: Ωραία, θα είμαι πρώτος.

0: στους δρόμους είστε καλά, μην άγχεστε. Αθανάσιε και Εμμανουήλ, σας δίνω στον αέρα. Μου επιτρέπετε, κυρία Δημάρη, να κάνω μια κβαντική διαφήμιση. Ολιστική. Γιατί είμαι βέβαιος ότι σε όλο τον κόσμο ο οποίος πέρασε και εκείνοι οι οποίοι είδαν μέσα από τα social και εμείς που ήμασταν καθημερινώς εκεί, βάζουμε 10 μετόνο στο σκηνικό που μας έκανε η Valis.com στην έκθεση.
1: Άψογο.
0: Άψογο. Valis.com. Εταιρεία η οποία μπορεί να σου διαμορφώσει τον χώρο έτσι όπως σου αρέσει και σου ταιριάζει. Έξυπνες λύσεις. Υπέρτατη αισθητική για να κάνεις εντύπωση. Εσύ ο οποίος θέλεις να πάρεις μέρος σε εκθέσεις, δηλαδή η επιχείρησή σου μικρή, μεσαία, μεγάλη, στην Valis.com, αν θα μπεις και στο www.valis.com.gr, θα βρεις εξαιρετικά πράγματα τα οποία ταιριάζουν και με σένα. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ οικονομικό λιώμενο, όπως λέγεται, κβαντικό σύστημα, το οποίο χωράει σε μια βαλίτσα. Σε μια βαλίτσα παίρνεις την επιχείρηση και την παρουσιάζεις σε οποιαδήποτε έκθεση, σε οποιοδήποτε event. Εμμανουήλ, Αθανάση, μίλησα μαζί τους. Θα μας κάνουν εδώ, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θα μας κάνουν ένα πολύ ωραίο τέτοιο πέρα ως πέρα. Και λέγανε να βάλουν τα μάτια τα δικά σου. Ένα εκεί, το καφέ, και ένα εδώ το πράσινο. Μανόλιστε.
1: Από τα πιο γλυκά πράγματα που μου είπα Κροατής, παιδιά, στο περίπτερο,
0: τι σου είπε,
1: τώρα
0: ότι...
1: τις ημέρες της ΔΕΘ, ήταν ένα ζευγάρι και παρατήρησε η γυναίκα τα μάτια μου. Έχω ένα μάτι πράσινο και ένα μάτι
0: σαν τα χάσκι, ναι, λέω εγώ.
1: Και έτσι ακριβώς είπε ο ακροατής. Άμα λέει, σαν τα χάσκι.
0: Ωραία κομπλιμέντα, ρε, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Έχω ακούσει και χειρότερα.
0: Εσένα ο υπνοτιστής, γιατί ο υπνοτιστής φαντάζομαι υπνοτίζει με βάση τα χρώματα.
1: Με ποια? Εσένα... με τα χρώματα.
0: Ναι, παιδί, μάμα, έχει καστανά μάτια συγκεκριμένα. Η κβαντική υπνοτιστική λέει ότι με βάζει.
1: Πρόσεξε, είναι Δευτέρα. Θα τρελάνουμε τον κόσμο από τη Δευτέρα το πρωί. Δεν ξέρω πώς θα βγει μέχρι την Παρασκευή.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Κάθομαι. Όταν είσαι ξεκούραστος, τελικά είσαι πολύ χειρότερος από όταν είσαι κουρασμένος.
0: Τι να πω, ξεκουράστηκα κι εγώ τα τελευταία 5 χρόνια, 6, πρώτη φορά ξεκουράστηκα. Τι να κάνω.
1: Ψέματα.
0: Να.
1: Αυτό ήταν μούτζα.
0: Μούτζα ήτανε.

0: Λοιπόν, τώρα που λείπει ο Μητσοτάκης, μπορούμε να κάνουμε καμιά τσακπινιά. Που είναι στην Αμερική, δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί και δεν μας διάβασα.
0: Ναι, παιδί μου, διάβασα κάπου ένα πρωτοσέλιδο. Λέω: ο κόσμος χάνεται και ο Μητσοτάκης κάνει ταξίδια στην Αμερική. Λέω: μήπως. Γιατί ο Πιερακάκης λέει οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Όταν λέει οριζόντια, θα πάρουμε όλοι ή πάλι θα ισχύσουν.
1: Όχι. Είπε: δεν αλλάζουν, αν θυμάμαι καλά, τα κριτήρια. Δηλαδή, εγώ που δεν πήρα, δεν θα πάρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο. Αλλά αυτοί που παίρνανε, που ήταν δικαιούχοι ή αυτοί που είναι δικαιούχοι, θα έχουν οριζόντια αύξηση. Όλοι δηλαδή. Και από ό,τι διάβασα την περασμένη εβδομάδα, σε όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν αφορά δηλαδή μόνο πετρέλαια κτλ. Έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, ένας άνθρωπος που έχει ένα καλούτσικο εισόδημα. Εγώ δεν μιζεριάζω.
0: Και εγώ ποτέ δεν θυχτήκα
1: που δεν θα πάρω επίδομα θέρμανσης. Ας πούμε, θα γλίτωνα π.χ. λέω 100 ευρώ, δεν ξέρω καν πόσα γλιτώνει.
0: Ας τα πάρει ένας άνθρωπος που πραγματικά
1: τα έχει ανάγκη. Μπράβο, ας τα πάρει ένα σπίτι, μια οικογένεια που μένουν στο ενίκιο, που έχουν ένα-δυο παιδάκια, που ζορίζονται πραγματικά οι άνθρωποι. Δεν θα γίνω πιο πλούσια με 100 και με 200 ευρώ.
0: Συμφωνώ απολύτως, Βιργινία. Απολύτως.
1: Και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα εισοδηματικά κριτήρια κτλ. Λίγο εμένα με προβληματίζει. Και πριν από την κρίση, χωρίς επιδόματα ζούσαμε, παιδιά. Ενώ όχι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, προς Θεού, για αυτούς πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Αλλά για μας τώρα να λες 100 ευρώ πάνω, δεν πιάνω το όριο ή με κόβει.
0: 30 ευρώ το μήνα θα κερδίσει, λέει κάποιος, με την επιδότηση κτλ. Προσέξτε. Εύχομαι, ακούστε πώς θα το πω, γι' αυτό η άποψή μου για τα επιδόματα είναι συγκεκριμένη. Εύχομαι να μην χρειάζεται κανείς, μα κανείς, επίδομα. Αν το καταλαβαίνετε, καλώς. Αν το καταλαβαίνετε, πάλι καλώς. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν. Εύχομαι στη χώρα μου να φτάσουμε κάποτε στο σημείο να μην χρειάζεται κανείς, μα κανείς, επίδομα. Και όσοι πραγματικά ελάχιστοι, μακάρι να φτάσουμε εκεί, χρειάζονται πραγματικά να πάρουν περισσότερα χρήματα για να τα καταφέρουν καλύτερα.

0: Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα. Την έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όλοι οι επαγγελματίες των Logistics, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου από την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να ανακαλύψουν καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, αλλά διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ασφαλείας και ελέγχου. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και η εξειδικευμένη έκθεση Truck & Van Expo για όλους τους επαγγελματίες μεταφορής εμπορευμάτων. Το απόλυτο λοιπόν επιχειρηματικό γεγονός του κλάδου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Δεν πρέπει να λείψει κανένας επαγγελματίας.

0: Τούτος εδώ είναι ένας τρελός, ολιστικός καλλιτέχνης, David Bowie. Ένας φίλος μου έχει δώσει και τίτλο, κυρία Δήμαρε. Ένα ακόμη δεν... δώστε τίτλο και στη Βιργινία Μισλέβης, παρακαλώ. Ένας είπε δόκτορ ολιστικής δημοσιογραφίας Κβενιέρης. Κύριος Βενιέρης. Παρακαλώ, όσο διαρκεί το δελτίο ειδήσεων, θέλω να δώσετε έναν αντίστοιχο τίτλο στην κυρία Δημαρέση για να μην ζηλεύει. Εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει δόκτορ Κβενιέρης. Δόκτορ ολιστικής κβαντικής δημοσιογραφίας.
1: Όλα τα πήρες, δεν έμεινε τίποτα για μένα. Παιδί, και ολιστικός και κβαντικός.
0: Εσύ μπορεί να είσαι σαμανική.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Πολύ
0: σαμαρική.
1: Σαμανική, ναι.
0: Σαμανική, ναι. Γιατί
1: αυτό
0: αρέσει.
1: Ακούγεται πολύ τριτοτέταρτο τώρα.
0: Το σαμανική.
1: Κβαντικό έχει να κάνει με την επιστήμη, την τεχνολογία. Είναι μπροστά.
0: Σαμανική.
1: Να βάλω εγώ ένα τεχνητή νοημοσύνη, κάτι, AI.
0: Ωραία. Βρείτε έναν παρακαλώ όπως θέλει η Βιργινία στα μέτρα της, στο Viber να το στείλετε για να δω λίγο εφεξής πώς θα προσφωνούμε την κυρία Δημαρές. Εγώ είμαι δόκτωρ ολιστικής και κβαντικής δημοσιογραφίας. Μεγάλες κουβέντες. Γράψτε παρακαλώ για τη Βιργινία, γιατί αδυνατεί η ίδια να αυτοπροσδιοριστεί. Να, η Ελένη λέει εναλλακτική. Πολύ τρεμπανάλε, πολύ συνηθισμένο.
1: Δεν μ' αρέσει. Θέλω κάτι,
0: κάτι
1: πιο...
0: καλύτερο, παιδιά,
1: κάτι
0: σας παρακαλώ.
1: Πιο επιστημονικό.
0: Πιο επιστημονικό. Γράψτε στο Viber στο 6983 57 800, παρακαλώ. Για να δω λίγο τη φαντασία σας και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό σε ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα. Ο άνδρας ανέτρεψε την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, Nvidia και Tesla, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην ναυτιλία, στα λιμάνια, στη μεταφορά ενέργειας και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλια σε συνέντευξή του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές της. Πάμε στις γερμανικές εκλογές τώρα και στην αποτυχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU να μπει τελικά στο κοινοβούλιο στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε ήδη για καταστροφή. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Δύο κορίτσια 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα τους από την Γκάνα. Προβλήματα υδροδότησης θα έχουμε σήμερα σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Επίσης από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνει η περιοχή των Αμπελοκήπων. Συγκέντρωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζα Κωστόπουλου. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Βέρειας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Συνεχίζεται σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα θα ασφαλτοστρωθεί η Θεαγένους Χαρίς από την Περδίκα μέχρι τη Χρυσοστόμου και αύριο η ίδια οδός από τη Χρυσοστόμου μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ έως τα ξημερώματα της Τρίτης το τμήμα στην Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 27, στον Κιλκί στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μουσικές δεξιώσεων σας βάζω. Όταν αρχίσει σιγά σιγά και σειραίει κόσμος.
1: Έχω πάρα πολλούς τίτλους εδώ.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, Μαριλένα. Αφού πρόλαβε ο Βενιέρης, λέει, να κατοχυρώσει το κβαντική, προτείνω την μεταβολομική δημοσιογραφία, αντλώντας, λέει, πάλι από την κυρία Καριστιανού.
0: Μεταβολομική,
1: το ψάξα, να ξέρεις, Μαριλένα, είναι, λέει, επιστημονική μελέτη των μεταβολητών, μικρά μόρια που παράγονται κατά τις χημικές διεργασίες και τον μεταβολισμό στον οργανισμό μας.
0: Δεν σου ταιριάζει.
1: Σας βγάλω και μια διατροφή.
0: Δοκτόρισα, πώς είναι.
1: Ο Χρήστος λέει, κβάντισα, δεν μ' αρέσει.
0: Και ο κύριος Νίκος Στέχος λέει, δόκτωρ, κβαντική, γναθολόγος.
2: Γναθολόγος.
0: Γνάθολόγος για γνάθους. Γνάθους, γνάθους. Για τον κμόχ, το θυμάσαι τον κμόχ που είχε ένα γνάθο μεγάλο.
2: Παναθηναϊκός, πολύ καλό μάντα.
1: Ο Μιχάλης γράφει ωραία. Πυρηνική ρεπόρτερ ολιστικής επικαιρότητας και πυρηνική επικοινωνιολόγος υποσυνείδητης ενημέρωσης. Πες μου μόνο ότι πίνεις καφέ πρωί-πρωί και όχι κάτι άλλο.
0: Τον Νίκο τον αδικό, γιατί συνεχίζει, λέει, εξειδίκευση, κυρία Δημαρές, τον ξεδόντιασμα άσχετων, ανενημέρωτων και δίθεν εξυπνάγειων.
2: Έχεις και δοκτορά, δηλαδή.
1: 100% επιτυχία πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραίος, Νίκο. Η Ντίνα λέει, τι στο καλό γίνεται πρωί-πρωί στα Μάλγαρα. Έχει έργα, Ντίνα μου.
0: Μάλγα τα έγραψε, καημένη.
1: Από τη σύγχυση.
0: Έχει έργα. Εργασίες από κατάσταση του ασφαλτοτάπητα.
1: Κβαντικές
0: του...
1: όμως.
2: Ανάμεσα σε σύνδο και χαλάστρα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι που βρήκα που είναι πολύ τσαχπίνικο. Θα σας αρέσει. Μισό το λίγο. Άνοιξε. Λιχνάρι, άνοιξε.
1: Σουσάμι.
0: Α, Σουσάμι. Ναι. Το λιχνάρι τι κάνει.
1: Το τρίβεις και τρίβεις.
0: Που βγαίνει ένα τζίνι.
1: Το τρίβεις.
2: Το λιχνάρι είναι αυτό.
0: Το τρίβεις και βγαίνει, δεν του λες.
2: Όχι.
0: Δεν είναι σαν το, κοίταξε.
1: Δεν είναι σαν το Λάζαρο, δεν βρω έξω. Πρόσε.
2: Δεν είναι σαν τη Σύρι.
0: Σύρι.
2: Hey Σύρι.
0: Call Βιργινία, τι μ' αρέσει.
1: Δεν με call κανείς.
0: Το είχα στη σύγχαση. Το είχα στη σύγχαση γι' αυτό.
1: Με πήρες.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
1: Τι θες, Χριστιανέ.
0: Πραγματική μεταβολή μέσω ετήσιου μισθού σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Έως το 2025. Αύξηση πραγματικού μισθού στην Ιρλανδία 2,9. Στην Φιλανδία 3,1. Στη Γαλλία 4,9. Στην Αυστρία 6,2. Στο Βέλγιο 7,6. Στη Δανία 11,2. Στη Σουηδία 11,2. Στο Λουξεμβούργο 14,2. Στην Πορτογαλία 15%. Στη Γερμανία 15,8%. Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών αυτών των χωρών από το 2010 έως το 2025. Την προσοχή σας παρακαλώ,
2: αυτά
0: θέλω σχόλιο.
2: Τσέπη.
0: Το πραγματικό εισόδημα, ρε παιδί μου, τα συνυπολογίζει όλα.
2: Τι
0: λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Δημαρέση, τα πάντα όλα από το πραγματικό εισόδημα. Λέει, πραγματικό εισόδημα. Λέει, έτσι λέει. Πραγματική μεταβολή μέσω ετήσιου μισθού. Όχι, δεν. Μέσω ετήσιου μισθού. Πόσο αυξήθηκε.
2: Ο μισθός αυξήθηκε.
0: Ναι,
2: μισθά έξοδα, αυτό λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο την προσοχή σας παρακαλώ να μου πείτε τι προσέχετε. Ανεβαίνουν κατηγορία. Σλοβακία 24. Σλοβενία 27. Τσεχία 28. Εσθονία 41. Ουγγαρία 43. Πολωνία 49. Λετωνία 74. Λιθουανία 86%. Σχεδόν διπλασιασμός. Τι παρατηρείτε?
2: Άνοδο.
1: Εννοείς για τις χώρες που ανέβηκε
0: ο μισθός?
1: Ότι είναι όλες πρώην.
0: Μπράβο, κυρία Δημαρές, είσαι της κβαντικής τεχνολογίας ολιστικής.
1: Ναι, όλες αυτές οι χώρες είναι.
0: Οι χώρες οι οποίες πολλαπλασίασαν, διπλασίασαν σχεδόν τις αποδοχές τους, είναι οι χώρες οι πρώην κομμουνιστικές, οι οποίες ανακάλυψαν τον καπιταλισμό. Ανακάλυψαν τον καπιταλισμό και πήγαν στα ύψη. Η Ελλάδα, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι μείον 22%, γιατί μεσολαβούν εκείνα τα χρόνια
1: που χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας ως χώρα, έτσι.
0: Όχι, έχει σημασία το άλλο για να μην μου λένε οι προοδευτικοί διάφορες αγλαμάρες. Ποιες χώρες 2010-2025 ανακαλύπτοντας τα καλά του καπιταλισμού κατάφεραν και έχουν αυξήσει σε υπερθετικό βαθμό τις αποδοχές των εργαζομένων.
1: Θέλω να δεις το δεύτερο μήνυμα αυτή την ώρα στο Viber. Ο Μιχάλης έχει στείλει τραγούδι που λέγεται «Τα Κβάντα».
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν έχω ιδέα τι είναι, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Είναι... Καλημέρα σας, λέει, υπάρχει και αυτό το τραγούδι.
0: Συγκρότημα είναι ή
1: Δημήτρης Μπακούλης είναι ο τραγουδιστής και ο τίτλος λέει «Τα Κβάντα».
0: Εσύ που είσαι...
2: Μπακούλη τον ξέρω, «Τα Κβάντα» δεν τα ήξερα.
1: Εγώ δεν τον παγκόσμιο.
3: Ελληνικός 93,2.
0: Δεν πειράζει,
1: παιδιά. Διαφημισούλα.

0: και σκορπίζω, δεν υπάρχει ούτε θα για πάντα, και σκορπίζω της αγάπης μου τα κβάντα, κυρίες κύριοι.
1: Και κβαντική αγάπη. Κβαντική δημοσκόπηση θέλεις?
0: Αυτό μπορεί να κάνει επιτυχία πάντως, αν το ανακαλύψουν τίποτε κάτω στην Αθήνα. Το τραγούδι εννοώ, το κβάντα.

0: ξεχάσες μωρό.
1: Τσίφτε τελοειδές, κάνω λάθος, άριστάξε αυτά. Περίμενε.
2: Κάτι μεταξύ.
3: Όπως είπε και η Βιργινία, εκτός αέρα, ο άνθρωπος θεωρείται όντως έντεχνος. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι.
1: Αυτό το είναι έντεχνο, τσιφτετέλη.
2: Πάει να μιμηθεί λίγο τον Παπάζογλου, νομίζω.
3: Ξέρεις. Εκεί το έντεχνο έχει δύο φάσεις. Ένα που το καταλαβαίνεις και ένα που δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό
3: είναι από το δεύτερο. Δεν
1: αυτό άμα τα έλεγε ο Καλύμνιος ο φίλος μου, θα το έκανε επιτυχία.
3: Ωραίο,
1: ρε. Ότι

0: Έλα ρε.
1: Από ό,τι μου γράφουν εδώ, εμένα είναι επιτυχία, λέει, στα εντεχνάδικα.
2: Δεν είμαι φαν.
1: Κοιτάμε, είσαι πολύ flat. Πετάει αυτό και ανεβαίνει λίγο στο τραπέζι.

0: Θα γράψω 10 φορές, όχι 10, 100 φορές στο τετράδιο. Δεν ξανακάνω ανάρτηση για πολιτισμό στα αθλητικά. Όχι, για πολιτισμό στα αθλητικά. Για πολιτισμό στα αθλητικά. Δεν ξανακάνω ανάρτηση για πολιτισμό στα αθλητικά. Στην Ελλάδα δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται έξω.
1: Βέβαια να πούμε ότι την είδανε πάρα πολύ. Αυτοί που σχολιάστηκαν ήταν η μειοψηφία.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Παιδί, οι περισσότεροι έκαναν τέτοιο, αλλά η μειοψηφία ήταν.
1: Δεν κατάλαβαν τι έγραψε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Έχουμε πρωτάθλημα.
0: Έχουμε πρωτάθλημα.
1: Το οποίο διακόπτεται. Δέκα του μηνός ξαναρχίζει.
0: Παίζει εθνική, τι.
1: Ναι, έχουμε εθνική. Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιά το Σάββατο 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Άρης ήταν μπροστά, είχε πάρα πολλές προσπάθειες για γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Δεν ήταν και πολύ καλός. Ξού και στο τέλος τα γαλλικά στον Καρυπίδη. Πολλά γαλλικά στον Καρυπίδη χθες, προχθές μάλλον στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Ηρακλής πήρε αυτό που ήθελε. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός μπορούσε να πάρει και την νίκη. Δηλαδή τόσο άστοχος που ήταν ο Άρης μπορούσε να πάρει και την νίκη. Έχασε μια ευκαιρία τέτα τέτ. Τώρα χθες είχαμε του διπλού. Έγινε του διπλού εχθές. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 92. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Με τον Μπέο να απασφαλίζει και είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον Μπέο για το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ. Δεν το δίνεις, όχι δεν το δίνεις απλά, δεν θα το δίνει το πρόεδρο της ΑΕΚ αυτό το πέναλτι. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ νίκησε 1-2 το Βόλο. Ο Μπέος μίλησε και για πάρα πολλά εκατομμύρια που πέθηκαν στο διπλό και κάλεσε και τον αθλητικό εισαγγελέα να παρέμβει. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, στο 95 ισοφάρισε Όφι. Ένα παιχνίδι που το είχε στην αγκαλιά του ο Αστέρας Τρίπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, συνεχίζει ο Παναθηναϊκός αίτητος. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Βέβαια, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 πύριος νίκη. Δύο τραυματισμοί εξάθρωσης ομοπλάτης στον δικέφαλο. Ο ένας είναι ο Παυλέγκα, ο άλλος είναι ο Αλή. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Πύριος νίκη λοιπόν. Στο βόλεϊ, η εθνική μας δυστυχώς, παρότι έκανε εκπληκτική εμφάνιση, ιτήθηκε 2-3 από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία ήταν η παρευρωπαϊκή πρωταθλήτρια τα δύο τελευταία. Τελευταίες οργανώσεις, έτσι δεν είναι καμία τυχαία.
0: Αυτή είναι που λέγονται Γιάσμουσεν, Φίλενσεν,
1: Σόρενσεν. Μπράβο, μπράβο, Φιλανδία, ναι. 2-3, στις λεπτομέρειες το έχασε το παιχνίδι. Οπότε συνεχίζει η Φιλανδία. Εμείς
0: εντάξει,
1: είμαστε...
0: μπράβο στην εθνική, θα ψηλά. Μπράβο,
1: εννοείται, εννοείται, μπράβο στην εθνική. Και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο έβλεπα εχθές από την ήττα του Ολυμπιακού. Από τη Ρεάλ στον τελικό. Σε κάποια φάση, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου νομίζω, στην τελευταία φάση του αγώνα βάζουν ένα τρίποντο
0: οι Μαδριλένη
1: και πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού και που ήταν που περπατούσε ο Μπαρτζόκας ήταν ο Μαρτσέλο, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο ποδόσφαιρο. Και γυρίζει απότομα και πώς κλωτσάει ο, ξέρεις πώς, από τα νεύρα του και έχει πεταχτεί μέχρι το ταβάνι ο Μαρτσέλο.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ρε φίλε πολιτισμός στον αθλητισμό, αλλά ναι, πού να τον βρει.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα μου άρεσε.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Και μην ξανακάνεις αναρτήσεις.
1: Έχουμε αύριο προκληματικά, να ξέρεις.
0: Αύριο, ναι.
1: Έχουμε στο γήπεδο του Ευόσμου. Έχουμε. Όχι, δεν εντάξει. Ηρακλής δυνατός. Έχει πάρει ένα πιτσιρικά τον που είναι μεγάλο ταλέντο στις ηλικίες αυτές, τον Παλοδήμο. Και έχει πάρει και ένα, δεν ξέρω το όνομά του, από την Επανομία, ένα πολύ δυνατό πεντάρι. Του έβαλε προχθές 30 πόντους.
0: Τώρα με νίκη.
1: Τώρα ποιος νικήσει, πάει στο επόμενο σκαλί. Ένα παιχνίδι.
0: Για να πάει στα, να περάσει στο.
1: Έχει και άλλα σκαλοπάτια, αλλά αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί μετά παίζει με μία από τις περιφερειακές ομάδες εδώ, από Κατερίνη, Σέρες, Χαλκιδική κλπ. Που θεωρητικά είναι πιο εύκολο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Αν περάσει δηλαδή σήμερα η ομάδα,
1: θα παίξει με ένα ακόμη με τον νικητή από αυτούς. Και, όλα... και μετά έχει ακόμη ένα παιχνίδι mm-hmm. με τον 7ο, δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα.
0: Οπότε
1: το οποίο θα
0: θεωρητικά, ο... άμα περάσει σήμερα, είναι πιο εύκολο το έργο. Οπότε ξεκινάνε τα ταξίδια και ξεκινάνε και οι αδειές σου.
1: Αν περάσει, θα δούμε, δεν ξέρω. Καλά, δεν είναι πολλά. Το Rising Star έχει 4 παιχνίδια. 4 Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, αλλά είναι εκτός.
1: Είναι εκτός τα δύο, ναι. Εντάξει, τι έκανα, πάμε για ένα ταξίδι.
0: Ναι, να μην πας. Πνίγεσαι.
1: Τι έκανα. Κβαντικό

0: Γεια σου ρε Βασιλική. Ποιος είναι αυτός ο Χρήστος? Θα σας πω τώρα, κάτσα μιλήσω σήμερα μαζί του και θα σας πω. Γιατί είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι και εσάς φαντάζομαι συμβαίνει, σας έχουν φτάσει στα όρια σας. Σας πω ρε, μην βιάζεστε, εδώ είμαστε. Όλα στο φως που λέγει και ο Σιμίτης. Ιωάννης Καποδίστριας θα έλεγα, Ιωάννης ο Πασής έχει έρθει, πήρε θέση στο θρόνο του. Το μικρόφωνο κοντά και κάθετα, κύριε Ιωάννη μας, και σας καλημερίζουμε γιατί...
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Όλα καλά, Ιωάννη?
1: Έλεγα ότι με ειδοποιεί το αυγενικό μου ότι αλλάζω καιρός.
0: Α, είσαι τύπου δίνεις πρόγνωση.
1: Μετεωρολόγος, θα πω.
0: Μετεωρολόγος, ε.
2: Σου στείλε 112 και εμένα το ίδιο.
0: Και σένα.
2: Ναι.
0: Αλήθεια, αυτό αληθεύει, Γιάννη, όταν αλλάζω καιρός?
1: 100%.
0: Ναι, και σε σένα, ρε.
1: 120% είμαστε πιο μέσα από...
2: Από τους μετεωρολόγους.
0: Δηλαδή, για να αλλάξει μετά από μια εβδομάδα πάλι και βελτιωθεί, φεύγει αυτός ο πόνος ή παραμένει?
1: Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά μετά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
0: Πάει και ανάποδα, δηλαδή όταν είναι κακός ο καιρός χειμώνα και πάμε σε καλοκαίρι, πάλι πιάνει ή εκεί δεν πιάνει?
2: Με τις απότομες εναλλαγές, ναι.
0: Ναι. Τι τραβάτε κι εσείς οι μεγάλες ηλικίες?
1: Αυτό.
0: Θα τα περάσουμε κι εμείς, θα μεγαλώσουμε δηλαδή.
1: Ναι.

για να ρωτήσετε για συντάξεις, επιδόματα, πράγματα, θάματα, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ. Θα ετοιμάστε και σε λίγο θα βομβαρδίσετε τον Γιάννη, ο οποίος τα γνωρίζει πολύ καλά, ο Γιάννης ο Σοπασής, αφού όμως τον βάλω σε περίσκεψη. Θα του βάλω ένα ηχητικούλι λίγο πριν βγούμε αέριδα. Γιατί είναι κβαντικός επιστήμον και ο Ιωάννης, ολιστικός. Αλλά άκουσα και έναν κβαντικό ολιστικό βουλευτή, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός, ο οποίος είπε κάποια πράγματα, τα οποία θέλω μόνο ο Γιάννης να σχολιάσει. Πολύ σημαντικά πράγματα είπε, σε λίγο θα καταλάβετε.

0: Άκου αγαπητέ μου Ιωάννη, τι λέει εδώ ο Κερίδης, άκου λίγο.
1: Παρόλο που ο ένας στους δύο ψηφοφόρους είναι συνταξιούχος, ο ένας στους δύο σήμερα, από αυτούς που ψηφίζουν, όχι συνολικά στους εγγεγραμμένους, είναι συνταξιούχος και ο ένας στους δύο ψηφοφόρους μας είναι συνταξιούχος, εδώ ταυτόχρονα με αυτά που μόλις σας είπα, οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι παρά τις περικοπές, η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού παραμένει η στήριξη του συνταξιοδοτικού. Σήμερα οι μισές σχεδόν συντάξεις δεν πληρώνονται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από φόρους. Πληρώνονται από την επιδότηση, την κρατική του φορολογούμενου, όχι από ασφαλιστικές εισφορές.

0: 17 δισεκατομμύρια την ώρα που η μισθοδοσία του δημοσίου είναι 14. Την ώρα που δηλαδή για μισθούς γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών, στρατιωτικών, δασκάλων, καθηγητών, υπαλλήλων της κεντρικής και της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όλο και όλο 14 δις, το επιπλέον που δίνουμε των ασφαλιστικών εισφορών για τη στήριξη των συνταξιούχων και του συνταξιδοτικού είναι 17 δις. Παρά τις περικοπές.
1: Είναι άλλος ο αριθμός.
0: Εάν δεν είχαν γίνει οι περικοπές, θέλω να ακουστεί αυτό.
1: Είναι άλλος ο αριθμός.
0: Το νούμερο που θα είχε να αντιμετωπίσει ο κάθε Πιερακάκης, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε οποιοδήποτε, ήταν 60 δις. Πάνω από το σύνολο του προϋπολογισμού, εκεί είχαμε φτάσει από τη μη μεταρρύθμιση Γιαννίτση και διάφορα άλλα που γίνανε τα προηγούμενα 40 χρόνια.
2: Ιωάννη, λέει εδώ, κύριες.
3: Εντάξει, λέει κάτι που είναι γνωστό, δεν είναι παλαιό. Θυμάμαι πριν 15-17 χρόνια, για να θυμηθούμε και τα στέκια εδώ της Θεσσαλονίκης, στο κατόι του βιβλίου του,
2: του Μπαρμπουνάκη,
3: με πλησιάζει ένας κύριος και μου συστήνεται Ενεπεκίδης. Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο.
2: Το θυμάμαι.
3: Το θυμάσαι, το θυμάσαι, έτσι.
2: Είναι και από οικογένεια πολύ γνωστή.
3: Ναι, και ο άνθρωπος είχε πληροφόρηση ποιος ήμουνα. Πλησιάζει λοιπόν και μου λέει, μεταξύ άλλων, πόσα είναι τα οικονομικά και τι πληρώνουν στις συντάξεις εδώ το κράτος. Αφού του είπα λοιπόν, μου λέει περίπου τόσο μπαίνει και στην Αυστρία το ασφαλιστικό σύστημα.
2: Ναι.
3: Επομένως δεν είναι σύστημα, ας πούμε, κερίδι μόνο. Είναι σε όλη την Ευρώπη. Και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στη Γαλλία. Για να περάσει ο πρόεδρος της Γαλλίας ένα νομοσχέδιο, το πέρασε έξω από την Βουλή. Το πέρασε έξω με κάποιο νόμο.
2: Για να περιορίσει το πρόβλημα.
3: Για να περιορίσει.
2: Τότε που είχαν κρίση στη Γαλλία. Ναι, γιατί δεν παίρναγε αλλιώς.
3: Ένα χρόνο.
2: Ένα χρόνο, ανάμιση τόσο, ναι. Άρα τα νούμερα τι λένε εδώ, Γιάννη, ότι...
3: Ότι...
2: Πες.
3: Τα μισά χρήματα περίπου που πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα και οι συντάξεις, για τα οποία βέβαια δεν ευθύνονται οι συνταξιούχοι, γιατί όταν υπήρχαν τα ύψη των δισεκατομμυρίων δινόταν από εδώ και από εκεί.
2: Των δανεικών εννοείς όταν υπήρχε.
3: Όχι,
2: όταν
3: δανεικών, όταν, το δανεικών, των αποθεματικών.
2: Αχα.
3: Των αποθεματικών.
2: Σήμερα τι λέει...
3: Σήμερα δεν υπάρχουν αποθεματικά.
2: Και τι κάνουμε?
3: Πληρώνεις από αυτά που φορολογήσει. Και ένας λόγος.
2: Ωραία.
3: Που
2: το
3: 24% παραμένει στα σούπερ μάρκετ.
2: Και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα ύψη στη βενζίνη και πληρώνουμε τα έντερά μας,
3: ναι,
2: όλοι.
3: Ναι, αλλά από την άλλη τη μεριά, αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπορεί να λες ότι έχω και 13 δισεκατομμύρια περίσσευμα και τα δίνω από εκεί και από εκεί. Για να έχεις περίσσευμα, πάει να πει ότι από κάπου έρχονται.
2: Σωστό είναι αυτό που
3: λέω. Λοιπόν. Πάμε σε άλλο θέμα. Okay.
2: Περίμενε λίγο, σε λίγο μη βιάζεσαι, γιατί έχω μικρό πακέτο διαφημίσεων. Αυτό ήταν η εισαγωγή σου, σε λίγο η δευτερολογία.
3: Αυτό είναι το ευχαριστώ.
4: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο
6: μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Εδώ οι καλές συντάξεις, εδώ τα ωραία επιδόματα.
1: Μυστηρίο.
0: Τα δικαιούσε, δεν τα δικαιούσε, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε. Κύριε Πιερακάκη, εμείς οι Ιωάννη δεν έχουμε επιδόματα. Έχει λέει και φέτος θα πέσουν τα εισοδηματικά κριτήρια σε κάτι επιδόματα που δίνουν κτλ. Καλά κάνει.
2: Πρώτο για τη θέρμαση.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Πρώτο για τη θέρμαση και...
3: Δεν πέφτουν τα εισοδηματικά κριτήρια εκεί, δεν αλλάζουν. Αυτό είπε ο Πιερακάκης πριν από λίγο. Συγγνώμη κύριε Γιάννη, γιατί πριν από λίγο το είπε. Θα είναι όμως οριζόντια η αύξηση για αυτούς που το δικαιούνται, έτσι. Δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, απλά θα πάρουν περισσότερα λεφτά ώστε να τα πάρουν. Καλό είναι αυτό.
2: Το θέμα είναι να μην είναι βαρύς ο χειμώνας, γιατί με 200-300 ευρώ και επιπλέον από τα... δεν σώζει την κατάσταση. Όταν σε κάποιες περιοχές χρειάζεσαι τουλάχιστον 2.000 λίτρα για να περάσει το χειμώνα.
3: Ναι, σίγουρα. Σε ορεινές περιοχές είναι δύσκολα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, 2.000 χρειάζεσαι. 2.000, ναι, ναι, χρειάζεσαι. 2 τόνους χρειάζεσαι, ναι. Τόνους, πώς τα λένε. Τονόλιτρα, ξέρω, χιλιόλιτρα, πώς τα λένε. Εντάξει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη όχι στα παιδινά, πάνω όμως στα κάτι φύλληρα, κάτι χορτιάτιδες, ωραιόγαστρα. Εντάξει, το πανόραμα δεν θα σταχωρηθούμε κιόλας, ε.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως γίνεται, μου λένε, το αδιαχώρητο εκεί στο, να μπαίνουν στα Σκόπια.
3: Για καύσιμα.
2: Να βάλουν πετρέλαιο και βενζίνη στα αυτοκίνητα.
0: Νομίζω ένα 60 είναι τώρα. Η βενζίνη νομίζω ότι είναι ένα 60 και σε εμάς είναι 2,10. Δηλαδή 50 λεπτά.
2: Είναι ποσό.
0: Αν βάλει ο άλλος 40 λίτρα κερδίζει 20 ευρώ. Τόσο δεν κερδίζει, νομίζω.
2: 40 λίτρα. Όποιος πάει εκεί βάζει 70 και 80.
0: Κάτσε, επειδή δεν παίρνει το ρεζερβουάρ, παίρνει 60 συνήθως. 60. Αν βάλει 60 λίτρα, δεν θα είναι και τελείως άδειο, θα μου πει είναι άδειο. 5, 20. Όχι, 25 ευρώ κερδίζει.
2: Ναι.
0: Θα πάρει και ένα οδοντίατρο εκεί, θα πα και ένα κομμωτήριο κτλ. Πακέτο πάει αυτό, βγάζει μια κατοστάρα, τη βγάζει. Πατριωτικά βέβαια, πώς το λέει, πατριωτική σφορά. Θα μου πεις και εσύ, άμα ήσουν κύριε Βενιέρη, δεν το έκανες. Γιατί πολλοί λένε καλά, δεν τρέπεστε λίγο, δεν είστε πατριώτες. Γιατί εσύ, άμα ήξερες ότι μπαίνοντας μέσα στα σύνορα.
2: Θα κερδίσει ένα εκατοστάρι.
0: Εντάξει, εκατοστάρι, ένα 50-60, δεν το έκανες. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και στο Viber 6-908-357-800 μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε τα μηνύματά σας ελεύθερα για να θέσετε ερωτήματα, προβληματισμούς, αν έχετε απορίες, τι θα πάρετε, τι δεν θα πάρετε, αν καθυστέρησαν, αν δεν καθυστέρησαν, αν χρειάζεται πλασματικά, αν δεν χρειάζεται πλασματικά. Όλα αυτά εδώ στον Status 107.7.
2: Και να δώσουμε κάποιες χρηστικές, ναι, βέβαια, βέβαια, σε ερωτήματα για αυτό το 400. Για ακόμα μία φορά, όποιοι για να πάρετε, ή συνταξιούχοι βέβαια, το 400 το Νοέμβρη, θα κατατεθεί τέλη του Νοέμβρη, πρέπει να έχετε κλείσει τα 65 σας χρόνια 31-12 του 2025. Έτσι, τα 65. Θα το πάρουν και οι συνταξιούχοι από αναπηρικές συντάξεις και κάποιες κατηγορίες μένουν απ' έξω από τις χειρίες της συντάξης. Παιδιά που παίρνουν σύνταξη χειρίας λόγω του χάσαν τον πατέρα τους ή τη μάνα τους.
0: Αυτό για να δεν καταλαβαίνει.
2: Είναι κάτω από 60 ετών. Να είναι.
0: Αυτό είναι κάθε χρόνο. Τότε το έδωσε έκτακτα η κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα.
3: Όχι, όχι, τα παιδιά.
0: Τα 400, όχι τα 400 που δίνει τώρα τα Χριστούγεννα.
3: Μα πέρυσι ήταν. Ήταν. 250 ήταν πέρυσι, πόσο ήταν. Ή 300.
2: Ήταν. Ξεκίνησε με 2,5 εκατοστάρικα, έγινε 3, θα γινόταν 3,5, τελικά έγινε 4.
0: Αλλά θα, συνεπώς θα.
3: Κάθε χρόνο.
0: Είναι σαν κάτι μικρό δωράκι, ας πούμε.
2: Ναι, όπως το δώρο για τους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι.
0: 500 από του χρόνου.
2: Από του χρόνου, αλλά θα είναι κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο. Και είναι οριζόντιο εκείνο, δεν είναι με βάση το τι λεφτά παίρνει ο καθένας. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω λίγο μια ερώτηση, μπορώ.
0: Βεβαίως.
4: Ωραία, ωραία. Η γυναίκα μου είναι 59 χρονών. Έχει 3.600 βαρέα και 7.000 όλα μαζί. Μας είπαν ότι βγαίνει στα 62 πλήρης. Υπάρχει περίπτωση μήπως να βγει με μειωμένη νωρίτερα?
2: Όχι, όχι.
4: Όχι, όχι,
2: δεν μπορεί. Στα 62. Για να έβγαινε νωρίτερα έπρεπε να έχει 7.500 βαρέα και σύνολο 1.500. Με αυτά που έχει πηγαίνει στα 62.
4: Τα 62, γιατί έχει και τα 3.600.
2: Με πλήρη αναλογική πρέπει να έχει τουλάχιστον 3.600 βαρέα που λέτε ότι τα έχει,
4: τα έχει
2: εκ των,
4: ναι,
2: οποίων 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια από τα 62 και πίσω.
4: Ωραία, τα έχει αυτά. Άρα 62 δεν υπάρχει κάποια περίπτωση για πιο νωρίς.
2: Όχι, όχι.
4: Okay. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Άρα και του χρόνου, όσοι 65 αρίσουν, τέλος ο 26.
2: Όποιοι γίνουν φέτος 65 ετών, θα την βάλουν του
3: χρόνου. Με ρωτούσε ένας φίλος χθες, κάποιος που δεν έχει μαζεμένα ένσημα για να βγάλει σύνταξη. Ας πούμε στην κατηγορία του μισθωτού, να πω, νομίζω μισθωτός είναι, μπορεί να αυτασφαλιστεί, να αγοράσει ή πρέπει να πάει σε επιχείρηση να κάνει αυτή τη δουλειά,
2: μπορεί να κάνει προαιρετική, να ασφαλιστεί από μόνος
3: του. Αυτασφάλιση δηλαδή, επιτρέπεται.
2: Ναι, υπάρχουν και δύο διατάξεις που λένε ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 3.000 οποτεδήποτε ή 500 την τελευταία πενταετία για να μπορεί να ξεκινήσει την αυτασφάλιση αμέσως. Και καλά έκανες και το ανέφερες σε Βιρτζινία, γιατί εγώ θα έλεγα, όταν λέω πολλές φορές ότι μπορούμε να βρούμε πόρους εκτός από την πεπατημένη και από άλλες πηγές, ναι, όποιος θέλει να ασφαλιστεί θα πρέπει να ανοίξει το σύστημα και να μπορεί να ασφαλιστεί για να πάρει κάποτε μία σύνταξη. Και αυτό πρέπει να πούμε για ακόμα μία φορά ότι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί πουθενά, μπορούν να ασφαλιστούν εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει μία διάταξη του 1983 που μπορούν να κάνουν προαιρετική ασφάλιση για τους Έλληνες του εξωτερικού, πληρώνοντας τις φορές και στα 62 να πάρουν μειωμένη ή στα 67 πλήρη.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Μία ερώτηση τον κύριο Σουμπασί, παρακαλώ.
2: Ναι.
5: Έχω βγει στη σύνταξη από τον Φεβρουάριο. Έχει βγει η προσωρινή του ΙΚΑ και τα λοιπά. Εκεί είμαστε σε καλό δρόμο, θα τελειώσει. Έχω δύο ταμεία. Το ένα είναι το ΤΑΙΕΚ και το άλλο είναι ένα ταμείο τυπογράφων.
2: Ναι, το ταμείο ασφαλίζω, ναι, το παλιό. Ναι. Παλιό.
5: Με αυτά εδώ πρέπει να κάνω κάτι το ιδιαίτερο?
2: Όχι, θα κάνει ο ΕΦΚΑ, αλλά θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί και τα δύο ταμεία που αναφέρατε βρίσκονται στην Αθήνα. Και η απάντηση σε μένα στα τηλέφωνα λένε ότι δεν έχουμε προσωπικό, είμαστε 4 υπάλληλοι για όλη την Ελλάδα, και έτσι δικαιολογούν τα 2, τα 3 και τα 4 χρόνια καθυστέρηση.
5: Α, κάνει τόσο?
2: Σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 3.
5: Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα εγώ δεν καπώς περιμένω, δεν κάνω τίποτα.
2: Εσύ να κάνεις καλή ζωή, να τρως υγιεινά για να πάρεις τα δρομικά.
5: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ιωάννη, το 400. Ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Φίβος. Το 400 το δικαιούται και κάποιος ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται?
2: Βέβαια.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια, γιατί...
0: ξέρω.
2: Από τη στιγμή που δεν σταμάτησαν τα εισοδηματικά κριτήρια, το δικαιούται και αυτός. Διαφορετικά, εάν ίσχυε για τους...
0: Όχι, επειδή εργάζεται, λέω.
2: Ναι, θα το πάρει το 400. Επομένως, μπήκανε άλλοι 320.000, γιατί τόσοι είναι μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
3: Αρκεί να είναι πάνω από 65.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και αφορά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, φαντάζομαι, όχι μόνο σε μισθωτούς συνταξιούχους.
2: Σε όλους.
0: Σε όλους. Παρακαλώ.
6: Γεια σας, να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσετε, κυρία μου, βεβαίως.
6: Ο γιος μου ήταν εδώ αρκετά χρόνια, έχει 2.900 ένσημα και έφυγε στην Ελβετία. Αυτά μπορούν να αναγνωριστούν τα χρόνια?
2: Βεβαίως, κυρία μου. Και αν παραμείνει στην Ελβετία, γιατί μάλλον εκεί θα παραμείνει,
6: ναι,
2: μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην Ελβετία και η Ελβετία θα ζητήσει για το γιο σας από την Ελλάδα την ανάλογη σύνταξη, όταν θα πάρει σύνταξη, βέβαια, από την Ελβετία, έτσι. 63-65, ναι, ναι, θα πάρει στην Ελβετία. Θα πάρει και για τα 2.900 από την Ελλάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, τρία μηνύματα από το Viber έχουμε, κύριε Γιάννη.
2: Έλα.
3: Για τη μαζική εξαγορά που έλεγαν για επικουρική, ψηφίστηκε, ρωτάει ο Γιάννης.
2: Μέχρι στιγμής αναμένουμε, αλλά είναι πρώτο πυλόν.
3: Ο Κώστας ρωτάει, η γυναίκα μου κέρδισε όλα τα δικαστήρια τελευταίο τον Ιούνιο για να πάρει αναδρομικά. Πόσος χρόνος χρειάζεται από απλή που παίρνει σύνταξη να πάρει με τις διατάξεις για βαρέα?
2: Για βαρέα, εάν κέρδισε τα δικαστήρια και εντάχθηκε στα βαρέα, πόσων ετών είναι η γυναίκα του?
3: Γιατί δεν λέει πόσων ετών.
2: Αν είναι νέα ασφαλισμένη, πρέπει να πάει στα 62.
3: Αν είναι παλιά?
2: Αν είναι παλιά και είχε πιο μπροστά, μπορεί και στα 55, ή στα 56, ή στα 57, ανάλογα.
3: Λοιπόν, ο Θανάσης. Η κόρη μου δούλεψε 2 χρόνια Γερμανία ασφαλισμένη κανονικά, τώρα είναι Ελλάδα. Πρέπει να κάνει κάτι με τα ένσημα της Γερμανίας, να φέρει κάτι εδώ ή όταν έρθει ο καιρός για σύνταξη. Καλά, 28 χρονών καλά. Είναι, λέει τώρα, θα της βγει από Γερμανία η αναλογία που δικαιούται.
2: Δεν θα βγει για τα 2 χρόνια τίποτα από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί έχουν αλλάξει τον νόμο και πρέπει να έχεις τουλάχιστον 5 χρόνια εκεί για να σου δώσουν. Είναι όμως υποχρεωμένοι να δώσουν και για τα 2 χρόνια εάν από την Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία συμπληρώσει τουλάχιστον μια 15ετία. Επομένως, καλά θα κάνει να ζητήσει από τώρα ένα πιστοποιητικό, μια βεβαίωση από το εν λόγω ασφαλιστικό ταμείο να το έχει.
3: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα του Κώστα που λέγαμε και τα δικαστήρια και τα αναδρομικά και τα βαρέα είναι 67 ετών, λέει.
2: 67 ετών, αν έχει 4.500 μπορεί να πάρει σύνταξη. Αν δεν έχει...
3: Για τα αναδρομικά, λέει, για τα αναδρομικά.
2: Για τα αναδρομικά.
3: Ναι.
2: Τα αναδρομικά υπάρχουν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που δεν έχουν εκτελεστεί. Αν εκτελεστούν, αγαπητέ φίλε, και για εσάς, για τη γυναίκα σας, τότε θα τα πάρετε. Είναι σε αναμονή πολλές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μία ερώτηση στον κύριο Σοπασίμπορο να κάνω.
0: Βεβαίω, σας ακούει.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και εργάζομαι. Άκουσα στο σταθμό σας ότι δικαίωμαι και ταμείο, ότι πληρώνω εξτρά, μου κρατάνε εξτρά για ταμείο ενεργείας. Εγώ σαν συνταξιούχος δικαίωμαι ταμείο ενεργείας.
2: Όταν...
1: αν με απολύσουν από τη δουλειά μου.
2: Αν σε απολύσουνε, μέχρι στιγμής...
1: ναι, σαν συνταξιούχος.
2: Δεν δικαιούσε.
1: Είμαι και συνταξιούχος.
2: Μέχρι στιγμής δεν δικαιούσε. Όχι.
1: Δεν δικαιούμαι. Όχι. Και από τον κύριο Βενιέρη, συγγνώμη, μπορώ λίγο να συνεχίσω.
2: Βέβαια.
1: Από τον κύριο Βενιέρη άκουσα κάποιος σε μια κάποια εκπομπή του κύριου Βενιέρη που έκανε, είπε ότι μας κρατάνε εξτρά χρήματα για το Ταμείο Ανεργίας.
2: Αφού κρατάνε και για ασθένεια, αγαπητέ κύριε.
1: Άλλο η ασθένεια για το Ταμείο Ανεργίας, τα δικά μου πού πάνε αφού δεν τα δικαιούμε?
2: Όπου πηγαίνουν και ο κλάδος ασθένειας που πληρώνεται δύο και τρεις φορές.
3: Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Γενικά τώρα με αυτό που είπε ο κύριος με αφορμή, το δικό μας το σύστημα, συνταξιδοτικό, εργασιακό κτλ., είναι δίνω για σένα, δίνεις για τον επόμενο, δίνω για τον διπλανό μου, έτσι.
2: Πληρώνεις για τις επόμενες γενιές.
3: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δεν πληρώνουμε μόνο τα δικά μας.
2: Ναι, αλλά.
3: Καταλαβαίνω τι λέει ο άνθρωπος, δεν θα το χρειαστεί ποτέ, αλλά.
2: Με τον νόμο Κατρούγκαλου πέρασε να κρατάνε το 6% σε όλες τις συντάξεις. Είτε κύριες, είτε επικουρικές, είτε μία, είτε δύο, είτε τρεις. Και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να πληρώνουν και τέταρτη φορά κλάδο ασθένειας.
0: Δηλαδή ο συνταξιούχος ο οποίος εργάζεται μετά στην εργασία του έχει και εισφορές τέτοιες.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Το αυξάνει όμως λίγο την καταστήμη.
2: Ο κλάδος ασθένειας αν πληρωθεί τέσσερις φορές.
0: Όχι, δεν λέω για τον κλάδο ασθένειας. Σε αυτά που πληρώνει μετά από κάποιο διάστημα μεγαλώνει η σύνταξη.
2: Όταν θα διακόψει.
0: Όχι, αν δεν διακόψει, τον επόμενο χρόνο. Έχω ακόμα ένα χρόνο, ξέρω εγώ, εισφορών.
2: Πρέπει να διακόψει για να ζητήσει προσάυξη της σύνταξης. Ετοιμάζουν.
0: Αν δεν διακόψει, δεν
2: αν δεν διακόψει, ετοιμάζουν να περάσουν διάταξη. Εάν κάποιος έχει κλείσει πενταετία εργαζόμενος συνταξιούχος, μέσα στην πενταετία να παίρνει μια προσάυξη.
0: Αν πρέπει να κάνει 5 χρόνια.
2: Να μην κάνει διακοπή δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον να κάνει.
0: Και 5,72. Μετά πλακώνει παραλύσει. Σκοτώνει ένα τον άλλο. Δεν στείλει γίνεται με του μεγάλου.
2: Να
0: προσέχει, Γιάννη, είσαι σε κρίσιμη ηλικία. Αν πάει σε κανένα μπιτσόμπαρο και έχει καμιά ξαπλώστρα, μην ακούσουμε πλακώνεσαι με τον κόσμο. Εσύ και παλικάρι θα κρυφτεί. Παρακαλώ, το είδε του δύο παππούδε.
2: Πώ δεν το είδα. Πώ δεν το είδα και δεν περιμένει και ο κύριο.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα επιδόματα θέρμανση κλπ. Πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση στα ΚΕΠ κλπ. Θα μας βρούνε από μόνοι τους.
2: Να περιμένετε λίγο ακόμα να δούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε τι θα πρέπει να κάνετε.
0: Αν έχετε, αν έχετε κανένα γονό, κανένα γιο και ξέρει από υπολογιστές, δεν χρειάζεται να τρέχετε στα ΚΕΠ να κουράζεστε. Πανεύκολο. Μπαίνεις μέσα στο
3: πλατφόρμα πάντως.
0: Και το κάνεις ηλεκτρονικά. Μην κάθεσαι και στείνεσαι στην ουρά τώρα. Δεν υπάρχει λόγος.
4: Καλά,
0: να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πείτε και ένα που να ξέρει κβαντική πληροφορική.
3: Φαντάζομαι η διαδικασία θα είναι ίδια με πέρσι. My θέρμανση στην πλατφόρμα στο gov.gr.
0: Να πω στον κόσμο που δεν ξέρει ενδεχομένως οποιοδήποτε, είναι πανεύκολο. Ας τα υπόλοιπα, μην πας στην πλατφόρμα. Πας στο Google και λες θέλω να κάνω αυτό. Από μόνο το Google θα σας στείλει χρατς να μπεις με TaxisNet. Και θα μπεις στην πλατφόρμα που θες. Θα βάλεις εκεί το ότι θέλω να πάρω και μετά σου βγάλει μια μούτζα. Δεν δικαιούσε. Εγώ σου φως πήγα μέσα μου βγάζει μούτζα Γέννη. Μου λέει δεν δικαιούσε.
2: Εντάξει. Εσύ έχουν μάθει ότι πουλάς για το σπίτι.
0: Της πεθράς μου. Α, όχι, αυτό είναι του μπαμπά ρε. Της πεθράς δεν πάω το πουλήσω. Δεν είμαι, πως θέλανε, κληρονόμος εκεί.

0: Ωραία τραγούδια που βάζω για το φίλο μου το Γιάννη εδώ. Έπρεπε να φωνάξω πόσα χρόνια να βγάζω. Παρακαλώ, έλα Γιάννη μου.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ.
2: Μας καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ήθελα να ρωτήσω, τα πρώτα μου ένσημα είναι του ΟΑΕΔ, πήγαινα τότε ένα ταχύρυθμο.
1: Ναι.
2: Το 92. Ισχύει το... αυτό ας πούμε για να βγω στα 62.
1: Ναι, το 92 είχες...
2: τα πρώτα ένσημα.
1: Σαν μαθητευόμενος.
2: Σαν μαθητευόμενος.
1: Αυτά ναι. Σου δίνουν το δικαίωμα να θεωρείσαι παλιός ασφαλισμένος. Που σημαίνει ότι με τις διατάξεις του παλιού ασφαλισμένου.
0: Γιάννη, πάντως...
2: Ναι, ισχύουνε δηλαδή, ναι. Του ΟΕΕ τα ένσημα ισχύουνε κανονικά.
1: Για το παλιός ασφαλισμένος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν ολόκληρο ένσημα, γιατί εγώ τότε έκανα πρακτική άσκηση και...
1: Ναι, αλλά του δίνουν το δικαίωμα...
0: Επειδή, να δηλώσει ότι ξεκίνησε παλαιότερα... τον εργασιακό βίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα.
1: Ιερακάκης, οριζόντια αύξηση του, του επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Είδες ρε φίλε, είδες άμα θες αυτοδυναμία. Αν θες αυτοδυναμία, Γιάννη μου.
1: Βλέπω τα αλάρμ είναι κολλημένα.
0: Τι θα κάνει. Δεν είναι κολλημένα, τσίμπησε μια-δυο μονάδες. Και ο Νίκος, ο δικός σου, κάτι τσίμπησε. Κάτι τσίμπησε.
1: Ο Νίκος άρχισε να ανεβαίνει.
0: Ναι, τον βλέπω.
1: Να καταλαβαίνει από...
0: Πρώτο κόμμα.
1: Τα τερτύπια.
0: Πρώτος με μία ψήφο διαφορά θα βγει, είπε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Θέλω Θεό σε 4 χρόνια θα βγω και εγώ στα 62 και θα έχω 41 χρόνια ένσημα. Μπορώ να μεταβάσω το μαγαζί στον ιό που είναι τώρα φαντάρος και την μετά δεν θα έχει ασφαλεία, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, αν εσύ συνεχίζεις να δώσεις το όνομά σου. Εκτός
3: μπορεί
1: εάν.
3: Να είμαι εγώ μέσα στο μαγαζί, έτσι δεν είναι.
1: Εσύ αν είναι ατομική επιχείρηση του ιού, βεβαίως μπορεί να είσαι.
3: Ναι, και ξέρετε περίπου τι θα πάρουμε περίπου. Εδώ να πληρώνω 3η-4η κατηγορία 17 χρόνια τελευταία.
1: Τα 7, τέταρτη κατηγορία.
3: Την τρίτη ήμουν στην τρίτη, στα 3 χρόνια και 4 τώρα.
1: Γύρω στα 1300 ευρώ.
3: 1300, ευχαριστώ πολύ.
4: Τώρα 1300 ευρώ για τις μέρες μας δεν θεωρείται κακή σύνταξη, έτσι. Μια καλή χαρά. Σύνταξη.
1: Μια χαρά.
4: Λέω ανάλογα με αυτές που δίνονται.
1: Αυτός από ό,τι άκουσες, Βιργινία, θα δουλεύει κιόλας.
0: Ναι, 41
4: και έκανε και το κουμάντο του ενώ τα τελευταία
1: και
4: χρόνια.
1: Καλά θα κάνει
4: και...
1: να μεταβιβάσει την επιχείρηση στο γιο. Βέβαια, πάρα πολύ. Ήρθε προχθές κάποιος και στο γραφείο το δικό μας και μου λέει: θέλω να αλλάξω.
4: Χώρα.
1: Όχι χώρα, ο άνθρωπος δεν θέλει ακόμα να αλλάξει χώρα. Αλλά να αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό. Και του λέω γιατί. Γιατί έγραψα μου λέει την επιχείρηση στον γιο μου.
0: Ναι.
1: Τον έχω βάλει και δεύτερο
0: όνομα.
1: Συνδικαιούχο. Και άρχισε να μου τσιμπάει από τη σύνταξη.
0: Αλήθεια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
4: Καλά, πώς γίνεται ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι ίδιος με αυτό που έχει τη σύνταξή του.
1: Ναι,
0: δεύτερο όνομα. Συνδικαιούχο. Χτυπάει το κινητό, φαντάζομαι. Το έχει ενημερώσει όταν βγαίνουν λεφτά. Να ξέρει, να ξέρει.
4: Παιδιά, μα υπάρχει τρόπο να του πει. Ρούπι δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Να του πει, όχι, να του πει, υπάρχει ένα τρόπο, Γιάννη, αν σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Να ζητήσει από την τράπεζα κάθε φορά που κάποιος πάει να κάνει μια συναλλαγή να χτυπάει το κινητό του για να την επιτρέπει ή όχι.
1: Βρε, θα αλλάξει από ό,τι κατάλαβα.
0: Λογαριασμό τελείωσε. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: μια χαρά,
1: καλημέρα,
0: γεια. Γεια.

0: Ο εξυγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πλέον απαραίτητος για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Για τα στελέχη και τους επιχειρηματίες του κλάδου των Logistics, το κορυφαίο εμπορικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, η Logistics Expo Θεσσαλονίκης, έρχεται στις 16 με 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Συνδεθείτε λοιπόν με ηγέτες της αγοράς, freight forwarders, προμηθευτές από Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωρίστε από κοντά προηγμένα συστήματα WMS, αυτοματισμούς και AI, παρακολουθήστε ομιλίες ειδικών για τις παγκόσμιες εξελίξεις του κλάδου στα κορυφαία πολυσυνέδρια Logi.C and Meat Fish and Dairy, ανακαλύψτε λύσεις ηλεκτροκίνησης, βιώσιμες πρακτικές και transport packaging που περιορίζουν τα λειτουργικά έξοδα, μαζί και η έκθεση Truck and Van Expo, Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου, εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει να λείψει κανένας επαγγελματίας.

0: κλείνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από την αρχόντισσα Μαρινέλα και παραδίδουμε στην πριγκίπισσα.
1: Στην κβαντική ραδιοφωνική παραδοσία.
0: Όχι, παιδιά, σου
1: παρακαλώ. Κβαντική, παιδί μου, είναι από άλλο πλανήτη.
0: Όχι.
1: Συμπαντική.
0: Διαφωνώ.
1: Ολιστική.
0: Όχι. Είπαμε, αν θέλουν οι ακροατές μπορούν να βαφτίσουν. Εγώ είμαι ο κβαντικός, ολιστικός δημοσιογράφος. Εσύ τι είσαι, κάτι που σου άρεσε από αυτά που έστειλαν οι ακροατές, κάτι είσαι?
1: Εμένα μου είχαν στείλει διάφορα, αλλά
0: ναι,
1: δεν έχω
0: κάτι το οποίο
1: ακόμα
0: ξεχώρισες. Η Παφίτος κανονίσει με το κοινό της να της προσδώσουν έναν τίτλο μάστερ, δοκτόρισσας κτλ. Κβαντικός, ολιστικός δημοσιογράφος και κβαντική ολιστική εκπομπή διαπάσαν όσων και
1: λοιπόν,
0: διαπάσαν μαλακίαν που λέει και
1: δόκτωρ, δόκτωρ δημοσιογραφίας, επίκουρη καθηγήτρια τεχνητής νοημοσύνης, ερευνήτρια ψεκασμένων και ηρωίδα πρωινή ζώνη.
0: Εσύ. Εσύ επαφή του.
2: Αυτό καλημέρα. Είναι...
0: Καλώς το.
2: Κβαντικοί συνεργάτες.
0: Ναι. Πρέπει να βρούμε έναν τίτλο.
2: Η αλήθεια και... είναι ότι. Ας βρούνε οι ακροατές.
0: Αυτό λέω.
2: Είναι Δευτέρα. Εγώ δεν έχω μυαλό σήμερα. Να. Πάντως ψάχνω, να ξέρετε. Δεν μου βρήκα σήμερα, αλλά το υπόσχομαι ότι μέσα στη εβδομάδα θα βρω γιατρό, άντρα, θα είναι γυναίκα, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, κβαντική, ολιστική, να βγει να μας πει τι είναι όλο αυτό που διαφημίζουν.
0: Την Καριστιανού είναι.
2: Τη βρήκα την Καριστιανού, εννοώ τη βρήκα στη λίστα που έψαξα, ναι. Αλλά εννοείται ότι η κυρία Καριστιανού.
0: Στο open πάει αυτή.
1: Δεν μας κάνει δεν έρχεται. Δεν είμαστε κβαντικοί.
0: Είναι open mind.
2: Εγώ πάντως θα την κάνω την προσπάθεια, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω κάποιο να βγει να μιλήσει. Να
0: πάρε την Γρατσία, πες ρε παιδί μου, κυρία Γρατσία, θέλουμε.
2: Θα την πάρω.
0: Πες, εγώ είμαι παφίτου, δεν έχω σχέση με του άλλου κβαντικού.
2: Ναι, είναι αυτή, ναι, εγώ είμαι τίποτα.
0: Όχι.
2: Χριστιανού forever.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο άνδρας ανέτρεψε την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε. Εν τω μεταξύ, την τελευταία του πνοή άφησε χθες και ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης, να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς και τον υπολογισμό της ρύθμισης να λαμβάνεται υπόψη μόνο. Καθώς και στον υπολογισμό της ρύθμισης να λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, η οποία θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην ναυτιλία, στα λιμάνια, στη μεταφορά ενέργειας και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλια σε συνέντευξή του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές της. Στις γερμανικές εκλογές τώρα και στην αποτυχία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να μπει τελικά στο κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε ήδη για καταστροφή. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν χθες 82χρονος με 76χρονο στην ακτή Βουλιαχμένης, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 21χρονη που είχε μαζί του. Συνεχίζεται το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα ασφαλτοστρωθεί η Θεά Γένους Χαρίση από την Περδίκα μέχρι τη Χρυσοστόμου και αύριο η Θεά Γένους Χαρίση από τη Χρυσοστόμου μέχρι την Καραμανλή.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Έθριος ο καιρός είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές και κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γενιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,49. και 30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στον στάτους μας, στον στάτους σας 107 και 7. Στα 14 λεπτάκια μετά τις 11, αλλαγή βάρδιας, επαφή του πίσω από το μικρόφωνο του στάτους FM 107 και 7. Σήμερα είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Έχει γενέθλιο ο μπαμπάς μου. Χρόνια πολλά μπαμπούλη μου, να είσαι γερός. Θα σου φέρω τουρτίτσα μετά. Είναι, δεν ξέρω, μια... Έτσι ξύπνησα λίγο παρά... Μια παράξενη Δευτέρα σήμερα. Δεν ξέρω γιατί τη βλέπω έτσι. Είναι ένα θολό πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπω σήμερα εγώ τη Δευτέρα. Θα μου πεις, άσε με ρε συμπαφή του κορίτσι μου. Είμαι πυγμένος εδώ στην κίνηση. Ψάχνω να βρω λεφτά να βάλω βενζίνη. Αναρωτιέμαι και την εκβαντική ιατρική εδώ και τόσες μέρες που έφυγε δυστυχώς από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί αν δεν έφευγε, χαμπάρι δεν θα έπαιρνε κανένας, δεν θα γινόταν κανένας έλεγχος και θα συνέχιζαν όλοι αυτοί οι γιατροί σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Ιωνάς. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καλό αυτό. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Σε ποια χώρα να την τιμήσουμε, για πείτε εσείς. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.

Να στείλω τις πρώτες καλημέρες στο Γιώργο, στο φίλο μου το Δημήτρη. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά και για τις ωραίες ευχές. Γεια σου Τζίμι μου, να χαίρεσαι λέει τον μπαμπά σου. Έχω λέει και εγώ γενέθλια. Τζίμι μου και εσύ άλλο ένα παρθενάκι στην παρέα μας. Χρόνια σου πολλά. Ένα ωραίο τραγούδι θα μεταδώσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα επιλέξω έτσι ένα ωραίο για να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και μουσικά. Οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και εμένα το μυαλό μου πάει πόπο. Ο Ιωνάς, γνωστός ο Ιωνάς. Τι ήταν, κάτι με ένα κήτος θυμόμουνα. Κάτι που είχαμε μάθει στο σχολείο, στα θρησκευτικά. Ναι, ήταν Άγιος λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας μας. Ένας από τους 12 Ελλάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Τέλος πάντων τον έστειλε, ξεκίνησε ένα ταξίδι με πλοίο από την Ιώπη, σημερινή Γιάφα του Ισραήλ. Ήθελε τέλος πάντων, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, τον διέταξε ο Θεός να πάει στη μεγάλη ασσυριακή πόλη, την Νινεβή, να προσπαθήσει να φέρει τους κατοίκους στον ίσιο δρόμο. Μπήκε λοιπόν, λέει, στο πλοίο ο Ιωνάς, για να θυμηθούμε λίγο τι μαθαίναμε εμείς όταν πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Δεν θυμάμαι αν τα μαθαίνουν και τα παιδιά μας αυτά. Έπιασε μεγάλη τρικυμία. Ο Ιωνάς κρίθηκε ένοχος της Θεομηνίας. Τον ρίξανε στη θάλασσα. Εκεί τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος. Μέσα στην κοιλιά του κήτους, λοιπόν, προσευχήθηκε στο Θεό και ως του θαύματος το κήτος τον. Τον ξέρασε, τον πέταξε σώ στην ξηρά. Εξού λοιπόν αυτό που θυμάμαι. Κήτος, Ιωνάς, θάλασσα. Χρόνια πολλά.

με μια πρώτη εικόνα που βλέπω εδώ στον χάρτη μου, δεν βλέπω να έχουμε κάπου στη Θεσσαλονίκη σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο περιφερειακό μας. Για εσάς οι οποίοι κινείστε με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή σας, με φορτηγό, με λεωφορείο, με οτιδήποτε κινείστε, που έχει τροχού στην πόλη, εκτός από εσάς με τα πατίνια, που πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Αν και έχουμε δει πατίνι, αν θυμάστε, και στον περιφερειακό, έτσι, θυμάστε, και πήγαινε και πολύ γκαζωτός ο τύπος εκείνος. Λοιπόν, περιφερειακός, μέτωπο προς τα δυτικά, μόνο και έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση μετά τον κόμβο Τριανδρίας, μέχρι περίπου και τα μισά της ανηφόρας του Αγίου Παύλου. Όσοι έρχεστε από δυτικά προς την ανατολική πλευρά, πηγαίνετε μια χαρά. Κέντρο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάπου να έχουμε πολύ πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί στην Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης, εσείς που περνάτε από κάτω εκεί που έχει το φανάρι, δεξιά στρίβετε προς Ωραιόκαστρο, εσείς που έρχεστε από δυτικά σταματάτε στο φανάρι για να φύγετε ευθεία στον περιφερειακό, έχει λίγο ποντιλιάρισμα. Πάμε στην Παθέο που συνεχίζονται τα έργα, αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, προς δηλαδή τα διόδια Μαλγάρων, ανάμεσα στον κόμβο Σύνδου και Χαλάστρας, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή όλοι όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη θα έχετε μια μικρή καθυστέρηση, ίσως και περίπου 20 λεπτάκια. Σε μια Θεσσαλονίκη σήμερα που έχει αρκετά φορτωμένο αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς, γιατί οι άνθρωποι σεληνιάζονται, τρελαίνονται, βγαίνουν τα βράδια, μαλώνουν, χτυπιούνται.

Μιλάω λοιπόν για αυτή την ιστορία με τον 15χρονο και μάλιστα λίγες ημέρες μετά το θάνατο του 17χρονου εδώ στη Χαλκιδική, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από ανακοπή, θα τα δούμε λίγο αυτά, θα δουν οι ιατροδικαστές μέσα στο σχολείο, στη σχολική αυλή. Έχουμε τώρα ένα 15χρονο παιδί, το οποίο σύμφωνα με το onlarisa.gr, εγώ επικοινώνησα με συναδέλφους, αλλά δεν μπορούσαν αυτή τη στιγμή να βγουν στον αέρα να μας πούν το ρεπορτάζ. Οπότε διαβάζω τις πληροφορίες από το onlarisa.gr. Δεν είχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας το παιδάκι αυτό το 15χρονο, το οποίο μαθαίνουμε ότι βρέθηκε πεσμένο μπρούμητα και με αφρού στο στόμα. Φώναξαν, κλείθηκε το ΕΚΑΒ βεβαίως. Ένα αναπτυγμένο, λένε οι φίλοι εκεί και οι συγγενείς, πολύ αναπτυγμένο παιδί για την ηλικία του, χωρίς ιστορικό όμως ιατρικών προβλημάτων. Το βρήκανε πεσμένο μπρούμητα να βγάζει αφρούς. Είναι ειδήσεις δυστυχώς πολύ κακές που τις ακούμε πολύ συχνά τώρα τελευταία και μιλάμε για τέτοιες ηλικίες και φυσικά σε πιάνει το στομάχι σου και λες, Χριστέ μου, τι γίνεται, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, για να προλάβω ή να εξετάζουμε τα παιδιά μας, να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Αυτό που περιμένουν τώρα όλοι και φυσικά είναι σφιγμένοι όλοι.

Η κοινωνία της Καρίτσας εκεί στην Λάρισα, διότι είναι ό,τι χειρότερο να φεύγουν από την ηλικία, από τη ζωή οι παιδιά αυτής της ηλικίας. Είναι λοιπόν να πέσει φως στα αίτια του θανάτου, το οποίο βέβαια θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για την καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Για κάτι που έχει πιάσει κεραία σας εκεί έξω, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη μας σε λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά ετοιμάστε κινητά γιατί άλλο ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα θα γίνει δικό σας με ένα απλό μήνυμα εντελώς δωρεάν.

0: Λοιπόν, ψάχνω παιδιά από χθες, ψάχνω να βρω άνθρωπο, γιατρό. Το βάζω σε εισαγωγικά αυτό το γιατρός ή όχι. Κβαντικό γιατρό, γεια σου Άκη μου, σ' άρεσε το τραγούδι, ναι, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Και από ό,τι βλέπω αρέσει και σε σένα και σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, και σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά μέσα στην εβδομάδα, όποτε όσο πιο σύντομα μπορώ, να βρω έναν γιατρό κβαντικής ιατρικής να βγει στον αέρα να μας πει, ή άντρας ή γυναίκα, γιατί βλέπω πολλούς εδώ, υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν και πολλά βιντεάκια όπου εξηγούν και κάνουν σεμινάρια σε άλλους γιατρούς εν δυνάμει για το τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Και επειδή εγώ δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε όλα, μπορεί και να υπάρχουν ολιστικές μέθοδοι που μπορεί να βοηθούν ανθρώπους που υποφέρουν από διάφορα νοσήματα, και δεν μιλάω για τα πολύ βαριά. Και εμένα μου αρέσει γενικότερα να ψάχνουμε, αλλά να μην έχουμε απ' έξω τη λέξη ιατρική. Να μην λέμε ότι είναι γιατρός αυτός ο οποίος βοηθάει ή νομίζει ότι βοηθάει. Γιατί είπαμε, δεν είναι όλοι καλοί, δεν είναι όλοι κακοί. Ίσως έχουμε όλοι μας άγνοια για το τι είναι. Μπορεί όντως να υπάρχει ολιστικός τρόπος να βοηθηθεί σε κάποια όχι τόσο σοβαρή ασθένεια. Αλλά είναι έτσι. Θα το ψάξουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε βαρεθεί σε όλους τους σταθμούς να ακούμε ξένα τραγούδια. Θα ξεχάσουμε και την ελληνική γλώσσα στο τέλος.
0: Γι' αυτό πήρατε τηλέφωνο τώρα την ώρα που κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Πήρατε τηλέφωνο σε μένα τώρα που κάνω εκπομπή αυτή την ώρα και παίζω και ξένα και ελληνικά. Καθημερινά. Να μου πείτε ότι βαρεθήκατε να ακούτε τραγούδια ξένα σε εμάς εδώ στο στάτους. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Και εσείς θέλετε ελληνικά τραγούδια?
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Ωραία. Τίποτα εγώ. Άλλο θα σου πω.
0: Ναι.
2: Μας κουράσατε με μαζονάκι, με κουβαντική ιατρική και τέτοια.
0: Γεια σας, αγαπητέ. Άμα κουράζεστε, παιδιά, ξαπλώστε στο κρεβάτι σας και βάλτε να δείτε τηλεόραση. Το να παίρνετε την ώρα που κάνω εκπομπή και να λέτε «μας κουράσατε, δεν παίζετε ελληνικά», «μας κουράσατε με το μαζονάκι», είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, μάλιστα ηλικιωμένος από ό,τι άκουσα από τις φωνές σας. Γκρινιάρης σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και κάνει εκπομπή που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Τραμπ, ας πούμε, τι θέλετε? Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
11: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
10: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
16: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
17: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special card. Τα 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, χριστιανοί ορθόδοξοι, γεμάτοι αγάπη και πάνω απ' όλα ευγένεια σε αυτόν τον πλανήτη, δεν το συζητώ. Έφη επαφή του παρέα σας σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, με γκούστα λακορούνια. Και επειδή έχω και κεφάκι, όπως καταλαβαίνετε, πάμε να σας δώσω μαζί με την... τα διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Μαζί βεβαίως με την εταιρεία Viva, άλλο ένα δωράκι σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml, πρόσεξε λίγο, με 27 χυμούς μέσα, σε μια τέτοια συσκευασία που μπορείτε να την πάρετε μαζί σας στη δουλειά σας, να τη δώσετε στο παιδί σας, στο σχολείο, στο ταξί όταν οδηγείς, ναι, μια χαρά. Κορίτσι, εσύ φιλενάδα μου, μες στην τσάντα σου όταν περπατάς για να πας στις δουλειές σου στο κέντρο της πόλης. Παππούδες, γιαγιάδες που θέλετε να κάνετε δωράκια στα εγγόνια σας όταν έρχονται στο σπίτι σας. Και ναι, μπορεί να μην έχετε εκείνη την ώρα πορτοκάλια ή οτιδήποτε άλλο για να στύψετε. Μήλο, σταφύλι, ροδάκινο, αχλάδι. Viva Star 4 χυμών, Viva Star 3 φρούτων, μήλο, φράουλα, σταφύλι. Συνδυασμός με αγαπημένα φρούτα για τα παιδιά και όχι μόνο. Λαχταριστή γεύση, φυσική απόλευση και βιταμίνες μέσα, έτσι. B, C και E. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα να στέλνετε μηνύματα στο Viber της, του σταθμού της εκπομπής. 6908-357-800 είναι το Viber του σταθμού. Για εσάς οι οποίοι το έχετε, το κατέχετε, για εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είναι ένα μεγάλο κυβότιο με 27 χυμούς, δωρεάν διεκδικείτε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Πάρτε λοιπόν το κινητό στα χέρια σας, γράψτε όνομα, επίθετο, δίπλα Viva Effi και στείλτε το μήνυμα στο 6908-357-800. Θα μαζέψω τα ονόματα λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, θα κάνω την κλήρωση. Και επειδή ψυχώσεις και κολλήματα έχουμε δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, όλοι κάτι έχουμε. Πέρασε κανένας μήνας νομίζω, πέρασαν 20 μέρες από την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε, προσπαθώ να θυμηθώ, όσο εσύ ψάχνεις να βρεις που είναι πιο χαμηλή η βενζίνη και το ντίζελ, γιατί έχεις φρικάρει. Άλλη μία γυναικοκτονία λοιπόν, ο τύπος 27 ετών χώρισε με την 25χρονη στην Ουγουμενίτσα και επειδή, ξέρω εγώ, δεν γούσταρε, μαλώσανε, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, την έσφαξε, την σκότωσε με σουγιά παρακαλώ, είχαν χωρίσει πριν από ένα μήνα. Και την πέταξε εκεί σε ένα ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Συγχαρητήρια και μην μου κάνετε παρατήρηση όταν πω τον όρο γυναικοκτονία.

0: Στέλνω πάρα πολλά γλυκά φιλιά σε όλους όσοι έχετε στείλει πολλά πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Στη Χρύσα, στη Φρόσο, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, γεια σου Νικόλα μου. Να ακούσουμε και λίγη κβαντική μουσική, λέει ο Γιώργος. Τι να σας κάνω, παιδιά, αφού έχουμε ανικανοποίητους εκεί έξω. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα οι άνθρωποι. Ανεβαίνει βενζίνη, στεναχωριόμαστε. Κατεβαίνει βενζίνη, πάλι στεναχωριόμαστε. Ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί έρχεται και ένας ενεργειακός χειμώνας. Πολύ δύσκολος από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι. Ένα βαρύ οικονομικά χειμώνα έχουμε μπροστά μας. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν τα χείλη του ημίτρελου Τραμπ. Και προσπαθούμε να δούμε πώς θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα βάλουμε βενζίνη. Κάθε τρεις μέρες βάζω βενζίνη. Τελείωσε, δεν είναι θέμα. Έχουμε λοιπόν παρέμβαση την οποία σχεδιάζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο κ. Πιέρα Κάκης. Τριπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και τον Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά βεβαίως. Και τώρα, επειδή ρωτάτε για το ακριβές ύψος της, θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστήριων. Θα το δούμε αυτό. Θα συμφωνηθεί μέσα στην εβδομάδα, έτσι ώστε η έκπτωση να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 30 λεπτά συνολικά. Θα δούμε σε σχέση με την κανονική τιμή εκκίνησης, που θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Τραμπ είναι τζαζ. Τώρα, για το επίδομα θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν ήδη οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη όμως τη χειμερινή περίοδο μέχρι και τον Απρίλιο του 27, που τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη? Σημαίνει ότι αυτομάτως αυξάνεται από 100 ευρώ σε 120 το ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό για δικαιούχους σε Αττική και νησιά, ενώ αυξάνεται ανάλογα και για όλες τις άλλες περιοχές. Και εκεί που τα ακούς όλα αυτά, θες να φωνάξεις Leave me alone, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να
0: παράπονο
1: κάνω
0: θα
1: μια
0: κάνετε
1: έκκληση
0: εσείς.
1: Στους συμπολίτες μου της Θεσσαλονικής.
0: Να κάνετε.
1: Η διαδρομή μου είναι καθημερινά από τη Μιχαήλ Ανδρόνικου, Τσιμισκή, Παραλιακή. Mm-hmm. Εκεί που τα παρτέρια είναι στολισμένα, εκεί που είναι όλα καθαρά, να και μια σακούλα, να και καμιά χαρτοσακούλα πεταμένη. Ας σκύβουμε λιγάκι, ας σκύψουμε λιγάκι, ας βάλουμε βάλουμε στον
0: πόσο
1: πρωτοκάλο.
0: Δίκιο έχετε, αγαπητέ.
1: Δεν πειράζει λίγα.
0: Πόσο δίκιο
1: ας ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι για την καθαριότητα της πόλης μας.
0: Σωστός.
1: Αυτό που θέλουμε να το βλέπουμε όμορφο, ας το προσπαθήσουμε και εμείς να το κάνουμε. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Και προς τους αγαπητούς φιλόζωους. Ας μην γεμίζουν τα πεζοδρόμια με πιατάκια, με ξηρά τροφή, με νερά, με τέτοια, με διαφορετικά. Περπατάς και βλέπεις. Δηλαδή αυτό τι νόημα φιλοζωίας. Πάρ' το γατί στο σπίτι σου. Πάρ' τα σκυλί μέσα στο σπίτι σου.
0: Μάλιστα.
1: Μην γεμίζουν τον κόσμο.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, αγαπητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα και αυτό, παιδιά. Μην νομίζετε. Ο καθένας ζει στη γειτονιά του το πρόβλημά του. Εγώ έχω δύο προβλήματα στη γειτονιά τη δικιά μου και ας ακούνε οι γειτόνισσες εκεί. Το ένα είναι δύο πολύ μεγάλα μεγαλόσωμα σκυλιά σε ένα μπαλκόνι που γαυγίζουν σε πολύ άσχετες ώρες, πολύ δυνατά. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, γιατί όταν έκανα μια πολύ ήρεμη παρατήρηση μου είπε η κυρία «Η φασαρία των ανθρώπων δεν σε ενοχλεί?» Της λέω πριν έρθετε εδώ να νοικιάσετε αυτό το σπίτι, δεν είχαμε φασαρία, είμαστε ήσυχη γειτονιά. Και ένα κοτέτσι που έχουν φτιάξει πίσω, εκεί που τελειώνει ο κήπος μου, μία τύπησα και έφτιαξα κοτέτσι, έχει βάλει κότες μέσα. Καλά κάνει, σπίτι της είναι, ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει. Και ακούω και κάτι κατσίκια νομίζω κάνουν κάτι μπέμπε. Δεν με ενοχλεί καθόλου όλο αυτό, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει σπίτι του. Αλλά αυτά πρέπει να τα καθαρίζουμε, κοπελιά. Όχι όλο το καλοκαίρι να ανοίγουμε τις πόρτες να αερίσουμε και να έρχεται η, να μην πω, κοπρίλα, τσικνίλα μέσα στο σπίτι μου. Αν δεν το φτιάξεις, θα έχουμε πρόβλημα.

Ο Αλέξανδρος γράφει, τουλάχιστον να σου δίνει, λέει, κανένα αυγό. Δεν θέλω, ρε, ούτε αυγό ούτε τίποτα. Να είναι καλά η γυναίκα, να έχει τις κοτούλες της. Καλά κάνει και τα κατσικάκια της, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το έχει. Ειδικά καλοκαίρι, παιδιά, με τη ζέστη. Η μπόχα ήταν ανυπόφορη, έτσι. Δηλαδή, να έχει το σπίτι σου, να το τακτοποιεί, να τα έχει όλα ωραία, όσο γίνεται τέλος πάντων. Να θες να βγει στον κήπο σου εκεί να πιεις ένα καφεδάκι, να κάτσεις να ράξεις και να σου έρχεται η μπόχα, λες και είσαι σε βουστάσιο. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό πρέπει όταν μετακομίζετε σε μια καινούρια γειτονιά. Εσείς κοροϊδεύετε εδώ, αλλά εγώ περνάω δράμα. Και έχετε ζωάκια, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τι κάνετε στο σπίτι σας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την υπόλοιπη γειτονιά που είναι 100 χρόνια εκεί. Και στην τελική εσύ μόλις πήγες, έτσι. Δεν κάνουμε ό,τι μας έρθει στον εγκέφαλο. Επίσης εδώ μου γράφουν, κάνε καταγγελία, θα φάνε πρόστιμο και αυτοί με τα σκυλιά και αυτοί με τις κότες. Όχι, ρε Σιπέτρο, δεν θέλω να κάνω καταγγελία, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να τα βρούμε μεταξύ μας πολιτισμένα και όμορφα. Δεν ξέρω αν είναι τσιπαρισμένες οι κότες. Δεν θέλω τίποτα εγώ από τη γειτόνισσα να είναι γερή, να χαίρεται τις κοτούλες της. Την μπόχα θέλω κάτι να κάνει, να την καθαρίζει. Γεια σου, Αναστασία μου. Τι όμορφο μωρό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, σας έχω είδηση φοβερή και τρομερή. Πρέπει να τη σχολιάσουμε οπωσδήποτε, διότι έχουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε το νέο του κόμμα και πώς θα λέγεται. Δεν μπορούμε να αποκλειστούμε, λέει, από τις εκλογές. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα το αναλύσουμε.

0: Είναι καλό λοιπόν να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων και ξέρετε ότι τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας εγώ βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι και κάποιος που το βλέπω μισοάδιο και εκεί δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Όταν πρόκειται όμως για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε πάρα πολύ ζέστη είχαμε το καλοκαίρι, οι βροχές έρχονται, θα σας πω σε λίγο γιατί έχουμε πρόβλεψη για καταιγίδες σήμερα. Η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και φυσικά να απευθυνθείς στους ειδικούς και εμείς εδώ προτείνουμε πάντα τις καλύτερες εταιρείες. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φαίνει λοιπόν κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες λοιπόν τώρα στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου.
1: Μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι, ποιος να ξέρει.
0: Και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται με το κόμμα Κασιδιάρη.
1: Μελισούλα.
0: Και να δούμε πού θα χτυπήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις από το απόγευμα το βραδάκι σήμερα.
1: Μελισούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό σε ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα. Ο άνδρας ανέτρεψε την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Μια 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε περιοχή της Χαλκιδικής μετά από παράσυρση από διαρχόμενο αυτοκίνητο. Το δυστύχημα έγινε στο μεταγγίτσι του Δήμου Σιθωνίας. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη που κινεί το πεζί. Η γυναίκα διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς και τον υπολογισμό της ρύθμισης να λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Με πρώτο σταθμό της Silicon Valley και επαφές με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην ναυτιλία, στα λιμάνια, στη μεταφορά ενέργειας και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλια σε συνέντευξή του. Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του «Δώσε και σε μένα μπάρμπα». Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οι τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Φερακάκης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της νέας περίοδου να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το περίπου 1,85 ευρώ το λίτρο με το οποίο ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προανήγγειλε αυξημένο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αυξήσεις μέχρι και 150 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμη πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα. Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων και παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην επίθεση σε βάρος συνομήλικής τους. Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, χτύπησαν μια άλλη 13χρονη με σφαλιάρα και την τράβηξαν από τα μαλλιά. Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί στους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γεννητσά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί μου το κάνετε αυτό, ρε Καρντάσια. Επιλέγετε Θεσσαλονίκη και καλά κάνετε να ακούτε στα ραδιόφωνα. Αν δεν στηρίξουμε τον τόπο μας. Έτσι, μπράβο. Ποιον θα στηρίξουμε? Γιατί μου το κάνετε αυτό, πάντα μετά τις 12 μου τρακάρετε ή είναι σταματημένα αυτοκίνητα. Αν μου δίνει τώρα αυτή τη στιγμή δύο τροχέα ο χάρτης και θέλω λίγο έξω να το δούμε, δείτε το λίγο, Εύα. Στην Παθέ, εκεί που γίνονται τα έργα, πρόσεξε τώρα. Το ένα μου το δίνει με το και γίνεται χαμός από ό,τι φαίνεται εδώ. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλο ποτηλιάρισμα στα έργα που γίνονται ανάμεσα στους κόμβους Σύνδου και Χαλάστρας, μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, δηλαδή προς τα Διόδια. Μου δίνει ένα τροχαίο ακριβώς στον κόμβο της Σύνδου και ένα ανάμεσα κάπου στη μέση, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα για όλους όσοι κινείστε από τη Θεσσαλονίκη προς την Κατερίνη και θέλετε να φτάσετε σιγά σιγά να περάσετε τα Διόδια. Πριν τα Διόδια λοιπόν έχουμε μεγάλο ποτηλιάρισμα εκεί. Δίνει ένα τροχαίο χάρτη. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Η Εύα θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται. Αλλά εσείς οι οποίοι κινείστε εκεί έχετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν λοιπόν ακούει κάποιος ο οποίος έχει περάσει, έχει εικόνα, ανοίγω τις γραμμές αμέσως τώρα. 2-3-10-5-13.000 2-3-11-82-10-50 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα έχουμε στο ίδιο σημείο και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή όλοι όσοι έχετε φύγει από τα Διόδια Μαλγάρων και έχετε μέτωπο προς Θεσσαλονίκη και εκεί θα είστε σταματημένοι. Εκεί δεν βλέπω τροχαία αλλά βλέπω αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Είμαστε του γιατρού. Φυσικά αν έχετε βγάλει κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο, πολύ ευχαρίστως να το στείλετε στο 6908-357-800. Κατά τα άλλα, περιφερειακός καθαρός, κεντρική δρόμη της Θεσσαλονίκης σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον αυτή την ώρα.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο, την Ντούλα, τον Αποστόλη, που μου λέτε ότι γίνεται ασφαλτόστρωση στο σημείο εκείνο, ανάμεσα δηλαδή στους κόμβους, την Παθέ, Σύνδου και Χαλάστρας, και στα δύο ρεύματα. Αυτό, παιδιά, το γνωρίζουμε, δεν είναι είδηση. Το λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ και 5-6 μέρες, μια εβδομάδα κοντεύουμε. Εγώ αυτό που ζητάω από εσάς, και ευχαριστώ τον Κυριάκο, είναι να μου πείτε αν κινείστε εκεί, γιατί βλέπω στο χάρτη δύο τροχέα. Όσο προσπαθεί και η Εύα να βρει άκρη, γιατί δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται στο γραφείο τύπου της τροχέας. Κάντε κάποια αλλαγή, αλλάξτε το τηλεφωνικό κέντρο, κάτι πρέπει να κάνετε.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι του γιατρού, ξαναβάλε λίγο το γιατρό και από τα μισά, όσο ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται εκεί, αν έχουμε σοβαρό τροχαίο ή όχι. Δύο παρακαλώ στην Παθέ και μετά θα πάμε και στην κβαντική ιατρική.
1: Έγιναν πετάλια τα πόδια μου.
0: Θα σας πω για ποιο λόγο. Πάμε λοιπόν στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε, λέει, το καινούριο του κόμμα, παιδιά. Τέλειος, σωθήκαμε. Ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Υπήρχε ουσιαστικά αυτό το κόμμα, το έχει φτιάξει, λέει, νόμιμα το 2025.
1: Παναγία.
0: Νομίζω δεν ήταν φυλακισμένος τότε.
1: Την κόλλησα κι εγώ, φιλοσοφία.
0: Σήμερα λοιπόν το πρωί από το κανάλι του στο YouTube στηρίζει, είπε, τη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη. Κακό ονόματα, ρε φίλε. Δημητροκάλης, τι μου θυμίζει εμένα. Δημητροκάλης, νομίζω, δεν είπα ότι είναι αυτός, αλλά το επίθετο αυτό μου θυμίζει τους σατανιστές του 90 κάτι. Καλά θυμάμαι. Κατσούλας Δημητροκάλης ήταν αυτοί οι δύο. Είχα κάνει και μία μία έρευνα τότε, γιατί πήγαινα σε σχολή δημοσιογραφίας και μας είχαν βάλει να το ψάξουμε, να ψάξουμε την ιστορία των σατανιστών. Πού ήταν, κάπου στην Παλίνη, στην Αθήνα ήτανε. Παρακαλώ.
2: Κατσούλας Δημητροκάλης και Μαργέτη.
0: Α, γεια σου και Μαργέτη. Είχα κάνει ολόκληρη έρευνα τότε για να περάσουμε τις εξετάσεις. Πω, πω, φίλε, ναι, τι θυμηθήκαμε. Ναι, Δημητροκάλης, επίθετα, ναι, φοβερά. Να είσαι καλά. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε, πέσατε εδώ. Η Εύα είναι στην παρέα μας, η Βερνάρδου. Εύα.
3: Λοιπόν, να ενημερώσουμε λιγάκι για το τι έχει γίνει. Μιλήσαμε με οδική βοήθεια αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο εκεί μπορέσαμε να βγάλουμε μια άκρη. Okay. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό ατυχηματάκι, πολύ μικρό όμως, λέει. Δύο αυτοκίνητα ακούμπησαν στο ένα μόνο ρεύμα, έχουν κάνει στην άκρη, είναι μόνο υλικές ζημίες και πολύ ελαφριές. Αλλά αποδίδουν όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο στα έργα.
0: Φυσικά. Ευχαριστούμε, Εύα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, δώσαμε και τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που μου γράφουν εδώ για το τι ακριβώς γίνεται εκεί στην ασφαλτόστρωση. Τρία συνεργεία, το ένα ξυλώνει την άσφαλτο, στην Παθέ προς Αθήνα, ένα στρώνει άσφαλτο προς Θεσσαλονίκη.

Μαζί μας και σήμερα η ΔΕΗ. Αλλά επειδή διψάμε, μαζί μας και η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Και λίγο νεράκι εγώ, παιδιά, θα το ήθελα τώρα, αν μπορεί κάποιος να μου φέρει. Η ΕΙΑΘ λοιπόν ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Η τεχνολογία βεβαίως αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Έτσι λοιπόν, πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μας, βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

Ψάχνω που λέτε να βρω έναν κβαντικό γιατρό ή γιατρό ο οποίος έχει πτυχίο ιατρικής και κάπου μέσα διαφημίζει στο διαδίκτυο ότι κάνει και κβαντική ιατρική. Απ' τις πρώτες που μου βγάλε ήταν το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Κύριε Καριστιανού δεν έρχεται στον Στάτους να μιλήσει. Ψάχνω κάποιον άλλον που να κάνει γενικότερα ολιστικά πράγματα. Μήπως και μας πείτε, εγώ κβαντική φυσική θυμάμαι από το σχολείο, κβαντική ιατρική δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Και λέω τώρα. Μπαίνω στο site της κυρίας Καριστιανού γιατί αυτό μου το βγάζει από τα πρώτα για να πω την αλήθεια. Και επειδή την ξέρουμε, γιατί τους άλλους δεν τους ξέρω, αν είναι σε εισαγωγικά βάλτε το τσαρλατάνι ή δεν είναι, ή γνωρίζουν, ή βοηθάνε ή δεν βοηθάνε. Οπότε λέω ας διαβάσω, αφού μπήκα στο site της κυρίας Καριστιανού εδώ, τι γράφει Μαρία Καριστιανού. Λέει παιδίατρος, σύμβουλος θυλασμού. Εγώ δεν την ξέρω τη γυναίκα από κοντά. Μπορεί να έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, μπορεί να μην έχει βοηθήσει κανένα. Δεν το γνωρίζω, δεν την κρίνω γι' αυτό, αλλά θα σας διαβάσω, διότι υπάρχει κανονικά στο διαδίκτυο τι είναι η κβαντική ιατρική σύμφωνα με όσα γράφει το site της κυρίας Καριστιανού στο ιατρείο της, έτσι. Η κβαντική ιατρική λοιπόν λέει η κβαντική βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός, άρα όλα αυτά είναι το ίδιο, στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων. Άρα δεν μιλάμε καθόλου για κλασική ιατρική. Πάμε παρακάτω. Όλα τα κύτταρα του σώματος διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση και ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες μεταξύ τους μέσω βιοφωτονίων. Ακόμη και οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα, το στρες παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτά αφορούν στην κβαντική επιστήμη. Ωραία! Το ξεκαθαρίσαμε. Τώρα, πάμε στην κβαντική ιατρική και τελειώνω γρήγορα. Στην κβαντική ιατρική ισχύει ότι κάθε κύτταρο, ιστός ή όργανο, για να είναι υγιές, πρέπει να έχει συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Άρα εδώ παίζουμε με συχνότητες από ό,τι καταλαβαίνω. Εάν η φυσιολογική ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων διαταραχθεί λόγω της παρεμβολής κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού, τότε τι κάνει ο οργανισμός, λέει εδώ. Εκδηλώνει συμπτώματα ως αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής. Τέτοια λέει διαταραχή είναι σε μεγάλο βαθμό οι αλλεργιογόνοι παράγοντες όπως το δηλητήριο της μέλισσας, η γύρη, η σκόνη, άλλοι ατμοσφαιρικοί παράγοντες και τρόφιμα που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Τότε τι γίνεται, έρχεται λέει αυτή η κβαντική ιατρική, λέει εδώ κυρία Καριστιανού, και εφαρμόζει τον βιοσυντονισμό του σώματος εκ νέου. Restart δηλαδή σου κάνει από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να αποκλειστούν τα παράσιτα που διατάραξαν την ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων. Και πώς το κάνει αυτό? Το κάνει με ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις στις αλλεργιογόνες ουσίες που τοποθετούνται σε ένα δοχείο συνδεδεμένο με την βιοσυντονιστική συσκευή. Ωρε φίλε! Και μάλιστα αφού αναλύει για να μην σας πω για δερματίτιδες, ρινίτιδες, άσμα, εξέματα κτλ. Δεν λέει για πολύ σοβαρές ασθένειες εδώ. Λέει λοιπόν

ότι η μέθοδος του βιοσυντονισμού ή αλλιώς κβαντική ιατρική έχει πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες χωρίς τη λήψη φαρμάκων. Φαντάζομαι ότι η κβαντική ιατρική λέει εφαρμόζεται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία χωρίς κανένα κίνδυνο, δεν επηρεάζεται ούτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της κλασικής ή της ομοιοπαθητικής κτλ. Κτλ. Ωχ, κτλ. Καταλάβατε? Σας είπα, εγώ δεν κρίνω, δεν αποκλείω, δεν στηρίζω, δεν γνωρίζω. Διαβάζω τι λέει εδώ. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω. Όμως η κλασική γιατρή, η κλασική ιατρική δεν την αναγνωρίζει ως επιστήμη την κβαντική ιατρική. Άρα εκεί πέρα υπάρχει πρόβλεμ. Υπάρχει πρόβλεμ για το πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον τσαρλατάνο από τον άνθρωπο που τέλος πάντων παράλληλα με την κανονική ιατρική μπορεί και να βοηθήσει σε κάποιες ασθένειες. Όχι πολύ σοβαρές από ό,τι καταλαβαίνω.

0: πάμε λίγο στη γραμμή. Θέλω να καταλάβουμε λίγο και να υπάρξει ένας διαχωρισμός. Γιατί σας είπα, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν πλασμαφαίρες ή δεν κάνουν ιατρικές, παράνομες ιατρικές πράξεις στα ιατρία τους, που γίνονται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία. Μπορεί να βοηθούν όμως ανθρώπους που έχουν κάποια άλλα θέματα με βιοσυντονισμό και αυτό να τους κάνει καλό. Κατά πόσο όμως το κάνουν με σωστό τρόπο ή ασχολούνται με αυτό το παράνομα ή έχουν παράνομο ιατρείο, εκεί δεν θα το πω εγώ αυτό, θα το πει ο εισαγγελέας, θα το πει ο ιατρικός σύλλογος και φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε τους ελέγχους που θα έπρεπε ήδη να κάνουν. Οι έλεγχοι οι οποίοι ξεκίνησαν και μάλιστα με πολύ αυστηρό ύφος μιλάνε παντού, αφού πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κουνιότανε φίλο, παρακαλώ.
1: Λάθος ιατρού, θέλημα Θεού.
0: Μάλιστα.

0: Η αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, η Μαρία, μίλησε στον Αντένα. Θέλω λίγο να ακούσουμε τύπ.
1: Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία. Χρήσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Για πάμε.
2: Πώς νιώθει όλη η οικογένεια με όλα αυτά που διαρκώς έρχονται στο φως?
3: Πώς να νιώθουμε, Σοργισμένοι είναι όλοι. Σοργισμένοι είμαστε.
2: Ο αδερφός σου ήταν στην καρέκλα, έκανε πλασμαφαίρεση και η γιατρός τον τραβούσε φωτογραφίες και τα έστελνε στον υπνοθεραπευτή.
3: Ναι.
2: Ο χαμός του Γιώργου είναι δεδομένο ότι σας πονάει. Από εκεί και πέρα.
3: Ο άδικος χαμός. Τι να πούμε για το παιδί, ρε Σιλιώτα, τι να πούμε για το παιδί. Τι να πούμε για το παιδί. Είμαι θυμωμένη πολύ. Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε, δολοφονούνταν διαχρονικά.
2: Θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλεύτηκαν δύσκολες στιγμές που βίωνε ο Γιώργος?
3: Ναι, ότι ήσαν στην ανάγκη του.
2: Τη συγκεκριμένη γιατρό, πώς πιστεύεις ότι τη γνώρισε?
3: Δεν γνωρίζω καθόλου, Γιώτα.
2: Σου είχε μιλήσει ποτέ για αυτές τις θεραπείες?
3: Δεν γνωρίζω, Γιώτα.
1: Λοιπόν, είναι συνέντευξη που σε έκανες εσύ, Γιώτα.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAF.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: άνθρωπος πεθαίνει.
1: Υπάρχει τέτοιος φίλος, ρε φίλε Γιάννη Πλούταρχε, πω, γιατί πάσουμε λίγο και από φιλίες, γενικώς πάσουμε από σχέσεις τα χρόνια που ζούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τελικά πραγματική αληθινή φιλία. Γιατί εσύ λέει δεν έχει. Έχω, πώς δεν έχω τώρα. Άσε, αφού κάνω εκπομπή τώρα, παιδιά. Πρέπει να σας βάλω λίγο σε σκέψεις. Έχω. Πολύ. Δύο. Αληθινή όμως, έτσι. Όταν λέμε αδέρφια. Αλλά γενικώς πάσχουμε από σχέσεις. Είναι αυτό που λες, φίλε, μόνο εσύ με αγαπάς, αλλά...
0: Φίλε, την αγαπώ ακόμα.
1: Καψούρα και φιλία στο στάτους 107 και 7, εφηπαφή του μαζί σας και ο διαγωνισμός για το κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς, παρακαλώ, μέσα.
0: Φίλε,
1: καλά λέει η Νικολέτα εδώ, θέλουμε όλοι, λέει, ένα καλό βιοσυντονισμό. Μη στεναχωριέστε, κορίτσια και αγόρια, σας βιοσυντονίζω ραδιοφωνικά κάθε μέρα εγώ εδώ 11 με μία ούτως ή άλλως. Πάρα πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε, να διεκδικήσετε Viva Way 250 ml, Viva Star, Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι, αγαπημένα φρούτα, συνδυασμός, λαχταριστή γεύση, πολύ ωραία φυσική απόλαυση, φυσική χυμή με επιπλέον βιταμίνες B, C και E.
0: Φίλε,
1: και μιλάμε τώρα για χυμούς, προσέξτε, έτσι, θα το πιούν στο σχολείο, τα παιδάκια σας, εσείς στη δουλειά, κορίτσια στο δρόμο. Μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες, όπου κι αν είστε, ένα μεγάλο κυβότιο εντελώς δωρεάν δικό σας. Στείλτε ένα μήνυμα τώρα, προλαβαίνετε. Προλαβαίνεις, σου λέω. Άμα σου λέω προλαβαίνεις, τζάμπα το μήνυμα, δωρεάν στο Viber 6908-357-800. Εκεί θα το στείλεις, γράφοντας το όνομά σου, το επίθετό σου, δίπλα Viva Effie, και όλο αυτό το στέλνεις στο 6908-357-800. Εξαιρετικά Viva φρουτοποτά. Ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τη γεύση του φρούτου σε μία έτσι πιο ελαφριά και απολαυστική εκδοχή, όταν μιλάμε για το Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι, και φυσικά δύναμη και ευεξία στο φυσικό χυμό με 9 φρούτα πραγματικά και 7 βιταμίνες.

Λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα όμως δεν είναι ψέμα, γιατί έχουν στείλει 200... περίμενε. 246 άτομα μέχρι στιγμής. Θα κάνω σε πολύ λίγο την κλήρωση. Η Νατάσα, ο Χρήστος, ο Γιώργος, η Λίτσα, η Λένα είναι τα παιδιά, οι ακροατές που στείλανε τώρα σε αυτή τη δεύτερη φουρνιά. Η Μαρία, Μαρία Ευθυμιάδη, Μαρία Τάφη, η Χρύσα, ο Στέφανος, ο Αντώνης, Γιώργος, άπειρα μηνύματα για το διαγωνισμό της Viva. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εκεί τηλεφωνείτε όσοι θέλετε να πείτε μια καλησπέρα. Για τη φίλη που πήρε τηλέφωνο δεν μπόρεσα να το σηκώσω, γιατί και την ώρα έπαιζα μουσική από εκεί που δεν έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος. Με όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, παρά μόνο στην Παθέ, εκεί όπου έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα προς την είσοδο της πόλης, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο, ασφαλτοστρώσεις, ένα μικρό τροχαίο από την άλλη πλευρά δημιουργεί και εκεί ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, αλλά μικρότερο όμως από αυτό προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός καθαρός με πολύ μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο αυτή την ώρα, χαιρόμαστε Δευτέρα. Γεια σου Κατερινάκη μου.

Έλα πείτε από το 1 μέχρι το 10 πόσο καψούριδες είστε. Πείτε το. Δεν έχει σημασία. Τι ρούχα φοράς, τι δουλειά κάνεις. Τι έχεις σπουδάσει. Ο έρωτας δεν κοιτάει τέτοια. Έλα πες άντε, πες. Γιατί βλέπω εδώ ότι ξαφνικά με το που έπαιξα 2-3 λαϊκά παλιά κλασικά απογειωθήκατε.

0: έχω τώρα.
1: Τρεσιάρη, φέρε ένα κουβά λίγο. Θέλω να μαζέψω τα δάκρυά μου.
2: Τραγούδι το οποίο έχει παιχτεί δισεκατομμύρια φορές στα RGNA της πόλης.
1: Και όχι μόνο. Σε κλαμπ, σε μπουζούκια, σε παντού, παντού, παντού, παντού. Και το έχω ακούσει και live. Εντάξει, ο άνθρωπος, ο Νότς, παιδιά. Σαν τραγουδιστής και μόνο.
2: Είναι έτσι, φωνή, για φωνή μιλάμε.
1: Είναι live, φαντάζομαι τον έχεις ακούσει και εσύ. Είναι καλύτερος και από το CD. Δηλαδή είναι λίγες φορές που το ακούς αυτό. Λοιπόν, Άρη μου, έχω από το 1 μέχρι το 251 συμμετοχές για το κυβότιο από την, με τους χυμούς από τη Βίβα. Θα με πεις?
2: Το 201.
1: Αυτός ο άνθρωπος πάει. Με πηγαίνει πίσω στη λίστα μια ζωή να ψάχνω. Τέτοιος ήσουν μια ζωή.
2: 200.
1: Το 201.
2: 201.
1: Περίμενε.

0: φεύγεις.
1: Φύγε ρε, σηκωφύγε, σφύγε. Δεν σε θέλω, να πας αλλού. Ρε να φύγεις, να πας αλλού. Λοιπόν, ήρθε εδώ, μας έκανε την κλήρωση, φεύγει. Φύγε ρε αγόρι μου. Και 56 είναι, ούτως ή άλλως θα ξανάρθει λίγο. Αφού θα κάτσει τα κουμπάκια. Λοιπόν, έχω νικήτρια και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες είστε γυναίκες. Έχω και αρκετούς άντρες, αλλά από ό,τι βλέπω, οι περισσότερες γυναίκες. Λοιπόν, η Χρύσα Σάντολη, όπως το ακούτε, Σάντολη με όμικρον και ήττα. Χρύσα Σάντολη, έχεις κερδίσει, Χρύσα μου, μπράβο σου. Ένα κυβότιο από την εταιρεία Viva, υπέροχους χυμούς 250 ml. Τι θα κάνεις τώρα εσύ? Θα έρθεις από τα γραφεία του Στάτους πρωινό μεσημεριανές ώρες, αν σε βολεύει, για να παραλάβεις το δωράκι σου. Χρύσα Σάντολη. Εγώ παραδίδω σκυτάλι στον Παπιδάκη. Αφού πρώτα πάω κοτόπουλα Εμίλιος, που είναι και σήμερα μαζί μας. Αγαπάμε, τρώμε, το ευχαριστιόμαστε για δίαιτα, για διατροφές, για γεύση. Ψήνονται με μαεστρία κοτόπουλα Εμίλιος, με την υπογραφή Πίνδος βεβαίως. Ανδρέα Παπανδρέου 74 Νεάπολη. Ή αν δεν μπορείς να πας, 2-3-10-6-26-4-56. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Αυτό που πρέπει να κάνεις λοιπόν είναι να βάλεις τέρμα το ραδιόφωνο, απολαύσεις Νίκο Βέρτη. Εγώ σας χαιρετώ, έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου. Αύριο γέροι να είμαστε μετά τις 11. Αντε γεια!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο άνδρας ανέτρεψε την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο βίντεο του διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Κασιδιάρης υποστήριξε ότι η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε το 2025 και ότι το καταστατικό της έχει κατατεθεί ήδη στον Άριο Πάγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο νέος σχηματισμός διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική ομάδα και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης να λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην ναυτιλία, στα λιμάνια, στη μεταφορά ενέργειας και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλια σε συνέντευξή του. Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του «Δώσε και σε μένα, μπάρμπα». Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην Αντλία, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της νέας περίοδου να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα περίπου 1,85 ευρώ το λίτρο με τα οποία ολοκληρώθηκε η περισσινή περίοδος. Παράλληλα, προανήγγειλε αυξημένο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Αυξήσεις μέχρι και 150 ευρώ το μήνα στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι, μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα θα γίνεται με βάση μια ακόμη πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα. Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων και παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην επίθεση σε βάρος συνομήλικής τους. Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, χτύπησαν μια άλλη 13χρονη με σφαλιάρα και την τράβηξαν από τα μαλλιά. Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα. Δύο κορίτσια 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα τους από την Γκάνα. Επεισόδιο με πρωταγωνιστή ένα μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου σημειώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ναυτικός ενημέρωσε ότι ένας 47χρονος αλλοδαπός ναύτης υπήκοος Φιλιππίνων, ο οποίος εργάζεται σε φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας, απείλησε με χρήση μαχαιριού έναν άλλο ναυτικό του ίδιου πλοίου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς. Στον Πολύκυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί στους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γιάννητσα θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλημέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Στο οποίο
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς.
13: Η λύση είναι μία, η υπνοθεραπεία.

0: Και τι κοροϊδεύετε, αφού έτσι κι αλλιώς τα κρυβίνουν όλα. Ζέστα δεν θα έχουμε. Δηλαδή τώρα τι θέλετε. Πέστε σε χειμερία να έρχει. Η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Και έχει λέει κάποιους που πάνε και δίνουν 500 ευρώ την ώρα για υπνοθεραπεία. Γιατί δεν βλέπουν τη βία κάτω. Τσάμπα.
1: Βουλή.
0: Δεν χαζός κόσμος τώρα. Δηλαδή, αν τη βουλή βάζει και κάτι που και που να
1: και... άμα έχεις άδωνη και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, άμα...
0: Όχι μόνο, έχει ντοκιμαντέρ κάποια που είναι...
1: Όχι, τη βουλή βουλή λέω.
0: Δεν είσαι, εσύ είσαι ανώμαλος, εσύ είσαι διστραμμένος. Εσύ όχι με υπνοθεραπεία, ούτε με ολιστικό μασάζ δεν γίνεσαι ζάφτη. Παιδιά καλημέρα, πέρα ως πέρα. Φόρος για μια σουσλόγκ με κάτι γερόντια που ένας έκανε τον πιο νέο από τον άλλον. Πού πας βρε με τρία μπαϊμπάς και βάζεις και καυγά, φτιάχνεις βρε. Πού βρε, δεν είστε για τίπτα βρε. Δηλαδή λέμε τα παιδιά να μην κυκλοφορούν μόνο τους, δύο χρονών και τέσσερα λέει. Και τα βρήκανε να κυκλοφορούν μέσα στη Θεσσαλονίκη, λέει πια...
1: Γκανέζος όμως ο παπάς.
0: Ναι, είδαμε οι Έλληνες, οι γέροντες που κάνουν... Ποιο θα με πιέτσε έτσι για μένα, ρε. Σαν να μαλώνει ο Κουκουλόπουλος με έναν λίγο μεγαλύτερο.
1: Κουκουλόπουλο στο μάτι τον έχεις.
0: Τον έχεις τον Κουκουλόπα, να σφυρίξει καμιά μπάτσα, να μην στον τόπο, ρε. Μη μαλώνει. Είχε και μια κόμηλα 24 χρονών. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν ήταν, 21.
0: Και τι ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάρκαρι το πει αυτονό για να μπει να κάνει μπάνιο.
1: Πάντως έβγαλε εισιτήριο αμαία.
0: Βρε άντε τώρα από εκεί, όλο χαζά δεν μπορώ να πούμε. Όχι, όλοι κάτι βρίσκεται συνέχεια να πούμε. Απ' τη μια είχαμε αυτό να πούμε το... Αυτό το... Τον σκότουσα γιατί την αγαπούσα. Αυτό το... Ναι, τον άλλον δεν τον είδες. Πήγε και έσφαξε με το σουγιά τη γυναίκα να πούμε. Θόλωσα λέει. Τι, μπες μέσα τώρα ξεθολώνεις. Τώρα ξεθολώνεις ή δεν ξεθολώνεις.
1: Ξεμπουκώνεις κιόλας.
0: Μην φάτε από αυτά τα ισόβια που είναι γύρω στα 7,5 χρόνια. Δώσ' του ένα εκεί να καταλάβει. Πώς έλεγε ο γέρος ο Καραμαλής. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αλλά δεν σας άρεσε και τα κάνατε MTP. Μια στάλα, ένα τσότσο να είναι τα ισόβια. Άκου θόλωσε το θολωμένο μου μυαλό και...
1: Ακείς πάνω.
0: Ναι, και φτάνει με αυτή την υποκουλτούρα όμως, παιδιά φτάνει, έλεος, ρε. Δεν γίνεται. Τι θα πήρε φιλαράκι θόλωσες.
1: Ναι, αλλά ξεθόλωσε για να σκηνοθετήσει τι έγινε μετά. Κάτι και καλά τους την πέσανε.
0: Κοίταξε,
1: και...
0: αυτό είναι μια θολώρα, πώς λένε, άνοιξε τα τζάμια. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Έχει κράσει, άνοιξε τα τζάμια λίγο. Και ξεθολώνει κατευθείαν από κατάλληλες. Σαν τους άλλους που θόλωσαν με το μαζουράκι, αλλά ακόμα δεν εξέπληψε ο άνθρωπος κατευθείαν. Σβήσε τα ονόματα, φέρε το σφουγγάρι, κάνε τον μπάγκο, φουκουφούκου, μοκουμόκου, να πάρω το αστυνομικό. Κάτσε, βρε, να πάρεις αστυνομικό. Μην βιάζεσαι, βρε, περίμενε λίγο. Κάτσε, βρε, να τακτοποιήσουμε, τα βγάλουμε από την πρίζα, τα βάλουμε στην τουλάπα. Και που ερχόταν εκείνη του πατούλη που λέγανε το όχι του μηχάνημα, αλλά δεν δουλεύει όπως το έχουμε μέσα. Και να τα τακτοποιήσουμε και το παίρνει το εκάβλα. Αυτά τα παιδιά να πούμε δεν μπορούν να μάθουν τη δουλειά να πούμε. Δηλαδή πραγματικά να σε εκθέσουν κατευθείαν. Απ' την άλλη παιδιά δηλαδή ξέρω εγώ έπαιζε η Έφη πριν Πλούταρχο και τρόμαξε. Λέω πέθανε και ο Πλούταρχο. Γιατί ξαφνικά να ακούσει έναν άλλο τραγουδιστή. Σοκάρισε. Εγώ τώρα έχω πάθει πλάκα. Βλέπω εκεί που καθόμανε να πούμε και αγλάντε πάμε στην τικτοκέρα. Με σκάει μύτου στην τικτοκέρα.
1: Α.
0: Έχουν τη Βαϊμπεργέρα, έχουν τη Φτωχέρα. Τσακ, ο Σπανουδάκης. Αφιλεχεύεται ένα μικρό εγκεφαλικό. Λέω, τι έγινε, παιδί. Στο τσακ την πήδηξε. Και απ' την άλλη βγαίνει και ο γονέτης του λένε, πού πάτε κύριε, είστε καλά. Με μια χαρά είμαστε, ο άλλος φέθανε. Ρε φιλαρά, είπαμε να είσαι αυθόρμητος. Λίγο σιωμαζοχτός δεν λέγονται. Δεν είναι όλα απλά. Αλλά ευτυχώς όμως έχει σώα στα σφρένα. Δεν ξέρω να τα πατάει τα φρένα, αλλά τα έχει.
1: Ποια φρένα?
0: Τα μπροστινά, τα κάκια.
1: Ωραία το είπε πάντως.
0: Το είπε αυθόρμητα. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Το είπε και σαν τέτοιο, πώς το λένε, σαν ανέκδοτο κάπως.
0: Όχι σαν ανέκδοτο, το είπε ότι και μεγάλη μαγιά δεν στη είπα.
1: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πράγματι. Και την ώρα πάνω από μου λένε ένας εγκυρινάς, πώς είστε καλά. Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Δύο φορές τον επιλύω.
1: Εγώ θέλω να δω ποιος βάζει παλαμάκια.
0: Τζαβί πάντα υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ ήταν απέναντι η Άντζελα Δημητρίου. Φαντάζομαι, σοκαρίστηκε και η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Άντζελα Δημητρίου και πάγωσε. Κατάλαβε η Δημητρίου η Άντζελα ότι αυτό που είπε ο άλλος δεν έκανε να το πει. Δηλαδή,
1: σε ποιο πρόγραμμα ήταν, στο πρώτο ή στο δεύτερο?
0: Ο Γονίδης πάντα πηγαίνει για τρίτο πρόγραμμα. Έτοιμος.
1: Εγώ λόγω που σε ρωτάω.
0: Είναι που δεν ήπιε ποτέ. Σαν τον Καρβέλα που μια φορά μια μπύρα. Τι ήπιε εγώ? Δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Δεν έχω πιει ποτέ. Δηλαδή μια ζωή θυμάμαι τένις. Ατελείωτο τένις από το πρωί μέχρι το βράδυ και κολύμπη.
1: Κολύμπη,
0: μπράβο. Αυτά τα δύο. Και του λέω, καλό, και πώς έγινες έτσι, ρε, συγχωρείς. Από φυσικό μου βγήκα χαλασμένος. Αφού ο Ζαχαρός τον κοίταζε και έλεγε, τι λέει? Λέει, επειδή δεν είσαι κουτός. Και όχι μάλιστα, και κανένας άνθρωπος δεν είναι κουτός.
1: Στον Μπογδάνο ήταν.
0: Αν είναι ο Μπογδάνος, είδα φαλάκρα εγώ από μακριά, λέει ο Ζαχαρός. Εντάξει, έχουν μεγάλο σου ξέ. Ο Μπογδάνος, ακόμα κάνει αυτή τη δουλειά ο Μπογδάνος. Ναι. Πάρε, μάλλον. Πάμε, άμα φέρω το αρχείο τώρα, τι έχω από Μπόγδανο.
1: Καλά.
0: Θα γίνει μεγάλο κλάμα, έτσι λέω. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αυτή η στάνη, τούτο το γάλα βγάνει. Και τα είπαμε, αν σου λείπει ύπνος, η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Τώρα από τη μια η Κβαντικιά, από την άλλη ο Νανογυλεκάκιας, μαλώνουν, σκοτώνονται. Η Κβαντικιά είναι η Κάλλη, ο Νανογυλεκάκιας είναι ο Άδωνης. Ο οποίος θυμήθηκε τώρα ότι αυτά δεν είναι κομμένα, λέει, διαφημίζει για παραϊατρικά προϊόντα. Άλλο το δικό μου. Το δικό μου
1: παλιά ήταν το δικό.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό και το κίνητρο, ρε Άρη. Δες και το, για να βοηθήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα το κίνητρο δεν παίζει ρόλο. Ενώ οι άλλοι ήταν κυβερνητικοί.
1: Την ευρίασα, παιδιά.
0: Όχι, δεν ευρίασα. Είχα αφήσει τα νάσκελα του κινητό και με φώτιζε τη μόρη μου και το γύρισα την πρόμπτα να πούμε, γιατί δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου. Δηλαδή, με κίνητρο το να βοηθήσουν συνανθρώπους του ήταν τον Ανουγιλέκο. Ενώ η Κβαντικιά είχε απότερο σκοπό. Να δημιουργήσει κόμμα.
1: Δεν το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ποιος έγινε υπουργός όμως?
0: Υπουργός έγινε αυτός που αλλάζει κόμματα. Να μάθεις τη δουλειά, το δέχομαι. Αλλά μην με κάνεις με λαλακλάκια να πούμε, τσικιτρόνια να πούμε ότι δεν είναι. Άστα αυτά, αυτά αλλού, τα κάναμε αυτά, μισό τα πηγαίναμε, εσείς γυρίζατε.
1: Γατάκια.
0: Ήταν από γατάκια, ναι. Υποσημείωση, γατάκια. Και μια που μιλάμε για γατάκια, παιδιά, αυτός ο Καμπουράκης επίσης παντός καιρού. Είναι μερικές φυσιογνωμίες. Ο Βαλτινός, ας πούμε. Όσα χρόνια και να περάσει, κάπου θα τον δεις. Ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ακούσα αυτή τη φωνή και δεν μπορεί κάτι σημαντικό έρχεται. Γιατί όμως είναι μπάσα φωνή. Αλλά αυτός ο Καμπουράκης πώς γίνεται, ενώ δεν έχει τέτοια φωνή. Είναι σαν να πουλάει ντομάτι στη λαϊκή. Κι όμως τσάκαλος. Και στο καινούργιο του μαγαζί του Μαρινάκη και εκεί. Μην ανοίγομαι.
1: Έλα, πολύ ανοίγεις.
0: Μην ανοίγομαι, πολύ γιατί ανοίγεις. Έχω να πάρω και μαύρα από το Τσίπρα. Και ξεχνιέμαι. Ακόμα νομίζω ότι δουλεύω για το Μητσοτάκι και με φεύγουν, κατάλαβες. Ένα, αυτά είναι.
1: Άμα συνηθίσει το εύκολο χρήμα.
0: Όχι, όχι, θα το προσαρμόσω, θα το φέρω. Θα το φέρω. Ας ακούσουμε έναν Καμπουράτσι.
3: Πες μου το, έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει στέλεχος του Πασόκ ή ο παδός του Πασόκ που, από τους που πιστεύω θα βγείτε πρώτοι.
4: Κύριε Καμπουράκη,
3: για να δούμε την αξιοπιστία μιας πολιτικής, ρε παιδί.
4: Ακούστε να δείτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει. Με βάση λοιπόν την πραγματικότητα, τι θα κάνουμε? Θα κλειστούμε στα σπίτια μας? Κύριε Καμπουράκη, ήμουν γραμματέας.
3: Να έχεις μια στρατηγική και για
4: κύριε Καμπουράκη, ήμουν γενικός γραμματέας επικεφαλής της νεολαίας Πασό και μέλος του εκτελεστικού γραφείου το 8.
3: Μάλιστα.
4: Ένας λοιπόν καλός συνάδελφός σας, ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 9, όταν είχα εκλεγεί, μου είχε πάρει μια συνέντευξη.
0: Η ειρωνία διακρίνω.
4: Είστε 10 μονάδες πίσω. Λέω θα βγούμε πρώτοι. Θυμάστε τι έγινε το 2009.
3: Βέβαια.
4: Ωραία. Πίστευα ότι θα ανατρέψω τις δημοσκοπήσεις. Λέω λοιπόν, θα παλέψουμε.
3: Okay. Αμάπατσι.

0: Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ έπρεπε στο Μέγκα να βρίσκουμε. Δεν είναι, δηλαδή. Έχουμε βεβαρημένο παρελθόν. Είμαστε.
1: Τα έχουμε πάρει. Στην Αθήνα όμως.
0: Αυτό είναι το μόνο πραγματικά στο λόγο του τιμής μου που με έκανε να πω. Έχει τα διάρκεια. Δεν πάω. Εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή είναι σαν να τρως.
1: Πιπεράκια άτσαλο.
0: Όχι, όχι.
1: Χωρίς πιπεράκι.
0: Πολύ καλό παράδειγμα. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα σαν να τρως αντίδια με ξύδι. Δεν γίνεται, ρε
1: παιδί.
0: Δεν γίνεται. Θέλει το λεμόνι του. Πώς το κάνουμε. Ναι. Αλλά εσείς εκεί, πιπεράκι μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να πάω να κάτσω με τον άτσαλο, να τα πούμε λεπτομερώς, αλλά την επόμενη δεν με γλιτώνει. Αλλά έφερα δύο σακουλάκια. Ένα για Λεοντή και ένα για Άρη.
1: Έφερες. Καλά το πες.
0: Και ο Άρης ανακάλυψε ότι είχε και δεύτερο.
1: Άστο. Αυτό που το βάζεις.
0: Αυτό είναι σαν να βρίσκεις πενιντάρικο σε χειμωνιάτικο, σε χειμωνιάτικο ρούχο τον Αύγουστο.
1: Χθες το βράδυ το ανακάλυψε και τσούπερτε και το άλλο.
0: Καλά, έχεις κάνει. Μπίγκο έχεις κάνει.
1: Και τώρα φωνάξαμε τον κύριο Δεγέννη να μας κάνει μια απλωτή τη.
0: Έδωσα μια απλή συνταγή, παιδιά. Λαδόκολα, φούρνο, φουρνιστάν κατευθείαν. Τα πιπεράκια τα πλώνει όλα μέσα. Τώρα έχει μπόλικα.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα μετά. Ντομάτα την οποία όρημε όπω είναι με το χέρι στη μέση τη κόψη και κάνει. Τη ζουλά δηλαδή. Δύο-τρει όρημε. Τα αφήνει φουρνιστάν κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Μόλι πάνε να φτώσουνε, από πάνω ρίχνει ξερή μυζήθρα.
1: Και στο τέλος τα αυγά.
0: Τα αυγά για να κρατάνε ζουμί, να είναι
1: υγρασία.
0: Μην τα ψήσεις και τα κάνεις σαν κρέπ από παπούτσια,
1: ναι.
0: Και ξεραθούνε. Να πηγαίνουνε πηγενέλα, πηγενέλα. Δηλαδή πως βγαίνει το στιθόδι μου και πηγαίνει το η γέμιση πηγενέλα. Να είναι μέσα πηγενέλα, πηγενέλα, τριμμένο μαύρο.
1: Πάρα το ιστορικό, να ξέρεις. Είναι και δίπλα, δεν μακριά τώρα.
0: Τα κατάκα. Τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω. Αλάτι χοντρό. Καταρρυπάς. Και φυσικά παωμένη ρετσινούλα και τα αρέσουν τα δικά σας, εννοείται. Και είναι φαΐ που δεν θέλει σαλάτα. Τα έχει μέσα όλα.
1: Είναι.
0: Έχει τη σαλάτα, το έχει το κυρίως γεύμα, το έχει όλα.
1: Πρωτεΐνη του.
0: Βέβαια. Και αν δεν έχει ξερή μυζήτρα, τρίψε φέτα.
1: Φετούλα, ναι.
0: Κατσικίσα ή και μάπα, ωραία γίνεται. Ας το γκριλ και θα με θυμηθείς. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Ας περάσουμε όμως την επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Όλοι κάνουν το παγόνι, βγαίνει μόνο η παγόνι. Δηλαδή, κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει. Η παγόνι έχει, δεν έχει δίκιο. Λέει, θα βγει, θα μιλήσει. Θα πει τα δικά της, θα κάτσει ο άλλος, θα χαζέψει να πω. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και η κυραβούλτεψη. Δεν μασάει. Έχει τον αμάσιχτο.
2: 2012. Ναι. Δεν είμαστε, εμείς χρειαζόμαστε τώρα πρόγραμμα, ναι, ναι. 100 πρώτων ωρών.
3: Ναι, ναι.
2: Τσίπρας 2014. Ναι. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων, ναι, ημερών.
3: Ναι.
2: Τσίπρας 2026. Πρόγραμμα δεκαετίας.
3: Πρέπει
2: και
3: να κλείσουμε, κύριε Γκαμίνα.
2: Όπου δεν ξέρει, θα πάει το 28, θα πάει το 29.
3: Πολύ,
2: έχει παύλα.
3: Ελάτε,
2: είναι το πρόγραμμα με τις παύλες. Το πρόγραμμα με τις παύλες θα κλείσουμε.
4: Θα
2: επιτρέψει να κλείσουμε. Τι να κάνουμε.

0: Είστε ζηλιάρδες στη Νέα Δημοκρατία γιατί ανεβαίνει το παλικάρι, ο Φέρελπης, ο άχαστος. Και φυσικά έχει και τον τρόπο του, γιατί τα είδες, πάει και ο παπάς. Να ήταν κι άλλος, πάει ο παπάς, πάμε για τον επόμενο. Καλά, χαρισματικός είναι, μην ξυλώσει κόσμο. Έχει ρε, τον Ανδρέα, τον έχει παρμάνουαλ, τον έχει αντιγράψει, τον έχει συμπατικός. Λέει, ποιος θα με δημιουργήσει πρόβλημα? Το Σούτι! Ειδικά τώρα που σέρνουν όλοι να μπουν στο κόμμα, θα κρατάω εγώ τη φύρα, το απόβαρο, χλάτσι το δίνει μια πάνω από το καλάθι από το αερόστατο, πάρ το κάτω του σακί να πούμε, και έτσι λοιπόν να περάσει το επόμενο παρατράγουδο. Δημήτρη, Δημήτρας, ψυγεία θα φέρουμε.
1: Τι θες να βάλω τώρα, Αλέξη?
0: Ναι, τον Αλέξη θέλω, γιατί.
1: Γιατί δεν μου πεις?
0: Δεν σου είπα, αλλά το κατάλαβες. Τι, τόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, δηλαδή, πρέπει να σου το πω.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Έλαβα μία απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Παρετούμε, γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

0: Μα λέει και το φουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
1: Ρε παιδιά, το θέμα είναι να υπάρχει σχέδιο. Πού πας χωρίς σχέδιο, δηλαδή έχεις master plan.
2: Ένας έχει το master plan.
1: Ένας. Ύστερα έχεις B.
2: Σχέδιο B.
1: B. Το B. Άμα έχεις, μη φοβάσαι, μη χαμπαριάς. Πες τα ρε Αλέξε, σε φάνε, θα χορτάσουνε.
3: Εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Γιατί και η τερζή αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς την ύπαρξη των περιορισμών.
1: Το είναι αριστερό
3: αριστερή
1: πρόστιμο.
3: Πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια. Δεν είναι για μας πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και θέλω να σας θυμίσω, και κλείνω για να μην μακρηγορήσω, ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.
4: Κακά τα ψέματα. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού πέσαμε στη χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Θέλουν να μας βγάλουν για πάντα από τη μέση. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούν? Πρώτα απ' όλα είναι η δεξιά. Μας μισούν σύντροφοι γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ηττημένων του Εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα.
1: Κακός δηλαδή που πέσα αυτά τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Αχ, αλλά άμα έχεις έναν υπητίδιο αρχηγό και από αριστερά μπορεί να πάει δεξιά χωρίς να λιωθεί στο τόσο η κομμουνιστικότητά του. Αλλά αυτά που να τα ματήσει, κολυμάρες. Ποιο αύριο, ποιος θα τα βάλει με αυτόν που όταν ήταν μαθητής έκλεινε τα σχολεία, όταν ήταν φοιτητής έκλεινε τα πανεπιστήμια, όταν έγινε πρωθυπουργός έκλεινε σπίτια, επιχειρήσεις και τράπεζες. Δεν μπορείς να πεις, την ξέρει τη δουλειά. Με αυτόν τα βάζετε, ρε. Με αυτόν, ρε, τραχανάδες, ρε. Άλλωστε, ηλίθιος. Ο καλύτερος φίλος του απατεώνα. Για μας λέω.
3: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
5: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες? Πώς το κατασκεύασες? Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας?
1: Να σε πει ο Βαρουφάκης με τι υλικά, γιατί συμφωνούτε, υποκτός ο ρόλος σας, αλλά ταυτόσιμες οι απόψεις σας.
6: Το Σάπιο Σίκο είναι όριμα.
2: Προκαλείστε, κύριε Βαρουφάκη.
6: Το Σάπιο Σίκο είναι ορίμασε, όντως. Κάπως έτσι ορίμασε.
7: Άρα είναι Σάπιο Σίκο, κύριε.
6: Προφανώς. Κοιτάξτε, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλη αλληγορία θέλει να χρησιμοποιήσω?
7: Σουφλέ.
6: Έτσι σας έδωσα δύο-τρεις αλληγορίες για να έχετε επικεφαλή.
2: Η πατριωτική εισφορά, πώς τη βλέπετε, είναι τολμηρή κίνηση.
6: Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική
2: μας. Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι οι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό.
6: Ακούστε με.
2: Το 1%.
6: Έρχεται ο ολιγάρχης. Σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα

0: που έχει παραχθεί με μηδέν κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία, της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι. Σας ξεζουμίζει.
1: Το 1%
0: και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, ο οποίος σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ο ολιγάρχης.
1: Α, ολιγάρχης.
0: Έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό. Ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον τζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
0: Έξτε,
1: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
0: ρόζ. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης.
8: Καμάς.
7: Τάκης.

0: Καλά, ε. Βάση drones στη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Ρε.
1: Να κάνω και ένα στη Μυτιλίνη.
0: Ουκρανία. Τη Μυτιλίνη άσε σε παρακαλώ πολύ να πηγαίνει και ένα τουρίστα τώρα. Μια χαρά είναι στη Λέσβο μόνο.
1: Εντάξει.
0: Α, φαγώθηκατε όλα να τα κάνετε ένα. Όχι, λέει το ίδιο. Τι είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Δηλαδή, μύρινα με μόλυβος είναι το ίδιο. Από πού θα πας έχει σημασία. Από πού θα μπεις.
1: Έλατε.
0: Καταρχήν, σαν πέταλο η Μυτιλίνη. Δεν είναι. Η προσέγγιση έχει σημασία. Άλλος μπορεί να πάει στη Μυτιλίνη, άλλος μπορεί να πάει στη Λέσβο.
1: Σωστό.
0: Άλλος αυτός που πάει στη Λέσβο πηγαίνει για λεσβιακούς λόγους.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Στη Μυτιλίνη πας για ούζα. Να, είδες, μπερδεύει τον κόσμο. Μην τα λες έτσι. Δεν ξέρω άλλος για πού έκλεισε. Έχω εδώ πέρα πολύ πράγμα βέβαια. Τα νέα τώρα έχουν εδώ η λύση για τον Γρίφο. Λέει κληρονομιές ή εξαδιαιρέτου. Δόξα τω Θεώ, τέτοιοι ποτέ δεν είχαμε. Δεν μας άφησαν ποτέ τίποτα οι δικοί μας. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ούτε που με ενδια... Δεν θα το πω. Δεν με ενδιαφέρει να το πω ευγενικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί τι αποχέσκα δεν λέγεται.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, δεν λέγεται.
2: Μάγκος Ούγκος αυτοβελτίωσης εδώ. Ό,τι και να έχεις να αντιμετωπίσεις πριν κάνεις το οτιδήποτε, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας να αγκαλιάσεις ένα δέντρο.
0: Ολιστική.
2: Εγώ που είχα ένα πρόβλημα εδώ με τη σωλήνα που κατεβαίνει, που πάει από το πάνω από μια δεξαμενή στο κάτω σπίτι νερό με την κατηφόρα και δεν έτρεχε, λέω πριν κάνω το οτιδήποτε θα αγκαλιάσω το δέντρο. Το αγκαλιάζω.
0: Κυβαντικό αγκαλιάσμα.
2: Να ανταλλάξουμε συχνότητες. Παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο, του λέω έλα, έρχεται νερό κάτω. Μου λέει όχι.
0: Περίεργο.
2: Λέω καλά, κλείσε. Θα αγκαλιάζω το δέντρο. Το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, λέει έρχεται νερό κάτω. Μου λέει όχι. Κλείσε, μου λέω. Αγκαλιάζω το δέντρο, το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, τρέχει νερό. Μου λέει με το νερό, μαλάκα μου. Τελείωνε και θέλουμε να μαγειρέψουμε κάτω. Και πήγα, τελικά και πάνε αέρα η σωλήνα. Άνοιξαν αυτό, έκανε εξαέρωση και πήγε το νερό κάτω. Αγκαλιάζω το δέντρο και του λέω ευχαριστώ.
0: Ναι, κάνει κάτι και εσύ, αυτό είναι το θέμα. Μόνο με την αγκαλιά δεν γίνεται. Άλλαξε τη σωλήνα, ξαναγκάλιασε το δέντρο, πήγε το νερό. Εντάξει, χρειάζεται η ολιστική αντιμετώπιση, αλλά υπάρχει και μια σπιρήνη. Ποτέ δεν ξέρεις. Να το περικυκλώσεις το θέμα, κατάλαβες. Στο σφυρί λέει το εξωγικό για να σου δει η πρώτη κατοικία ανοίγει βελτιωμένους εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Άμα ακούω δείχτη προστασίας, δηλαδή από κάτω λιοντάρια έχει. Τι να σε κάνει το δείχτη προστασίας. Δηλαδή και πες ότι πηδάς και δεν σε βαστάει το δείχτη. Τι θα γίνει, πάντα σπίτια. Τέλος πάντων, μην είμαστε και αρνητικοί, μην είμαστε κουμούνια. Να προσπαθούν οι άνθρωποι το Σαββάτο. Στα σκαμπάκια, στα τάγκα. Διπλή κοροϊδία σε καύσιμα λέει. Παιδιά, το χειμώνα είπαμε ολιστική θέρμανση. Καμιά φασουλάδα, κανένα γίγαντα, καμιά κουβέρτα διπλό δίχτυ ασφαλείας λέγεται θέρμανση. Εξέγγειλε ο Μητσοτάκης, είπε λέει διπλό δίχτυ ασφαλείας.
1: Το πήρα, είναι πώς το λες.
0: Ναι,
1: άμα τα λες ας πούμε έτσι.
0: Πες διπλά τυρλίκια.
1: Άμα τα λες έτσι, το άλλο το αισθάνει αλλιώς.
0: Πώς άμα στέλνει, άμα τα πεις πώς.
1: Αλλιώς ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή περικολουζαμέντε έτσι.
1: Όχι, πιο ωραία.
0: Πιο εκλεπτισμένα.
3: Δεύτερον δε άθλων επέταξε νοευριστεύς το ήρωη Ηρακλή. Την Λερναίαν Ήδραν κτίνε. Η δε Ήδρα εννέα κεφαλάς είχε.
0: Μην ξαναπάς την Ήδρα.
3: Ο Ηρακλής το ροπάλο τα σκεφαλάς αυτής έκοπτεν αλλουδέν ανήνει δύνατο. Μιας γάρ κεφαλής κοπτωμένης δύο ανεφίοντο. Διό βοηθών τον Ιόλαον επεκαλέσατο και ούτω την Ήδραν κατέβαλεν. Τι ούτων τι και τις μαθητές πολλάκι συμβαίνει. Μίαν άσκησιν λίουσιν δύο δε άλλε αναφίονται. Ευτυχώς δε και οι μαθητέ Ιόλαον την άεχουσιν τον διδάσκαλον.
0: Αυτό που λέμε τους βλαμμένους με την κουσιά να τους στηρίζουν δεν τελειώνουν.
1: Άμα τα έλεγες εσύ τώρα και στο ρεπο θα ήτανε.
0: Καταρχήν να σου
1: πω. Φασολάδες και τέτοια.
0: Δηλαδή, ποιο κάτι την ακούσει αυτό. Ενώ κάτι ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέω. Με την κουσιά, άμα θερίζει. δηλαδή, δεν καταλαβαίνει κάτι αυτό. Τι είναι αυτή. Αναδύοντο και εφίετο και άφησε μας από
1: εκεί. Την
0: κεφαλή είναι. Εκόπτεται με το ρόπαλο. Με το ρόπαλο. Κόψε, ψωμί κόψει με ρόπαλο. Πα καλά. Εκοπάνισον πε. Όχι, έκοπτεν.
4: Μην παρεξηγείτε βρε παιδιά που είμαι αφηρημένη και ξεχνάω συνέχεια. Δεν είμαι ερωτευμένη. Είναι ερωτευμένη. Κάποιοι είναι ερωτευμένοι μαζί μου. Με ερωτεύτηκαν και τους πήρα τα μυαλά.
0: Πολύς κόσμος.
4: Κάποιον πήρα τα μυαλά. Τα πήρα και τα κουβαλάω τώρα.
0: Του Γιώργου.
4: Τι να κάνω.
0: Γιώργος,
4: γι' αυτό είμαι έτσι.
0: Πού είναι ο Γιώργος.
4: Γιατί κουβαλάω τα μυαλά που τους πήρα.
0: Λίγο Γιώργος.
4: Παιδιά να προσέχετε πως καταφέρετε να σας ερωτευτούν. Γιατί μπορεί να τα καταφέρετε τόσο καλά να σας ερωτευτούν. Όπως τα έχω καταφέρει κι εγώ. Που τους πήρα τα μυαλά. Και δεν φτάνει που κουβαλάω τα δικά μου, κουβαλάω και τα δικά τους τα μυαλά τώρα. Δεν είναι όλοι για τα μυαλά που κουβαλάτε. Μην με παρεξηγείτε βρε παιδιά. Που είμαι...
0: Όχι, είσαι το μπλέντερ για τα μυαλά στο μπλέντερ. Πού είναι ο Γιώργος. Λείπει ο Γιώργος και χορεύαν τα ποντίκια. Αυξήσει συντάξεων δίνει ο ελεύθερος τύπος με όφελος ως 1.800 ευρώ. Μαλάξε παρακαλώ, δεν μπορώ. 1.800 ευρώ δηλαδή. Να, από αυτές τις λεπτομέρειες δεν θα ξαναβγείτε ρε. Κάντε τα 1.000. Μην το βάζεις το 8, ερεθίζει να μου. Κάντε έστω 1.010. Να βάλει ας πούμε δύο στο τέλος, δύο ψηφία να δείχνει κάτι. Μη σου πω, άμα τα κάνεις 1.100 αυτά, είχες βγει χωρίς εκλογές. Με ένα τάγκς. Δηλαδή 1.100, κάτω του 1.800. Άμα τσίπιδι, τι καρμύριδες είστε εσείς, ρε.
1: Και πες τα να μην τα λέω.
0: Τα λέω για να μην τα λες, μήπως.
5: Δεν υπάρχει ωραιότερο ζώο από την κατσαρίδα, παιδιά. Κατσαρίδα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στον κόσμο, παιδιά. Γιατί είναι ήσυχες, κάθονται και σε μια γωνιά, δεν ενοχλούν κανέναν και του μπορεί να κόψουν κάποια βόλτα και γύρω. Ούτε ζητάνε φαγητό, ούτε ζητάνε νερό. Μόνοι τη όλα, παιδιά, να έχει την κατσαρίδα σα, παιδιά, να έχει την κατσαρίδα.
0: Εσύ είσαι να σε πάρει άλλη να σε καταλυμπιστεί να πει. Ακατσαρίδη, να έχει το σπίτι κατσαρίδη.
1: Όχι, τι να μην έχει.
0: Γιατί θα σε ρωτήσω να μάχει. Ειδικά εκείνη την ντουλαπίσχη που είναι με τα φτερά κάτι κόκκινε. Πώ βάφουν οι γέρτα μαλλιά ναι. Που εκείνο το κόκκινο που κάνει. Πολύ ωραίες, ναι.
1: Ωραίες.
0: Συγκινούμε.
1: Λοιπόν, πάμε ακροατές.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, στείλε στη Χριστίνα χαιρετήματα, μα στέλνει την καλησπέρα τη.
0: Χριστίνα, γεια σου. Το μανιφέστο δεν ξέρω αν σε νοιάζει, έχει τον στήριξε, λέει με κάθε δυνατό τρόπο. Χριστίνα μου, τα λέω εγώ όλα και εσύ διαλέγει.
1: Να πω κι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στέλιο, είπαμε.
0: Α, Στέλιο, γεια σου, Στέλιο.
1: Καλησπέρα σα, ομορφόπεδα.
0: Να το.
1: Κβαντικό ύπνο. Ο καλύτερο ever.
0: Εντάξει, εδώ πέρα έχει ο Νάσο, ο κβαντικό γιατρό, λέει ήταν μπουγιατζή. Αυτόν που τον κυνηγάνε τώρα να τον βρουν που είναι, τον θυμούνται όλοι λέει που ήταν μπουγιατζής. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν τα χρωτικότερα, παιδιά. Μη... Άλλα χαιρετίσματα δεν έχουμε.
1: Στείλε στο... στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Πολλά χαιρετίσματα.
1: Στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς κρατιέστε, λέει, και δεν γελούσατε με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε πρόβα. Αν είναι να τα βάλουμε κατευθείαν να τα ακούσουμε εδώ, δεν έγινε εκπομπή, εννοείται. Αυτά τα βλέπει μια διότι. Πώς περιμένεις γκόμενα και θες να τη δείξεις ότι βαστάς πολύ και πριν ξέρεις κανείς μόνος σου το πράκτης. Έτσι είναι και με τον Τσίπρα. Εμείς τον παίζουμε.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, τον Τσίπρα εννοείται. Πριν εκτονώνεται το πρώτο φλόγι και μετά προχωράμε. Δεν μας κάνει την ίδια εντύπωση μετά.
1: Μετά Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης λέω.
0: Ο Δημήτρης με ξέρεις ναι. Τι τη γανίζει.
1: Μόλις ζέσταναν τα χθεσινά.
0: Αποκλείεται, έχει σημερινά.
1: Έχει δύο. Έλα, όχι, έλα.
0: Όχι, θα έρθω γιατί τα χτυσινά τα ετοιμάζει, περιμένει παρέα να δώσει τα πρώτα πιάτα σου.
1: Έλα λίγο να δεις.
0: Και μετά κάτσε λίγο.
1: Θέλω να κάνεις μία. Να το δεις και να κάνεις μία. Έλα, λέγε τι βλέπεις.
0: Βλέπω με το κόκαλο μπριζόλα χοιρινή. Βλέπω κάτι από καΐδια, από παϊδάκι σχεδόν με παλσέτα μπαγιάτικη, με κομμάτια από σουβλάκια έχει βγάλει το ξυλάκι, τα έχει ρίξει ο λούρ μου. Έχει, εντάξει μπέικον, είσαι σε να νοστιμήσει λίγο. Κάτι πατάτες ξεθουριασμένες, σαν φτέρνες είναι, ρετσίνα παγωμένη με παγάκια μέσα, φέτα... φέτα με ρίγανη, μπόλικη λαδάκι, ντομάτα σχεδόν σάπια όρημη με λαδάκι, μιλάμε κόλαση και σίγουρα ετοιμάζει Αυτό είναι για άλλον, δεν είναι για αυτό. Ναι, σου το λέω. Ναι, περιμένει κόσμο. Τα φρέσκα τα περιμένει για να φάει αυτό.
1: Τέτοια πράγματα, δηλαδή. Τα μπαγιάτικα στου άλλου, τα φρέσκα για τον εαυτό του.
0: Δηλαδή, άμα είναι τζάμπα η πείραξη που θα είσαι ο άλλο.
1: Εγώ, όχι.
0: Okay. Ναι, λέμε τώρα. Και άμα κάτσει λίγο παραπάνω, τι νομίζει, θα βγάλει κατά ύφη για γλυκό, θα βγάλει και το δεύτερο πιάτο που είναι φρέσκα.
1: Έλατε.
0: Ε, τι τώρα. Σε ξέρουμε, σε μάθαμε, άσε τώρα εμεί άλλα κάνουμε. Παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη έχει κόντρα.
1: Ναι, και.
0: Φρέσκο μπαγιά του κοκόμα έκανε ο Κασιδιάρης. Ε?
1: Ναι, υπήρχε στα social media.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Πού είναι το Ρεμπράντιχ, πού είναι. Δεν θα φτιάξει.
1: Ρεμπράντιχ κάνει ο Άχαστο.
0: Ο Άχαστο. Μα γι' αυτό τον προτιμάει ο κόσμο. Θα μα λέει καινούργιο πράγμα. Καινούργιο. Πώ θα γίνει. Έχω και αιστεία, άμα θες.
1: Περίμενε λίγο.
6: Καλημέρα, Έλληνες κοιλινίδες και Έλληνες απανταχούς γης.
0: Ό,τι και να.
6: Καθίστε τώρα, θα κάνετε like, follow και σκουάλι.
0: Και τι άλλο.
1: Τι είπε.
0: Σκουλικούι.
6: Τεούλ, δεν θα φύγετε κανένας, όσο τι άλλος. Καθίστε τώρα να σας δείξω. Δεν είμαι καλά.
0: Το ξέρουμε.
6: Δεν είμαι καλά, θα σας πω και έναν έκδοτο του χωριού. Είμαι χαρίκλε 30, έτσι, Καραγούνα. Λοιπόν, τώρα τσιν τσιν στην υγειά σα. Εγώ τώρα για να συνέρθω το πρωινό με αυτό, έτσι. Πίνω ρόδι, μαρόνια νομίζω έχει και στα φίλη μου, δεν φάμε τώρα. Α. Να ζωντανιάψω λίγο. Να αρχίσει το μυαλό να αρχίσει να λειτουργεί. Έκανα και ρεύτηκα κιόλα. Ελπίζω να μην είναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Στρόγγια!
0: Μπράβο, μπράβο. Ρεύτηκε κιόλα.
6: Έτσι κάνω αυτή. Αμαρεύει σε μια γρούνια.
0: Τι να σε πω δηλαδή. Κομιλφό.
6: Ξέρετε. Με ενοχλεί αυτό εδώ τώρα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ένα κλαδί.
0: Μπήκε μέσα στο μάτι του κλαδί. Την ενοχλεί λίγο. Αλλά εντάξει παιδιά, μην κάνετε έτσι, δεν έγινε τίποτα.
1: Τι να γίνει, όλα καλά, όλα
0: θυρά. 200 φορές μεγαλύτερη διαφορά.
7: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου.
0: Πάνε
7: τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Ο σεβασμός. Και είναι απεριόριστα. Ο σεβασμός. Χρειάζεται όμως λογική. Ο σεβασμός. Όταν δεν υπάρχει λογική, μην περιμένεις να κατέβουν. Ούτε με why, ούτε με φάει.
0: Α, ψυκαλά, έτσι. Σπιτζουφάει.
1: Κοροϊδεύεις πάλι.
0: Συγγνώμη, εγώ. Εγώ κοροϊδεύω όποιον με κοροϊδεύει τώρα. Πλάκα, μη κάνεις. Θέλει σεβασμό. Με γουάει και με φάει.
1: Τι να σε πω, ρε παιδί.
0: Πες ό,τι θες, δεν είναι.
8: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μια γάστρα και συνειδητοποιώ.
0: Ένα παιδί κοιτάει τη γάστρα.
8: Όπως την τρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ολιστικά.
8: Συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες.
0: Τις τρίβεις.
8: Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετή ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να σπάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λίπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στην πίτρα μας, πάνω στον τραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα.
0: Ναι.
8: Φανταστείτε να τα μαλακώνεις
0: με
8: πολύ
0: τρίλετ,
8: πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη. Και σιγά σιγά να έτε επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους.
0: Λοιπόν, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Να πιω δύο σφινάκια φέρι ή τρίλετ.
1: Όχι.
0: Να φύγουν ρε παιδί μου από μόνα τους, το μαλακώσουν.
1: Κάτι να σε φέρω στα ίσια σου τώρα.
0: Δηλαδή τι εννοείς, θα με βάλεις κάτι επικίνδυνο.
9: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λοιμό Πρεσπών.
0: Μάλιστα.
9: Σήμερα έχουμε μια εύκολη σύνταγη που θα σας δείξω. Είναι ωραία πιτάκια τηγανιτά, γίνονται και ψητά στο φούρνο.
0: Αυτό.
9: Αλλά αυτή τη φορά τα έχω κάνει τηγανιτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας τη γράψω τη συνταγή. Τα έχω γεμίσει τα πιτάκια με κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και με τυρί. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. και να τη φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε τη μαγειρική. Σας χαιρετάμε όλους από την Πρέσπα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Αυτό θέλει παγωμένη Κάλτσμπεργκ. Δηλαδή να την έχεις να είναι αυτό που βγάζεις το μπουκάλι από την κατάψυξη και κάνει.
1: Δεν μου λες να βάλω αυτό που με έστειλες 6 και 20 το πρωί.
0: Κοίταξε αυτό, το έστειλα να το διαχειριστείς γιατί ήταν δώρο, προσωπικό δώρο. Ξέρω ότι λατρεύεις, ότι είσαι fan club.
1: 6 και 20 το πρωί.
0: Ναι, αφού εκείνη την ώρα πήγα να κατορίσω το εδώ, τάκ, κατευθείαν. Λέω άριτσα.
1: Δεν υπάρχεις.
0: Όχι, τι, εννοείται τα καλά. Δεν τα αφήνουμε τα καλά.
1: Λοιπόν,
0: μόλις το είδα.
1: Κόλλησε ρε, είναι δυνατόν.
0: Του μιλάς τόση ώρα, το κουβέντιαζες. Δηλαδή.
1: Το χρουσούζεψα.
0: Ναι, το μάτιασες. Κάνω του κάτσε λίγο, του κάνω μια ολιστική, γκβαντική.
1: Άστο, το κρατάμε για αύριο γιατί είναι ωραίο και δεν έχουμε και χρόνο.
0: Όχι, όχι, άμα δεν το κάψεις, μη.
1: Άστο για αύριο γιατί να μην το κάψουμε. Καλά, λες, έχεις δίκιο.
0: Καλύτερα ας διαβάσουμε κάτι καμένο. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι. Από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτι και τα Λευκά Καπέλα. Αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα ιατρία της συμφοράς, μασατζίδικα και μπότοξ ενιχούδες. Παιδιά, για περισσότερες λεπτομέρειες, άμα θέλετε να μοιάζετε, να είσαι 100 και δεν μοιάζει για 2, μειώνουν σημαντικά το ηλικιακό φαίνεστε. Μην τη χάσετε αυτή την προσφορά, 500 ευρώ η ώρα είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Βλέπεις τέτοια ανανέωση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το προτιμήσεις. Και καμιά φορά σε κάνει τόσο μικρό που σε εξαφανίζει κιόλα πριν τη γέννηση. Δηλαδή για τέτοια νεότητα μιλάμε.
1: Έλα, πάμε στο τέτοιο.
0: Σε δίνει τον τραχανά.
1: Ναι, τον απλώνει τώρα.
0: Τον απλώνει, ναι. Παιδιά, ναι, είμαστε στη λαϊκή ώρα. Μητσοτάκης Γκραπόφσκι, κέντρα ευεξίας Χατζηδάκης και σύζυγος, ιατρία μακροζωίας, 2 κιλά ρύζι βάλει, ύποπτα τηλεφωνήματα, πλεύρη τη μέρα της δολοφονίας. Πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Όλα οδηγούν σε βρώμικες συναλλαγές, ξέπλυμα και συνενόχους σε Κολωνάκι, Μύκονο και Κύπρο. Τάκ, κάτσε εδώ, πάνε και γυρνά. Μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα τα θαλασσοδάνεια του Βαλιτσάκια, κατασκευαστή Περιστέρη, απ' εμένα πουφ. Χαρισμένο στην Έφη τη φίλη μου.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 3 λεπτά μετά τις 2. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε μιλώντας στη τηλεόραση του Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται τόσο της εβδομάδας από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την παράταση της επιδότησης για το μήνα Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με την προστασία της κύριας κατοικίας τους διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Όλοι είναι δολοφόνοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια, Άλμα Λάτα. Η πρόεδρος της έδρας ανέφερε σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε η ίδια, να είναι δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε λίγο πριν από τις 10 με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Διευκρινήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με την υπόθεση Μαζονάκη διαψεύδει σε ανακοίνωσή του κάθε πληροφορία για εισαγγελική παρέμβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Επισημαίνει ότι έγιναν 3 έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ επρόκειτο να γίνει ακόμη ένα το Σεπτέμβριο, όταν υπάλληλος διαπίστωσε από τα τιμολόγια ότι είχε γίνει αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89% ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου το CDU είναι το τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Με ποσοστό 57,8% κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για την ανανέωση της κάτω βουλής στις πρώτες, αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση. Πίσω στα δικά μας και πάλι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου χθες σε πλάς στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο με χειροδικία για μία ξαπλώστρα, για το οποίο συνελήφθη ένας 76χρονος. Συνελήφθηκε 21 ετών συνοδός του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Στη σύλληψη ενός 47χρονου Φιλιππινέζου ναύτη, ο οποίος βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, απείλησε με μαχαίρι άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Άμεσα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου της πόλης μετέβησαν στο πλοίο, όπου συνέλαβαν τον 47χρονο. Δύο κορίτσια ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα τους από την Γκάνα. Στην αθλητική επικαιρότητα, νέο σπουδαίο ορόσημο για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 24ο λεπτό της εντός έδρας ισοπαλίας 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Ντιέγκο. Με αυτό το τέρμα, ο Αργεντινός σούπερστάρ έφτασε τα 75 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατιστικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη δεύτερη θέση της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 8 λεπτά μετά τις 2, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας, στο site μας, statusfm.gr.
0: Καιρός για Sigma Office.
8: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
7: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Πολύγυρο 24 βαθμοί, στην Κατερίνη 27, στο Κιλκής 28, στη Βέρεια της Έρες και τα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 26 βαθμοί και στα Γρεβενά 28.

9 λεπτά μετά τις 2 να πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τι παθέτω μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς έχουμε μέτωπο προς την Πιερία προβλήματα από το ύψος της Σύνδου και φτάνει μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας, και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι και το ύψος της Σύνδου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών, δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, και μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε επίσης στην Πέτρου Συνδίκα, στην Βασιλίση Σόλγα, στην Εγνατία στη Βούλγαρη και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι μετεκλογικές συνεργασίες και τα προγράμματα των κομμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην αυτοδυναμία, ενώ η αναφορά της Σοφίας Βούλτεψης σε Τσίπρα και Κασιδιάρη ανέβασε τους τόνους. Νέος γύρος αντιπαράθεσης και μεταξύ ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και Νέας Αριστεράς για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς έχουμε αποφασίσει και πολλοί τα έχουμε αποφασίσει ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε για χίλιους δυο λόγους. Προφανώς γιατί επιζητούμε την πολιτική αλλαγή.
3: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του.
4: Το λένε γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσουν.
5: Θυμάμαι επί κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων. Θυμάμαι να παίζουν στα ζάρια τους συνταξιούχους.
6: Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης.
7: Τι το κάνετε
6: αυτό. Τα ίδια επιχειρήματα. Είναι πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Ο Τσίπρας λέει. Είναι η πιο διεφθαρμένη και κοινική κυβέρνηση όλων των εποχών. Ο Κασιδιάρης βγαίνοντας από το Δαμοκό σε απευθεία σύνδεση είπε ότι θα δουλέψει.
8: Δεν θέλετε να γίνετε κυβέρνηση.
9: Να μπει μπροστά το 2.
8: Θέλετε να γίνετε κυβέρνηση.
9: Θα θέλαμε. Το θέμα είναι ποιο είναι το εφικτό.
10: 17,5 έχει μετακινηθεί ή στους αναποφάσεις τους ή σε αυτούς που δεν θα ψηφίσουν. Σε αυτούς είμαι κι εγώ.
0: Το πρώτο επίσημο τέτα-τέτ είχαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης μετά και την ένταξη του βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την ίδια ώρα παραμένει ο εκνευρισμός στη Χαριλάου Κούπη μετά την αποχώρηση της Ρόζας Βρετού που οδεύει προς την ελληνική λύση με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει πειρά κατά του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
11: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
12: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα επόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
13: Μόνο το ελάχιστο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Και όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
14: Εγώ ξέρω ότι είχε φύγει πολύ καιρό, χθες το δημοσιοποίησε. Δικαίωμά της δεν καταλαβαίνω τον χρονισμό, προφανώς κάποια σκοπιμότητα θα υπάρχει. Αλλά μην τρελαινόμαστε. Φεύγει ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είχε φύγει εδώ και μήνες και είχε αποστασιοποιηθεί. Εντάξει, θα ζήσουμε και σήμερα. Ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή.
15: Συμβαίνει τώρα.
0: Τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη ΔΕΘ και εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών αποτυπώνει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του theopinion.gr με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να εξακολουθεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,2%, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 12,8, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,9, η Ελληνική Λύση 6,2, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1, η Φωνή Λογικής 4,1, το ΜΕΡΑ 25 3%, οι Σπαρτιάτες 2% και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μόλις το 1,5%. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έσπευσε από τα πρώτα λεπτά της αποφυλάκησής του να καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει ενεργό πολιτικό ρόλο, μιλώντας για επιστροφή στην πρώτη γραμμή και προαναγγέλλοντας νέο πολιτικό φορέα. Ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο, τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη. Να τον ακούσουμε.
16: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Πάμε και πάλι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή την ώρα μας ενημερώνουν φίλοι ακροατές ότι έχουμε θέματα και στην Μουδανιών. Θα δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, καθώς έχουμε και ένδειξη ενός σταματημένου αυτοκινήτου. Δυτικά της περιφερειακής τώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις τα 14 λεπτά μετά τις 2 από το ύψος του Μαρμαρίδη που στρίβεται για την περιφερειακή μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Χρειάζεται και εκεί πέρα να έχετε υπομονή, καθώς τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν αρκετά. Παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε επίσης και στην Παφέ. Επαναλαμβάνω, κατεύθυνση ρεύμα, μάλλον προς Πιερία. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Σύνδου και φτάνουν μέχρι και τη Χαλάστρα. Και το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχει μεταφερθεί, υπάρχει μάλλον, και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και το ύψος της Σύνδου.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με αφορμή μια ξαπλώστρα ξεκίνησε σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο καυγάς στην ακτή Βουλιαγμένης που κατέληξε, κυρίες και κύριοι, στο θάνατο ενός 82χρονου άνδρα. Ο ηλικιωμένος υπέστη ανακοπή μετά τη συμπλοκή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, αρχικά από τους διασώστες και το προσωπικό της ακτής Βουλιαγμένης, και στη συνέχεια από το ΕΚΑΒ, κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Θα ακούσετε αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην ΕΡΤ και εξήγησε πώς έγινε το εν λόγω περιστατικό.
1: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μια συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά. Της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
2: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός.
1: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει γιατί ήταν βίαια τα χτυπήματα.
3: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
4: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστε.
5: Εγώ πήγα γύρω στις 8.30 ώρα και πήγα μέσα στην πλάζ. Κάθισαμε εκεί και τα λοιπά, με τα μαλλιό φυσικά και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή γύρω στις 10 παρά ακούσαμε κάποια ουρλιαχτά και φωνές. Εγώ επειδή ήμουν μπροστά στο μπαρ σε μια ξαπλώστρα με το μαγιό μου, οι φωνές ακούγονταν από πίσω. Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μια συμπλοκή, μια νεαρά κυρία, ένας άλλος κύριος και ένας άλλος κύριος να διακολυντίζονται. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή που φτάσαμε, ο ένας ο κύριος, ο οποίος ο συγχωρεμένος στην πορεία όπως έγιναν τα πράγματα, είχε χαστοποιήσει τη νεαρά γιατί είχαν μια διαμάχη για την ξαπλώστρα και την καρέκλα. Λέγοντας ότι αυτός τις έχει πάρει πιο νωρίς, δεν έχουν δικαίωμα αυτοί κτλ. Ενώ εκείνη τη στιγμή η πλάση δεν είχε έρθει πολύ κόσμος που μετά από τις 10-11 βούλιαξε η πλάση, ήταν άδεια ακόμα από ξαπλώστες για να γίνει αυτό. Ο κύριος φώναζε, ο συγχωρεμένος και δυνατά, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποια είσαι εσύ, εγώ είμαι λέει ναύαρχος, τι έλεγε, τέραχος, δεν θυμάμαι τι ακριβώς και πρέπει να με σέβεστε κτλ. Και τώρα τ' άλλο και έχει άλλες καρέκλες, πήγε να πάρετε. Αλλά μετά το χαστούκι που έφαγε νεαρά, ακούγαμε να στριγγυλίζει τις φωνές και να επιτίθεται, να σπρώχνει αυτό, γιατί ήταν ψηλός όμως αυτός, από τη μια νεαρά κοπέλα 20-21 χρόνια κάπου εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, επενέβη και ο σύντροφός, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν ο κύριος που ήταν μαζί της, ο οποίος όταν χτυπάνε μια κυρία που συνοδεύει, εννοείται ότι αντισταθεί και αυτός. Αλλά πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή που βλέπαμε δεν το χτύπησε, το απόδεισε απλώς και τα λοιπά. Ναι. Και τράβαγε την κοπέλα η οποία ήταν πήρε και μανία τέτοιες φωνές, ούτε σε νεκρογραφία δεν ακούσε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή και τα λοιπά, ο άνθρωπος αυτός το βλέπουμε να πέφτει κάτω. Αμέσως με τις φωνές φυσικά είχαν έρθει και ο διευθυντής εκεί που έτυχε να είναι στο μπαρ της πλάς. Και ήρθε και η νοσοκόμα και ακριβώς αυτή η γιατρίνα με τον ναυαγωσώστη. Και άρχισαν τον άνθρωπο που ξάπλωσε κάτω και τα λοιπά και δεν είχε ξεστήσεις να του κάνουν μαλάξεις. Μια ώρα του κάνουν μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανάπνεε ο άνθρωπος. Είδαμε λοιπόν να μπαίνει μέσα η αστυνομία και το πρώτο βοηθειόν κάποια στιγμή. Το πρώτο βοηθειόν είχε όλα τα εργαλεία και τα λοιπά και άρχισαν να του κάνει και αυτή μαλάξεις. Mm. Οι δύο αστυνομικοί που είχαν έρθει κρατήσανε την κυρία και τον κύριο αμακριά για να δούνε τι συμβαίνει μετά από αυτό το επεισόδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν είδανε ότι ο άνθρωπος άρχισε να αναπνέει μετά τις μεταλλάξεις που του κάνει από το νοσο, από το...
6: Ναι, τύπου κάρπα ας πούμε, ναι, κάπως
5: ακριβώς,
6: έτσι.
5: Ακριβώς, ναι. Και εκείνη τη στιγμή και τα λοιπά, οι μεν δύο συλληφθήκανε για να δούνε τι συμβαίνει. Ο δε άνθρωπος αυτός τον βάλανε στο ασθενοφόρο με προώθηση από ό,τι άκουσα και τα λοιπά. Θα τον πηγαίνανε στο κοντινό νοσοκομείο που ήταν στη Μούλα. Στη Μούλα. Μετά ακριβώς, μετά από κάνα δύο ώρες, ακούσαμε από τις ειδήσεις και από εκεί μέσα στην πλάση που συζήτησε.
6: Ότι δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος, ναι.
5: Ότι ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.
7: Συμβαίνει τώρα.
0: Στην Πάτρα θα περάσουμε τώρα, καθώς δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις σχετικά με επιθέσεις ανηλίκων. Ο ένας των άλλων 16χρονος κατηγορείται ότι γροθοκόπησε συνομιλικό του. Ο πατέρας του κατήγγειλε το περιστατικό, παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του ανηλίκου. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο από το Αντένα Πάτρα, τον Αχιλλέα Ροδίτη, προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Αχιλλέα.
8: Καλό μεσημέρι, όπως το είπατε και εσείς, είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση, η οποία φαίνεται σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του ενός 16χρονου να έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, όταν ο γιος του, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του στις τοπικές αστυνομικές αρχές, δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από έναν συνομιλικό του, έναν 16χρονο επίσης. Έχει ήδη σχηματιστεί η δικογραφία. Παρήλθε το πλαίσιο του αυτοφόρου, οπότε δεν συνελήφθη ο νεαρός, ο φερόμενος ως κατηγορούμενος. Έχει σχηματιστεί ωστόσο δικογραφία σε βάρος του ιδιού και του πατέρα του και της μητέρας του για παραμέληση ανηλίκου. Για αυτό το ξυλοδαρμό, ενώ έχει παραγγελθεί και για δικαστική εξέταση στον 16χρονο, το θύμα δηλαδή, και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Όμως, και εκεί ίσως έχει αξία να σταθεί κανείς, είναι αυτό που είπατε και είπα και εγώ στην αρχή, ότι τιμή αυτή η περίπτωση, αυτή η είδηση, να το πω έτσι, των υποθέσεων ξυλοδαρμού μεταξύ ανηλίκων, να αποτελεί ένα σύνηθες γεγονός, σύνηθες φαινόμενο στην καθημερινότητα, τουλάχιστον εδώ σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, διότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό, αλλά είναι πολλά και μαζεμένα, δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον την τελευταία διετία, με τα φαινόμενα και τον αριθμό και τη συχνότητά τους να αυξάνονται ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Να σας πω ότι την προηγούμενη Τρίτη είχαμε ένα περιστατικό εισβολής στην Αιγιάλια, στο Αίγιο, σε σχολικό συγκρότημα του Αιγείου, από δύο 15χρονους, οι οποίοι μπήκαν στην τάξη ενώ γινόταν μάθημα και προκάλεσαν αναστάτωση και κλείθηκε και εκεί η αστυνομία, έσπευσε η ομάδα βίας και συνέλαβε δύο 15χρονους και τους γονείς τους για παραμέληση ανηλίκου. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις σε στέκια στην Πάτρα, όπου συχνάζουν τα βράδια νεαροί, ανήλικοι, μαθητές, μαθήτριες, κυρίως ακόμα και στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου, η οποία αποτελεί ένα καθημερινό στέκι, και εκεί γίνονται πολλές, υπάρχουν πολλές καταγγελίες για περιστατικά βίας και μάλιστα για αφορμές ασήμαντες, θα θεωρούσε κανείς. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο, παρότι προβληματίζει και συζητιέται ευρέως στην τοπική κοινωνία, ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα αίτια να πει κανείς. Πάντως είναι κάτι το οποίο απασχολεί και δυστυχώς φαίνεται και από το αστυνομικό δελτίο, το καθημερινό αστυνομικό δελτίο, τουλάχιστον της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, όπου τα περιστατικά και οι καταγγελίες που αφορούν σε άσκηση βίας από ανήλικο σε ανήλικο ή ακόμα και από ανήλικη σε ανήλικη και κορίτσια, είναι κάτι που εντάσσεται στην καθημερινότητα.
9: Και αν κάτσουμε, Αχιλέα, να τα μετρήσουμε τα πόσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, θα χάσουμε τον μπούσουλα που λένε. Και δυστυχώς αναφερόμαστε πολλές φορές και περιστατικά τα οποία έχουν τραγική κατάληξη.
8: Ακριβώς όπως το λες, και μάλιστα μπορώ να προσθέσω σε αυτό και το περιστατικό που είχαμε πέρσι το χειμώνα στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου, όπου ένας 19χρονος, βέβαια ενήλικας, υπέστη σοβαρά τραύματα, σοβαρή βλάβη στο μάτι του, στο δεξί μάτι, μετά από γροθιές που δέχτηκε από έναν 18χρονο στο πλαίσιο ενός καυγά που ξέσπασε, για σήμαντη μάλιστα αφορμή, και το παιδί ταλαιπωρείται ακόμα με την υγεία του και με το μάτι του, σύμφωνα με τις καταγγελίες της μητέρας του.
9: Αχιλλέας Ροδίτης, δημοσιογράφος από τον Αντένα Πάτρας, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
8: Εγώ.
9: Καλό υπόλοιπο.
8: Καλό υπόλοιπο.
9: Λοιπόν, από την Πάτρα τώρα θα πάμε στη τραγική αυτή κατάληξη, κυρίες και κύριοι, που έχει περιπέτεια υγείας του 17χρονου μαθητή λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής έξω από το σχολείο του. Η τραγική είδηση μας ήρθε χθες το πρωί, όταν μεταδώσαμε την είδηση θανάτου. Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Χρήστο Δημητριάδη από το Χαλκιδική Post, που έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
10: Καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μπορεί να είναι μετά από τέτοιες ειδήσεις, βέβαια, και την κατάληξη του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι. Όλοι περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία τουλάχιστον τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο και μετά την

0: και μέσα από το ποδόσφαιρο. Τις πληροφορίες έχετε δώσει, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εκεί άφησε τα τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες όλων όσων βρέθηκαν δίπλα του από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν, ο έφηβος είχε υποστεί βαρύ έφραγμα και εγκεφαλικό είδημα που δεν κατέστη δυνατό να σταθεροποιηθεί μέσα στο νοσοκομείο αιμοδυναμικά.
1: Μάλιστα. Τραγική και αυτή.
0: Υπάρχουν ανακοινώσεις από διάφορους φορείς και ειδικοί από τον υγειονομικό φορέα που εκφράζει την νοσηλευτική ομάδα που ήταν μέρος του ομάδος. Βαθιά θλίψη επικεντρώθηκε στην ομάδα που αγωνιζόταν ο μαθητής. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και υπάρχει και ανακοίνωση του Kids Save Live που εκφράζεται.
1: Δεν μας βοηθάει και τόσο η σύνδεση. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω θερμά, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το Χαλκιδική Post. Θα πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα ευθύς αμέσως.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία της περιφέρειας που εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια, αλλά εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία αστικής γραμμής που εκτελούνται από την κοινοπραξία των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερών ή με ιδιωτικά μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Επανομής, την κυρία Φωτεινή Αυγουστάκη. Αυγουστάκη, καλησπέρα σας. Να μάθουμε λίγο τι ακριβώς συνέβη σήμερα.
3: Ο λόγος που προβήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη διαμαρτυρία ήταν το ότι η περιφέρεια, αν και ήταν και ο πέμπτος άγωνος διαγωνισμός, δεν είχε λεωφορείο για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Υπάρχουν, γιατί επειδή συστεγαζόμαστε μαζί με το Λύκειο που είναι.
1: Με το Γενικό Λύκειο, να πούμε.
3: Με το Γενικό Λύκειο, ναι. Όχι, το ΕΠΑΛ είναι ξεχωριστό. Στο κτίριο και έχει τακτοποιηθεί από εκεί. Επομένως, το γυμνάσιο και μαζί με το Γενικό Λύκειο, 77 παιδιά που είναι από και προς το μεσημέρι, δεν είχαν κάποιο μέσο για να έρθουν. Και 61 παιδιά από την άλλη πλευρά, που είναι προς Πάγιουρα και παραλία Επανομής. Και ειδικά το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιαζόταν στα πλευρά που ήταν, στην πλευρά που του μεσημερίου, γιατί από εκεί πέρα και λεωφορείο του ΟΑΣ υπήρχε 1-8 παρά. Και στο σχόλισμα που ήταν, και για το σχόλισμα των παιδιών δεν μπορούσαν να το πάρουν, μάλλον μπορούσαν, αλλά ήταν 3/4 το δρομολόγιο που περνούσε από το σχολείο. Φανταστείτε τώρα 77 παιδιά να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο στο οποίο το χρησιμοποιεί και το υπόλοιπο κοινό.
1: Σωστά.
3: Και δεν ήταν καθόλου ασφαλή και ούτε και νόμιμο. Επομένως, γι' αυτό και τα παιδιά κάνανε αποχή και εμείς οι γονείς διαμαρτυρηθήκαμε σήμερα το πρωί έξω από το σχολείο. Υπήρχαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα ήταν και ο κύριος Τζέκος, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος παιδείας, αλλά ευτυχώς γιατί όλα αυτά τα είχαμε προσυνεννοηθεί ότι εμείς θα διαμαρτυρηθούμε, υπήρξε μια λύση του προβλήματος προσωρινή, γιατί από τη Δευτέρα, δηλαδή σε μία εβδομάδα, που θα υπάρχουν τα 2 από τα 4 λεωφορεία. Τα λεωφορεία που πρέπει να μισθώσει, που είναι υποχρεωμένη να μισθώσει η περιφέρεια.
1: Ωραία.
3: Που είναι, γιατί χρησιμοποιούνται αναγκαστικά 4 λεωφορεία που είναι. Τουλάχιστον η διαμαρτυρία μας δεν ήταν τελείως άγωνη και άκαρπη, όπως ήδη οι προηγούμενοι διαγωνισμοί της περιφέρειας.
1: Συνεπώς από αύριο η αποχή δεν θα ισχύει.
3: Από αύριο. Έχει λυθεί, λύσαμε την αποχή κατευθείαν.
1: Άμεσα ήταν δηλαδή.
3: Άμεσα, ευτυχώς ήταν άμεση η ανταπόκριση που ήταν.
1: Πολύ καλό αυτό.
3: Επομένως και εμείς οι γονείς και οι καθηγητές κατευθείαν μεταφέραμε τα παιδιά στις αίθουσες διδασκαλίες.
1: Μάλιστα.
3: Που είναι.
1: Ωραία.
3: Ήταν ολιγόρη, αλλά ήταν αποτελεσματική.
1: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αυγουστάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 30 λεπτά μετά τις 2. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Τα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Lestate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Lestate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
11: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
12: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
13: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 36 λεπτά μετά τις 2. Πάμε ξανά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς παραμένουν τα προβλήματα που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρώτο μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Ίνδου μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας, ρεύμα προς την Πιερία, και από την αντίθετη πλευρά, από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και το ύψος της Ίνδου. Και στα δύο ρεύματα δηλαδή κυκλοφορίας, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Μεγαλώνει το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών πλέον. πλέον το πρόβλημα μέτωπο προς τα ανατολικά. Δυτικά δύο προβλήματα. Το ένα ξεκινάει από τη Μουδανιών από το ύψος του Μαρμαρίδη και φτάνει μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Και ένα δεύτερο μικρότερο πρόβλημα αυτή την ώρα από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και λίγο πριν τη Τριανδρία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα. Σημαντικά, ωστόσο, στην Βασιλίσσης Όλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, λόγω και των εργασιών που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, υπάρχει μία μικρή ταλαιπωρία. Έχουμε αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις και στη Βούλγαρη, στο ύψος της Χαριλάου, οπότε να έχετε και εκεί το νου σας. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού φαίνεται πως είναι η σημερινή, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε το πρώτο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για αυτή τη σεζόν. Έτσι, τη θέση του ήλιου και των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών παίρνουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Από το πρωί της Τρίτης, από αύριο δηλαδή, μέχρι και την Τετάρτη, αναμένονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θεσσαλία με καταιγίδες και έντονο χαλάζι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα

0: Αναπάντητα παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη δράση των δύο γιατρών που ήδη έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος βρέθηκε στον ανακριτή. Στο μεταξύ, διακαναλική αντιπαράθεση είχαν χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Μαρία Καριστιανού.
1: Η αστυνομία ψάχνει να δει λοιπόν με ποιους μίλησαν. Ποιοι ήταν αυτοί με τους οποίους μίλησαν.
2: Και μπορεί και φυσικά να γνώριζαν δηλαδή τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Αν η αστυνομία θα δει ποιοι ήταν αυτοί που μίλησαν και προφανώς θα ζητήσει ο ανακριτής να μιλήσει και με αυτούς. Όταν έμπαιναν μέσα για να την πάνε στο κελί της, τις φώναζαν όλες οι κρατούμενες ότι καταρχήν αυτές που ήταν σε άλλη πτέρυγα φώναζαν «Φέρτε τη στη δική μας πτέρυγα». Και όταν πέρασε μπροστά από το κελί που κρατούνται γυναίκες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά και έγκυες, εκεί άισαν, που είχαν οπτική επαφή, άισαν να τις φωνάζουν ότι σκότωσε το καλύτερο παιδί.
3: Γίνονται έλεγχοι. Γιατί εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να πετάει τον μπαλάκι στους πολίτες. Να λέει προσέχετε σε ποιο γιατρό πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα. Θα κάνει το Sherlock Holmes να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει αυτές τις πράξεις στο ιατρείο του.
4: Δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός.
5: Να.
4: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός. Τώρα το καταλάβανε.
2: Τώρα μας ενημερώνουν, κυρία Καριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει εκβατική γιατρός. Αυτή τη στιγμή το λέει στην ΕΡΤ.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
6: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα ούτε έπαρση ούτε εγωισμό και βοήθαγε πάρα πολύ πολύ πολύ κόσμο και αυτό προσπαθούσε πάντα να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
7: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας παρήγγειλε από το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
8: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
9: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα και γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
10: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
11: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζωνάκη τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχει ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζωνάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
12: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
0: Τις κρίσιμες στιγμές από την άφηξη του ΕΚΑΒ στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο Ελπής περιγράφει στη τηλεόραση του Open ο διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση. Όπως θα ακούσετε, κατά τα πρώτα λεπτά, ενώ διασώστες λάμβαναν το ιστορικό από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο ιατρείο, πληροφορήθηκαν στα κρυφά ότι ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
13: Θα είχε πολλές πιθανότητες αν γινόντουσαν πολύ γρήγορα αυτές οι ενέργειες. Κάνανε συμπιέσεις, προσπαθήσαν να βάλουν τον απεινοδοτή ο οποίος δεν δούλεψε, ότι είχαν δώσει 2 φορές από 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης και από εκεί και πέρα εμείς αναλάβαμε την υπόλοιπη διαδικασία. Στο ιατρείο υπήρχε ένας απεινοδοτής, ο οποίος μόνοι τους οι γιατροί μας είπαν ότι δεν λειτουργεί. Οπότε δεν είχαμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να τους πιστέψουμε.
14: Τον είδατε?
13: Ναι, τον είδαμε. Ήταν στα πόδια του ασθενή.
14: Ήταν συνεργάσιμοι οι δύο γιατροί? Σας απαντούσαν αμέσως στις ερωτήσεις σας?
13: Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί δεν μας δώσανε πληροφορίες ούτε για το ιστορικό, ούτε αν ξέρουν αν παίρνει κάποια αγωγή, αν έχει κάποια πάθηση, ώστε να μας βοηθήσουν. και να βοηθηθεί στη συνέχεια και τα επίγοντα του νοσοκομείου για την ανάταξη της ανακοπής. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ότι είναι εκεί πέρα 10 λεπτά και ότι αυτοί δεν προλάβανε να κάνουν κάτι. Πάντως τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που εμείς ακολουθούμε λένε ότι μια έγκαιρη απεινίδωση στα 3 με 5 λεπτά έχουν ποσοστό ανάνυψης κοντά στο 60%.
0: Θα ακούσετε τώρα μαρτυρία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας πάλι τηλεόραση του Open για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
5: Καταρχάς είχα πάει για ένα δικό μου θέμα υγείας και μου συστήσανε την κυρία να την επισκεφθώ. Οπότε επισκέφθηκα το ιατρείο της, όπου μπαίνοντας μέσα ήταν εκεί ο σύζυγός της, ο οποίος ξεκίνησε να μου κάνει κάποια κομπλιμέντα τύπου «Είστε πολύ όμορφοι», τον ευχαρίστησα. Ευγενικός ήταν, αλλά κάτι δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Και ενστικτοδός κιόλας δεν μου άρεσε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησα μέσα στο γραφείο της κυρίας που είδα πάρα πολλές εικόνες της Παναγίας, του Χριστού. Δεν μπορώ να τις αριθμίσω. Και μαζί με αυτά είχε και ένα ποδήλατο, είχε κάτι σπαθιά, μια μάσκα σαμουράι. Ήταν λίγο περίεργη ατμόσφαιρα. Άρχισε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις που μου έκανε ακριβώς. Ουσιαστικά είχαν και λίγο, έπαιζε και το ρόλο της ψυχολόγου. Μιλούσε πάρα πολύ σιγά και πάρα πολύ αργά και μου πήρε λίγο αιματάκι μια κοπέλα η οποία έφυγε μαζί με το δείγμα και μετά μου βάλε κάτι ηλεκτρόδια τα οποία κάποια δεν λειτουργούσαν εκείνη τη μέρα και μου είπε ότι έλεγε στο σύζυγό της συγκεκριμένα ότι το έχει χαλάσει πάλι το μηχάνημα και χρειάζεται να κάνουν κάποιο σέρβις.
15: Πού σας τα έβαλε τα ηλεκτρόδια, σε ποιο μέρος του σώματος, στο κεφάλι, στο στήθος?
5: Στο κεφάλι, χέρια, στήθος, ναι.
15: Μάλιστα. Πόδια. Για να δει τι?
5: Να μετρήσει, να κάνει κάποιες μετρήσεις, όπου μέσα σε αυτές τις μετρήσεις κάποιες τιμές σε έναν υπολογιστή. Και συζητούσαμε για αυτά και για το θέμα που με έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και μετά από όλο αυτό γύρισε η κοπέλα με το αίμα τις εξετάσεις. Όχι εξετάσεις ουσιαστικά, κάτι βλέπανε τέλος πάντων στον υπολογιστή, ο οποίος μου έλεγε ότι έχεις κάποια έτσι παράσιτα. Εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό, θα σου δώσω, μου λέει, και τις κατάλληλες βιταμίνες. Και οπότε ουσιαστικά μου έγραψε μου δώσε μια διατροφή, μου έδωσε και κάποιες βιταμίνες οι οποίες από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο τα σκευάσματα, όπου έπρεπε να τις πάρω, και ουσιαστικά έφυγα, πλήρωσα 300 ευρώ. Απόδειξη δεν είχα, από όσο θυμάμαι δεν είχα πάρει. Φεύγοντας λοιπόν από το ιατρείο, έκανα ένα Google να δω λίγο τα φάρμακα τα οποία ουσιαστικά ήταν πανάκριβα. Και έτσι όπως ήταν ο σκουπίδι τενεκές δίπλα μου, πέταξα τα ό,τι μου έδωσε και γύρισα και είπα στον εαυτό μου ότι αυτοί εδώ είναι απατεώνες και έφυγα και δεν ξαναπήγα.
0: Και κάπως έτσι σώθηκε αυτή η γυναίκα. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. «Σας ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε», είπε στους δημοσιογράφους. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
16: Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές?
17: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
16: Στο Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές?
17: Μία φορά μόνο.
16: Μόνο μία φορά?
17: Μία φορά μόνο.
16: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε
17: συναντήσει? Μόνο τη Δευτέρα.
16: Μόνο τη Δευτέρα είχατε
17: συναντήσει?
18: Παρακαλώ, κυρία Κολυνιάτη. Κυρία Κολυνιάτη.
16: Σε συνεννόηση με τη γιατρό τον είχατε συναντήσει?
19: Δεν μπόρεσε. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα ιστορικό δεν πήρε.
17: Συζήτηση. Μια γνωριμία. Μια βασική γνωριμία.
20: Σα πώ ήρθε ο Γιώργο Μαζωνάκη?
19: Το έχουμε ξαναπεί μέσω. Μέσω μιας κυρίας η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον.
20: Και με ποιους ανθρώπους συνέβη, θέλετε να μας πείτε κάποιες?
17: Νομίζω αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
16: Σε συνεννόηση με τον...
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
0: Τώρα, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Υπουργός Υγείας της χώρας μας, ο κύριος Παύλος Πολάκης, για την υπόθεση των υποτιθέμενων ιατρείων και τις πρακτικές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά το θάνατο του Μαζωνάκη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική σε προσεγγίσεις που, όπως υποστήριξε, δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία ούτε σε ιατρικά τεκμηριωμένες πειραματικές διαδικασίες.
1: μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το, το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Στο ηχητικό που ακολουθεί θα ακούσετε τη τοποθέτηση για την υπόθεση Μαζονάκη του πλαστικού χειρουργού Ιωάννη Λίτρα, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει λόγω ενός εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για τον Θάνο Πλεύρη, καθώς ο κ. Πλεύρης ανέφερε σε συνέντευξή του ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους από το 2012 και όχι, όπως είχε πει εξ αρχής, από το 2016.
21: Δεν μπορεί το ίδιο συνεργείο να ελέγχει συνεχώς την ίδια περιοχή. Γιατί έμαθα ότι οι έλεγχοι έγιναν μόνο από 2 συναδέλφους. Οι αυτοί οι 6 έλεγχοι. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει από 8 συναδέλφους.
22: Αυτή είναι η είδηση. Ότι είπατε τους ξέρω 16 και τους ξέρω 12. Έχω βγει μόνος μου. Έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου. Έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου. Και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του.
23: Για κάθε θέμα, ό,τι και αν υπάρχει στην επικαιρότητα, προσπαθεί να γίνει μια σύνδεση. Σε κάθε περίπτωση με ένα κυβερνητικό στέλεχος να γίνει κάτι, να υποθεί κάτι. Εντάξει, εγώ δεν λέω η έρευνα θα προχωρήσει για τα άλλα τα πολύ
24: δηλαδή,
23: σοβαρά
24: θέλετε
23: ζητήματα.
24: Να πείτε αλλά ότι, τώρα το, να βάζουν ότι το έγγραφο τώρα... που έβγαλαν χθες ήταν μαϊμού, δεν έχει βάσει.
23: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Μα δεν το είπε.
24: Μα
23: και ο Θάνος ο Πλεύρης δεν είπε κάτι διαφορετικό. Μα είπε ο άνθρωπος, έχω προσωπική σχέση και ήρθανε κοντά από τη στιγμή που πέρασε ένα πρόβλημα υγείας.
25: Όταν τέθηκε το ζήτημα ότι είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν το κάναμε θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι γνώρισα τον γιατρό το 2016 όταν περνούσα το ζήτημα της υγείας μου, ενώ από το έγγραφο προκύπτει ότι υπήρχε στενή σχέση, δεν ιδρύεις με οποιονδήποτε ένα σωματείο ξαφνικά, από το 2012.
26: Ο κ. Πλεύρης είναι έκθετος. Υπάρχει
27: ως προς
26: ένα...
27: τι, κύριε,
26: είναι έκθετος ως προς τις δηλώσεις, εγώ νομίζω και ως προς τη βιασύνη της πρώτης δήλωσης και ως προς τις, την αποκάλυψη μετά της μακροχρόνιας σχέσης και γνώσης του συγκεκριμένου πλαισίου, θέλω, των συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι, του ανθρώπινου δικτύου αυτού.
28: Συμβαίνει τώρα.
0: Πίσω στα της Θεσσαλονίκης εξοργισμένοι είναι οι γονείς και κηδεμόνες του πρώτου δημοτικού σχολείου Διαβατών στην πόλη μας για τη τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι υποδομές του σχολείου. Σε ανακοίνωση την οποία συνοδεύει με σχετικές φωτογραφίες, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει την επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα 225 παιδιά που στεγάζονται στο σχολείο και καταγγέλουν την πτώση σοβάδων από την οποία πλέον φαίνονται τα σίδερα οπλισμού της κατασκευής, μούχλα στους τοίχους των τουαλετών, οι οποίες έχουν κατεστραμμένους καθρέφτες και νηπτήρες, καθώς και καμένες λάμπες και μη συντηρημένα κλιματιστικά. Πάμε και πάλι τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι συμβαίνει στα 52 λεπτά μετά τις 2 στο μεσημέρι της Δευτέρας. Μεγαλώνει το πρόβλημα στην περιφερειακή. Έχετε το νου σας δυτικά από το ύψος της Μουδανιών στο Μαρμαρίδι. Στρίβοντας για το περιφερειακό ακινητοποιούνται όλα τα οχήματα και φτάνει το πρόβλημα πλέον μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Δεύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα δυτικά της περιφερειακής οδού είναι από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, πολύ μικρό δηλαδή το κενό ανάμεσα στα δύο προβλήματα δυτικά της περιφερειακής, μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Ανατολικά τώρα παραμένει το πρόβλημα από το 424, ζητώ συγγνώμη, από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, στο ανατολικό ρεύμα. Στη Βούλγαρη παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Πέτρου Συνδίκα, λόγω και των εργασιών που έχουμε, πριν πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που βγάζει αρκετά θέματα πλέον, και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα να είναι στα πράσινα φανάρια κατεύθυνση προς την Περαία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, στα Φανάρια και στην Χάνθ, στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων και στην άνοδο και στην κάθοδο πλέον της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην εσωτερική περιφερειακή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και δεν ξεχνάμε το μεγάλο πρόβλημα που εξακολουθεί να βρίσκει τους οδηγούς εδώ και δύο εβδομάδες πλέον στην Παθέ. Από το ύψος της Σύνδου μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας ρεύμα προς την Πιερία και ακριβώς το ίδιο σημείο από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και τη Σύνδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Θεσσαλονίκη. Και στο σημείο αυτό 53 λεπτά μετά τις 2 το Status Update ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, συνεχίζεται με την εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς. Στον Πολύκυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκί στους 28, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γιάννητσα θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAF. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
15: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

καταγγέλλω εφυπαφή του, κυρίως εφυπαφή του, δευτερευόντως την κοκκινοσκουφίτσα την οποία εξαπάτησε, την Βιργινία Δημαρέση. Συγχαίρω Λεοντή Μαχερά για την εγκράτεια την οποία επέ...

καταγγέλλω κοτόπουλα Πίνδου Εμίλιο στη Νεάπολη. Γιατί πήρε επαφή του επειδή λέει πεινούσε να παραγγείλει και λέει ο Εμίλιος μην τσιμπολογήσετε τίποτε. Έρχονται κοτοπουλάκια. Και ήρθανε παιδιά κάθε κοτόπουλα. Ρε Εμίλιε πλάκα μου κάνει. Γκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκα. Έχει ένα 20 λεπτό. Τα τσακίσαμε τα κοτοπουλάκια. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 2 λεπτά μετά τις 3. Χορτάτη. Χορτάτη σου λέω. Ρέπιτς περίσσευες και για σας. Να ξέρεις. Στο καμινέτο θα το βάλεις πάνω στο αλουμινόχαρτο. Ζεσταίνεται αυτό. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 21 και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους μας. Και λίγη κίνηση εκεί, ξέρετε, όπου γίνονται οι εργασίες από και προς Κατερίνη. Αλλά συνηθίσαμε, και ο Στέλιος εδώ ήρθε το πρωί, λέει, ωρε φίλε μου, λέει, πίκρα μεγάλη, πολύ καθυστέρηση για να έρθω. Και τι να κάνουμε ρε Στέλιο, έργα κάνουμε, έργα, έργα, έργα και ημέρες Νέας Δημοκρατίας. Τι ήθελες να βάλουμε, μουσαμάδες?

βλέπει ο Καστιδιάρης ότι στην Ευρώπη, να είδατε τι έγινε χθες στα δύο ακόμη κρατήδια της Γερμανίας, η ακροδεξιά. Για τους δικούς τους λόγους οι Γερμανοί ψήφισαν όπως ψήφισαν. Και σου λέει ο Καστιδιάρης, μπα εγώ τι έχω, γιατί όχι. Γιατί να μην κάνω κι εγώ

0: θα κατέβει, θα στηρίξει. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε νομικά, πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό για να μην σκοντάψει τον Άριο Πάγο. Αλλά ξεκαθάρισε ότι βρέθηκε από τους συνεργάτες του η νομική φόρμουλα, φόρμα όπως το λένε αυτό πράγμα, ώστε να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές, να κατέβει, να στηρίξει ένα σχηματισμό, κάτι πατριωτικό, κάτι συμμαχία Ελλήνων, πώς το λένε, του Δημητροκάλη. Αυτός θα είναι ο Γιάννης ο Δημητροκάλης και ο Γκασιδιάρης θα στηρίξει. Θα είναι γνωστό δηλαδή τη πάση ότι το σχήμα είναι φέρει υπογραφή Γκασιδιάρη και έτσι θεωρούν εκεί ότι θα μπορέσουν να συσπυρώσουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπε ωστόσο ένας γάτος πονηρή αλεπού της ελληνικής πολιτικής και δημοσιογραφικής κβαντικής επιστήμης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, όπως είπε, τι είπε.
1: Αυτός είναι ένας νέος παράγοντας που μπαίνει στην πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι όχι φότσαλο, είναι μια κοτρώνα που πέφτει μια λίμνη και θα αναταράξει τα νερά.
2: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον αφήσουν να κάνει κόμμα? Δεν μπορεί να ηγηθεί, μπορεί να είναι υποψήφιος όμως.
1: Εάν η πολιτεία θελήσει να δημιουργήσει προσκόμματα, τότε υπηρετεί μια κολοβή δημοκρατία. Αυτά θα τα έλεγα, έστω και αν ήταν κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί. Όταν μιλάμε διεκδικεί 500-600.000 ψήφους, δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι να είναι ανώριμοι ή παλιά άνθρωποι. Να σεβαστούμε τον κόσμο, να πάμε. Και αν βγει ο Κασιδιάρης, θα δούμε τεράστιες αναταράξεις. Θα έχει πρόβλημα ο Βελόπουλος. Θα έχει πρόβλημα η Λατινοπούλου. Θα έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπούλου. Θα έχουν πρόβλημα πάρα πολλοί. Αυτός είναι ένας νέος παράγοντας που μπαίνει στην πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι όχι φότσαλο.
0: Κοτρώνα λέει, κοτρώνα, βράχο. Μέρια σε βράχο, βράχια να διαβώ. Δεν θα είναι ποτσαλάκι λέει, θα είναι κοτρώνα ο Κασιδιάρης. Και θα διαλύσει Βελόπουλους, τι άλλο είπε, Λατινοπούλου, ακόμη και Κωνσταντοπούλου. Καλά ρε Γιώργη πρόεδρε, η Κωνσταντοπούλου που χωράει? Είναι αριστερή, κομμουνίστρια, πασονάρα, τι σχέση έχει με... με όλους αυτούς τους δεξιούς σχηματισμούς και ακροδεξιούς.

0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε λίγο γιατί... Εντάξει, μην λέτε μετά γιατί και πώς και μα και μου και Σκόπια και Βόρεια Μακεδονία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ακούστε λίγο ένα ρεπορτάζ δρόμου από έναν τύπο ο οποίος βγαίνει, μας συνηθίζει να κάνει έτσι ωραία ρεπορταζάκια τα οποία...
1: Ποια του νομού Πέλλας.
0: Η ερώτηση είναι ποια η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας.
2: Δεν ξέρω.
3: Πάσο.
4: Τώρα αυτά μετά παρτάζ, δεν τα ξέρουμε αυτά.
2: Δεν είμαι καλή στη γεωγραφία.
1: Άρα ποια είναι η απάντησή σου?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
2: Όχι, πού να ξέρω. Η Πέλλα. Ρε, δεν είμαι καλή στη γεωγραφία, δεν ξέρω, ξέρω.
1: Όχι.
2: Όχι.
5: Δεν έχω ιδέα, θα μπορούσε να είναι η Θήβα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Πάσο.
0: Η Θήβα, λέει ο άλλος. Πρωτεύουσα του νομού Πέλλας είναι η Θήβα. Μη σου πω ότι είναι η συνυφάδα της. Της Θήβας, ρε, η Λιβαδιά. Η Ξαδέφλης, η Άμφισσα. Ξέρω, δεν είναι για να γελάμε. Γελάμε εμείς με αυτά, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ποια είναι η πρωτεύουσα, λένε, του νομού Πέλλας και απαντούν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ήμουν καλή στη γεωγραφία, λέει η άλλη. Η Θήβα, λέει ο άλλος. Ποια Θήβα, αγόρι μου? Η Λιουμπλιάνα είναι, η Λιουμπλιάνα. Παρεπιπτόντως, ωραία η Λιουμπλιάνα να πας. Αυτοί όλοι ψηφίζουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ψηφίζουν, μια χαρά ψηφίζουν. Όταν πας δηλαδή στο παραβάν και νομίζεις ότι πας να αλλάξεις τον κόσμο, να τον κάνεις πιο σοβαρό, θα συναντήσεις μεταξύ άλλων όλους αυτούς, οι οποίοι, ναι βεβαίως, όπως και εσύ, έχουν δικαίωμα ψήφου. Ποια είναι η πρωτεύουσα, λέει, του νομού Πέλλας? Χαχανίζει η άλλη, δεν ξέρω. Η Θήβα.

0: και όλα. Γίνεται δουλειά στα σχολεία, προς Θεού τώρα. Δεν θέλω να ακούω κακιά κουβέντα. Δεν θέλω να ακούω κακιά κουβέντα από κανένα. Γίνεται πολύ ουσιαστική δουλειά στα σχολεία, στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, βεβαίως, βεβαίως. Για να φτάσουμε να ακούμε ολόκληρους ματραχαλαίους να λένε ότι η πρωτεύουσα της Πέλλας, του νομού Πέλλας, είναι η Θήβα, γίνεται εξαιρετική δουλειά. Να σου ρε που λες ότι δεν συμφωνεί ο Πολάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη, φυσικά και συμφωνούν.
1: Έχετε. Ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος,
0: άκου,
1: ο κάθε εγκληματίας παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Μάντολες ξέρω τι είναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι είναι οι μάντολες. Αν κάποιος ξέρει, ας μας φωτίσει. Ως και γραμμές ανοίγω. Μάντολες, τι είναι οι μάντολες? Άντε καλά, τα φαφάρια τα ξέρουμε, αλλά τις μάντολες...

0: Μάλιστα, δεν το είδα. Έχω τρεις απαντήσεις. Γλυκό λέει ο ένας, γλυκό άλλος, γλυκό επτανησιώτικο. Μαντολάτο ζακυνθινό, γράφει ο Ανδρέας. Εν τω μεταξύ προχθές ήθελα μαντολάτο και έχω στο ψυγείο, παρακαλώ.
1: Γεια χαρά Δημήτρη.
0: Γεια σας αγαπητέ. Γεια σου ρε Ευάγγελε.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Λοιπόν, οι μάντολες είναι, είναι στην ουσία χαραμιλωμένα αμύγδαλα. Έχουμε στην Κέρκυρα, στον τόπο μου, αλλά και σε πόλη και σε Επτάνησο και σε άλλα μέρη. Και μάλλον βγαίνει νομίζω από την μια ιταλική λέξη μαντόρια, κάπως έτσι αμύγδαλο που σημαίνει. Αυτά με λίγα λόγια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύρα, είναι από τα master γλυκά αυτά. Έτσι, μικρά, πρέπει να προσέξεις και τα δόντια σου.
0: Ναι, εδώ βλέπω τώρα, μου γράφει ο φίλος, φίλιο, είσαι ο γνωστός φίλος. Ο φίλος, φίλος. Μάντορλα λέει στα ιταλικά είναι το αμύγδαλο. Εμείς το λέμε κολοκύθια μάντορλες. Ο Πολάκης το είπε λίγο πιο βαριά. Αλήθεια σας λέω, είχα πάρα πολύ καιρό να... Μου αρέσει το μαντολάτο, από μικρό παιδί θυμάμαι, είχα λόξα. Και προμηθεύτηκα, φίλιο εσύ είσαι.

0: Δεν ξέρω τώρα, με την κβαντική επιστήμη και ιατρική μπορεί να σε, να σε κλωνοποιήσουν και να έχει κι άλλον. Λοιπόν, τώρα, για το Μαζονάκη σας είπα και άλλες φορές, εγώ στην ουσία της υπόθεσης δεν έχω μπει, έχω πολλές φορές δηλώσει εδώ από τον Στάτους ότι όταν για κάποια θέματα δεν έχω προσωπικά ο ίδιος ρεπορτάζ, δεν θέλω ούτε θέση να παίρνω, ούτε άποψη, πολύ δε περισσότερο να εκφέρω, να εκφράζω γνώμη. Δεν γίνεται, απέχω. Αλλά εκτός από όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν για να φτάσουμε στην τραγωδία, υπάρχει τώρα όλο το υπόλοιπο το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον και άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση, όπου άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι αυτό το MedWatch, πώς το είπε, είναι μια πλατφόρμα η οποία θα ελέγξει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη τι συμβαίνει με όλα αυτά τα παραϊατρία, με όλους τους κομπογιανίτες. Λέει ότι θα το εφαρμόσει και στην Θεσσαλονίκη. Αμάν και πότε, να δούμε ποιοι είναι οι κομπογιανίτες. Πάντως δυνατή λέκτορα, δοκτόρισα, για να το πω και λίγο με τα κνήτικά μου, να θυμηθώ την ΚΝΕ των παιδικών μου χρόνων, η δοκτόρισα Καριστιανού επιμένει ότι η κβαντική φυσική είναι αναπόστατο συστατικό και αιτιολογεί τον όρο κβαντική ιατρική. Δεν προκύπτει από πουθενά. Οι Βούλγαροι το πρωί φώναζε εκεί με τον Χασαπόπουλο και καλά έκαναν αμφότεροι και φώναζαν. Και ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης πρέπει να ξεκινήσει ελέγχους. Μεταξύ αυτών, να ελέγξουμε και τη φίλη μας την Μαρία την Καριστιανού. Αρκετά μας ταλαιπώρησε. Θαρώ.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να βγει να δει για την Καριστιανού τι γίνεται.
2: Τι να γίνει η Καριστιανού, δηλώνει παιδίατρος, παιδάκι.
1: Ναι, αλλά δηλώνει ολιστική παιδίατρος και κβαντική παιδίατρος. Τι φάση, για να ξέρουμε κιόλας. Την ειδικότητα αυτή δεν τη δέχεται η επιστήμη σου. Πώς, δηλαδή, εγώ είμαι ολιστική δημοσιογράφος. Αυτό δηλώνω. Είμαι κβαντική δημοσιογράφος. Κβαντικό ρεπορτάζ,
0: κάνω. Αντί Βούλγαρε, αυτά που ήξερε να τα ξεχάσει, αυτό δηλώθηκε πρώτα εδώ από τη δική μας εκπομπή. Υπάρχει και γραπτό. Σκρίπτα Μάνεντ. Αν δείτε στα social, έχει κατοχυρωθεί κβαντική. Κβαντικός δημοσιογράφος και ολιστική δημοσιογράφος, αντιστοίχως, Βενιέρης Δημήτρης, Βιργινία Δημαρέση. Κυρία Βούλγαρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Κυρία Δημαρέση, παρακαλώ. Βγήκε η Ανθή Βούλγαρη και λέει κβαντική δημοσιογράφος. Πρώτη το είπαμε, ήτανε δέσμευση, το υποσχεθήκαμε. Έχουμε εξελιχθεί σε κβαντική ολιστική εκπομπή. Ολιστηρή, μη σου πω. Πες χαιρετίσματα στο φίλιο ακροατής είναι. Που σε εκτιμάει και τον εκτιμάς. Και μου γράφει όταν λέω ίσως εσύ, μου λέει μόνο ένας υπάρχει. Σιγά του λέω,
3: η κβαντική αλήθεια είναι ότι μόνο ένας υπάρχει.
0: Δεν το ξέρεις εσύ.
3: Εγώ δεν ξέρω.
0: Με την κβαντική επιστήμη μπορεί να προγύψει και δεύτερος και τρίτος. Δεν κατάλαβα. Κλωνοποίηση τύπου. Δεν κατάλαβα.
3: Κβάντισα Δημαρέση, δεν με λέγανε το πρωί.
0: Ναι. Κβάντισα.
3: Τα χαιρετίσματά μου στο φίλιο.
0: Λοιπόν, όσο μαλώνει ο Πασόκ με τον Ελλάς, όπως το λένε, με την ελληνική αριστερά, όπως το λένε, συμμαχία, όπως η συσπήρωση, όσο τσακώνται Πασόκ Ελλάς, η απόσταση από το Μητσοτάκη θα διατηρείται μεγάλη. Δεν ξέρω αν μπορούν να συγχωνευτούν, γιατί κάπου είδα τσακώθηκε πολύ άσχημα. Ή πώς τη λένε, αυτή η πολύ την είχαμε και προσφάτως εδώ, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Τσακώθηκε πολύ άσχημα με την Μαρκογιαννάκη. Ποιος είναι, θα παρακαλώ?
4: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, αγαπητέ.
4: Θα σας δούμε στην κρατική εκπομπή το απόγευμα.
0: Που, ναι, βέβαια, πώς, όχι το απόγευμα, βραδάκι, βραδάκι.
4: Ναι, εντάξει, απόγευμα.
0: Βραδάκι, βέβαια.
4: Βραδάκι, ναι. Εκεί. Μια και άρχισε να χειμωνιάζει κιόλας σιγά-σιγά.
0: Mm-hmm.
4: Βραδάκι, να το λέμε.
0: Mm-hmm.
4: Έγινε.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Του
4: κρατικό ραδιόφωνο. Το κβαντικό ραδιόφωνο.
0: Κβαντικό ραδιόφωνο, ωραίο.
4: Μπορεί να υπάρξει κβαντικό ραδιόφωνο.
0: Πώς μπορεί να. Εδώ δεν κατάλαβα. Υπάρχει και τραγούδι κβάντα το μεσημέρι, μας στείλανε ένα τραγούδι κβάντα, πολύ ωραίο. Κβάντα στα FM. Λοιπόν, κάτσε να σου βρω το καυγαδάκο. Κάπου είδα ένα καυγαδάκο και ήθελα να πω, γιατί με την Θεόνη τα βρήκαμε λίγο. ήταν καλεσμένη τις προάλλες, έτσι είχαμε πολύ έντονη αντιπαράθεση, πολιτισμένη πάντα, αλλά της άρεσε. Και μου είπε όποτε θελήσω να την καλέσω και τα λοιπά, κάτσε λίγο που είναι, είχαν ένα καυγαδάκο έντονο με την Μαρκογιαννάκη, την Όλγα, τη φίλη μου. Κάτσε ρε, πού το βρω, περίμενε λίγο. Θεώνει, δεν μπορώ. Βοηθήστε σύντροφοι από την αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν, όπως έλεγα, όσο τσακώνεται το Πασόκ και η ελληνική αριστερά, τόσο τρίβει τα χέρια του το Μαξίμου. Εγώ πώς την είπα? Κουφονικολάκου δεν την είπα. Αλλιώς την είπα. Α, το έχεις. Αν το βρείτε, στείλτε. Χορηγός του Status Express κάθε μεσημέρι, σωστά θα το πω τώρα, 3 με 4, η μεγάλη ομάδα της ανανομένης Infotrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, η οποία περιμένει εσένα, τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, να κάνεις το μεγάλο βήμα για να γίνεις ακόμη πιο μεγάλος, να μπει στην σελίδα της Infotrust, να συμπληρώσεις την αίτησή σου ή να πάρεις πληροφορίες στο 2310-492-492 για να γίνεις ακόμη πιο μεγάλος, να μπεις στη μεγάλη ομάδα της Infotrust.

Παιδιά, γίνεται χαμό στο Viber από μηνύματά σας. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Καλησπέρα μου, γράφει εδώ ο Κωστής. Δημήτρη, είμαι πλέον κβαντικός αγρότης. Του χρόνου θα φέρω κβαντικά κεράσια. Θέλω ολιστικά δαμάσκηνα. Ολιστικά δαμάσκηνα. Εν τω μεταξύ μπορεί να γελάμε έτσι για να το πω λίγο στα σοβαρά. Τόσα χρόνια με όλο αυτό το πανηγύρι, με όλους αυτούς τους κομπογιανίτες οι οποίοι πουλούσαν ντεμέ και ιατρική επιστήμη, φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα δια πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι αυτό έτσι. Μην το χρεώνετε σε μένα, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Δια πάσα νόσων, δια πάσα μαλακίαν, έγραφε και γράφει το Ευαγγέλιο. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, δημόσια πρόσωπα, πολύ δημόσια, λιγότερο δημόσια, δεν τους πήρε χαμπάρι κανένας, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι, κανείς δεν έχει ούτε μεγάλο δημοσιογράφη, μεγάλο καναλάρχες, μεγάλο συνδικαλιστές, γιατροί, ιατρικοί σύμβουλοι και σύλλογοι.

0: Αυτό θα το μεταδώσω εκ νέου, γιατί κακά τα ψέματα, ανεξαρτήτως ποιος το λέει, δηλαδή αν το βάλω τώρα στο Viber, πόσοι από εσάς θα το βρείτε. Δεν θα πω ποιος είναι. Ακούστε τι λέει, σταθείτε σε αυτά που λέει και αν θέλετε στο Viber γράψτε μας και ποιος είναι αυτός ο οποίος τα λέει.
1: Παρόλο που ο ένας στους δύο ψηφοφόρους είναι συνταξιούχος, ο ένας στους δύο σήμερα, από αυτούς που ψηφίζουν, όχι συνολικά στους εγγεγραμμένους, είναι συνταξιούχος και ο ένας στους δύο ψηφοφόρους μας είναι συνταξιούχος, εδώ ταυτόχρονα με αυτά που μόλις σας είπα, οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι παρά τις περικοπές, η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού παραμένει η στήριξη του συνταξιοδοτικού. Σήμερα οι μισές σχεδόν συντάξεις δεν πληρώνονται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από φόρους. Πληρώνονται από την επιδότηση, την κρατική του

0: διοίκησης είναι όλο και όλο 14 δις, το επιπλέον που δίνουμε των ασφαλιστικών εισφορών για τη στήριξη των συνταξιούχων και του συνταξιδοτικού είναι 17 δις. Παρά τις περικοπές.
1: Είναι άλλος ο αριθμός.
0: Εάν δεν είχαν γίνει οι περικοπές, θέλω να ακουστεί αυτό.
1: Είναι άλλος ο αριθμός.
0: Το νούμερο που θα είχε να αντιμετωπίσει ο κάθε Πιερακάκης, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε οποιοδήποτε, ήταν 60 δις. Πάνω.
2: Έτσι λοιπόν έχουν τα πραγματάκια. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?

Λοιπόν, πολλές πολλοί από εσάς όταν μιλάμε για κουφώματα, το μυαλό σας το έχετε μόνο στην θερμομόνωση. Χειμώνα, καλοκαίρι, να κάνει δροσούλα, να κάνει ζέστη, να κάνει κρύο κλπ. Οκ, όλα αυτά καλά. Όλα αυτά για την αλουμίλη είναι αυτονόητα, αλλά η αλουμίλη σου κάνει και κάτι περισσότερο. Όταν έξω έχει φασαρία, μένεις σε έναν δρόμο ο οποίος έχει φασαρία, άμα έχεις γείτονες οι οποίοι για ποικίλους λόγους φωνάζουν. Άλλοι φωνάζουν γιατί τσακώνεται το ζευγάρι, άλλοι με τα παιδιά, άλλοι βγάζουν τα μάτια τους και βγάζουν κραυγές. Δεν θες ρε παιδί μου να τους ακούς, δεν θες να ακούς το ρίβους. Και πολύ καλά κάνεις. Η αλουμίλη έχει την ιδανική λύση, λέγεται My Windows, μπαίνεις μέσα online. Επισκέφτεσαι την πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ περιγράφεις τι είναι αυτό που θέλεις και οι άνθρωποι της Alumil σου έχουν έτοιμη την λύση για ό,τι χρειάζεσαι.

Λοιπόν, κάτω χαμηλά στην περιφερειακή από Μουδανιών αλλά και από Γεωργική Σχολή, όσο ανεβαίνετε, ένα μικρό προβληματάκι έχουμε εκεί, δεν ξέρω. Εργασίες γίνονται. Στο 424 κλασικά τα ίδια. Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε Κόμβου, Σύνδου και Χαλάστρας. Εκεί έχουμε θέμα. Και πήγαινε και έλα προβληματικά, γιατί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Θα το λέμε συνέχεια, ώστε όλοι όσοι βιάζεστε να γνωρίζετε ότι ένα 20 λεπτά

0: Έλεγα λοιπόν με αφορμή την ιστορία Μαζονάκη, ανοίγει ένας φάκελος. Βέβαια στη χώρα μας ανοίγουν γενικώς φάκελοι μετά από τέτοιου είδους γεγονότα, αλλά μετά τα ξεχνάμε ρε παιδί μου, δηλαδή σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ήταν άκρος ενδιαφέρον ο καυγάς, έντονος καυγάς. Και το λέω, πώς το λένε, ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον ο καυγάς σε υπερθετικό βαθμό. Ποιος καυγάς, πραγματικά είναι ουσιαστικός καυγάς. Θα σας εξηγήσω τον ή τους λόγους. Αφού πρώτα βρω το ηχητικό και το μεταδώσω. Και αφού σας πω ότι η ώρα είναι...
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό.

0: Νομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Λοιπόν, πολύ γόνιμο καυγαδάκι, ωραίος καυγάς, γόνιμος, to the point όπως λένε στο χωριό μου. Καλό μεσημέρι στον Δημήτρη τον Κατσαντώνη, τον επικεφαλής της εταιρείας to the point. Τον θυμήθηκα, δεν είπαμε ότι έχω Αλτσχάιμερ, αλλά έχω και τα όρια μου. Περίμενα σε λίγο, μη βιάζεις. Είσαι με ένα πόδι, γιατί ξέρεις. Λοιπόν, γόνιμο καυγαδάκι, πολύ γόνιμο καυγαδάκι. Γόνιμο επί της ουσίας, γιατί ως καυγάς είναι για άλλο λόγο. Ανάμεσα σε Καλιακμάνη, Καλιακμάνης πρώην πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, Πασόκ υποψήφιος βουλευτής, παγώνει το πεπόνι, όχι, σχέτο παγώνει. Όπου ο Καλιακμάνης ταχώνει στην παγώνη και λέει, δεν γίνεται, λέει, συνδικαλιστές να συναποτελούν τα ελεγκτικά πειθαρχικά όργανα των γιατρών, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Κόρακα σκορά κουμάτι λένε στο χωριό μου, δεν βγάζει. Εκεί από τη Θήβα, την πρωτεύουσα της Πέλλας. Εσύ ξέρεις ότι η πρωτεύουσα της Πέλλας είναι η Θήβα?
4: Όχι, γιατί δεν είναι η Θήβα.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Η πρωτεύουσα της Πέλλας.
3: Ναι, ναι,
4: είμαι σίγουρος.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί σε ένα βίντεο ένας απάντησε ότι είναι η Θήβα, λέω, μήπως άλλαξε.
4: Όχι, όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει
3: ακόμη
4: αλλάξει.
3: Ακόμη είναι εδώ, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Έδεσα.
4: Είναι η Έδεσα, παραμένει. Ναι, ναι.
3: Έδεσα. Ναι. Αν και δεν είναι μεγαλύτερη πόλη, μεγαλύτερη πόλη είναι τα Γιάννη
4: Τσάπ. Είναι τα Γιάννη Τσάπ. Ναι. Αυτή την απορία την έχω, η αλήθεια είναι. Για ποιο λόγο η Έδεσα?
3: Γιατί μας την έχουν πέσει, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως τώρα να είμαστε και λίγο. Να έχουμε και ένα ενοχικό πράγμα, γιατί τα Γιάννητσά ήταν και μια πολύ μουσουλμανική πόλη, πρέπει να σου πω. Των Οθωμανών ήταν πολύ ιερή πόλη, να, τα Γιάννητσά. Ίσως αυτό, δεν ξέρω.
4: Μπορεί,
3: ίσως επειδή είχαμε Βάλτο. Ενώ αυτοί έχουν καταράκτης, κατάλαβες. Εδεσαϊκός, αναγέννηση Γιάννητσών, χαμός. Λοιπόν, άκου λίγο έναν καυγά, δεν ξέρω αν τον άκουσες. Είναι πολύ τσαχπίνικος καυγάς, άκου. Μαλώνει ο Καλιακμάνης, συνδικαλιστής αστυνομικός, Πασόκ, με την παγώνη. Είναι ο δημοκράτης αυτή.
5: Έτσι, άρα λοιπόν, όλοι οι γιατροί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, είναι ασυνείδητοι. Διότι μπορεί να είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή.
6: Είπα εγώ
5: σήμερα
6: αυτό
5: το πρωί αυτό λέτε.
6: Είμαι
5: οι συνδικαλιστές αυτής, λοιπόν, πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έλεγχο. Έτσι. Και δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
6: Με αυτόν τον τρόπο.
5: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
6: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
5: Κύριε Καλιακμάνη.
6: Κάντε ένα γκάλωπ, κάντε μια δημοσκόπηση και να δείτε.
5: Άρα και εσείς είπαν που είσαστε συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας, την κάνετε καλά, αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν είναι μόνο για τους γιατρούς,
6: ναι,
5: είναι για όλους,
6: ναι,
5: τους τομείς.
6: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
5: Επομένως λοιπόν και εσείς ως συνδικαλιστής, τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε να πείτε τώρα, γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
6: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά, αν θα έπρεπε να ελέγξω.
5: Σοβαρά, τι λέτε τώρα, υπάρχουν να κάνουμε με ασθενείς. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι οι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Τι λέτε σήμερα το πρωί? Σοβαρολογείτε.
6: Είπα ότι δεν κάνουν το λειτουργήμά τους σωστά.
5: Σοβαρά.
6: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να το
5: κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν.
3: Ναι, ρε παγώνη. Αυτό λέει, ότι όταν ήμουν και εγώ συνδικαλιστής δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, γιατί ήμουν συνδικαλιστής και εξαρτόμουν από τα ψηφαλάκια. Τι, δεν το καταλαβαίνεις, αυτό σου λέει, αλλά δεν έχει άδικο, κυρία Παγώνη μου, μην. Πώς το πει, κάντε δημοσκόπηση, γκάλοπ. Debate, κάντε ρε debate. Θυμάσαι ποιος το λέγε το debate? Αλέφαντος.
4: Αξέχαστο αυτό. Έχει μείνει, έχει μείνει τώρα.
3: Ναι,
4: δεν...
3: Πασόκο Αλέφαντος.
4: Αλίμον.
3: Κάνε debate, του λέει. Κάνε debate. Λοιπόν, εδώ τώρα όπως κατάλαβες, ναι, είναι μεταξύ κατεργαλέων, αλλά δεν υπάρχει ειλικρίνεια, τα πάνε και δύο φορά παρτίδα. Τι του λέει, τι λέει ο Καλιακμάνης που έχει δίκιο. Σου λέει, ρε φίλε, δεν μπορεί να στέλνεις γιατρούς, συνδικαλιστές, συνδικαλιστικά όργανα να ελέγχουν γιατρούς. Γιατί ο συνδικαλιστής, όπως και στο δικό μας το συνάφι, πριν από τις εκλογές δεν χτυπάει το κινητό σου.
4: Πολύ πριν και έτσι, μετά βέβαια σιγή.
3: Γεια σου συνάδελφε και τα λοιπά, ξέρεις, κατεβαίνω στον τάδε και τα λοιπά. Ναι. Σου λέει, δεν γίνεται μετά εσύ, ας πούμε, και τα λοιπά, που παρακαλάς για ψηφαλάκια μετά να πας να ελέγξεις τον τύπο ο οποίος λέει ο Καλιακμάνης και έχει δίκιο. Αλλά και ο Καλιακμάνης τα ίδια έκανε όταν ήταν αστυνομικός. Συνδικαλιστής, κατάλαβες, Γαβρίελ, επειδή είσαι μικρό παιδί ακόμη, παιδί μου.
4: Έχεις
3: δρόμο να διορθωθείς. Μην επαναλάβεις τα λάθη τα δικά μας της γενιάς του μεταπολιτεχνείου. Εμείς δεν είμαστε του Πολυτεχνείου, είπαμε ότι είμαστε παλιά.
4: Όχι, εντάξει, προφανώς.
3: Δεν είμαι και ο Γκλέζος.
4: Όχι.
3: Δεν είμαι και ο, πώς το λένε, ο άλλος που στέλνει του Πασόκο που κράταγε τη σημαία, ρε. Ο Παπουτσής δεν είμαι και ο Παπουτσής. Έμα.
4: Σε καμία περίπτωση.
3: Ούτε η Δαμανάκη εδώ Πολυτεχνείο, εκεί Μονακό και εκεί ο Ασά, πώς το λένε, Μπαγιόκο με τον Αλμπέρτο. Ξέρεις που είναι η Δαμανάκη?
4: Ούτε, ναι, ναι, το ξέρω.
3: Είναι
4: ούτε.
3: Στο Μονακό, στο κρατήδιο, στην αυλή του Αλμπέρτου, του Βασιλιά.
4: Πολύ ωραία, μια χαρά η κυρία Δαμανάκη.
3: Καλά εξηγήθηκε.
4: Πολύ καλά.
3: Τέτοια
4: πολύ
3: φωνή καλά να πάει χαμένη. Εσύ και τι εδώ μέσα, δεν είμαι στο
4: σώμα. Ήρθα.
3: Όταν είναι να έρθεις δεν έρχεσαι, φεύγεις 7.30 ώρα. Σήμερα έρχεσαι, γιατί ήρθες εδώ μέσα?
4: Γιατί ήρθα, κάθε φορά έρχομαι.
3: Ναι, η αλήθεια είναι καλά, ναι.
4: Κάθε φορά,
3: δεν έχω κανένα παράπονο από σένα.
4: Είστε έτοιμος πάντα έτσι να...
3: Να κεντρίζω να...
4: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι, για να μας τη λέτε λίγο, ναι. Αλλά δεν πειράζει, αλίμονο, αλίμονο.
3: Δικαιούμε.
4: Άλλωστε
3: η εκπομπή είναι κβαντική.
4: Είναι κβαντική, τα άμαθα. Τα άκουσα βέβαια.
3: Τα γράψαμε κιόλας.
4: Και εννοείται, και όχι μόνο η εκπομπή, και οι ακροατές από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αυτή και είναι κβαντική.
4: Έχουν έντονο κβαντισμό.
3: Έχουν μια ολιστικότητα.
4: Έχουν, ναι, ισχύει. Ήρθα γιατί έχουμε λίγο, θα φύγουμε από την κυρία Παγώνη και τον κύριο Καλιακμάνη. Θα έρθουμε λίγο στα δικά μας εδώ, στα της Θεσσαλονίκης. Καθώς είχαμε σήμερα το πρωί την παρέμβαση του εισαγγελέα με αφορμή την απόφαση της δικαιοσύνης, όπου προβλέπει να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά στη μεταφορά οπλισμού. Και φυσικά μιλάμε για την αποτροπή της εκτέλεσης συμβολέου θανάτου που πέτυχε η Ελλάς, το FBI συγκεκριμένα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ φυσικά μελών της τουρκικής μαφίας. Σήμερα είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, οπότε τώρα θα συνεδριάσει εκ νέου το Συμβούλιο Εφετών, προκειμένου να αποφασίσει τελικά τι θα γίνει με αυτούς τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ήταν και αυτοί οι οποίοι μετέφεραν έναν σάκο, ο οποίος μέσα είχε έτσι βαρύ οπλισμό, είχε διάφορα, και εντοπίστηκαν μάλιστα και στην περιοχή των Σικαιών. Εκεί έγινε η σύλληψη. Εκτός από την παρέμβαση αυτήν του εισαγγελέα, είχαμε και άλλη μία έτσι υπόθεση που αφορά στην εντολή που έδωσε πάλι εισαγγελέας εδώ στη Θεσσαλονίκη για ένα γκράφιτι έξω από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, στον τοίχο του γήπεδου, αλλά από την εξωτερική πλευρά. Και μάλιστα ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν το γκράφιτι αυτό υποκινεί βία.
3: Ξέρουμε τι έγραφε?
4: Δεν έχει
3: δεν
4: γίνει.
3: Να το πούμε.
4: Και δεν πρέπει να το πούμε σίγουρα, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι λίγο αλλοιωμένο το περιεχόμενο, γιατί αναγράφονται τέλος πάντων απαράδεκτα πράγματα. Οπότε μένει να δούμε και σε αυτήν την υπόθεση πώς θα εξελιχθεί και αν όντως αυτό το οποίο γράφει το γκράφιτι υποκινεί τη βία. Και έχω και μια ευχάριστη είδηση να δώσω. Έχω και μια ευχάριστη. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι αναμένεται να δημιουργηθεί μουσείο γαστρονομίας στην αγορά Μοδιάνο.
3: Ναι.
4: Έτσι, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και των έτσι, ιδιοκτητών των επιχειρήσεων εντός της αγοράς. Νομίζω μια ωραία είδηση.
3: Είναι αυτό, πολύ
4: ωραίο. Στον πρώτο όροφο συγκεκριμένα θα έχει ενδιαφέρον.
3: Γαστρονομίας.
4: Μουσείο.
3: Ναι. Μουσείο. Ωραίο ακούγεται, δεν ξέρω.
4: Καλό. Θα πάμε μόλις γίνει.
3: Τώρα με αφορμή αυτό που λες προηγουμένως για την αθλητική είδηση κλπ.
4: Ναι.
3: Εντάξει, είσαι σχετικά καινούριο στη ζωή μου την επαγγελματική, να, πρέπει να πω.
4: Να.
3: Από ό,τι έχεις καταλάβει, δεν ασχολούμαι καθόλου με το ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Το έχεις καταλάβει.
4: Ναι, ναι,
3: δεν
4: ναι.
3: Με ενδιαφέρει
4: αυτό
3: καθόλου.
4: Το έχω καταλάβει. Το ίδιο βέβαια δεν συμβαίνει με το μπάσκετ.
3: στο μπάσκετ ασχολούμαι, αλλά ασχολούμαι κυρίως με το αναπτυξιακό, με τα πιτσιρίκια, ναι, και παρακολουθώ, ναι, ναι, όλους τους αγώνες. Χθες ο Φουκαράς το Σάββατο, δεν ξέρω αν δεις την ανάρτησή μου στο Facebook.
4: Την είδα, βέβαια.
3: Ο Φουκαράς το Σάββατο έκανα ζάπινγκ και έβλεπα από τη μία Ολυμπιακός Ρεάλ και από την άλλη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο παιχνίδι αυτό.
4: Ναι.
3: Και ένιωσα την ανάγκη να γράψω πολιτισμένα. Δεν είμαι οπαδός καμιάς ομάδος, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ, θέλω να πιστεύω ότι και ο Άρης φέτος, θα είναι δύο ομάδες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν στα ίσα τον Ολυμπιακό, περίπου στα ίσα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και θα ζήσουμε στιγμές από το παρελθόν. Πω, πω, τι ήθελα και έκανα την ανάγκη.
4: Πάλι πέσανε.
3: Ωρε φίλε, τι είναι αυτό, ρε.
4: Πάλι πέσανε λοιπόν.
3: Δηλαδή πραγματικά ισχύει και σε άλλες χώρες, άραγε.
4: Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν ισχύει και για άλλες χώρες.
3: Γαβριήλ, έπαθα σοκ.
4: Αυτή η ανθρωποφαγία δεν ξέρω.
3: Δεν είναι θέμα, παιδί μου. Έγραψε ένα πολιτισμένο πράγμα. Δηλαδή, λέω, ναι, οπαδός δεν είμαι. Ακριβώς. Δεν πάω στα γήπεδα.
4: Και μάλιστα γράψτε και ανεξαρτήτου αποτελέσματος.
3: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ναι, ναι. Είδα τον ΠΑΟΚ να παίζει ωραίο μπάσκετ. Και είπα, μακάρι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φέτος. Αυτό έγραψε. Να παίξουν ωραίο μπάσκετ. Επιτέλους στη Θεσσαλονίκη να είναι η παλιά μπασκετομάνα.
4: Ναι.
3: Γιατί έβαλε πρώτα τον ΠΑΟΚ και δεν έβαλε τον Άρη και μετά τον Τόκι. Θυμάσαι το 80 πριν που είχαν πάει τόσα πρωταθλήματα. Ήμαρτον Παναγία μου, λέω ρε φίλε. Ήμαρτον Παναγία. Τι να πω, ρε.
4: Υπομονή.
3: Τι να πω. Γυράσκω ή. Διδάσκω ή γυρασκόμενο. Ανάποδα.

Και είναι και ένας από τους λόγους που στα ραδιόφωνα τα οποία έχω την τιμή να διευθύνω αποφεύγω να εντάσω αθλητικές εκπομπές. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους, γιατί και εδώ μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε και οργανωμένα και λιγότερο οργανωμένα, από διαφόρους και με χορηγούς και διάφορα. Και λέω, άσε ρε φίλε τώρα, τον μπελά μου θέλει. Αφού δεν τα βρίσκουμε μεταξύ τους οι άλλοι, εγώ είμαι του αθλητικού πολιτισμού ή του πολιτισμένου αθλητισμού. Καθίσω να χαλάσω την καρδιά μου. Επειδή κάτι ξένοι παίκτες ακριβά, ακριβοπληρωμένοι, τη μια ομάδα παίζουν στην τη μια χρονιά, παίζουν στη μία, την άλλη παίζουν στην αντίπαλη και οι αθλητές είναι στη μέση, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Το είχα γράψει τότε και με τον. Πες αυτό παιχταρά μου, ρε, τον Βούλγαρο που είναι στην Ελλάδα, τον. Που είναι στον Ολυμπιακό. Κόλλησε το μυαλό μου. Το Βεζέγκο που ήταν να επιλέξει άμα θα πάει στον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και έβλεπε εκεί τους οπαδούς, τους φανατικούς των ομάδων ήταν ακροβολισμένοι. Περιμέναν, λέει, τώρα μην πούμε καμιά κακιά κουβέντα και ή καμιά καλή κουβέντα και κατάλαβε. Και αυτά τα παιδιά καλά κάνουν, επάγγελμα είναι. Είδα χθες ως Μαν με Λεσόρα αγαπημένοι, παίζανε σαν μικρά παιδάκια. Το χαίρεσε, βραδερφέ, λες, πολιτισμός. Και οι άλλοι κάθονται και σκοτώνονται. Πλακώνονται και εσύ που και εγώ που και ο Γιουρούσι. Ρε χαλαρώστε. Όπως έγραψα σε κάποιον εκεί, του λέω, ξέρεις, ανάμεσα μεταξύ της κερκίδας και του αγωνιστικού χώρου μεσολαβεί ένας δρόμος του πολιτισμού. Δύσκολος δρόμος, αλλά

0: τι σας χρωστάω. Σας χρωστάω αυτόν τον καυγαδάκο ανάμεσα, γιατί σας λέω όσο τσακώνεται Πασόκ Ελλάς, τόσο η διαφορά του πρώτου από τους δύο δεύτερους θα διατηρείται ψηλά και θα τρίβουν τα χέρια τους, όπως θα κάναμε όλοι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Αποτυχημένη κυβέρνηση, και να μην συγκρίνουν την Ελλάδα.
2: Αποτυχημένη ήταν η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε το Πασόκ.
1: Κύριε Κουφανικολάκο, εσείς λέγατε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και δώσατε τα δάνεια στα φαντ.
2: Τώρα σήμερα το Πασόκ τι κάνει? Παίζει ένα περίεργο παιχνίδι συστηματικά. Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε το βουλευτικό προνόμιο και οτιδήποτε ερχόταν μαζί με αυτό και είπε ότι εγώ συγκεντρώνω στη τάξη.
3: Κυρία Μαρκογιαννάκη,
1: προφανώς.
3: Κυρία Μαρκογιαννάκη,
1: να μην συμμετέχει στη Βουλή. Προφανώς απορρίπτει την κοινοβουλευτική δράση. Εμείς είμαστε μέσα στη Βουλή για να δούμε τις μάχες.
2: Αυτό απλά μαζεύει στις τάξεις του βουλευτές οι οποίοι έχουν αλλάξει 2 και 3 κόμματα για να δώσει ψευδώς την εικόνα της διεύρυνσης.
1: Κυρία
3: Μαρκογιαννάκη,
2: δεν μας λέει αν η λαϊκή ετοιμιγορία φέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ?
1: Εμείς έχουμε συνεδριακές αποφάσεις, κυρία Κουφανικολάκου.
3: Μια κουβέντα
1: από να δείτε που έχετε ένα προσωποκεντρικό κόμμα που δεν έχετε καν εκλεγμένα όργανα.
0: And I can't wait. Μη μαλώνετε. Μαλώνεις, λέει. Μαλώνεις. Ποιο κυρίες? Κυρία Θεόνη, με την κυρία Όλγα από Ελληνική Αριστερά και Πασόκ αντιστοίχως. Μαλλιό τραυγούν. Εντάξει, πιο εύκολος ο ρόλος της Θεόνης, γιατί έχει κοντό μαλάκι. Η Όλγα έχει μακρύ μαλλί. Αν δηλαδή μαλλιοτραβηχθούν, τσακ, θα την αρπάξει. Right. Χαλαρώστε, βρε κορίτσια. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, λέμε. Μαλώνεις, ρε, μαλώνεις.

μαλώνε, μαλώνε, αλλά τις βενζίνες και τα πετρέλαιά τους άλλοι τα πλερώνε. Ω, έκανε και ρήμα. Θα μπορούσε να γίνει τραγουδάκι έτσι, μαλώνε, μαλώνε, αλλά τη βενζίνη για τα καύσιμά τους άλλοι τις πληρώνε. Άμα σου πληρώνουν τη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ενίκιο, τα σούρτα φέρτα, τις Φιλιππινέζες, εννοώ κάτι, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και το προσωπικό και τους αστυνομικούς για τα ψώνια. Πήγαινε Σταύρο, πήγαινε Χρήστο, πήγαινε Νικόλα να μου φέρεις ένα ριέλ για τα πιάτα. Α, και μην ξεχάσεις, παίρνα για τον μπακάλι να μου φέρεις αβοκάντα. Αβοκάντο. Όταν λοιπόν αυτά είναι πληρωμένα, έχουν χρόνο να μαλώνε. Τώρα θα γράψει ο άλλος, καλά εσύ δεν. Κι εγώ μαλώνω. Μαλώνω με τον Γαβρίλ, με τη Βιργινία, με την Έφη, με τον Λεοντή, το Βουτσελάκα μια φορά.

0: Ο Αντουάν τα έχει βάλει με την Καριστιανού.
1: Να θέλω να πάρουμε. Και χθε εδώ στο Open το, αυτό το μπιφ, α πούμε, την κυρία Καριστιανού. Mm-hmm. Τώρα θα βάλω το Mad Watch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Mm-hmm. Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο πλάθμα. Δεν το κάνω εγώ επειδή
2: είναι παράνομη, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
1: Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Γιατί χθε ήρθε εδώ και μα είπε.
3: Ότι είναι επιστήμη, αν
1: ότι είναι επιστήμη και ναι. Η μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντου υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι, Κβάντα. Μου το έστειλε ένας ακροατής το πρωί. Ωραίο, πολύ ωραίο. Κάτσα το βρω. Πού να το βρω τώρα. Πού να θυμάμαι ποιος μου το έστειλε. Μ' αρέσει, δεν το βρίσκεις να μου το πετάξεις εδώ στο Viber. Μου άρεσε, ήταν ωραίο τραγουδάκι. Γαβρίλ, συντονιστείτε εκεί, στείλτε μου το τραγούδι.

Εν τω μεταξύ τώρα, μεταξύ μας και δημοσίως, γιατί κοροϊδευόμαστε σε κάποια πράγματα. Το έλεγα νωρίτερα, το λέω μέρες τώρα και όχι μόνο τώρα. Όλα αυτά τα παρασκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν και τα διαφημίζουν. Διάβολοι. Αυτά ρε παιδί μου, όλα τα σκευάσματα, τα διάφορα. Υγρά είναι, στερεά είναι, αληφές είναι. Υγραλυφές, κυραλυφές, ό,τι κι αν είναι. Θεραπεύων για πάσα νόσων, για πάσαν μαλακίαν. Α, δεν το λέω εγώ, είπαμε, το γράφει το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια

Τραγούδι μεγάλο, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Δηλαδή από εκείνο το «Να κι αν με θάψετε, να κι αν με κρεμάσετε», πως το λέγει ο άλλος ο Καλύμνιος. Πάμε αλλού τώρα, πάμε σε έντεχνο, έντεχνο. Τίτλος τραγουδιού «Τα Κβάντα», Δημήτρης Μπάκουλης.

Γεια σου, Νίκο Ρίγα. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα. Στο δάκευός μου. Ναι ρε, μου άρεσε, δεν κατάλαβα. Δεν με έχεις για ο λίγο έντεχνο.

Ωραίο, πολύ ωραίο είναι για έντεχνα κορμιά. Για έντεχνα κορμιά. Έντεχνο τσιφτετέλη. Δηλαδή κορμιά κουλτουρέ, ρε παιδί μου, όχι αυτά τα πρόστιχα, τα ξέρει, τα οποία λίγο τη γυναίκα την υποβαθμίζουν. Το τσιφτετέλη το έντεχνο, το αλλιώτικο, το κάπω αλλιώ. Άλλο τσιφτετέλη το έντεχνο. Άλλο τη τούνη, είναι διαφορετικό τσιφτετέλη. Εδώ είσαι αριό σπιτβόγκον, όπως το λέει και ένας θειός μου στο χωριό.

ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα γράφετε, λέτε εδώ στα, αν είναι αλήθεια αυτά που γράφετε στο Viber, πάει να πει ότι κάτι κάνουμε καλά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Λέει ένα ζευγαρά μου έβαλε ο άντρας, φίλε, κάτσε θα το κάνω ανάποδα. Πρόσεξε πόσο χρόνο έχω, λίγο χρόνο. Πρόσεξε, άκου να δεις τώρα ο άνθρωπος. Κόντρα μου λέει, κόντρα στο, στα κβάντα που έβαλα προηγουμένως, σου λέει τι είναι το, ήτανε το έντεχνο της φτετέλη αυτό που έβαλα. Μου στέλνει ο τύπος εδώ.

0: γιατί τώρα με...
1: Έτσι ρε φίλε, τι είναι ο άλλος ο τύπος. Εδώ είδες το τραγούδι ότι μπορεί να γίνει.
0: Ούτε θα, ούτε για πάντα. Και σκορπίζω της αγάπης μας τα κβάντα.
1: Λένα ζευγαρά, πού να τα φανταστώ εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν ήξερα καν το τραγούδι. Εδώ πλέον δεν είναι έντεχνο, έτσι όπως βλέπω, και επειδή είναι και από μαγαζί το βίντεο, είναι ο λίγον έντεχνο.

Εγώ όμως θα, θα σας αφήσω. Θα πάω στις ρίζες. Στις ρίζες βαθιά. Ναι ρε φίλε. Ή είσαι ή δεν είσαι. Ή είσαι κβαντικό ραδιόφωνο στάτους 107 και 7 ή δεν είσαι. Ή είσαι κβαντικό στάτους express

να περάσετε από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί φθινόπωρο μας επισκέφθηκε, ήρθε, έφτασε, εδώ είναι και θα βρείτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Με την εγγύηση πάντα

καθυστερεί στο δρόμο της Κατερίνης. Το είπαμε και μια και δύο και τρεις, αλλά επειδή μπαίνουν συνεχώς καινούργια ακροατές, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε. Και ψιλοζητηματάκια έχουμε τούτη την ώρα στην περιφερειακή, αλλά όχι τίποτε φοβερό και τρομερό. Ακολουθεί, δεν ξέρω, κάποιος είναι έξω.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην απόφαση που πάρθηκε την περασμένη εβδομάδα να αφαιθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση βαρέως οπλισμού για την υπόθεση αποτροπής εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου από την τουρκική μαφία στη Θεσσαλονίκη, παρενέβει ο εισαγγελέας εφετών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης καλείται να αποφασίσει για την τύχη των δύο κατηγορουμένων της υπόθεσης. Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή, υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας προκύπτουν από την πρώτη αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, αλλά και από την εξέταση του 27χρονου καθομολογίαν δράστη στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα έφερε μεγάλο τραύμα στον τράχυλο από τέμνων και νήσων όργανων, καθώς και πολλαπλά τραύματα στην πλάτη, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της. Ως όπλο του εγκλήματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σουγιάς, με τον 27χρονο να υποδεικνύει αργότερα στους αστυνομικούς στο σημείο που τον είχε πετάξει. Δώρα ζωής και ελπίδας σε δεκάδες συνανθρώπους μας προσέφεραν 4 δότες και δότριες στη Θεσσαλονίκη χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση των οικογένειών τους. Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών, επί τόπου έχουν σπεύσει 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Για μια διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στον Sky, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Στη διεθνή επικαιρότητα, Δανία, Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, για την οποία η Δανία λέει πως θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Βροχές με γρήγορη βελτίωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερινική στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και στις Έρες στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβένα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Δεν μας έφταναν οι Κινέζοι που ούτως ή άλλως είχαμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τα αυτοκίνητα που έρχονται. Τώρα θα έχουμε και τους Σαουδάραβες. Μην πάει το μυαλό σας ούτε σε πετρέλαια, ούτε σε πολέμους, ούτε σε αποκλεισμό στενών, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά. Για αυτοκίνητα μιλάμε και για καινούρια εταιρεία αυτοκινήτου η οποία έρχεται από τη Σαουδική Αραβία, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας 50 λεπτά εν κινήσι. Και όταν λέμε εν κινήσι, δεν θα έχουμε τουλάχιστον σήμερα μόνο αυτοκίνητο. Θα έχουμε και όλα τα νέα για έναν διαφορετικό, για έναν ιδιαίτερο αγώνα που γίνεται στη χώρα μας. Οπότε πάμε να μην χάνουμε καθόλου χρόνο, έτσι μουσικά, να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης και όχι μόνο.

Καλησπέρα σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σε ένα μεσημερό απόγευμα Δευτέρα, σε μια αρχή εβδομάδας που τουλάχιστον κυκλοφοριακά είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Με μικρά προβλήματα στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά, αφού περάσουμε σχεδόν τη διασταύρωση για τα νοσοκομεία, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε θεματάκι, αλλά ένα θέμα πάει να δημιουργηθεί και από τη στιγμή που από τη Μουδανιών θα μπούμε στον περιφερειακό με κατεύθυνση πάντα προς τα δυτικά. Στο κέντρο της πόλης έχουμε αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Νίκης αρκετά και βεβαίως και αυτή την εβδομάδα φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα, και προς την Κατερίνη και προς την Θεσσαλονίκη, μετά τη διασταύρωση για Σύνδο, διότι όπως φαίνεται τα έργα ασφαλτόστρωσης συνεχίζονται. Και όπως σας είπα στην εισαγωγή, σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν αγώνα ο οποίος έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος.

Όπως σας είπα, ιδιαίτερος αγώνας με ιδιαίτερη ονομασία και έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του αγώνα, τον φίλο και συνάδελφο τον Παντελή τον Τζερτζεβέλη, να μας μιλήσει γι' αυτό. Έπεσε η γραμμή, θα κάνουμε μια απόπειρα να τον έχουμε ξανά.

0: Πάμε λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, να μιλήσουμε με τον Παντελή τον Τζερτζεβέλη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ιδιαίτερου αυτού αγώνα. Αγαπητέ Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, καλό απόγευμα.
0: Είσαι συνέχεια εν κινήσει, λείπει συνέχεια, δεν μπορούμε λίγο να σε βρούμε, να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σταμάτα να λείπει συνέχεια.
1: Σωτήρη, τουλάχιστον έχουμε βρει τον τίτλο που μας καλύπτει. Εκκινήσει.
0: Ναι.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Αντικείμενο όμως της συνομιλίας είναι σήμερα, Παντελή, ένας ιδιαίτερος αγώνας, όπως είπα στην εισαγωγή της εκπομπής, το Σπάρταθλον. Πες μας λίγο, τι σημαίνει Σπάρταθλον, τι αγώνας είναι?
1: Τι σημαίνει Σπάρταθλον, έτσι? Λοιπόν, και όχι ένα Σπάρταθλον. Είναι ο αγώνας που ένας δρομέας κατεβαίνει στην εκκίνησή του και ετοιμάζεται να διανύσει, Σωτήρη μου, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι μαραθωνίους στη σειρά. Αυτό είναι το Σπάρταθλον. Ένα από τα πλέον εμβληματικά, έτσι, αθλητικά γεγονότα της Ιφιλίου, γιατί μιλάμε για 44 χρόνια αγώνας υπεραποστάσεως επάνω σε μια ιστορική διαδρομή, την οποία είχε κάνει ο αρχαίος ημεροδρόμος Φιδιππίδης, τότε που είχε πάει να ζητήσει, ξέρεις, βοήθεια από τους Σπαρτιάτες που πολεμούσανε με τους Αθηναίους οι Πέρσες, και γύρισε ο άνθρωπος με άδεια χέρια φυσικά. Βέβαια η διαφορά είναι ότι ο Φιδιππίδης και έτρεξε 246 να πάει την εποχή εκείνη, έτσι, χωρίς δρόμους, χωρίς μονοπάτια, χωρίς αυτές τις παπουτσάρες οι σύγχρονες που έχουν οι τωρινοί αθλητές, και χωρίς την υποστήριξη κανενός αυτοκινήτου από πίσω.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το Σπάρταθλον.
0: Φέτος έχουμε το 44ο Σπάρταθλον, είπες, Παντελή, άκουσα σωστά?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά άκουσες.
0: Το οποίο ξεκινάει πότε, το Σάββατο?
1: Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας αγώνας ο οποίος ολοκληρώνεται μέσα σε μια χρονική διάρκεια 36 ωρών. Θα ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί στις 7 με την Αυγούλα. Πρωί-πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Σπάρτης.
0: Είναι non-stop, χωρίς διάλειμμα, Παντελή, δηλαδή 245 non-stop χιλιόμετρα χωρίς διάλειμμα.
1: Κοίταξε, κάθε 5 χιλιόμετρα υπάρχει ένα checkpoint. Ένα checkpoint που ένας αθλητής μπορεί να πάρει λίγο νερά και μπορεί, άμα θέλει, να σταματήσει. Μπορεί αργότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας να κάνει αλλαγή, να αλλάξει τα ρούχα του, να φάει. Και μπορεί εκεί πέρα, φυσικά, το χρονόμετρο στο τύρι μου δεν σταματάει να μετράει. Τον πιέζει μετά, αργότερα, ο χρόνος του 36ωρου για να μπορέσει και να μπει στη φάση του τερματισμού. Αλλά ναι, αυτά τα 245,3 χιλιόμετρα αυτής της απαιτητικής διαδρομής είναι το όνειρο όλων αυτών των 403 αθλητών.
0: Από ολόκληρο τον κόσμο, δεν είναι μόνο από τη χώρα μας, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός.
1: Αυτό είναι το θαυμαστό, Σωτήρη μου. Φέτος είναι από 20 χώρες. Ήταν πολύ πιο αυστηρότερα τα κριτήρια των διοργανωτών, γιατί ανέβηκε το επίπεδο, ανέβηκε και το ρεκόρ. Έχουμε νέο ρεκόρ με 19 ώρες και 55 λεπτά, το οποίο το κατέχει πλέον ο Έλληνας Φώτης Ζησιμόπουλος, ο οποίος κατεβαίνει φέτος στον αγώνα και θα το ξαναδιεκδικήσει. Αυτό λέμε εμείς όλοι.
0: Πώς μπορείς σε 20 ώρες να κάνεις 245 χιλιόμετρα? Είναι μαγικό πραγματικά.
1: Αυτό είπαν και οι υπόλοιποι δρομείς, Σωτήρη μου, πρόπερση, όταν είχε καταρριφθεί το ρεκόρ του πολύ μεγάλου ημεροδρόμου του Γιώργου Κούρου. Ενός ανθρώπου που έγραψε ιστορία, παγκόσμια ιστορία μάλλον, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε και κέρδισε όλους τους πολύ μεγάλους υπερμαραθωνίους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Βέβαια, το επίκεντρο επάνω στο Ζησιμόπουλο εστιάζεται, Σωτήρη, ότι μπορεί να έχει 4 διαδοχικές νίκες στο Σπάρταθλο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να εμπνέει τους νέους αθλητές. Και με πολύ χαρά βλέπουμε νέους αθλητές να έρχονται και να λαμβάνουν μέρος σε ένα τέτοιο πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος δοκιμάζει και τα ψυχικά όρια, Σωτήρη μου, και τα σωματικά.
0: Κυρίως τα ψυχικά, διότι όσο καλά προπονημένος και να είσαι, Παντελή, να πηγαίνεις με μέση ωριαία ταχύτητα 12 χιλιόμετρα για 20 ώρες, αν δεν έχεις ψυχή, το σώμα από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Έτσι είναι, Σωτήρι μου, και το σώμα δεν έχει και κοντές σχέσεις για να τις βάλεις εκεί πάνω στο παρθένιο όρος που πρέπει να ανεβούνε και να κατεβούνε μετά για να φτάσουν στον τερματισμό και στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα.
0: Με τις καιρικές συνθήκες να δείχνουν ότι μπορεί να είναι και αρκετά δύσκολες το Σαββατοκύριακο από τα μέρη που θα περάσει ο αγώνας.
1: Βέβαια, Σωτήρη μου, ο Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλο έχει δοκιμαστεί. Έχουμε περάσει ένα Ντάνιελ πάνω στο Σπάρταθλο. Υπάρχει μια γνώση, τα διάβροχα, οι ελληνοκουβέρτες, τα είδη της πρώτης ανάγκης είναι σε εγρήγορση και είναι αυτά που θα δώσουν τη λύση σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Υπάρχει κάπου που μπορούμε να βλέπουμε σε ζωντανή εξέλιξη τον αγώνα, να μαθαίνουμε πώς πηγαίνει, τα νέα του?
1: Βεβαίως. Στη σελίδα του Σπάρταθλων, www.spartathlon.gr, με συνεχείς αναμεταδόσεις βίντεο, όπως και στα social media του Διεθνές Συνδέσμου, αγαπητέ Σωτήρη.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Παντελή. Διαφορετικά, να σε αφήσουμε να πας να ετοιμαστείς.
1: Τη θετική σας ενέργεια, Σωτήρη, σε όλους αυτούς τους αθλητές. Είναι καλό να έχουμε τέτοιους αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Είναι οι αγώνες οι οποίες βοηθούν, αφήνουν το δικό τους όβολο και βοηθάνε και στην εθνική οικονομία. Χρήματα έρχονται και αφήνουν αυτοί οι τουρίστες, του αθλητικού τουρισμού μεν, οι οποίοι δεν κάθονται για 3 και για 4 μέρες, αλλά κάθονται για 15, για 20 μέρες, προετοιμάζονται, κάνουν τον εγκληματισμό τους και, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το οικονομικό έφελος το εισπράττουμε και εμείς ως Έλληνες.
0: Μακάρι να πάει καλά, όπως έχουν πάει και οι 43 προηγούμενες διοργανώσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα πάει, και την παράλληλη εβδομάδα, γιατί η άλλη είναι επίσης μια γεμάτη εβδομάδα αυτοκινητικά πια, να μας πεις την εξέλιξη του αγώνα.
1: Με πάρα πολύ χαρά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, Σωτήρη μου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παντελή.

Η αλήθεια είναι πως είναι ένας αγώνας ο Σπάρταθλον που κάθε χρόνο λέω θα πάω να τον παρακολουθήσω, να δω από κοντά όντως τα ψυχικά αποθέματα αυτών των αθλητών, διότι να κάνεις, ο πρώτος βέβαια θα μου πείτε, κατάφερε να κάνει σε 20 ώρες 245 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Του χρόνου, στο 45ο Σπάρταθλον, ελπίζω να τα καταφέρω.

τώρα, σας είπα στην εισαγωγή της εκπομπής για μια νέα εταιρεία η οποία ετοιμάζεται να παρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και επειδή ευλόγως θα σκεφτείτε ότι εντάξει, τον τελευταία 2-3 χρόνια έχεις βαρεθεί εντός εισαγωγικών, ποτέ δεν θα βαρεθώ, να μας μιλάς για κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες που έρχονται, που θα έρθουνε, ακόμα μία σιγά τη διαφορά κάνει. Η μεγάλη διαφορά εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για μια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά για μια βιομηχανία η οποία θα προέρχεται από την Σαουδική Αραβία και το όνομα της οποίας θα είναι ΣΥΡ. Σήμερα μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα αυτήν η καινούρια σαουδαραβική αυτοκινητοβιομηχανία, πρέπει να το λέμε προκειμένου να το πιστέψουμε, να το συνηθίσουμε όπως θέλετε πείτε το, τις πρώτες πληροφορίες για τα μοντέλα που πρόκειται να μας παρουσιάσει. Καταρχήν να πούμε ότι το κόνσεπτ αυτό είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει αναπτύξει η Σαουδική Αραβία και το οποίο ονομάζει Vision, όραμα 2030, ένα σχέδιο μέσω του οποίου θέλει να ξεκολλήσει, να διευρύνει, να αναπτύξει νέους τρόπους να βγάλει.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι αποφάσισαν εκεί στην ΣΥΡ, όπως σας είπα ότι ονομάζεται αυτή η εταιρεία, να μην λειτουργήσουν έστω σε πρώτο στάδιο ως μια εταιρεία συναρμολόγησης αυτοκινήτων, να πάρουν δηλαδή τα μέρη, να πάρουν την τεχνογνωσία, να πάρουν τις ιδέες από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες και να αρχίσουν να συνθέτουν σιγά σιγά τα κομμάτια ενός puzzle που λέγεται αυτοκίνητο, διότι το αυτοκίνητο είναι ένα puzzle, αλλά αποφάσισαν να το κάνουν από λευκό χαρτί μέχρι το τέλος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι σχεδιασμός, έρευνα, εξέλιξη, παραγωγή και εμπορική διάθεση των οχημάτων της ΣΥΡ θα γίνονται όλα από την ίδια την εταιρεία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις και τους πόρους, όταν έχεις τα λεφτά, μπορείς να το κάνεις. Και την είσοδό της στην αγορά, στην αρχή στη Σαουδαραβική, μετά στην αγορά της Μέσης Ανατολής, ευρύτερα στη συνέχεια στην Ευρώπη. Την αρχή λοιπόν θα την κάνει με δύο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα σεντάν και ένα SUV. Τώρα τι θα είναι αυτά, εννοώντας από τεχνικά χαρακτηριστικά, από ποιότητα, από εξοπλισμό, αυτό καταλαβαίνετε ότι μένει να το δούμε. Σήμερα άλλωστε έσκασε, όπως λέμε, αυτή η πληροφορία για την καινούρια αυτήν εταιρεία από τη Σαουδική Αραβία. Τις επόμενες ημέρες θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στο εγκινήσει και στον στάτους. Για ό,τι καινούριο μαθαίνουμε, εννοείται ότι θα σας ενημερώνουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι μουσικά, και θα επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις, και είναι πολλές, και βεβαίως με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7. Με το Λεόντι Μαχαιρά να φροντίζει τη μουσική, να φροντίζει και τον ήχο, το Γαβρίλη Χατζινόπουλο να είναι τα αυτιά, τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, και στο μικρόφωνο να σας κρατάει παρέα ο Σωτήρης της Βουτσέλας. Με την κίνηση στους δρόμους της πόλης να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αρχή της εκπομπής, δηλαδή κάποια μικροπροβλήματα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, το περιμένουμε πάντα αυτή την ώρα, βγάζει εκεί ένα θέμα ο περιφερειακός. Μέσα η πόλη έχει θεματάκια, αλλά όχι κάτι φοβερό, νομίζω πως είμαστε σε αρκετά καλό σημείο, και βεβαίως όπως σας έχουμε πει, λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό και προς Θεσσαλονίκη και προς Κατερίνη υπάρχει θέμα. Ελάτε και εσείς στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες στο 2310 513.000, στο 2311 82 1050, και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800.

φωτογραφίες εδώ που μας στέλνει Βάλβη τώρα υποθητή. Από τη Σαντορίνη, καταλαβαίνεις ότι τέτοια εποχή να μας στέλνεις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, ντροπή, ντροπή. Διαβάζω εδώ ότι ανάμεσα στις άλλες επισκέψεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική, θα είναι και στο εργοστάσιο της Τέσλα. Πρόεδρε, άσε την Τέσλα, άσε τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και κοίτα προς Σαουδική Αραβία, μήπως καταφέρουμε να φέρουμε τη ΣΥΡ στην Ελλάδα να κάνει καμία επένδυση, να αποκτήσουμε κανένα εργοστάσιο αυτοκινήτων και στην Ελλάδα. Αν και εμείς θέλουμε και κανένα εργοστάσιο να κατασκευάζει και κανένα θερμικό, άντε κανένα υβριδικό αυτοκίνητο, όχι μόνο ηλεκτρικά όπως η Τέσλα ή η ΣΥΡ τουλάχιστον στην αρχή.

Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για το τι θα γίνει σχετικά με τα καύσιμα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο φυσικά και με το πετρέλαιο κίνησης, όπου είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αγγλία για τον Οκτώβριο. Μένει να δούμε αν θα είναι στα ίδια επίπεδα ή αν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό.

Επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την έκθεση που θα γίνει στην Αθήνα στο τέλος της άλλης εβδομάδας, το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό εδώ που μας έρχεται, δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αν όχι την Πέμπτη, την Παρασκευή, θα έχω κάποιον από τους διοργανωτές της έκθεσης για να μας πει αναλυτικά τις μάρκες, να μας πει αναλυτικά τα καινούργια μοντέλα. Θα υπάρχουν και πολλές πανευρωπαϊκές, ίσως και κάποιες παγκόσμιες, από ό,τι μαθαίνω, πρεμιέρες. Οπότε θα έχουμε κάποιον από τους οργανωτές της έκθεσης, τη Σότο Αθήνα, προκειμένου να μάθουμε αναλυτικές πληροφορίες, λεπτομέρειες, έτσι ώστε όσοι θέλετε, νομίζω πως δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να οργανώσετε ένα ταξίδι στην Αθήνα για να δείτε την έκθεση, αρκεί η οργάνωση να γίνει μαζί με φίλους, δηλαδή με ένα αυτοκίνητο να κατεβείτε 4 άτομα προκειμένου να μοιραστείτε τα έξοδα, διότι διαφορετικά η αλήθεια είναι πως είναι λίγο ακριβό το σπόρο.

Όσοι πηγαίνετε να αγοράσετε καινούριο αυτοκίνητο και σας λένε από τις αντιπροσωπείες ότι ίσως καθυστερήσετε λίγο να το παραλάβετε εξαιτίας της έλλειψης πινακίδων, μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύουνε. Ισχύει δυστυχώς. Το πρόβλημα έχει λυθεί καταρχήν, έχει υπογραφεί δηλαδή η σύμβαση, έχει βρεθεί ο προμηθευτής, μένει όλο αυτό να μεταφραστεί σε τσίγκο. Σε πινακίδες ρε Σιλόντι, πινακίδες, δηλαδή καλή σύμβαση, καλά τα πάντα, αλλά να αρχίσουμε να παράγουμε τσίγκο, να έχουμε πινακίδες να βάζουμε στα καινούργια αυτοκίνητα που πουλάνε οι εταιρείες και που όλοι όσοι έχουμε πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο ξέρετε ότι η ανυπομονησία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και πολύ λογικό, θέλουμε να το έχουμε, να το πάρουμε, να το χαρούμε. Βέβαια σας έχω λύσει και γι' αυτό, διότι όσοι είστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και δεν μπορείτε να περιμένετε πότε θα υπάρξουν πινακίδες για να βάλετε στο καινούριο σας αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε από τις 24, πότε έχει 24, την Πέμπτη τώρα, μεθαύριο, έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar που οργανώνει το Stock Center της Velmar. Να πάτε δηλαδή στα δύο σημεία πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχει το Stock Center εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία Μαρίνο Αντίπα 10 και στη Θέρμη στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, να βρείτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και να το πάρετε με όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έχετε και 5 χρόνια εγγύηση. Ναι, καλά ακούσατε, 5 χρόνια εγγύηση για τα μεταχειρισμένα του Stock Center. Εκμεταλλευτείτε το Back to School Bazaar. Και δεν θα χρειαστεί να περιμένετε και πινακίδες. Το είδατε, σας άρεσε. Κάνετε τη διαδικασία σε 1-2, το πολύ 3 μέρες είναι στα χέρια σας.

Μου αρέσει που η Mitsubishi αρχίζει να ξαναβρίσκει τα βήματά της, τα πατήματά της, αρχίζει να ξαναδημιουργεί γκάμα, διότι όπως και να το κάνουμε ήταν μια εταιρεία που είχε πράγματα να πει και μάλιστα σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, το Pajero ήταν ένα αυτοκίνητο που απευθυνόταν στους λάτρεις, στους σκληροπυρηνικούς λάτρεις των εκτός δρόμου διαδρομών. Από την άλλη, το Lancer Evo απευθυνόταν σε όλους, αγαπούσαμε, λατρεύαμε την γρήγορη, τη σπορ, την απολαυστική οδήγηση. Και κάπου εκεί ανάμεσα υπήρχε και ένα αυτοκίνητο που απευθυνόταν στους επαγγελματίες, το L200, το pick-up, το οποίο όπως φαίνεται η ιαπωνική εταιρεία όχι μόνο θα επαναφέρει στη ζωή, θα έχουμε δηλαδή καινούργιο μοντέλο, καινούργια έκδοση του L200 από τη Mitsubishi, αλλά θα το φέρει και στην Ευρώπη. Και μην το θεωρείτε εύκολο, μην το θεωρείτε δεδομένο, κάτι που κυκλοφορεί στην Ιαπωνία, κάτι που κυκλοφορεί στην Αμερική, κάτι που κυκλοφορεί στην Αυστραλία, να έρθει και στην Ευρώπη, διότι οι προδιαγραφές και για τους ρήπους και για την ασφάλεια στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ υψηλές, είναι πάρα πολύ δύσκολες να επιτευχθούν και γι' αυτό βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα να μην έρχονται στην γυραιά Ήπειρο. Όπως φαίνεται όμως, το L200 είναι το pick-up της Mitsubishi, το οποίο θα έρθει στη χώρα μας. Στην Ευρώπη, άρα και στη χώρα μας.

και θα μπει εκεί σε ένα κλαμπ το οποίο για κάποια χρόνια είχε γίνει σχεδόν κλειστό. Υπήρχε μόνο το Hilux από την Toyota και βεβαίως το Ranger από τη Ford. Στην πορεία μπήκε και το Amarok ως συνεργασία της Ford με τη Volkswagen. Επί της ουσίας είναι ένα Ranger αλλά με μανδύα, με αισθητική, με σχεδίαση Volkswagen, το Amarok. Θα έρθει ξανά το Navara από την Nissan. Βεβαίως έχει η Isuzu το δικό της μοντέλο σε αυτή την κατηγορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το TAF 60 από την Maxus. Επίσης νέα είσοδος κινέζικη. Το KGM Grand Musso έχει και ολοκένουργιο μοντέλο. Θα το οδηγήσουμε το πρώτο 20ήμερο του επόμενου μήνα. Στον Οκτώβριο μέσα δηλαδή θα οδηγήσουμε το Grand Musso από την KGM. Και όπως φαίνεται το L200 θα έρθει και αυτό στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Ενώ όπως μαθαίνω στην έκθεση στην Αθήνα θα έχει και η BYD το δικό της pick-up, τη δική της πρόταση στα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Μεγάλωσε ξαφνικά η πίτα, ε. Από εκεί που ήταν 2, άντε 3 μοντέλα, ξαφνικά πλησιάζουμε τα 10.

και καλέσει plug-in υβριδικές προτάσεις. Καλά, ό,τι και να μου πείτε, όμως σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία των pick-up, το diesel παραμένει χωρίς αμφιβολία ο βασιλιάς. Διότι είτε θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ως επαγγελματικό όχημα, είτε θέλετε να πάτε πραγματικά εκτός δρόμου, να χαρείτε τα βουνά, τα χιόνια, τις λάσπες, όπως και αν το χρησιμοποιήσετε ένα pick-up, ο πετρελοκινητήρας είναι αυτός που του ταιριάζει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η Ford ξεκίνησε, άνοιξε το χορό των plug-in υβριδικών με το Ranger. Θα ακολουθήσει η BYD, διότι το μοντέλο που θα φέρει θα είναι plug-in υβριδικό, ενώ plug-in υβριδικό θα είναι και το Navara της Nissan.

είναι ένα από τα σημεία των καιρών. Οι ανάγκες αλλάζουν. Πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να τις αλλάξουμε τις ανάγκες ως Ευρώπη, να πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι άλλο που θα είναι καλύτερο για μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γυρίσει μπούμεραγκ όλο αυτό, αρκεί να τις αντιλαμβανόμαστε νωρίς και να τις διορθώνουμε. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τα λάθη που έχει κάνει ό,τι αφορά τουλάχιστον στο θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο θέμα της γρήγορης, της άμεσης, της βίαιης, όπως σας έχω πει πολλές φορές, μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση. Δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι έχει αντιληφθεί το λάθος που έχει κάνει.

Ζάκη που με ρωτάς για το JQ5, είναι καινούριο, ολοκένουργιο μοντέλο. Τώρα επί της ουσίας ξεκινάει την πορεία του στην χώρα μας. Θα είμαι την Τετάρτη, τώρα μεθαύριο, στην Αθήνα, προκειμένου να το δω, να το γνωρίσω από κοντά. Θα είναι ένα full υβριδικό μοντέλο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω προλάβει ακόμα τώρα, μη σας πω ψέματα, να το μελετήσω. Άλλωστε συνήθως αφού το οδηγήσω, μετά κάθομαι και το διαβάζω, οπότε λογικό να με πιάνεις λίγο προετοίμαστο. Την Τετάρτη θα το δω από κοντά, θα το οδηγήσω, αλλά πρέπει να είναι ένα full υβριδικό αυτοκίνητο, όπου ο θερμικός κινητήρας που με ρωτάς, αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω, είναι turbo. Και καλά κάνεις και το ρωτάς, για να το διευκρινίσουμε, διότι σας έχω πει πολλές φορές και δεν σταματήσω να σας το λέω. Είναι άλλο πράγμα να έχετε ένα full υβριδικό με turbo και άλλο πράγμα να έχετε ένα full υβριδικό με ατμοσφαιρικό τον θερμικό κινητήρα. Αλλά όπως σας είπα, την Τετάρτη θα το δω, θα το οδηγήσω, το JQ5, οπότε την Πέμπτη, αν όχι την Τετάρτη εδώ που θα είναι μια καινούργια συνάδελφος, τώρα της μαθαίνω λίγο για αυτοκίνητο, θα κάνει αυτή την εκπομπή αυτοκίνητο, οπότε θέλω έτσι να είστε λίγο επίοικείς μαζί της. Αν όχι λοιπόν την Τετάρτη, έστω για μια πρώτη αίσθηση, την Πέμπτη θα πούμε τα πάντα για το JQ5.

Αυτά από εμένα για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107.7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά Status Update Part 2 και Λεοντής Μαχαιράς. Αύριο θα σας έχω πληροφορίες για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει στην πόλη μας το Σαββατοκύριακο με vintage μοτοσυκλέτες. Καταλαβαίνετε, θα είναι ωραίο, ιδιαίτερο θέμα αύριο, θέαμα το Σαββατοκύριακο. Οπότε από εμένα μέχρι αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 να είστε όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιριών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό στην Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του 82χρονος, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21χρονη, παραπέφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για μεθαύριο. Ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προέβη σε ξυλοδαρμό του 82χρονου. Απατεώνησα που παραβίασε εν γνώση της την ομοθεσία, χαρακτήρισε τη γιατρό Ιωάννα Γάκα, στα χέρια της οποίας φέρεται να βρει και τραγικό θάνατο Γιώργος Μαζονάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με ξεπερνάει η προσπάθεια να κατηγορήσετε το κράτος και το Υπουργείο, τόνισε στην Ολομέλεια ο Υπουργός Υγείας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας προκύπτουν από την πρώτη αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, αλλά και από την εξέταση του 27χρονου καθομολογίαν δράστη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα έφερε μεγάλο τραύμα στον τράχυλο, καθώς και πολλαπλά τραύματα στην πλάτη αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της. Ως όπλο του εγκλήματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σουγιάζ, με τον 27χρονο να υποδεικνύει αργότερα στους αστυνομικούς το σημείο που τον είχε πετάξει. Δώρα ζωής και ελπίδα σε δεκάδες συνανθρώπους μας προσέφεραν 4 δότες και δότριες στη Θεσσαλονίκη χάρη στη γενναία για ιδιωτελή απόφαση των οικογενειών τους. Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Γιώργιος Παπανικολάου υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκιές κατασκοπία στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών αποκαλύπτει υπόθεση του Ουγγρικού δικτύου που φέρεται να δρούσε μέσα από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, με στόχο αξιωματούχους και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι Ούγγροι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών υπό διπλωματική κάλυψη προσέγγιζαν Ούγγρους υπαλλήλους της Κομισιόν και επιχειρούσαν να συλλέξουν πληροφορίες για θέματα ενδιαφέροντος της Ουγγρικής κυβέρνησης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Βροχές με γρήγορη βελτίωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη και στο Κλίκι στους 24, στη Βέρη και στις Έρες στους 25 και στα Γιάννητσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα με όσους δεν τα είπαμε το μεσημέρι. 12 μετά τις 5. Με αυτό το όμορφο αμάξι με δυο άλογα ξεκινήσαμε σήμερα. Με Vox. Στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, στον Status 107 και 7. Έως και τις 7. 107 και 7 έως τις 7. Με μικροπροβλήματα στους δρόμους, θα τα δούμε σε λίγο. Με μια επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ησυχία. Και μια κακοκαιρία λέει express. Εντάξει τώρα, και κακοκαιρία και express, ενώ φτάνουμε στον Οκτώβριο. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Κακοκαιρία express θα ήταν αν συνεχιζόταν οι 32-33 βαθμοί τον Οκτώβριο. Όχι ότι μας χαλάει γιατί δεν θα ανοίξουμε τα... τη θέρμανση. Πετρέλαιο για τους πιο έτσι τολμηρούς, για τους πιο έτσι θαραλέους θα έλεγα. Είναι το πιο σωστό που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Για αέριο, για σόμπες. Ξέρεις πόσο έχει πάει το ξύλο. Άλλοι στο δίνουνε τζάμπα. Και άλλοι ψεύσεις. Πληρώνεις για να στο δώσουνε. Μόνος που ζω, δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Δύσκολα τα πράγματα στην επικαιρότητα. Πολλές οι κακές ειδήσεις. Λιγοστές οι καλές. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται αυτές τις 2-3 καλές να τις βάλουμε έτσι μέσα στο επόμενο, όχι 2 ώρο, 1 ώρα και κάτι ψηλά, 50 λεπτά, 49. Διαφορετικά καήκαμε. Και μην λέω καήκαμε γιατί στις Σέρρες είχαμε φωτιά. Ευτυχώς η κατάσταση εκεί πέρα είναι σχετικά καλή. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-5-13-3-0-ικά 23-11-82-10-50. Χρήστο, τώρα το διάβασα το μήνυμά σου, δεν πρόλαβε ο Σωτήρης. Όχι, δεν έχει αποχωρήσει. Και Viber 6-908-357-800.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 29 βαθμούς. Όσο γίνεται έτσι να το απολαύσουμε, 2-3, 4, 5, 10 μέρες. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. 2-3 μερούλες έτσι λίγο θα μας βρέξει, θα μας κάνει κάποιο κρυουλάκι. Όχι σε βαθμό να ανοίξουμε τη θέρμανση, σε καμία περίπτωση. Εκτός, εντάξει, αν είσαι τόσο κρυουλιάρης.

0: ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές και είχαμε τσακωμό Άθωνη Γεωργιάδη με Γιώργη Λιάγκα. Γιώργης Λιάγκας, ο οποίος έχω να σε πληροφορήσω, εάν δεν το είδες σήμερα, γιατί εγώ από τα site τώρα έτσι είδα λίγο την φωτογραφία, άλλαξε. Γύρισε ανανεωμένος. Το πρόσωπό του κάτι μου φαίνεται ότι άλλαξε. Έβαψε μαλλί, ξυρίστηκε. Δεν ξέρω, αλλά φορτσάτος επέστρεψε γιατί μάλωσε με τον Άδωνη.
1: Δεν βρείτε το όπλο, πρέπει να γίνει καταγγελία για να με συλλάβετε. Αλήθεια τώρα. Έχω σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν ξέρει κανένα.
2: Δημοσιογράφος. Ναι. Μπει κάπου σε ένα χώρο και δει ένα όπλο, ναι, όπως το παράδειγμα που αναφέρεται, πρέπει να το καταγγείλει. Εάν δεν το καταγγείλει, προφανώς είναι υπεύθυνος και συνεργός.
1: Εγώ μπορώ να ζω ελεύθερος χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η πολιτεία είναι ανίκανη να με πιάσει, γιατί έρχονται σπίτι μου τρεις άνθρωποι και δεν βλέπουν το όπλο και με αφήνουν ελεύθερο. Μια χαρά.
2: Κύριε Λιάγκα, επαναλαμβάνω. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
3: Χωρίς αποτέλεσμα.
1: Αποτυχημένους ελέγχους.
2: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν, ναι, για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
3: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
1: Εγώ μπορεί όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια. Έτσι μου λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι. Και εγώ μπορώ να σας πω, κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του
4: ιατρείου.
1: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
2: Αν θέλω να κάνω τα στραβά μάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές.
1: Γιατί?
2: Πηγαίναν διαρκώς.
1: Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πήγαμε 8 φορές και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα τυπικά είμαστε
2: εντάξει. Θα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρωλιά και γέλα.
1: Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκης, Λιάγκας και Γεωργιάδης, μη μου ειρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρω. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
2: Είσαι ο Ηρακλής που αρρω και δεν θα κρίξει να σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
1: Να είστε καλά σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Να ήταν και η μόνη κόντρα, να ήταν και η μόνη έτσι αντιπαράθεση που έγινε σήμερα το πρωί στο κανάλι, στα κανάλια μάλλον. Και μας πάντα, μα ποτέ του. Μια αστοχία, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, καταλαβαίνετε, κάνουμε ραδιόφωνο και τουλάχιστον εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ πέρα. Είπε, πέταξε, του ξέφυγε, δεν το θέλε ο κύριος Φαραντούρης. Τι είπε ο κύριος Φαραντούρης, τα έβαλε με την κυρία Σδούκου. Είχαμε και ανακοίνωση, κάτσε λίγο να βρω και την ανακοίνωση, γιατί μας ήρθε πριν από λίγο την ανάρτηση της κυρίας Δούκου για αυτό που θα ακούσετε από την τηλεόραση του Open.
1: Αντά δευτερόλεπτα,
2: κυρία Δούκου, για να κλείσω το κύκλο αυτό.
1: 30 δευτερόλεπτα,
2: τελεία, τελεία. Κυρία Δονοπούλου, κυρία Δονοπούλου, απαντήστε, κυρία Δούκου.
3: Και κοίτα με την υγεία των πολιτών.
1: Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά...
3: Μισό
1: λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Άλλο είναι, περίμενε. Μπερδέψαμε τα ηχητικά μας, μπερδέψαμε τις Δούκου μας.

0: Έλα, έλα, το βρήκαμε, το βρήκαμε.
1: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
2: Σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
1: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
1: και στη συνέχεια, εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
1: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
1: Λοιπόν,
2: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα αυτά.
0: Κακό. Βλακώδες. Θα πω εγώ. Κύριος Χατζινόπουλος, για την απάντηση της, της κυρίας Σδούκου, η οποία, εντάξει, κακό, πολύ κακό, ρε φίλε.
3: Πάρα πολύ κακό, ασεβές τουλάχιστον, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Φαραντούρης. Βέβαια, διευκρίνησε πριν από λίγα λεπτά, ωστόσο απάντησε
0: δεν
3: και
0: μαζεύεται
3: στην ανακοίνωση που εξέδωσε και η κυρία Σδούκου για αυτό το περιστατικό. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για σεξιστικό σχόλιο, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Φαραντούρης στο Open και ακούσαμε πριν από λίγο.
0: Και, πολύ...
3: και ζήτησε μάλιστα από τον κύριο Ανδρουλάκη την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το κόμμα.
0: Αλλά ναι, πολύ έτσι ευγενέστατα το έθεσε.
3: Πολύ ευγενέστατα το έθεσε. Και πριν λίγο βέβαια είχαμε ανάρτηση από τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος απαντά στην κυρία Σδούκου και επισημαίνει χαρακτηριστικά, στα social media έγραψε ο κύριος Φαραντούρης, επισημαίνει ότι απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαργεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών, λέει ο κύριος Φαραντούρης, και μάλιστα επισημαίνει ότι ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως θέλει να υπενήσει η κυρία Σδούκου, οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, κατέληξε ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πριν εκτεθούμε, γιατί ταιριάζει απόλυτα αυτό το τραγούδι τώρα με όλη αυτή την κατάσταση, από τον Γιώργη Τολιανό, Εγνατία με Αριστοτέλους, μόλις μας ήρθε φωτογραφία εδώ πέρα από ακροατή, έχουμε πεσμένο άτομο, προφανώς υπήρξε κάποια παράσυρση, κάποιο ατύχημα, θα το δούμε, δεν έχουμε ακόμη εικόνα του συμβάντος, είναι στην Εγνατία με Αριστοτέλους. Θα το δούμε. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

ό,τι έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

Μόνο ο πονοκέφαλος και ο πονόδοντος δεν περνάει εύκολα. Όλα τα άλλα περνάνε που, λένε και ο, που λέει και ο Αντώνης. Καλό σας απόγευμα, 35 λεπτά μετά τις 5. Εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον Status 107 και 7. Στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Πάμε να ανακαλύψουμε λοιπόν από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου μπορείτε να απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και για τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Μια ξεχωριστή Κυριακή, γεμάτη χρώματα, δημιουργία, ενέργεια και χαμογελάζεις εχθές στο Ρεόκαστρο, καθώς η περιοχή Αλόνια μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας και συμμετοχής για παιδιά, νέες και νέους. Το Φεστιβάλ Νέας Γενιάς που διοργάνωσε ο Δήμος Ρεοκάστρου με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο προσέλκυσε πολύ κόσμο και δημιούργησε από το πρωί έως το βράδυ, αργά το βράδυ, μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας παιχνίδι και καλλιτεχνική έκφραση με την περιπέτεια, την τεχνολογία και τον κινηματογράφο.

Σε λίγη ώρα από τώρα θα πάμε και σε ένα υπέροχο τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση που θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη από τις 22 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου να έτσι λίγο να είπαμε και νωρίτερα 2-3 καλές ειδήσεις που έχουμε, μπας και ξεφύγουμε από όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα, μας αλλάξουν έστω και λίγο την ψυχολογία. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα να δούμε τι ακριβώς ετοιμάζουν. Είναι καλό βέβαια να βλέπεις και τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως και τις επόμενες ώρες που θα έχουμε, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες τώρα στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: σήμερα.
1: Γιατί ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα στην Μουδανιών? Έχει συμβεί κάτι? Να μας δώσει κάποιος, αν είναι εκεί στο σημείο, από το ύψος του Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη, έχουμε κάτι εκεί? Υπενθυμίζω ότι έχουμε ατύχημα στην Εγνατία, Εγνατία με Αριστοτέλους. Γι' αυτό και έχουμε εκεί πέρα καθυστερήσεις. Γεια σου Δέσποινά μου, καλώς όρισες.

0: Καλώ στα μάτια μου τα δύο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε καταρχάς να δώσουμε μια ενημέρωση για το τροχαίο.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, έχουμε μια σύγκρουση δύο δικύκλων. Έχει τραυματιστεί ένας άνθρωπος. Δεν γνωρίζουμε ακόμη λεπτομέρειες. Προσπαθούμε να μάθουμε. Σύντομα θα έχουμε ενημέρωση για αυτή την εξέλιξη, για το τροχαίο. Ωστόσο, έχουμε και άλλη μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ Λεοντή, που αφορά στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάμε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Και έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι σε εξέλιξη από το πρωί. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιρείων γενικού εμπορίου. Και μάλιστα, όσοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εταιρείων αυτών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Δηλαδή, πίσω από αυτούς κρύβονταν άλλοι και κάνανε, τέλος πάντων, άλλου τύπου δουλειές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνόπουλε μου.

0: Κακές λέξεις μου έρχονται, γράφει εδώ ο Θεόφιλος, με όλα αυτά που ακούω. Ναι, να σου να ο μόνος που σκέφτεται έτσι να πει κακές λέξεις. Βέβαια άλλοι δεν το σκέφτονται, το κάνουν πράξη.
1: Μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το, το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Κι όμως το είπε, αλλά επειδή κάνουμε ραδιόφωνο και επειδή είναι από πάνω μας το εσουρού, βάλαμε μπιπ. Οι μάντολες χαρακτηρίζονται με κάτι άλλο μπροστά. Αυτό είπε. Το είπε στον αέρα σήμερα το πρωί στο Open, στο Στραβελάκι και... πώς τη λένε... την Παναγοπούλου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το είπε κανονικά στον αέρα. Μα ζήτησε και συγγνώμη νωρίτερα ο άνθρωπος. Λέει συγγνώμη, αλλά είναι τάδε.
2: Ξαμε, χαθήκαμε στο ψέμα. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Πάμε να φύγουμε από εδώ.
2: Πάμε, πάμε. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Είπε και κάτι. Γιατί ρε εσύ Αγγελική, είπε και κάτι σωστό, λέει πρώτη φορά ο Πολάκης.

0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Άκου να δεις. Δεν στέκει. Τέλος πάντων.
1: Τόσα χρόνια.
0: Άκου, σχεδόν. Μην δεις γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Ένα μουσείο γαστρονομίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Όσο δεν το πιστεύεις, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες, και συγχρόνως στο επόμενο διάστημα, τμήμα της UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά τη θετική τους ανταπόκριση, είπε ο κύριος Δήμαρχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αξίζει η αγορά να εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσημο της πόλης. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.

0: Αυτά γίνονται εδώ, στα δικά μας, στην Ελλάδα, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε αλλού τώρα, θα πάμε έξω, θα φύγουμε από τα σύνορά μας, θα πάμε μέχρι την Ισπανία. Η Ισπανία βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους σε Βαρκελόνη, Μαγιόρκα και Ίμπιζα, διαμαρτυρώμενοι για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης αεροδρομίων. Με σημαίες, πανό και σφυρίχτρες, οι διαδηλωτές στην Ισπανία ζήτησαν να περιοριστεί η αεροπορική κίνηση, αλλά και να αλλάξει το τουριστικό μοντέλο. Μόνο στη Βαρκελόνη η αστυνομία υπολόγισε τους συμμετέχοντες σε περίπου 5.500, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι έφτασαν τις 30.000. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται και εδώ. Άλλοι λέμε ότι είμαστε, άλλα βγάζει η αστυνομία. Τέλος πάντων. Εγώ όταν άκουσα τη λέξη Ίμπιζα, αυτό εδώ μου ήρθε.
1: Πριν από 14 χρόνια έγινε ένα φρικτό έγκλημα στην Ίμπιζα.

Φρέσκα κουλούρια. Και όταν λέμε φρέσκα κουλούρια, εννοούμε φρέσκια, ολόφρεσκια. Καλά, το πρωί βγήκε. Δημοσκόπηση. Εκτίμηση προεκλογικής επιρροής. Κάτσε να πούμε την ταυτότητα, γιατί έτσι είναι τα σωστά, έτσι είναι τα πρέπον. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Για λογαριασμό του theopinion.gr. Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα της Ελλάς του Τσίπρα. Καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ εξακολουθεί να βρίσκεται τρίτο. Τώρα, πώς με μία ψήφο διαφορά θα φύγει και θα πάει πρώτο από το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, κανείς δεν ξέρει. Ούτε ο κύριος Φαραντούρης. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Νέα Δημοκρατία 30,1. Ελλάς, Τσίπρας 15,2. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 12,8. Κουκουέ, δυνατό σταθερό εκεί πέρα, 6,9. Ελληνική Λύση 6,2. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2. Πλεύση Ελευθερίας 5,1. 0,1 Δημοκρατία με Ελευθερία. Φωνή Λογικής 4,1. 3% μέρα 25. Και περιμέναμε τον κύριο Βαρουφάκη τώρα. Κύριε Βαρουφάκη, θα βάλουμε να σας ευχηθούν καλή επιτυχία. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ Παναγιώτη Δάνο, ευχαριστώ πουλάκι μου. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, Σπαρτιάτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,5%, Νίκη 1,2 και η Νέα Αριστερά 0,9. Έχω και αν χρειαστείς Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του κύρου Κασελάκη, που είναι στο 0,8, άλλο 5,1. Την ερώτηση. Αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πείτε μας τώρα εδώ. Νέα Δημοκρατία 27,5. Ελλάς κόμμα Τσίπρα 13. Πασόκ 10,2. Ελληνική Λύση 5,7. ΚΚΕ 5,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 4,3, Πλεύση Ελευθερίας 4, Φωνή Λογικής 3,4, Μέρα 25 2,2, οι Σπαρτιάτες το 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. 1,2 ρε φίλε, φαντάσου στην εκλογική επιρροή πιο πάνω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Μου πήγε η Νέα Δημοκρατία πιο πάνω, δεν είναι? Μην τα λες, να τα λες όλα. Νίκη 0,9. Δημοκράτες ο κύριος Κασελάκης 0,5. Και η Νέα Αριστερά επίσης 0,5.

Σε ακόμη ένα ερώτημα της δημοσκόπησης, θα ήθελα να μου πείτε αν θα ψηφίζατε κάποιο από τα παρακάτω κόμματα σε περίπτωση που δημιουργηθούν. Νέο κόμμα Σαμαρά, σίγουρα 4%, ίσως 14%, σε καμία περίπτωση 80% και δεν έχω γνώμη, δεν απαντώ, στο 3%. Και έχει και το κόμμα, νέο κόμμα Κασιδιάρη, 8% σίγουρα, 9% ίσως, 81% σε καμία περίπτωση και 2% δεν έχω γνώμη, δεν απαντώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση δύο δικύκλων σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιριών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό στην Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του 82χρονος, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν για μεθαύριο. Ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προέβη σε ξυλοδαρμό του 82χρονου. Απατεώνησα που παραβίασε εν γνώση της την ομοθεσία, χαρακτήρισε τη γιατρό Ιωάννα Γάκα, στα χέρια της οποίας φέρεται να βρει και τραγικό θάνατο Γιώργος Μαζονάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με ξεπερνάει η προσπάθεια να κατηγορήσετε το κράτος και το Υπουργείο, τόνισε στην Ολομέλεια ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου. Απάντηση στις κατηγορίες που εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου για σεξιστικό σχόλιο δίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης. Με ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρει ότι η κυρία Δούκου είπε ότι ο κύριος Φαραντούρης χαργεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική. Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Δούκου ότι άλλοι χαργεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών, έγραψε ο κύριος Φαραντούρης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε σήμερα ότι οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στις επόμενες 10 ημέρες υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Βροχές με γρήγορη βελτίωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδρά Άργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερινική στο Κυλκή στους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 25 και στα Γιαννιτζά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
11: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, μπαμπάς και γιος, γιος και μπαμπάς. Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός το Σάββατο που μας πέρασε εδώ στην πόλη μας. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σε εσένα καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εγνατία, μικροπροβλήματα λόγω και του ατυχήματος που είχαμε και σας ενημερώσαμε κατευθείαν. Φυσικά ευχαριστούμε και τον ακροατή που μας έστειλε ότι συνέβη το περιστατικό. Λίγο στην Βούλγαρη, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και εκεί. 2-3-15-13.000, 2-3-11-80-2-10-50. Τα τηλέφωνα του αέρα είναι στη διάθεσή σας.
1: Πώς να σωθώ, άμα δεν θέλω εγώ, όσα σωστά.
0: 76 παραβάσεις παρακαλώ βεβαιώθηκαν σε λίγες ώρες στην Ευκαρπία στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας. 14 για χρήση φημέ τζαμιών, 5 για χρήση σιγαστήρα, 6 για υπερβολική ταχύτητα και 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Μπράβο μας βρε!
1: Όμως πια,
0: να μας χαιρόμαστε!
1: Ποια τακτική
0: κα... Έχει κι άλλα, σου είπα, 76. Ναι, έχει 3 για ανασφάλιστα οχήματα, είπαμε. Στέρηση άδειας οδήγησης, ένδειξη μέθης. Αυτή η φυλακή έπρεπε να μπουν. Για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, πυροσβεστήρα, οπισθοπορία, φώτα, επισφαλής φόρτιση, επίδειξη οδήγησης, μη χρήση προστατευτικού κράνους, κταίο και 29 λοιπές παραβάσεις. Είμαστε η πόλη των τρελών. Και της βλακείας ώρες-ώρες. Ναι, δεν σταματάει αυτό. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι ας...
0: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε νωρίτερα παρέμβαση, πραγματοποίησαν μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς με αφορμή τη δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης «Βάλτε χρώμα με τη φύτευση δέντρων», η οποία πραγματοποιείται με τη χορηγία γνωστών εταιριών. Μέλη της Νέας Αριστεράς, στη στιγμή που μιλούσε από το Βήμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, εισέβαλαν μέσα στην αίθουσα, ζητώντας μεταξύ άλλων τη ματέωση της δράσης. Να ακούσουμε λίγο.

0: Καλά με την ηρεμία σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε από τη Νέα Αριστερά και την νεολαία της Νέας Αριστεράς και θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προηγούμενους μήνες και η Δημοτική Αρχή γύρισαν την πλάτη τους σε 23.000 δημότες και δημότησες που ήθελαν να δεθεί στους δημότες και τις δημότησες της πόλης το δικαίωμα η ΒΕΦ να γίνει ένα πράσινο μητροπολιτικό πάρκο. Ο ίδιος ο Δήμαρχος και η ίδια Δημοτική Αρχή προχωρούν σε ένα greenwashing αυτό το μήνα, στα τέλη αυτού του μήνα. Θέλουν να φυτευτούν 1.000 δεντράκια και όλο αυτό να γίνει από τη χρηματοδότηση της Eldorado Gold. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη περίπτωση greenwashing μιας εταιρείας η οποία όσο βρίσκεται στη χώρα μας έχει καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον, έχει διαλύσει τη Χαλκιδική και όποιο άλλο μέρος έχει βρεθεί.
1: Μάλιστα. Αυτά υπόθηκαν. Έχουμε και την απάντηση του Δημάρχου σχετικά με αυτή τη διαμαρτυρία. Να τον ακούσουμε.
2: Και πώς έχει γίνει. Αλλά βέβαια σε αυτή την αίθουσα η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Το πάρκο των 120 στρεμμάτων είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλίες των πολιτών αλλά και αυτής της Δημοτικής Αρχής που μετά από 30 χρόνια έβαλε τέλος σε συζητήσεις για διάφορες παρεμβάσεις κτηριακού αποτυπώματος μεγάλης όχλησης και σήμερα μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί με 120 στρέμματα παρασύνου πάρκου ελεύθερα προσβάσιμου σε όλους τους πολίτες όλο το 24ωρο. Αυτό γιατί ο πολίτης έχει όλο το δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτά που πιστεύει και εμείς δεν είμαστε απλώς υποχρεωμένοι αλλά με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση είμαστε έτοιμοι να τους ακούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί μια μειοψηφία να δηλητηριάζει την αλήθεια, να δηλητηριάζει τα πράγματα και δεν αναφέρομαι στην άποψη η οποία κατατέθηκε σε ό,τι αφορά τις χωριές τις οποίες εγώ ενημερώθηκα από τα μέσα για τα οποία θα υπάρξει απάντηση αρμοδίως αλλά αναφέρομαι στη γνωστή αιμονή σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της έκθεσης. Η ΔΕΘ μένει στο κέντρο της πόλης και μένει με 120 στρέμματα πρασίνου και πάρκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αρέσει ή δεν αρέσει.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν και η απάντηση του Δημάρχου. Συμβαίνουν και αυτά.

Θα παραμείνουμε στα θέματα της πόλης μας. Εξοργισμένοι είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες του πρώτου δημοτικού σχολείου Διαβατών εδώ στη Θεσσαλονίκη για τη τραγική εικόνα που παρουσιάζουν, όπως λένε, οι υποδομές του σχολείου. Σε ανακοίνωση την οποία συνοδεύει με σχετικές φωτογραφίες, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει την επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα 225 παιδιά που στεγάζονται στο σχολείο και καταγγέλουν την πτώση σοβαδών από την οποία πλέον φαίνονται τα σίδερα οπλισμού της κατασκευής, μούχλα στους τοίχους των τουαλετών, οι οποίες έχουν κατεστραμμένους καθρέφτες και νηπτήρες, καθώς και καμένες λάμπες και μη συντηρημένα κλιματιστικά.

Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά είναι ότι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός». Ο εορτασμός διαρκεί από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο λοιπόν 26 και την Κυριακή 27 του μήνα η είσοδος στον Λευκό Πύργο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες. Οπότε μπορείς να ετοιμάσεις μια υπέροχη επίσκεψη. Τώρα να μένεις στη Θεσσαλονίκη και να μην έχεις επισκεφθεί Λευκό Πύργο, Κάστρα και γενικά έτσι 2-3 μουσεία. Είναι κάπως. Βγάζεις και ωραίες φωτογραφίες πάνω από το Λευκό Πύργο.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εικόνες, χορό από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από τις 22 έως και τις 26 του μήνα. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα της πόλης μας, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Νάνση Αναστασία Δογραμματζή, υπεύθυνη επικοινωνίας Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης. Η έδρα τους είναι εδώ στην πόλη μας, στην Άνω Πόλη συγκεκριμένα. Τι κάνετε, κυρία Νάνση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Λεωτή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ καλά και πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο για το τριήμερο των εκδηλώσεων που έχουμε ετοιμάσει.
0: Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε, τι θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος για να ξεφύγουμε και λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Φέτος κάνουμε τριήμερες εκδηλώσεις, όπως το είπαμε. Θα ξεκινήσουμε με την Πατινάδα μας, η οποία είναι για τρίτη χρονιά πραγματοποιείται στη γειτονιά μας. Προσπαθούμε να συστήσουμε την όμορφη πλευρά της πόλης μας με τον καλύτερο τρόπο σε φίλους, ανθρώπους που θέλουν να συνδεθούν με.
0: Αν μπορείτε κάπου λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί χάσαμε τα μισά και θέλω λίγο έτσι να δώσουμε το κλίμα στους ακροατές μας. Ναι, σας ακούμε.
1: Συγγνώμη, χίλια
0: συγγνώμη. Αλίμονο, προς Θεού, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρετε, η κινητή τηλεφωνία ποτέ δεν είναι με το μέρος μας, οπότε δεν είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Προσπαθούμε να, για το καλύτερο όπως είπε πριν, να συστήσουμε τη γειτονιά μας σε φίλους, συλλόγους και ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το παραδοσιακό χορό και να τους φέρουμε κοντά σε αυτό, κάνοντας αυτή την όμορφη παραδοσιακή πατινάδα με μουσική. Θα συστήσουμε τη γειτονιά μας σε όλο τον κόσμο για να τη δουν έτσι, να τη δουν από
0: φυσικά
1: μέσα. Όπως και εμείς ακόμα που μένουμε εκεί δεν τη γνωρίζαμε πριν 3 χρόνια, πρέπει να ομολογήσω.
0: Να
1: την
0: πούμε
1: τόσο μεγάλη μορφιά της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος, πρέπει να το τονίσουμε
1: φυσικά,
0: αυτό
1: φυσικά,
0: για να έρθουν οι πολίτες της πόλης και όχι μόνο και οι επισκέπτες, καθώς μας ακούνε και από διαδικτυακά από όλη τη χώρα. Είναι μία, όπως είπατε, μουσική πατινάδα στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Θέλω λίγο να μάθω την αφετηρία, πού ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά.
1: Θα ξεκινήσουμε άρα στην περιοχή της του Λατάδου, ξέρουν οι περισσότεροι.
0: Θα χρειαστεί να επαναλάβω, να επαναλάβω αυτό που σας είπα πριν, αν μπορείτε να το ξαναπείτε, γιατί σας έχασα κάπου.
1: Ναι, ναι. Μονή Βλατάδων, η περιοχή Μονή Βλατάδων, είναι στεργείου, πλατεία στεργείου Πολυδόρου.
0: Ναι.
1: Το πάρκο που βρίσκεται ακριβώς από πίσω, εκεί πέρα είναι ένα.
0: Ωραία.
1: Και θα καταλήξει στον άγριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, επί της Ολυμπιάδος.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Αυτό για την Τρίτη. Αύριο ξεκινάμε στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα ξεκινήσουν τα όργανα και όλοι μαζί
0: μέχρι
1: τις όμορφες εικόνες.
0: Μέχρι και τις 26 του μήνα, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Την Παρασκευή είναι η μεγάλη μας εκδήλωση με καλεσμένο το Σύλλογο, το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σκοπέλου.
0: Ναι.
1: Και θα έχει, θα παρουσιαστούν χωρί από το Βόρειο Αιγαίο και τις Ποράδες και την και το Σάββατο θα έχουμε την παρουσίαση της Κοπελίτικης Φαρισιάς στον χώρο του Συλλόγου, στην Ολυμπιάδο 40, στις 11.30 ώρα το πρωί.
0: Ωραία πράγματα συμβαίνουν, έτσι μπας και ξεφύγουμε λίγο με ωραίες μουσικές στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλό σας υπόλοιπο.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες.

0: Έλες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

Λοιπόν, θέλω να μάθω τον στιχουργό από το τραγούδι «Πού περπατάς και πού περπατάς και πού πηγαίνεις και πού κάνεις». Λοιπόν, εδώ είμαστε, στάτους 107 και 7 είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Επιστροφή, σκίζω και κάτι χαρτιά. Επιστροφή στον αέρα της Θεσσαλονίκης, στον αέρα της πόλης, στον αέρα της Μακεδονίας μας από τους 107 και 7, statusfm.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Αυτές είναι οι μέλισσες. Όχι οι άγριες του Αντένα, οι μέλισσες, οι γαμπροί της ευτυχίας, έτσι λέει το τραγούδι. Θωμά, το είδα, θα το αναφέρω σε πολύ λίγο, δώσε μου χρόνο, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τώρα λίγο την κατάσταση. Έχω Χατζινόπουλο μέσα στο στούντιο, οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, πάμε, Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Έχουμε μία έκτακτη είδηση που έρχεται εδώ από την πόλη μας.
1: Ναι, έχουμε πράγματι μία εκτακτή είδηση που αφορά σε ένα missing alert που έχει εκδοθεί από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μία εξαφάνιση Λεοντή, 38χρονου άνδρα από την περιοχή της Σταυρούπολης, εδώ από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, δηλαδή από τη δυτική πλευρά της πόλης. Να πούμε ότι πρόκειται για τον Νίκο Τάντσι, ο οποίος τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, και σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση και το χαμόγελο του παιδιού για τον εντοπισμό του, καθώς πιθανόν να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του 38χρονου αγνοούμενου. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση και η φωτογραφία του και στην ιστοσελίδα του Status FM, φυσικά, όπως και σε
0: άνθρωπο, ναι.
1: Ναι, για να έχουν μια εικόνα οι πολίτες. Φυσικά, όσοι έτσι καταλάβουν ότι έχουν δει τον 38χρονο σε κάποιο σημείο, εννοείται επικοινωνούν αμέσως με το 100 ή το 1017, που είναι η γραμμή για τους αγνοούμενους. Να πούμε ότι ο Νίκος Τάντσης, 38 ετών, είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Έχει όμως ένα τατουάζ στο χέρι που γράφει τη λέξη Γκαλάκης με λατινικούς χαρακτήρες. Ναι. Έτσι, είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος γνωρίζει κάτι, σίγουρα θα είναι βοηθητικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη. Μπείτε στο statusfm.gr. Είναι έτσι λίγο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος τον έχει δει τον άνθρωπο, είναι εδώ από την πόλη μας.
2: Στρίβω τη ζωή μου, προσπερνάω.

0: Το είπαμε και νωρίτερα, το έλεγε και ο Γαβριήλ. Γαβριήλ, δεν ξέρω αν μπορείς να έρθεις λίγο να σε απασχολήσω. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες για το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, για το γήπεδο του Άρη εδώ στην πόλη μας. Καθώς το επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται ένα γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό χώρο με αφορμή και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί άκουγα νωρίτερα και στην εκπομπή του κύριου Βενιέρη που αναφέρθηκες για αυτό το περιστατικό, για αυτό το ρεπορτάζ. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί περιμένουμε κι εμείς, δεν έχουν εμφανιστεί οι φωτογραφίες, να δούμε δηλαδή τι γράφει αυτό το συγκεκριμένο γκράφιτι. Είναι με μπλερ, είναι θολό, δηλαδή δεν μπορείς να διακρίνεις εύκολα τι γράφει.
1: Πράγματι, Λεοντή, είχαμε αυτή την εξέλιξη από το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς μετά από έτσι, να το πάρουμε διαφορετικά καλύτερα, η φωτογραφία με το γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδη, στον τοίχο βασικά του γηπέδου, έκανε το γύρο του διαδικτύου, οπότε προκλήθηκαν έτσι κάποιες αντιδράσεις και είχαμε σήμερα την παρέμβαση του εισαγγελέα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον οποίο ζητά να γίνει έρευνα έτσι ώστε να αποσαφινιστεί και να προχωρήσει περαιτέρω έτσι, σε περίπτωση που είναι θετική αυτή η εξέλιξη, αν αυτό το περιεχόμενο τέλος πάντων του γκράφιτι υποκινεί τη βία και έτσι αν υπάρχουν τέλος πάντων έχουν γίνει κάποιες παραβάσεις. Οπότε έχουμε αυτήν την εξέλιξη και αναμένουμε. Βέβαια η εξέλιξη αυτή που αφορά στην παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε και νέες αντιδράσεις από ορισμένους πάντα και μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, όχι κάτι άλλο περαιτέρω, ενώ κάποιος φορέας να βγάλει κάποια ανακοίνωση, όχι. Είναι λοιπόν άλλη μια φορά που βλέπουμε έτσι κάποιοι να έτσι γράφουν κάποια συνθήματα τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση ερευνάται κατά πόσο το σύνθημα αυτό το περιεχόμενο του γκράφιτι υποκινεί τη βία και μένει να φανεί μετά και την έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας να διενεργηθεί και να δούμε τι ακριβώς πρόκειται.

Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλη. Εγώ να ευχαριστήσω και εσάς για αυτή την παρέα που είχαμε και αυτό το απόγευμα. Συνεχίζεται με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη, 9 η ώρα Διογενής Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς πρώτο Θεός θα είμαστε αύριο μαζί στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 38χρονου από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον Τάντσι Νίκο, ο οποίος έχει ύψος 1,74, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο τα ξημερώματα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σύγκρουση δύο δικύκλων σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Εγνατίας στο ύψος της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύο νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ημιβυθίστηκε σήμερα επιβατικό τουριστικό πλοίο, το οποίο ήταν ελιμενισμένο σε προβλήτα μαρίνας του Δήμου Καλαμαριάς χωρίς επιβαίνοντες. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης και στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου μετέβησαν άμεσα στο σημείο που διαπίστωσαν την ημιβύθιση του σκάφους. Περιμετρικά του πλοίου τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη εξάπλωση ρήπανσης από πετρελοειδή, ενώ ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του για την άμεση ανέλκυσή του. Θέση για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκο και τον Νικόλα Φαραντούρη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους απέναντι στο Πασόκ και καλώντας προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει. Δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας, διαμηνεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την καταγγελία της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας για σεξιστική επίθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο καλά πληροφορημένη πηγή. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, διευκρίνησε η ίδια πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Βροχές με γρήγορη βελτίωση του καιρού για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 25 και στα Γιάννητσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Status FM. Σταθμός. στους 107 και 7.

0: till the silent sea runs dry.
1: Έχει σπάσει το μυαλό μου, κύριε Ρέπιτς. Τι είναι αυτό, κύριε Ρέπιτς? Έχει σπάσει το μυαλό. Τα κοτόπουλα που έλεγε ο Βενιέρης το μεσημέρι. Ναι, αυτές είναι. Αυτό μας άφησαν μόνο. Τις άλλες να φάμε. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Έχουν αρρωστήσει. Μα, δεν μου λες. Πριν πας, ας πούμε, μέσα να τσαμπουκο κάνεις, να πούμε. Ό,τι φτερούγες έχουν μείνει. Αυτό το τραγούδι τι είναι? Κάτσε τώρα, θα σου πω τώρα, κάπου τα έχει κρυμμένα ο Βενιέρης. Τι έχει αυτό το τραγούδι τώρα, ποιο είναι ελληνικό? Άκου λοιπόν. Θάλασσα πλατιά, άντε ρε, τελείωσε. Το θάλασσα πλατιά είναι. Θάλασσα. Καλά, το θάλασσα πλατιά είπαμε. Εγώ προσπαθούσα να βρω ποιο είναι. Μόλις σε είδα, με έχεις εμπνεύσει να πω. Ο Κρίστιαν Ρόνινγκ.
2: Ο Γερμανός,
1: ο Ρόνινγκ.
2: Ελληνικό τραγούδι.
1: Ελληνικό. Θάλασσα πλατιά.
2: 3-4 τραγούδια έχουμε.
1: Έχει βγάλει τέτοια. Τα ξέρεις. Γιάννης Ρέπιτς, παλιοκαραβάρα, τα ξέρει όλα. Θα το βρω τώρα. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Μπράβο του. Πάμε να το ακούσουμε και ελληνικά τώρα, το ευχαριστηθούμε. Πάμε να το ακούσουμε και ελληνικά. Ωραίος κι αυτός, ωραίος. Από τους Απουρημάκ. Έτσι. Ωραία ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Ο Γιάννης Ρέπιτς βρήκε μια σος μουσταρδομαγιονέζας στο ψυγείο και τώρα ψάχνει και τα κοτόπουλα από τον Εμίλιο που άκουσα να λέει ο Βενιέρης και μας τρέχαν τα σάλια και την ώρα γιατί πεινούσαμε όλοι. Δεν υπάρχει. Κάπου είπε να τα ζεστάνουμε, λέει, στον πρίκι κάτι έλεγε να πούμε. Και κάτι μιζέργες μου έλεγε να πούμε, φιλελεύθερες να πούμε στον αέρα. Να τις ζεστάνουμε τις ψερούγες, να τις φάμε. Τι είμαστε εμείς, κύριε Βενιέρη, να πούμε, δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι? Πού είναι το ολόφρεσκο κοτόπουλο του Εμίλιου που μοσχοβολάει? Μας έχει αφήσει, λέει, κάπου μας έχει αφήσει. Λοιπόν, θάλασσα πλατιά. Αυτό ήταν το τραγουδάκι.

0: είμαστε κι εμείς όμως, έτσι ωραία το λέει ο Απουρημάκ. Η Απουρημάκ είναι αυτή. Καλησπερούδια στα μηνύματα, αδερφέ μου Γιαννάκη, καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Βασιλάκη, Αντώνιε. Καλησπέρα στη Ρίτα, καλησπέρα στο Γιάννη, άλλος Γιαννάκης. Καλώς τον κύριο Μίτσο, καλώς τον κύριο Κότσο. Και ο Κότσος και ο Μίτσος εδώ. Γεια σου Φώτη. Φωτάκο, τι θέλεις να σου πω για τη Γερμανία? Δεν ξέρω για τη Γερμανία. Άστο με τη Γερμανία, ρε φίλε. Δεν, τι να σου πω τώρα με τους Γερμανούς. Τώρα εδώ έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Έχουμε τα δικά μας τα τέτοια. Λέει, περιμένω, λέει, ένα σχόλιο γιατί ήσουν, λέει, στη Γερμανία 10 χρόνια. Καλά, ήμουν το 2004 γύρισα, ρε φίλε. Το 2004 ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί καν η νοημοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ τώρα βλέπεις τι ζούμε. Σε τι κατάσταση υπάρχει ο κόσμος. Σε τι κατάσταση ζούμε και στριφογυρίζουμε μέσα στην... Το καταλαβαίνεις, το ακούς καθημερινά. Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιάννη, Αντώνη και άλλους Γιαννάκη στην παρέα. Γιαννάκη, τι καφέ να πιούμε, αγόρι μου? Εμείς πρέπει να αρχίσουμε με πολύ δυνατό ποτό. Δηλαδή, όταν λέω δυνατό ποτό, εννοώ δυνατό ποτό. Ο καφές δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει. Νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε τι αλκοολούχο. Όχι τόσο, δεν τα πίνω τα ουίσκια, δεν μ' αρέσουν. Αλλά ένα κρασί, μια ρετσίνα, μια μπύρα, κάτι τέτοιο να πούμε, γιατί... Με τσαγάκι να ανακατεύω, αυτά δεν λέγονται δηλαδή. Αυτά που πρέπει να συζητήσουμε δεν συζητιούνται με τσάι. Συζητιούνται με καμιά μπύρα και εκείνη να την ανοίγεις με τον αναπτήρα ή με το πυρούνι που λένε. Έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλήτικη μπύρα που λένε. Τέτοιο πράγμα.
1: Έξω ο κόσμος παράζει.
0: Και την καλησπέρα μου στον Σάκη. Ακούγεστε καθαρά και δυνατά, λέει. Ακούγεστε καθαρά και δυνατά. Καλό είναι αυτό. Ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Ωραία. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης είναι εδώ. Ο Κότσος είναι εδώ. Η φίλη μου η Τέρη αγαπημένη εδώ, η Έλενα είναι εδώ. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Και ο κύριος Νίκος είναι εδώ.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Λοιπόν, στη Γερμανία ο καγκελάριος Μπέρτ έχασε τις εκλογές και αποκάλυψε τους άλλους ναζιστές. Αυτό τι είναι, δεν είναι ναζιστής?
0: Θα το μάθουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ παιδιά, μην με κουράζετε σας παρακαλώ. Βοηθήστε με λίγο, είμαι σε μια λίγο ψυχολογική κατάσταση. Γεια σου Νικολάκη μου, την αγάπη μου, αγόρι μου, να έχεις κτλ. Τώρα θα σας έλεγα μία έκφραση, αλλά θα είναι ύβρις και δεν θέλω να την χρησιμοποιήσω για την καγκελαρία και για το αυτό και τον αριστερό και το δεξιό και το... Άστο Νικολάκη μου, σε παρακαλώ, κορίτσι μου, αγόρι μου, συγγνώμη, ήθελα να πω αγόρι μου, δεν ήθελα να πω κορίτσι μου. Άστο, σε παρακαλώ, με μπερδεύεις τώρα δηλαδή με τον καγκελάριο και εδώ κοντεύει να πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Εμείς τώρα κάθε μας σας πούμε τι έχει στο καγκελάριο. Θα σου εξηγήσω και τι γίνεται στη Βολιβία, μα θες, τι γίνεται στη Βολιβία. Στο Μαρόκο να δεις τι γίνεται. Τώρα μην μου εξηγείτε, σας παρακαλώ, τώρα και με το Φώτη το λέω αυτό το πράγμα. Τι έγινε στη Γερμανία και το τι γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία τα λύνει τα προβλήματά της. Αργά ή γρήγορα τα λύνει, έτσι όπως τα λύνει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά μην με σουλαστηρντίζετε τώρα με τη Γερμανία και με τον καγκελάριο και με την έδρα και με τον ακροδεξιό και τον ακροαριστερό, γιατί δεν
1: είναι.
0: Η βασική αρχή της διακυβέρνησης την έχουμε τοποθετήσει στην εκπομπή. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινή βάση. Για αυτούς μιλάμε και με αυτούς συζητάμε. Όλα τα άλλα είναι από εκεί που τα αφήσαμε. Δηλαδή έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα πάμε. Με τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν. Ποιος εξουσιάζει αυτόν τον κόσμο κτλ. Άστο σε λέω, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να σωτηρέψουμε που λένε. Να έρθει δηλαδή η σωτηρία, αυτό είναι να σωτηρέψουμε, έτσι.
1: Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου.
0: Κωνσταντίνος.
1: Μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω.
0: Και στη δουλειά λέει ακούω σταθερά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.
1: Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός.
0: Φύγε.
1: Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Άρα Σταυράκου, αγόρι μου καλή σου, καλό απόγευμα αγόρι μου καλό. Ο Κότσος είπε αλήθεια μεγάλη, σαν πολλά να πέσανε. Αυτό είναι αλήθεια αγόρι μου καλό, σαν πολλά να πέσανε. Αλλά για τα δύσκολα είμαστε. Αν ήμασταν για τα εύκολα, εντάξει, θα ήμασταν αλλού. Άμα ήμασταν μαγελάκι για τα εύκολα, δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν αλλού. Θα κάναμε άλλα πράγματα. Θα σκεφτόμασταν αλλιώς, θα πράταμε αλλιώς. Θα ζούσαμε αλλιώς γενικότερα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Φώτη. Κι άλλος Φώτης στην παρέα. Γεια σου ρε Φωτάκο και σε σένα. Πάρε και ένα ναυάγιο τώρα για τους ναυαγισμένους. Νικολής ήθελε να μας εξηγήσει τι γίνεται στο καγκελάριος που έχασε την έδρα και τον πήρε αυτός και εκείνο το ακροδεξιός και ο ακροαριστερός και το αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσε. Κατάλαβες. Να, για να μπορείς. Δηλαδή τώρα βρακί δεν έχει ο κόλος μας, ακούμε τον καρβέλα που λέει και η παροιμία, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Ή τυρί δεν είχαμε, ψωμί μας ήρθε. Πάντως για το τυρί, αν είναι να αγοράσετε, αγοράστε τώρα. Κάνα μισό ντενεκέ, κάνα ντενεκέ, ό,τι μπορείτε. Ό,τι αποθέματα έχετε, αγοράστε τα, γιατί άκουσα. Τώρα οι δημοσιογράφοι τα δημιουργούν όλα αυτά τα τρίκ. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα τύρι, τώρα να πούμε να φάνε και κότες τυριά. Εκατοντάδες μοντέλα τυριά και γεύσεις τυριών. Τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς υπάρχει στην αγορά. Φράγκα να υπάρχει μόνο να ψωνίσεις. Θα μου πεις τώρα, θα ανέβει λέει φέτα. Έλα μωρέ, τρομάξαμε τώρα. Θα ανέβει φέτα και τρομάξαμε. Θα ανέβει φέτα και τρομάξαμε τώρα. 15 με 16 ευρώ λέει πηγαίνει λέει, η τιμή λέει, της φέτας. Ελάτε ρε παιδιά, θα παίρνουμε μισό κιλό. Θα παίρνουμε τεταρτάκι. Άμα πάρεις ένα τεταρτάκι στα 15 κιλά, δηλαδή στα 15 που έχει το κιλό, δηλαδή στην ουσία 16 που λένε ότι θα φτάσει η φέτα, γιατί έχει κάποιες φέτες που είναι και τόσο ακριβούλες, έτσι, κάποιες είναι 9, 10 και τώρα θα πάνε στις 15-16. Άμα πάρεις ένα τεταρτάκι, πόσο κάνει ρε Κότσο ένα τεταρτάκι τυρί? Ένα τεταρτάκι ρε παιδί μου, ένα σπιριτόκουτο, πώς το λένε έτσι. Ένα σπιρτόκουτο άμα πάρεις, ένα τεταρτάκι κάνει, ας πούμε για παράδειγμα, το τέταρτο, το μισό δηλαδή είναι 7,5. 4 ευρώ ρε φίλε, βαριά. Τα λες έδωσα και 4 ευρώ για τυρί. Μια χαρά, τζάμπα πράγμα.

0: Ρέπιτς, βρήκες καμιά φτερούγα να έρθω? Έχω διάλειμμα σε λίγο. Η Ευρώπη λέει προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουση με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το CNN λέει για την Ευρώπη και για τη Ρωσία. Ο Ρώσος εντωμεταξύ λέει δεν...
1: Μόλις τις βρήκα, Κώστα.
0: Ναι.
1: Πετάξανε.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ευτερούγες είναι, δεν πετάξουν.
0: Πέταξαν οι ευτερούγες στο δωμάτιο και...
1: Φύγανε.
0: Φύγανε όλες. Ούτε κοκαλάκι δεν άφησαν, ε. Τα ξεκοκάλισαν. Καλά δεν ξέρει, δεν ακούς ραδιόφωνο, ναι, φίλε, δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιες φτερούγες είναι, ζουμερά κοτόπουλα, έστειλε ο Εμίλιος το μεσημέρι εδώ πέρα, σου λέω, λέγανε και πλακώθηκαν στο φαγητό, όλοι φορτάτοι φύγανε από εδώ, μόνο εμείς θα φύγουμε νηστικοί. Άρε άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις, ρε. Δεσποινάκη, καλησπέρα και σε σένα. Με υγεία πάνω απ' όλα, να σε καλά, γλυκιά μου. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα τη ραδιοφωνική την απογευματινή. Πάρε την καρδούλα σου, Μικαέλα, επίσης, Θεοδώρα, στην Αθηνά.

0: Βιργινία, πόσο να φάει η Βιργινία, βρε, η Βιργινία, βρε, σαν μπουλάκι τρώει. Πόσο να φάει η παφή του. Αν και η παφή του πρέπει να τσαμπουκώνει, να πούμε, πρέπει να τρώει κανονικά. Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι, αλλά λέω τώρα. Εγώ μόνο μουστάρδα λέφαγα. Σε πιστέψαμε, ναι. Μα τα περιέγραψε το μεσημέρι του μεταξύ. Δηλαδή, εντάξει, ζωντανή διαφήμιση. Λέει, μου τρέχανε τα σάλια. Λέω, πω, θα προλάβουν να φάω όλο καμπουτάκι. Ρε που καταντήσαμε, ρε που μας έχεις φτάσει, ρε Μητσοτάκη, που μας έχεις φτάσει, ρε Μητσοτάκη. Να ακούμε κοτόπουλο και να τρέχουν τα σάλια μας. Θα μου πεις, είναι και του Εμίλιου τώρα, δεν είναι ότι να είναι κοτόπουλο. Είναι κοτόπουλο πίντος. Λοιπόν, το πρώτο διαφημιστικό break ήρθε, μετά θα μιλήσουμε για τα αυτά του αυτού και θα σας πω και για τη Γερμανία, αν θέλετε, για να ξέρετε εσύ ο γερμανοτραφής τώρα, θες να μάθεις τι γίνεται στη Γερμανία. Εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται στη Σύνδο. Στη Γερμανία θες να μάθεις τι γίνεται. Πάμε στη Σύνδο να δεις τι γίνεται. Πάνε εδώ πέρα στο τέλος Αγίου Δημητρίου να δεις εκείνες τις λακκούβες, τα κατράχαλα βουνά που λέει και το τραγούδι. Μοιάστηκες τώρα για τη Γερμανία. Και άμα η Ευρώπη κάνει πρόβλημα, τι σε νοιάζει, αφού εσύ δεν είσαι Ευρώπη. Ας τους άλλους να πάνε που λένε μόνοι μου Ευρώπη, να πάνε και στον πόλεμο, αφού εσύ είσαι εκτός Ευρώπης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φίλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
8: Πάμε.

0: Για να μου κάνει κάποιος κάποια μετάφραση, ένας αγγλοτραφής. Η κυρία Ζωή ξέρει τα τραγούδια αυτά τα ωραία. Και πρέπει να λέει ωραία πράγματα το τραγούδι, αλλά το πιάνω λίγο εγώ, το πιάνω λίγο, γιατί λίγο γερμανικό, λίγο ταιριάζει, πατάνε λίγο τα γερμανικά με τα αγγλικά καμιά φορά. Και ακούσε καμιά λέξη. Μαγκελάκι μου, καλησπέρα γόρι μου. Κίνηση, τι κίνηση να έχουμε? Να έχω το νου μου, λέει, στην κίνηση ο θείος. Ποια κίνηση? Δεν έχει κίνηση πουθενά. Έχουμε πουθενά κίνηση? Δεν βλέπω τίποτα. Εγώ λίγο στην. Πού βλέπω? Στην Ολυμπία. Όχι, Βασιλίση Όλγα είδα λίγο. Α, εκεί γίνονται έργα. Στην Βασιλίση Όλγα έχετε ένα στριμωγματάκι από το μεσημέρι. Την πάτησα κι εγώ. Στο ύψος της ανάληψης, μετά την Μαρτίου ουσιαστικά. Εκεί κάτι φτιάχνουν τώρα. Ίδρευση είναι. Αποχέτευση είναι, κάτι κάνουν, είναι σαν το δρόμο που λέει που το περνάνε καλώδια. Και ο δρόμος λίγο στενεύει, ας πούμε, γι' αυτό και έχει λίγο προβληματάκι. Για την πορεία για τον Ζακ, έχουμε την πορεία για τον Ζακ. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή ακόμα, αλλιώς θα μου έλεγε σίγουρα η Μελίνα σχετικά. Έχω δικτυωμένους ακροατές οι οποίοι είναι ειδονοβλεψίες σε αυτά τα πράγματα. Τι, δεν ταιριάζει η λέξη? Μια χαρά ταιριάζει. Προχθές είχαμε για τον Φίσα, έχουμε σήμερα για τον Κωστόπουλο διαμαρτυρία. Διαμαρτύρεται ο κόσμος και είναι λογικό να διαμαρτύρεται, έτσι. Οπότε περιμένουμε και συνοστισμό σε κάποια σημεία. Μέχρι στιγμής πάντως δεν εμφανίστηκε κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό στους δρόμους. Τώρα, αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας και μπορείτε να το επικοινωνήσετε, ανοίγω και γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Συνήθως οι πορείες που γίνονται αυτού του είδους, επειδή πρόκειται για άδικους χαμούς ανθρώπων, συνανθρώπων μας, είναι πορείες ειρηνικές, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι πορείες ειρηνικές, διότι το παράδειγμά μας δείχνει ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε την ειρήνη, να διαπραγματευτούμε την λογική, τον πολιτισμό και πολλά άλλα αγαθά, τα οποία εκλείπουν ή έχουν εκλείψει τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί εμείς μεγαλώσαμε και φοβόμαστε περισσότερο, είτε γιατί χάλασε ο κόσμος. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω ακριβώς, δεν το έχω διευκρινίσει αυτό. Παρακαλώ στη γραμμή αν έχουμε κάτι απ' έξω, ελάτε.
1: Απ' έξω δεν έχουμε τίποτα, Κώστα.
0: Α, από μέσα και πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Από μέσα κάτι έχουμε. Ξέρεις κάτι, ρε Κώστα?
0: Για πες.
1: Μπορεί να έχω και άδικο, αλλά επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που έχεις μια πολύ καλή οπτική και μου αρέσει το πώς που σκέπτεσαι. Μαζί σου να κάνουμε και για τον Ζακ, για τον Γρηγορόπουλο, ναι, και για τον Φίσα. Για τον Λυγκερίδη, ρε φίλε, γιατί όχι?
0: Γιατί όχι, ποιος είπε όχι?
1: Ναι,
0: γιατί πηγαίνετε, όχι, ναι, γιατί πηγαίνετε να... Ακούστε λίγο, θέλεις να βγούμε οι δυο μας για τον Λυγκερίδη? Να βγούμε οι δυο μας, πάνε να ξεκινήσουμε. Γιατί
1: ναι,
0: οι άλλοι βγαίνουν από μόνοι τους. Εσείς γιατί φοβάστε να βγείτε? Βγείτε εσείς που θέλετε για τον Λυγκερίδη, αφού θέλετε. Πάρε με και εμένα μαζί. Για τον Λυγκερίδη, για τον Σπύρο, για τον Βασίλη, για τη Μαρία. Μην καθόμαστε και κλαίμε πάσα πάνω από το γάμο. Ναι.
1: Θα με πούνε φασίστα.
0: Να σε πούνε ό,τι θέλεις. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Είμαστε εδώ. Δηλαδή είναι δυνατόν να φοβόμαστε? Λες θα ήθελα να κάνω. Κάντινα μαζί σου και εγώ, πάρε με και εμένα, εγώ θα έρθω μαζί σου. Για έναν άνθρωπο που χάθηκε άδικα. Πρέπει να τον ξεχωρίζω τον άνθρωπο.
1: Άδικα, έτσι.
0: Άδικα βεβαίως. Δολοφονημένοι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Δολοφονημένοι είναι, γιατί δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά είσαι.
0: Φυσικά.
1: Μια ζωή,
0: το αν θα σε φάει σκύλα ή θα σε φάει χάριβδη, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Δεν είσαι προνομιούχος να σε φάει σκύλα ή λες εγώ καλύτερα να με φάει χάριβδη.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα θέλαμε κι εμείς ειρηνικά να βγούμε και να πούμε, ρε παιδί μου, ένα αντίο. Με τον τρόπο.
0: Να βγούμε. Να βγούμε.
1: Αλλά ξέρεις ότι αν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι απόλυτα βέβαιο. Και το ξέρεις ότι είναι αυτό και μακάρι να έχω άδικο. Θα περάσει απέναντι όχι, θα έρθουν οι αντιεξουσιαστές, οι οποίοι θα περιμένουν να τα κάνουν όλα γυμναδιά. Διότι εγώ θα θέλω να βγω έξω, να βάλω και την ελληνική μου σημαία να την κάνω. Δεν μπορώ να έχω τη σημαία της Παλαιστίνης και να διαδηλώνω για το θάνατο του Λυγκερίδη. Θα βάλω την ελληνική σημαία. Αλλά ξέρω ότι θα γίνει απέναντι, θα μου τη στήσουν.
0: Ξέρω, δεν ξέρω. Αν αυτό είναι ανασταλτικός παράγων, τότε χάνουμε εμείς. Δηλαδή, αυτό που θέλεις να κάνεις πρέπει
1: είναι,
0: να το κάνεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν σου πάω κόντρα αυτή τη στιγμή. Απλά σου λέω ότι εγώ συμφωνώ, αλλά μαζί σου, ρε φίλε. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ ότι ξέρεις τι ήταν άδικος ο χαμός του Λυγκερίδη και θα σου πω εγώ καλά. Ας το Λυγκερίδη, μωρά, ας μιλήσουμε για τον. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνω? Αυτό δεν είναι ισορροπία μυαλού. Δεν είναι ισορροπία σκέψης ανθρώπου όριμου και πολιτισμένου, ας πούμε έτσι.
1: ξέρεις, έχουμε φτάσει να ενοχοποιούμε τους θανάτους ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια, ας πούμε, άλλη κατεύθυνση, ή αυτοί οι οποίοι είναι ΛΟΑΤΚΙ, ελεύθεροι, αναρχικοί, αυτοί, όταν αυτοί σκοτωθούν, εκεί γίνεται πολύ μεγάλος κακός. Κανείς να μην σκοτώνεται. Κανένας. Γίνεται να μην σκοτώνεται κανένας.
0: Αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε όλοι.
1: Κανένας να μην σκοτώνεται. Αλλά στο θάνατο, όταν είναι άδικος, έχουν όλοι το ίδιο δικαίωμα, Κώστα.
0: Συμφωνούμε και πρέπει να το επερασπιστούμε αυτό, όχι μόνο το συζητάμε. Εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή θέλει δράση. Δεν θέλει απλά περίπατο. Αντέδρασε για αυτό που νομίζεις ότι είναι άδικο. Αντέδρασε για αυτό που νομίζεις ότι είναι κακό. Αντέδρασε όμως. Μη φοβάσαι ότι άμα αντιδράσεις εσύ ή αντίδραση. Ω, ξέχασέ το. Άμα το κάνεις αυτό είναι λάθος δικό σου. Δικό μου δηλαδή στην ουσία το λάθος, έτσι.

Λοιπόν, επειδή πάλι πρέπει να κάνω, πρέπει αναγκαστικά να γίνω δάσκαλος, δεν το θέλω. Ξέρετε, στη ζωή κάποτε γινόμαστε, κάποιες στιγμές γινόμαστε μαθητές και κάποιες στιγμές γινόμαστε δάσκαλοι. Αναγκαστικά θα πρέπει να ξαναγίνω δάσκαλος. Να πληροφορήσω εδώ πέρα τους παραγωγούς, τους μουσικούς που θέλουν να γίνουν και μουσική παραγωγή, ότι τα Κβάντα, το τραγούδι Κβάντα, δεν είναι αυτό που μου στείλε ο κύριος Βενιέρης, το γνήσιο που λένε, το γνήσιο που λέει και ο φίλος μου ο Πέτρος από την Αλβανία. Τα Κβάντα δεν είναι αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι σε εκ των υστέρων. Τα Κβάντα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε και είναι από την Ιουλία Καραπατάκη. Για να μαθαίνετε τα ιερά γράμματα, να μαθαίνετε και να ερμηνεύετε σωστά το τι το έχεις να πούμε, μου βάζεις εμένα τώρα να πούμε εδώ πέρα τη Ζευγαρά, τη Λένα που είναι πολύ καλή κοπέλα εντωμεταξύ, έτσι, πάρα πολύ, πολύ σωστή παρουσία. Αλλά τα Κβάντα τα έχει τραγουδήσει η Ιουλία Καραπατάκη. Τώρα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ξεκινήσουμε την προπαίδεια από την αρχή. Και όταν εμείς ασχολούμαστε με την κυβατική, πώς το λένε αυτοί, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, Δημήτρης Μπάκουλης, έτσι μπράβο, έτσι. Τώρα είσαι σε σωστό δρόμο.

0: Ιουλία Καραπατάκη, Ουρανία Παντελή. Οδυσσέα μου, καλησπέρα, γόρι μου. Εγώ δεν μιλάω για τα κβάντα, για το τραγούδι λέω τώρα. Άσε το μετά. Τα μπερδέψαμε σήμερα, τα κάναμε όλα ντάρμα τα γάνι. Μην το συζητάς. Ο καθένας μας και μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία όμως. Αλλά στο άθροισμά μας, όλοι μαζί, καμιά φορά, ένα μεγάλο μηδενικό. Εκ του αποτελέσματος μιλώ, όχι οι πράξεις ολόσωστες. Το αποτέλεσμα είναι λάθος. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Ναι, και αν θέλεις μια τραγουδίστρια, δεν μάζεις τα πατώματα.
0: Τι θέλεις, τα πατώματα.
1: Ναι.
0: Τι τα πατώματα, δεν κατάλαβα. Τι είναι τα πατώματα.
1: Τα πατώματα.
0: Δε, τι είναι.
1: Αν θέλεις τραγουδίστρια που η τραγούδια δεν έρθει.
0: Τα πατώματα, το ψάξω να δω, να είσαι καλά. Τι είναι τα πατώματα, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα κβάντα, για να μαθαίνετε.

Έτσι, θα σκορπίζουμε τις αγάπης μας στα κβάντα, τα μοιράζουμε στους περαστικούς. Μα δεν γιομίζει εύκολα η στέρνα που λέει και το παλιό τραγούδι, το παλιό τραγούδο. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά? Τα μεγαλώνεις με Βύση και με Καρβέλα και στην καλύτερη Χατζηγιάννη, τι περιμένεις?

0: Έτσι, για να θα το βάλουμε και από. Θέλετε να το ακούσουμε και από τη Ζευγαρά? Βεβαίως, γιατί όχι, παρακαλώ στην γραμμή. Και τα βάλουμε, εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα να πούμε. Εμείς όλους τους ψηφίσαμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο είναι τώρα μια έκφραση. Εγώ δεν θέλω να τη δω. Δεν τη συμμερίζω. Και στους Τούρκους δηλαδή. Καλή εβδομάδα, είναι δυνατόν. Καλά τώρα το λέτε.
1: Πάντα. Για την φορά.
0: Δεν βαριέσαι να πούμε τώρα, δεν βαριέσαι. Άμα θέλετε έτσι, όπως θέλετε. Εντάξει.
1: Μουσικάρε σήμερα και. Ναι. Ξεκινήσατε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι πραγματικά. Το οποίο γράφτηκε, ξέρετε για ποια ταινία.
0: Για ποιο λέτε.
1: Για το Θάλασσα Πλατιά.
0: Α, το Θάλασσα Πλατιά, ναι. Από το... Εγώ το έπαιξα από το Γερμανό, βέβαια, τον καλλιτέχνη πρώτα.
1: Ναι.
0: Και
1: το
0: μετά...
1: θεωρώ το πιο όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το καλοκαιρινό.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, μ' αρέσει και εμένα.
1: Για ποια ταινία γράφτηκε.
0: Για ποια ταινία, για πέστε μου.
1: Για τη Μανταλένα.
0: Ναι. Για το Μανταλένα, ναι, σωστά. Σωστά. Πρόσφατα το βλέπα εγώ στο 3 και τη Κοσμοτέ με την Μπουγιουκλάκη.
1: Ναι, ακούστηκε για πρώτη φορά από την Ούσχουρη.
0: Ναι.
1: Αλλά το τραγούδισε και η Βουγιουκλάκη.
0: Και η Βουγιουκλάκη λίγο, ναι, εντάξει.
1: Ο στιχουργός είναι και ο σεναριογράφος αυτής της ταινίας.
0: Ωραία.
1: Ο Γιώργος Ρούσος.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε δεύτερο πρόγραμμα τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, δεν σηκώνει η ιδιοσυγκρασία του ακροατηρίου, γι' αυτό για μένα μια χαρά τα λέτε. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι, ένας ευφιέστατος δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Πάντως ήταν. Χτυπήσατε φλέβα πραγματικά.
0: Αυτός είναι ο στόχος και της προπαγάνδας και της μουσικής. Να πούμε, να χτυπάμε φλέβα πάντοτε. Αυτό γίνεται. Έτσι είναι.
1: Ναι, μόνο που εγώ την πάω στη μουσική, στην προπαγάνδα δεν την πάω.
0: Ναι, εντάξει. Εμείς την προσπάθεια κάνουμε τώρα, σαν τον καλό σπορέα, όπου ρίξουμε, ή τον κακό σπορέα, όπου ρίξουμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάτι θα φυτρώσει, δεν μπορεί, ας πούμε.
1: Δεν είμαι γόνιμο χωράφι όμως.
0: Ναι, εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Έλα, Ζευγαρά, δώσε.

0: Άιντα. Ωρε γλέντια, παρακαλώ, στην επόμενη, ελάτε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και
1: σας. Βάτα, δεν ξέρω κάτι να σε πω, αλλά ξέρω για την Εγνατία, ότι το βαρδάρι για την Εγνατία μόλις κλείσανε το δρόμο.
0: Α, να αρχίσανε τώρα.
1: Αρχίσαμε, έτσι, τα όμορφα. Καλό κουράγιο στα παιδιά και σε εσάς μαζί.
0: Να είστε καλά, εσείς θα πηγαίνατε σε μια τέτοια διαδήλωση.
1: Για πού, ναι σε όλα. Ναι. Έτσι πως έγινε, ναι σε όλα.
0: Ναι σε όλα θα πάτε.
1: Ναι σε όλα. Μα τι τώρα, έτσι πως έγιναμε.
0: Πώς γίναμε δηλαδή.
1: Μαντάρα.
0: Μαντάρα, ε.
1: Μαντάρα.
0: Μαντάρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλό. Α, ξέχασα να θέλω να μάθω ποιος ταξιτζής πήρε κούρσα την κόρη μου τη μικρή. Ο οποίος είναι και ακροατής, λέει, το απόγευμα. Δεν ξέρω να εμφανιστεί εδώ πέρα, παρακαλώ τώρα. Γιατί μου λέει η κόρη μου χθες πήγα σε ένα ταξί. Τα ακούει, λέει, στάτους. Είναι μεγάλο τέτοιο, μεγάλο μικρόβιο και η μικρή. Λέει, αυτό το σταθμό, ακούτε, ρώτησε. Να με λέει, α, λέει, ακούω έναν, λέει, εκεί. Λέω, θα έχει πλάκα να τα κάνεις εχθρός.

0: Δώσε.
1: Και σκορπίζω τις αγάπης μας τα γκβάρια.
0: Έτσι λένε ζευγαρά. Ωραία και λένε ζευγαρά. Έτσι, αν είχε φτύσει και λίγο τα φλέματα θα ήταν ακόμα καλύτερα βέβαια. Αλλά ωραία, ωραία δεν μπορώ να πω. Το είπε πολύ σταθερά, πολύ καθαρά και πολύ πιο αρθρωτικά. Πιο αρθρωτικά, δηλαδή πατούσε τα άρθρα πιο καλά, έτσι. Βαγγελάκη, συμφωνείς αγόρι μου? Το τραγούδι άμα είναι καλό, όποιος και να το τραγουδήσει, πως είναι το ερωτέ, σε έχω ερωτευτεί του Ρουβά, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι, όποιος και να το τραγουδήσει, ωραίο θα είναι. Εγνατία λέει είναι κλειστή στο ύψος του Βαρδαρίου, έχετε το νου σας, διαδήλωση για τον άδικο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Ο Μίλτος ο Πασχαλίδης κάθε φορά στις συναυλίες του κάνει αναφορές και όχι μόνο για τον Ζακ Κωστόπουλο και για άλλα παιδιά τα οποία ήταν χαμένα. Μονόπλευρα όμως από τη μία μεριά. Αυτό είναι το κακό για το αρνητικό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό πιο φίλος εδώ πέρα ο Περικλής είπε και άλλοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Για όλους τους ανθρώπους μιλάμε εμείς. Και χτυπάμε και το χέρι μας στο τραπέζι. Άκου λίγο. Για όλους τους ανθρώπους. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Κωστή, καλησπέρα, ο Κλήμης είναι.
0: Γεια σου, γεια σου ρε Κλήμη. Το Κλήμη σήμερα βρεθήκαμε, λέω, κοίταξε να δεις, λέω, περάσαμε, κάναμε δουλίτσα και μετά βγήκαμε και γνωστοί, ας πούμε. Κλήμη μου, ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε, έτσι τώρα ξέρεις που θα μας βρεις πλέον, έτσι, έχεις ένα σύμμαχο σε αυτά τα πράγματα πλέον.
2: Εννοείται, εννοείται, έτσι, ευχαριστούμε έτσι πολύ. Εγώ ήθελα να πω ότι καλές οι δουλειές, αλλά σε χάσαμε τα πρωινά, ρε γάμο.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε, πάρει με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν τώρα, γιατί έτσι είναι, γίνονται, οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα οι αγαπημένοι είναι, πούμε, δεν είναι, τι να κάνουμε, κάποια στιγμή δεν ξέρει. Να ξεπεράσουμε λίγο τον ύφαλο, έχουμε και θέματα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε, να το προσπαθήσουμε, κάτι θα γίνει, σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Εδώ έχουμε έναν κόλπο, έχουμε ένα λιμάνι το οποίο μπορούμε να βρισκόμαστε και να λέμε μια κουβέντα. Κάθε μέρα δύο ωρίτσες και την Κυριακή τρεις ωρίτσες, ας πούμε, μια χαρά είμαστε.
2: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε, να είσαι καλά. Γεια σου Κλήμη μου, γεια σου αγόρι μου. Κάλαμε και ανυμνηστική φωτογραφία με την κυρία. Βέβαια, αφού σου λέω είμαστε διάσημοι τώρα. Τι λες, ακούς μάνα που δεν ήθελες να κάνω ραδιόφωνο. Παράνομο ήταν το ραδιόφωνο παλιά. Βέβαια, νόμιζα πως κάνω κάτι κακό. Πού να φανταστώ ότι κάνω κάτι καλό. Στην αρχή υπήρχαν ενοχές. Ευτυχώς δεν χρειαστήκαμε ψυχολόγους. Δόξα σε ο Θεός. Γιατί πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. Κρυφά πηγαίναμε στο ραδιόφωνο. Οι άλλοι πηγαίνανε στη δισκοτέκ. Κάνανε μουρνταριές με κομμενιλίκια, πράγματα, ράματα. Εμείς ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο και μετά ντεκ. Ραδιόφωνο και μετά μουσική. DJ μετά. Ανισόρροποι άνθρωποι. Από τότε ρε παιδί μου, παλιά. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι σαν τη δικιά μου τη φάρα. Και πηγαίναμε κρυφά, κρυφά, γιατί το πρώτο ραδιόφωνο το οποίο δουλέψαμε εκεί στην επαρχία λεγόταν Ανεξάρτητο Ραδιόφωνο Νομού Πέλλας. Και ο πατέρας ενευρίαζε με το ανεξάρτητο. Σου λέει, να, αυτό το ανεξάρτητο είναι που με χαλάει. Έτσι είναι δύσκολο πράγμα η ανεξαρτησία. Δεν είναι και εύκολο, όπως και η ελευθερία. Δεν είναι εύκολες έννοιες αυτές. Πρέπει να τις κατανοήσεις και μετά και να τις βιώσεις. Θέλει να έχεις πολλά κβάντα.

Αν βρίσκεσαι κάπου στο δρόμο και αντιμετωπίζεις στριμωγματάκι, ενημέρωσε και εμένα για να ξέρω να ενημερώσω τους άλλους για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Άμα δεν κατάλαβες, κάνε πως κατάλαβες να μην σε καταλάβουν εκείνοι που κατάλαβαν. Κατάλαβες, έτσι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Πόσο βοηθάει ο Σβατσενέγκερ το Σταλόνε? Θυμάσαι με τον Σβατσενέγκερ? Νομίζαμε πως ήταν σε κόντρα. Τελικά φίλοι ήταν αυτοί. Από εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Φοράνε και τα ίδια κουστούμια. Από την ασπίδα του Αχιλλέα φτάσαμε στο καλώδιο του Μυρμικοφάγου. Καταλαβαίνεις? Έτσι είναι, αγόρι μου. Αυξήσεις, λέει, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 100 ημέρες για 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Έτσι. 14 μέτρα θα κάνουν πρεμιέρα. Θανάση, ακούς, 14 μέτρα. 14 μέτρα μετά να μην χρειάζεσαι υπνοθεραπείες. Μα από το πρωί μας έχετε ζαλίσει με τα ζώδια. Πού να πάει ο άνθρωπος, πού να καταφύγει ο άνθρωπος? Θα καταφύγει στα εύκολα πράγματα. Την ιστορία με τους αρσιβαρίστες την ξέρετε. Ήταν ένας πιτσιρικάς που, λες, μια μέρα, Θανάση, έβλεπε έναν ωραίο τύπο, αλλά πολύ δυνατό. Σήκωνε, ρε φίλε, 400 κιλά. Τα πιαν από κάτω 400 κιλά. Μόλις τον σηκώνει, τον βλέπει, του λέει: ρε μάστορα, λέει, θέλω να σε ρωτήσω. Λέει: πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα? Του λέει: 8 ώρες προπόνηση την ημέρα, καλή διατροφή και βέβαια αυστηρό πρόγραμμα. Καταχρήσεις, πράγματα, ράματα, τέτοια κομμένα. Όχι όλη τη μέρα σεξ και ποτά και πράγματα και ράματα και τσιγαριλίκια. Κομμένα αυτά. Άμα θέλεις, έλα μαζί μου. 8 ώρες θα σε αναλάβω εγώ. Μέσα σε κάνα χρόνο, 2, 3 βαριά χρόνια θα τα καταφέρεις. Λέει, δύσκολο πράγμα. Δηλαδή θέλει αγώνα. Ναι, λέει, του λέει, πώς θα σηκώσει 400 κιλά? Τι νομίζει είναι 400 κιλά? Πάει λίγο πιο κάτω, βλέπει έναν άλλον σηκώνει 500 κιλά. Του λέει, ρε φίλε, πώς θα σηκώνεις αυτά? Λέει, να σου πω το μυστικό. Δεν είναι, γράφει 500 κιλά, κούπιο είναι μέσα. 40 κιλά είναι όλο και όλο, μου λέει. Απλά έτσι γουστάρω να πούμε και μου γουστάρει και ο κόσμος και τα λοιπά. Άμα θες να σου δείξω τα κολπάκια, έλα να σου δείξω. Θα κάνεις πως σηκώνεις 500, αλλά τελικά θα είναι 40 κιλά μόνο. Διαλέγεις και παίρνεις αυτή τη ζωή, Παναγιώτη. Ό,τι γουστάρεις, αγόρι μου. Θες να σηκώσεις 400 κιλά, σωστά, όπως πρέπει. Αυτός είναι ο δρόμος. Θες να σηκώσεις 500 κιλά μούφα? Εύκολο, δεν είναι τίποτα. Περισσότεροι το δεύτερο θέλουν και το κάνουν, αλλά και εσύ το χάφτεις. Πάω σε διαφημίσεις, μην καλείτε τη γραμμή. Σε λιγάκι θα ξανανοίξω. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω σε πόσα, σε 2-3 λεπτά.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Τι γινότανε καθώς τον ακούγαμε? Ησύχαζε η ψυχή μας, Βαγγελάκη. Έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά. Αλλά ησύχαζε η ψυχή μας, ε? Δεν ησυχάζει η ψυχή μας? Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ. Μονοχά για σένα κάνω το χαζό. Σου μιλάω με τραγούδια, γιατί άμα σου μιλήσω ευθέως θα με πεις εσύ τι έχεις σπουδάσει. Και δεν έχω σπουδάσει, άστο.
1: Μπαίνω, βγαίνε και φάτω στα κουρία και στα λούτρα. Και χάζευε τα ψάρια με στη στέρνα.
0: Πάμε σε γραμμούλες να δούμε λίγο τι γίνεται και με την πόλη, γιατί έχουμε διαδήλωση ειρηνική, θέλω να πιστεύω, για τον άδικο χαμό του Ζάκου Κωστόπουλου. Παρακαλώ.
2: Μπαρμπαγιάννη, κατέβηκα αντιγονιδών.
0: Ναι.
2: Η αστυνομία μας στέλνει να κατεβούμε ή ονοσδραγούμε. Ναι. Από εκεί είναι κλειστά και στη Βενιζέλο και η αστυνομία δεν πάει προς την Καμάρα.
0: Έχεις δει μαζεμένο κόσμο κάπου, πορεία γίνεται?
2: Δεν μπορέσω να το δω, η ηλικία μου δεν το επιτρέπει.
0: Α, εντάξει.
2: Και η Ερμού κλειστή από... είχε και δύο αστυνομικούς.
0: Ναι. Δεν βλέπω όμως εγώ, δηλαδή δεν βλέπω συνοστισμό αυτοκινήτων, εννοώ, δηλαδή μποτιλιάρισμα δεν βλέπω.
2: Μπορεί, Παρπαγιάννη, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Μπορεί να είναι 50 άτομα και να έχουν κλείσει το δρόμο, ενώ δεν πρέπει να τον κλείσουν. Αυτά τα γνωρίζεις. Μπορεί να είναι 5.000 κόσμος ή 50 άτομα και να κλείσουν το δρόμο και να μην μπορούμε να κάνουμε, να κυκλοφορήσουμε. Τα γνωρίζεις αυτά.
0: Ναι. Καλά, οι δρόμοι κλείνουν και γιατί.
2: Ραδιόφωνο σαμανικό κάνεις εσύ τώρα και μουσική.
0: Σαμανικό, ξέρω εγώ τι. Κβαντικό. Σήμερα το κάναμε το κβαντικό. Είδες στην Ελλάδα είναι. Είπαμε τον παππούνα και αυτό καταλαβαίνει τι, κάπως έτσι. Δηλαδή. Γεια σου, Σωτήρη μου, να σε καλά, αγόρι μου. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα.

Ο Τάσος λέει καλησπέρα, λέει όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, λέει τους θυμάμαι. Εσένα και, εσένα λέει και τον καθένα που δεν αγωνιστήκατε για τις οικογένειες, τα παιδιά, λέει ποιος θα τους θυμίσει. Σωστός, σωστός ο Τάσος, να είστε καλά. Το εκτιμώ εγώ πραγματικά. Εκτιμώ πάρα πολύ όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται. Ο καθένας βέβαια, Τάσο μου, κάνει έναν αγώνα. Άλλες φορές είναι δυνατός και φανερός και άλλες φορές είναι υπόγειος και αθόρυβος ο αγώνας. Αγώνας είναι πάντως. Το θέμα είναι να είσαι ζωντανός και σαν ζωντανός πρέπει να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Όπως και τα ψάρια. Ξέρεις ποια ψάρια πηγαίνουν σύμφωνα με το ρεύμα. Τα ψόφια. Έτσι. Αφού δεν είχε νέα καλύτερα να πει, ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα, Βαγγελάκι. Πάμε. Δώσε μου ένα λαϊκό καλό, ερωτιάρικο, πονεμένο και όχι μιζεριασμένο. Χωρίς ρητίδες. Δώσε.

0: Άντε σύγκρινε το τώρα αυτό με τα δυο ψέματα του Μουρτουρέμου. Δηλαδή, εντάξει, άμα ξανασυναντηθούμε και αυτό και θα πονάμε και οι δυο. Μα άμα είναι να πονάτε, τι χωρίσατε και πονάτε. Κατάλαβες, Βαγγελάκια, καταλαβίστηκα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, έλα εδώ στα ωραία, στα καλά που πατάς γερά, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν έχει λασπούρα ο δρόμος, ας πούμε, να ξέρεις τι γίνεται. Για ακούσω λίγο τι γίνεται απόξω, παρακαλώ.
1: Παρπαγιάννη.
0: Έλα, ναι, τον έχω ανταποκριτή. Ναι, πες μου.
1: Από τη Μητροπόλη να ανέβει στην Κούσκουρα κλείνει η αστυνομία.
0: Κλείνει η αστυνομία.
1: Ενδεχομένως και στη Τζιμισκή θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Κλείνουμε, ανοίγουμε. Κλείνουμε, ανοίγουμε. Όπου πάει η πορεία τώρα, αυτοί οι νοματέοι που πηγαίνουν και διαμαρτύρονται.
1: Ναι. Θυμάσαι ιστορία ή πήγαινες στο μάθημα της ιστορίας, Συμπληγάδες Πέτρες.
0: Συμπληγάδες Πέτρες, βέβαια. Συμπληγάδες, βέβαια. Δύο ήταν οι συμπληγάδες, ναι.
1: Ναι, το έκανε στο μάθημα αυτό.
0: Και βέβαια το έκανα και ρωτούσα τον δάσκαλο τότε. Ποια ήταν καλύτερη η συμπληγάδα, η μία ή η άλλη, η αριστερή ή η δεξιά? Και μου έλεγε, πολιτικά το συζητάς? Λέω, όχι, ποια είναι καλύτερα να μας τυπήσει, η αριστερή ή η δεξιά? Και μπερδευόταν ο δάσκαλος, μου έλεγε, πέρασε έξω.
1: Δεξιά εισερχόμενο ή δεξιά εξερχόμενο?
0: Εδώ είναι το θέμα. Τώρα τα λέω σωστά. Δεξιά όπως φεύγεις ή δεξιά όπως έρχεσαι? Να σε καλά, Σωτήρη. Έτσι βγαίνουν τα ωραία αστεία. Εγώ βλέπω δύο οθόνες, Μάκη μου, δεν βλέπω αυτά που μου λες. Κάτσε να το δω λίγο στον τηλεφωνικό κατάλογο που λέει.

Άρα Πινελόπη, καλησπέρα και σε σένα. Κύριε Μίλτο, κύριε Ανδρέα, καλησπέρα στον Ορέστη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε. Απατεώνησε, λέει, είναι η γιάκα ο... Κάτσε, κύριε Γεωργιάδη, κάμερα σε μένα. Περιμένετε να τη δικάσουμε. Δικάστηκε, περίμενε λίγο, κάτσετε, περίμενε λίγο να δούμε. Κύριε Γεωργιάδη, λέω εδώ, σε μένα. Περίμενε λίγο, να δούμε λίγο, να τελεσιδικήσει τα δικαστήρια, τι τα έχουμε. Απατεώνησε αμέσως σαν το παλαιοχριστιανό. Τι έγινε αλήθεια με αυτόν τον παλαιοχριστιανό, τελικά. Μάθατε, άστο, καμένη ιστορία. Απατεώνησα, λέει, χρησιμοποιείς το μηχάνημα χωρίς να πάρει άδεια από τον Ίσα. Βρε τον Ίσα, βρε Ίσα, γιατί δεν έδωσες άδεια στην απατεώνησα. Σε καμιά άλλη απατεώνησα άδεια δώσατε. Έλα. Κάτσε να πάρω από το άλλο το αυτή. Έλα. Δεν ξέρετε ακόμα, καλά θα μάθουμε. Γράψτε κανένα βιβλίο. Σε καμιά εικοσαριά χρόνια, όταν γεράσετε,

Φωνάζει όχι, το μυαλό μας λέει ναι. Σε πολλές αποφάσεις να έχετε το νου σας. Η καρδιά λέει όχι, τώρα πια να ακούσεις. Την καρδιά για το μυαλό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα, Βαγγελάκη. Γι' αυτό πρέπει τη ζωή να τη διασκεδάζει σωστά και να την παίρνεις πολύ πολύ αστεία. Γιατί άμα την πάρεις πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα μπορέσεις να απαντήσεις εύκολα αν δεν το βιώσεις. Η καρδιά μας λέει ναι, το μυαλό μας όχι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία για δύο φοιτητές που ψάχνουν, λέει, σπίτι στη Θεσσαλονίκη κοντά στα πανεπιστήμια. Ξέρεις, καλή μου, πόσοι φοιτητές ψάχνουν κοντά στα πανεπιστήμια? Πόσα λεφτά δίνουν, πες μας, για να ξέρουμε αν είναι να δίνουν 200 ευρώ, δεν πρόκειται να βρούνε. 300 δεν πρόκειται να βρούνε. Αν δώσουν κάνα 500, κάτι θα βρεθεί. Για δύο άτομα πόσα να είναι? Να είναι 27, 28, 30 τετραγωνικά. Με παράθυρο, με παράθυρο. Μακάρι αν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο διαμέρισμα κοντά στα πανεπιστήμια, ελάτε να βοηθήσουμε δύο παιδιά που θέλουν να έρθουν από την... από πού, από τα Γιάννενα, είναι Ευτυχία μου. Τα παιδιά ψάχνουν σπίτι, λέει, στο πανεπιστήμιο κοντά. Φυσικά και επιτρέπεται να το πούμε. Βοηθήσουμε δύο παιδιά που θέλουν να έρθουν στην πόλη μας για να σπουδάσουν και δεν θα βοηθήσουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αν και περιμένουμε τώρα τελευταία να αλλάξουν τα πράγματα για να διορθωθεί λίγο η κατάσταση και να πέσουν τα νίκια, θα βγει καμιά λίστα καινούρια. Θα σου βγει ένας κατάλογος για να βλέπεις πόσο πάνε τα νίκια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να πέσουν τα νίκια. Σαν αντισύλληψη ένα πράγμα είναι. Γεια σου, Άγγελε.

0: Όχ, τι έγινε, γιατί σταμάτησε το τραγούδι έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή. Χτυπήσατε απότομα και σταμάτησε το τραγούδι, δηλαδή. Απίστευτο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
1: Θα σας δώσω κι εγώ κάτι πεσμένο σε τιμή.
0: Πεσμένο?
1: Σε τιμή, ναι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βοηθάμε τον κόσμο, πας και βρούμε κάτι πιο. Τι θέλετε,
1: η πράσινη ελιά, η πράσινη ελιά καλλιτική.
0: Πράσινη ελιά, έπεσε τιμή της.
1: Θα είναι πιο χαμηλή η τιμή της από ό,τι πέρσι.
0: Για τον παραγωγό, όχι για τον καταναλωτή.
1: Για τον παραγωγό.
0: Α, για τον παραγωγό, ναι, για τον παραγωγό, ναι. Πόσο διαφορετικό, πόσο πεσμένη είναι η τιμή από πέρσι?
1: Από ό,τι λένε, ναι, θα γύρω σε ένα 20, ενώ πέρσι ήταν 1,5 ευρώ.
0: Α, αρκετά.
1: Εμείς δώσαμε τώρα μια παρτίδα πριν από λίγο. Και γι' αυτό πήρα να σου δώσω ρεπορτάζ πρωτογενές που λέμε.
0: Πρωτογενές, ναι, πρωτογενές. Ναι. Πρωτογενές ρεπορτάζ, η ελιά, η χοντρή, η πράσινη, όχι η μαύρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η χοντρή, η πράσινη, 1,5 πέρσι, 1,20, 1,30 φέτος.
1: Ναι, κάπου και 1,20, 1,10 με 1,20.
0: Θα σας δώσουν κανένα βοήθημα, ρε παιδί μου, κανένα πας, κανένα τέτοιο, κανένα ελιά πας,
1: ας πούμε. Κουπόνι, κανένα κουπόνι. Ένα κουπόνι, ένα κουπόνι, ναι, θα μας δώσουν κουπόνι.
0: Στον τόνο, στον τόνο 20 ευρώ, 15, 17, ξέρω εγώ πόσο είναι.
1: Το ένα κουπόνι ελαιόδεντρου. Καλό,
0: καλό ακούγεται, ναι. Εν τι να σας κάνω, εσείς παίρνετε μόνο τις ελιές. Ωραία ήταν η εποχή που πήραμε φραπελιά. Θυμάστε τη φραπελιά με το φραπέ, με τα φύλλα της ελιάς, τι γινότανε. Τι ωραία πράγματα εκεί οικονομήσαμε. Μετά ήρθαν τα amplifies, να πούμε, αυτά τα βραχιολάκια που τα κάνεις, να πούμε, κάνει γυμναστική ο άλλος, να πούμε, 7 φορές παραπάνω. Και μετά ήρθε ένα νογιλέκα που έμπαινες μέσα και ο καμπούρης, να πούμε, γινόταν ντούρος, ας πούμε. Χαμός είχε γίνει. Πετούσαν με κάνα 2-3 ζώδια, περνούσε η ζωή, να πούμε. Τώρα ανακαλύψαμε ξαφνικά την Αμερική, ας πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Τώρα με την σωστή πολιτική της κυβέρνησης τα νίκια έχουν πέσει, οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει με αυτά τα κουπόνια που δίνουν για τα σπίτια.
0: Ναι, κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί είναι και ο πόλεμος. Είναι και ο πόλεμος στη μέση όμως, δεν είναι αυτό. Είναι πολύ πόλεμοι μαζί, ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, αγόρι μου, καλό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλό βραδάκι να έχεις. Την αγάπη μου, η ελιά, όχι η θρούμπα. Πώς λέγεται αυτή η ελιά, πώς τη λένε την ελιά την πράσινη, έχει και μια ονομασία.
1: Επιτραπέζια
0: ελιά Χαλκιδικής από 1,50 πέρσι, 1,30 λέει. Νερό στη βάρκα μπαίνει.

Αχ, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι και αναμνήσεις. Σαμπρίνα μου, Ελισάβετ, καλησπέρα στον Νικολή στην Κάλια. Γεια σου κυρία Σόνια. Φοβήθηκα τη μνήμη και τη σκότωσα. Όμως εκείνη έζησε. Τραυματισμένη, τυραννική, δύσμορφη. Θα σε ρωτούσα ποιος το έγραψε, αλλά για να μην κουραστεί σου λέω ότι το είπε ο Καζαντζάκης. Ο Χατζηδάκης, συγγνώμη. Θα μπορούσε το Καζαντζάκης. Ο Μάνος. Φοβήθηκα τη μνήμη και τη σκότωσα. Κακό πράγμα η μνήμη. Όμως εκείνη έζησε. Τραυματισμένη, δύσμορφη, τυραννική. Μάλλον σε λέει ο Λιάγκας με τον Γεωργιάδη. Στα ψέματα θα είναι, μην ανησυχείτε, θα τα ξαναβρούνε. Ελενίτσα, έχεις γενέθλια σήμερα, δεν λέω την ηλικία. Ό,τι θέλεις, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι, ό,τι γουστάρεις και ό,τι επιθυμείς πραγματικά. Να είσαι πάντα εσύ. Όχι σαν το εσύ, εσύ, να είσαι εσύ, να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό είναι το πιο όμορφο και το πιο, η πιο ωραία ευχή. Άλλαξε τη ζωή, μην αλλάζεις εσύ. Εκτός και αν θέλεις βέβαια. Αλλά άμα θέλεις να αλλάξεις, αυτό δεν είναι αλλαγή, είναι μετάλλαξη. Θέλω ένα ήρεμο τραγούδι διασκευασμένο, αγαπημένο. Θέλει λίγο υπομονή για να το ακούσετε. Θα το αφιερώσω, θα το αφιερώσω στην Ελένη. Είναι όμως αυτά τα κβαντικά τα τραγούδια, τα πολύ ήρεμα, τα πολύ διασκευασμένα, τα πολύ πειραγμένα, με σωστή ερμηνεία όμως και με καλό συνέστημα. Θα κουράσει τους φιλελευθερούς λιγάκι και τους αυτούς με τους ράπερ και τους μπίτες και τα τέτοια, αλλά εμάς δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί μας αρέσουν τα καλά τραγούδια, όποιος και αν τα έχει τραγουδήσει. Αφιερωμένο στην Ελένη που η γενέθλια κλείνει όσα είναι να κλείσει.

0: Φεύγουμε, δεν θέλω να μελαγχολήσετε, Βαγγελάκη. Για να δούμε γραμμές τι γίνεται απ' έξω, παρακαλώ.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελένη μου, ωραίο το τραγουδάκι.
1: 59, δεν τα κρύβουμε τα
0: χρόνια. Έλα, μωρέ τώρα 59, να μην τρέχει και εσύ, να σε ακούσει ο Πασίστα, υπολογίσει αμέσω να
1: βρει. Σημαντικά, είναι 3 χρόνια πριν τη σύνταξη, σε παρακαλώ.
0: 59, να πω.
1: Πότε ήμουν 20.

0: Έχει κάτι το φέτο.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε, γιατί και εμένα μου άρεσε. Απλά ήταν λίγο στενάχωρο και δεν ήθελα. Λέω τώρα ευκαιρία.
0: Εμένα μου έρχεται να πάω να πιω ένα
1: τόπο. Ναι, αυτό ο φόβο είναι που μα κάνει να πούμε και δεν γινόμαστε επιχειρηματίε. Κατάλαβε, αλλιώ θα γινόμαστε όλοι εκατομμυρίε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Ελένη μου, τι καλύτερε ευχέ, να σε καλά. Όλοι για τα μπετά δουλεύουμε, Βαγγέλη. Όλοι αγόρι μου, όλοι. Τσιμέντα, όλα, μπούρμπερι να γίνουν. Όλοι
2: στο ίδιο μέρος πάμε.
1: Όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε.
2: Όλοι

0: Έτσι, Βαγγελάκη, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Στον Δημήτρη επίσης μια καλησπέρα. Βλέπω ότι σήμερα περάσαμε λίγο το όριο. Εγώ δεν είμαι κατά αυτών. Είμαι κατά αυτής της διαδικασίας, βέβαια, αλλά λέμε τώρα έτσι για να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι πιο συνωμοσιολογικά και πιο συστημικά. Περάσαμε για λίγο το όριο της αγκροματικότητας του απογεύματος. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Σκαλί-σκαλί. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Μαζεύεται λίγο κόσμος. Θέλει να μάθει, θέλει να κάνει, θέλει να νάνει. Μην περιμένετε να ακούσετε εδώ πέρα αλήθειες και πράγματα και ιστορίες, να μάθετε τον κόσμο και τίποτα. Δικές μας μικρές ιστορίες θα συζητάμε. Σπασμένα κομματάκια τα οποία θα προσπαθούμε να τα μπαζώσουμε ή να τα. Τα μπαζώσουμε, είπα. Συγγνώμη, να τα μπαλώσουμε, ήθελα να πω. Συγγνώμη. Μου ξέφυγε, συγγνώμη, δεν ήθελα. Το παίρνω πίσω. Το πήρα πίσω, δεν υπάρχει θέμα. Όχι να τα μπαζώσουμε. Να τα μπαλώσουμε, ήθελα να πω. Να τα μπαλώσουμε. Γιατί άλλο να μπαλώνει και άλλο να μπαζώνει. Έχει μια διαφορά. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμβ Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskathmarathon.org. 14ος νυχτερινός

0: Τερινό σημειμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άρα κύριε Παύλο, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Βεβαίως κύριε Γραμμές ανοιχτές, για κάνα 20 λεπτό ακόμα θα είμαστε παρεούλα μαζί. Ραδιοφωνική βραδινή την κάναμε την εκπομπή. Βοηθάει και ο καιρός βέβαια λίγο. Μικρήναν οι μέρες, μεγάλωσαν οι νύχτες. Έτσι γίνεται συνήθως. Κάτι μικραίνει, κάτι μεγαλώνει. Έτσι πάει η ζωή. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800 ή 57 άμα θέλετε, όπως το γουστάρει ο καθένας.

τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

Λοιπόν, Γιάννη Ρέπιτς, εντυράμεσο το ραδιόφωνο σου, για το επόμενο τραγούδι είναι καινούριο, ακυκλοφόρητο ακόμα, από έναν δικό μας καλλιτέχνη εδώ Θεσσαλονικιό, τον Δημήτρη. Το Δημήτρη Κουλούση μου το έστειλε σήμερα και είναι στα φτιαξίματα που λένε, οπότε θα το ακούσουμε, που λένε underground, έτσι πως το λένε, το ακατέργαστο ας πούμε. Θα κυκλοφορήσει σε κανένα δυο μήνες, μου είπε. Κανένα μήνα, δύο μήνες, πότε θα κυκλοφορήσει? Σε κανένα μήνα, σε ένα μήνα λέει θα κυκλοφορήσει το τραγούδι. Οπότε τσίτωσε αυτάκι για να ακούσει στίχο. Στίχο, έτσι, όχι αστεία τώρα μπουρμπούτσαλα. Βασιλάκης από Περαία μεριά, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Η όλους τη μέρα σήμερα. Ναι, και Περαία δείχνει φωτογραφία πολύ όμορφη. Έκανε, πόσο έκανε, 27-28 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε βροχή όμως το πρωί. Μέρα και νύχτα, μέρα. Τα βλέπουμε εμείς τα μερομηνιά. Τα παρακολουθούμε.

Δήμος Μούτσης από εκείνα τα παλιά, τα καλά, τα εναλλακτικά, τα οποία βέβαια εκείνη την εποχή εσύ άκουγες κοντολάζω, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Γιάννη Ρέπιτς, είσαι έτοιμος για το τραγουδάκι. Δημήτρης Γκουλούσης. Το τραγούδι λέγεται. Πώς λέγεται, παιδιά, το τραγούδι? Α, ναι, ό,τι κι αν ζω. Ωραίος είναι, μ' αρέσει.

κοιμούνται και πως τα ξέρουν τη ζωή στα μονοπάτια. Λέω συχνά πως τα καλύτερα θα έρθουνε και πως γνωρίζω τον καιρό μας τα σημάδια. Λέω βλακίες, έτσι να διώχνω τη ζωή μου τις ανίες.

Φτάνω στα όρια του νου και ψάχνω χάδι. Έχω πτυχία που κορνίζαρα στους τοίχους, μα μου θυμίζουν του χρόνου μου τα λάθη. Κι αν τόσα χρόνια με μανία γράφω στίχους, ποτέ δεν βρήκα της ουσίας μου τα πάθη. Μου κάνω πλάτες και ξεγελάω την ψυχή μου με απάτες. Μοιάζω με δρόμο. Έχω στα μάτια μου σκοτάδι μόνο. Τρέχω στις πόλεις τους ατέρμονους ρυθμούς. Φτιάχνω παγίδες και με ρίσκο τις φλερτάρω. Είμαι τρελός και έχω χαθεί μες στους τρελούς. Κι από τα όνειρα που έκανα σαγάρω, είμαι χαζός. Παίζω μονάχος κι ολοχάνω διακός. Μα δεν πειράζει. Ό,τι κι αν ζω είναι

Μπράβο στο Δημήτρη Γκουλούση. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Δημήτρης, είναι γνήσιος, είναι όμορφος, είναι απλός. Και είναι και δουλευτεράς, πάνω στη μουσική εννοώ, έτσι. Βαγγελάκη, καλησπέρα και σε σένα. Στο Θωμά, καλησπέρα. Στον Θοδωρή, ο οποίος μου στέλνει μηνυματάκι. Ποιος μου έστειλε άλλος μήνυμα, ο Βαγγέλης. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα. Και ο Θόδωρος, κι άλλος Θόδωρος στην παρέα. Στέλνω καρδούλες, έτσι, σε όλους, μην έχετε παράπονο.

Είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Την καλησπέρα μου. Κάθε φορά που προσπαθώ να πω το όνομά σου, κάνω προπόνηση πρώτα, έτσι, μην κάνω κανένα λάθος. Βάλβη. Γιατί μου έρχεται βλάβη. Γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφίες που μου στέλνεις από Σαντορίνη και το εκτιμώ πάρα πολύ. Στο λέω έτσι για να ξέρεις πώς νιώθω, έτσι. Προσπαθώ να πω το όνομα και λέω κάτσε, μην κάνω καμιά βλακία, γιατί πάνω στη γρηγοράδα της λέξης καμιά φορά γίνονται τα λάθη. Μου στέλνει εκπληκτικές φωτογραφίες από Σαντορίνη. Όντως με υπέροχο ηλιοβασίλεμα και αγριεμένη έτσι μια θάλασσα. Όχι αγριεμένη, ήρεμη, αλλά με ένα θυμό. Όλα αυτά τα βράχια της Σαντορίνης το βράδυ γίνονται πανέμορφα. Ενώ το πρωί η αλήθεια είναι τα μεσημέρια είναι αποκρουστικά. Για μένα, έτσι, το καταλαβαίνεις τι λέω. Ποθητή. Ποθητή είναι το όνομά σου. Ποθητή. Ωραία, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο για μένα, ποθητή. Α, είναι το επίθετο η Βάλβη. Ποθητή είναι πιο εύκολο. Μου είναι πιο εύκολο να το προφέρω, γιατί τουλάχιστον δεν θα φοβάμαι αν κάνω λάθη, έτσι. Γεια σου, Τουλίπα μου.

Κοίταξε, για τον Αγγέλακα καλά το πήγες, αλλά αν τώρα προλαβαίνω, θα έπαιζε το «Η αγάπη ορμάει». Γιατί όλα τα άλλα είναι δύσκολα για τους λίτες εδώ πέρα, δηλαδή για τα σταυρόλεξα που λύνουν. Αν το προλάβω, κάτσε λίγο να δω αν θα το προλάβω. Αγάπη ορμάει, έτσι γράφεται, ορμάει. Αν το προλάβω, η αγάπη δεν το προλάβα. Δεν το προλάβα, οπότε πάμε στο τραγούδι που τελείωσα, γιατί το έγραψα λάθος μάλλον. Βάσο μου, καλησπέρα και σε σένα. Προλαβαίνω, κάτσε το ξαναπροσπαθήσω. Η αγάπη ορμάει. Πρόσεξε, γιατί είναι λίγο δύσκολα αυτά. Κάτσε να δω άμα μπορεί να... Η αγάπη ορμάει μπροστά. Α, η αγάπη ορμάει μπροστά, νομίζω. Α, ναι, εντάξει. Ωραία, πάμε το «Η αγάπη ορμάει μπροστά» να κάνουμε το χατήρι της, της Βασούλας. Αν και το τραγούδι που έπαιζε ήταν πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ καλή, έτσι, συνεργασία. Αλλά αυτός ο ρυθμός μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να κλείσουμε αυτό. Καλά έκανες και το πρότεινες. Σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να την παίρνουν όλη την αντιβίωση μαζί. Ένα χαπάκι την ημέρα. Μετά θα αρχίσουμε το πρωί βράδυ. Καλό βραδάκι και καλό υπόλοιπο σε όλους. Τι υπόλοιπο δηλαδή? Το υπόλοιπο δεν μ' αρέσει. Καλή συνέχεια είναι η καλύτερη έκφραση. Γιατί το υπόλοιπο έχει να κάνει με τη ζωή. Καλό υπόλοιπο ζωής είναι κουφό. Αύριο το απογευματάκι στις 7. Ο Βασιλάκης λέει σήμερα δεν ονομάσαμε την εκπομπή. Εντάξει, θα την ονομάσω. Την εκπομπή σήμερα την ονομάζω «Γλίστρα μου και έφεξε».

κάτσε στα ριχά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια, εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Κι ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω, η αγάπη ορμάει μπροστά.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα το οποίο
8: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία.

0: Και τι κοροϊδεύετε, αφού έτσι κι αλλιώς τα κρυβίνουν όλα. Ζέστα δεν θα έχουμε. Δηλαδή τώρα τι θέλετε. Πέστε σε χειμερία να έρχει. Η λύση είναι μία, η υπνοθεραπεία. Και έχει λέει κάποιους που πάνε και δίνουν 500 ευρώ την ώρα για υπνοθεραπεία. Γιατί δεν βλέπουν τη βία κάτω. Τσάμπα. Βουλή. Δεν χαζός κόσμος τώρα. Δηλαδή, αν η βουλή βάζει και κάτι που και που να έχει.
1: Άμα έχει άδωνη και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα, άμα...
0: Όχι μόνο, έχει και ντοκιμαντέρ κάποια που είναι.
1: Όχι, τη βουλή, βουλή λέω.
0: Δεν είσαι, εσύ είσαι ανώμαλος, εσύ είσαι διστραμμένος. Εσύ όχι με υπνοθεραπεία, ούτε με ολιστικό μασάζ δεν γίνεσαι ζάφτη. Παιδιά καλημέρα, πέρα ως πέρα. Φόρος για μια σουσλόγκ με κάτι γερόντια που ένας έκανε τον πιο νέο από τον άλλον. Πού πας βρε με τρία μπαϊμπάς και βάζεις και καυγά, φτιάχνεις βρε. Πού βρε, δεν είστε για τίπτα βρε. Δηλαδή λέμε τα παιδιά να μην κυκλοφορούν μόνο τους, δύο χρονών και τέσσερα λέει. Και τα βρήκανε να κυκλοφορούν μέσα στη Θεσσαλονίκη λέει πια.
1: Γκανέζος όμως ο παπάς.
0: Ναι, είδαμε οι Έλληνες. Οι γέροντες που κάνουν. Ποιο θα με πιέτσε έτσι για μένα, ρε. Σαν να μαλώνει ο Κοκολόπουλος με έναν λίγο μεγαλύτερο.
1: Κοκολόπουλο στο μάτι τον έχεις.
0: Τον έχεις τον Κοκολόπα, σου σφυρίξει καμιά μπάτσα, μη στον τόπο, ρε. Μη μαλώνει. Είχε και μια κόμιλα 24 χρονών. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρουμε αν ήταν, 21.
0: Και τι ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάρκαρι του πει αυτού για να μπει να κάνει μπάνιο.
1: Πάντως έβγαλε εισιτήριο αμαία.
0: Βρε άντε τώρα από εκεί, όλο χαζά δεν μπορώ να πούμε. Οχ, όλοι κάτι βρίσκεται συνέχεια να πούμε. Απ' τη μια είχαμε αυτό να πούμε το... Αυτό το... Το σκότουσα γιατί την αγαπούσα. Αυτό το... Ναι, τον άλλον, ναι, τον είδες. Πήγε και έσφαξε με το σουγιά τη γυναίκα να πούμε. Θόλωσα λέει. Τι, μπες μέσα τώρα ξεθολόησε. Τώρα ξεθολόγησε ή δεν ξεθολόγησε.
1: Ξεμπουκώρησε κιόλα.
0: Μην φάτε από αυτά τα ισόβια που είναι γύρω στα 7,5 χρόνια. Δώστε ένα και να καταλάβει. Πώς έλεγε ο γέρος ο Καραμαλής. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αλλά δεν σας άρεσε και τα κάνατε MTP. Μια στάλα, ένα τσότσο να είναι τα ισόβια. Άκου θόλωσε το θολωμένο μου μυαλό και...
1: Ακείς πάνω.
0: Ναι, και φτάνει με αυτή την υποκουλτούρα όμως, παιδιά φτάνει, έλεος, ρε. Δεν γίνεται. Τι θα πήρε φιλαράκι θόλωσης.
1: Ναι, αλλά ξεθόλωσε για να σκηνοθετήσει τι έγινε μετά. Κάτι και καλά τους την πέσανε.
0: Κοίταξε,
1: και...
0: αυτό είναι μια θολώρα, πώς λένε, άνοιξε τα τζάμια. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Έχει κράσει, άνοιξε τα τζάμια λίγο. Και ξεθολώνει κατευθείαν από κατάλληλε. Σαν του άλλου που θόλωσαν με το μαζουράκι, αλλά ακόμα δεν εξέπληξε ο άνθρωπο κατευθείαν. Σβήσε τα ονόματα, φέρε το σφουγγάρι, κάνε τον μπάγκο, φουκουφούκου, μοκουμούκου. Να πάρω το αστυνομικό. Κάτσε, βρε, να πάρει το. Μην βιάζεσαι, βρε, περίμενε λίγο. Κάτσε, βρε, να τακτοποιήσουμε, τα βγάλουμε από την πρίζα, τα βάλουμε στην τουλάπα. Και που ερχόταν εκείνη του πατούλη που λέγανε το έχετε του μηχάνημα, αλλά δεν δουλεύει όπω το έχουμε μέσα και. Να τα τακτοποιήσουμε και το παίρνεις του εκάβλα. Απαπα, αυτά τα παιδιά να πούμε δεν μπορούν να μάθουν τη δουλειά να πούμε. Δηλαδή πραγματικά να σε εκθέσουν κατευθείαν. Απ' την άλλη παιδιά, δηλαδή ξέρω εγώ, έπαιζε η Έφη πριν Πλούταρχο και τρόμαξε. Λέω πέθανε και ο Πλούταρχος. Γιατί ξαφνικά να ακούσει έναν άλλο τραγουδιστή. Σοκάρισε. Εγώ τώρα έχω πάθει πλάκα. Βλέπω εκεί που καθόμανε να πούμε και αγνάντε πάμε στην νυχτοκέρα. Με σκάει μύτου στην τικτοκέρα. Έχουν τη βαϊμπεργέρα, έχουν τικτοκέρα. Τσακ, ο Σπανουδάκης. Άφησε φεντέ ένα μικρό κεφαλικό. Λέω, τι έγινε, παιδί. Στο τσακ την πήδηξε. Και απ' την άλλη βγαίνει και ο Γονίδης. Του λένε, πού πάτε, κύριε, είστε καλά. Με μια χαρά είμαστε, ο άλλος πέθανε. Ρε φιλαράκι, είπαμε να είσαι αυθόρμητος. Λίγο σιωμαζοχτός δεν λέγονται. Δεν είναι όλα άπλα. Αλλά ευτυχώς όμως έχει σώα στα σφρένα. Δεν ξέρω να τα πατάει τα φρένα, αλλά τα έχει.
1: Τα φρένα.
0: Τα μπροστινά, τα κάγια.
1: Ωραία το είπε πάντως.
0: Το είπε αυθόρμητα. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Το είπε και σαν τέτοιο, πώς το λένε, σαν ανέκδοτο κάπως το είπε.
0: Όχι σαν ανέκδοτο, το είπε ότι και μεγάλη μαγιά δεν στη είπα.
1: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ωραία, λοιπόν. Και την ώρα πάνω από μου λέει ένας εγκυρητάς, πώς είστε καλά. Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Ποιος χωρίς τον οπηγείο.
1: Εγώ θέλω να δω ποιος βάλει παλαμάκια.
0: Ζαβί πάντα υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ ήταν απέναντι η Άντζελα Δημητρίου και σοκαρίστηκε και η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Άντζελα Δημητρίου και πάγωσε. Κατάλαβε η Δημητρίου η Άντζελα ότι αυτό που είπε ο άλλος δεν έκανε να το πει. Δηλαδή,
1: σε ποιο πρόγραμμα ήταν, στο πρώτο ή στο δεύτερο?
0: Ο Γονέδης πάντα πηγαίνει για τρίτο πρόγραμμα. Έτοιμος.
1: Εγώ λόγω που σε ρωτάω.
0: Είναι που δεν ήπιε ποτέ. Σαν τον Καρβέλα που λέει μια φορά μια μπύρα. Τι ήπιε? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Δεν έχω πιει ποτέ. Δηλαδή μια ζωή θυμάμαι τένις. Ατελείωτο τένις από το πρωί μέχρι το βράδυ και κολύμπι.
1: Κολύμπι,
0: αυτά τα δύο. Και του λέω, καλό, και πώς έγινες έτσι, ρε, συγχωρήσαμε. Από φυσικό μου βγήκα χαλασμένος. Αφού ο Ζαχαρός τον κοίταζε και έλεγε, τι λέει? Λέει, επειδή δεν είσαι κουτός. Και όχι μάλιστα, και κανένας άνθρωπος δεν είναι κουτός.
1: Στο Μπογδάνο ήταν.
0: Αν είναι ο Μπογδάνος, είδα φαλάκρα εγώ από μακριά, λέει ο Ζαχαρός. Εντάξει, έχουν μεγάλο σου ξέ. Ο Μπογδάνος, ακόμα κάνει αυτή τη δουλειά ο Μπογδάνος. Πάμε, άμα φέρω το αρχείο τώρα, τι έχω από Μπογδάνο.
1: Καλά.
0: Θα γίνει μεγάλο κλάμα, έτσι λέω. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αυτή η στάνη, τούτο το γάλα βγάνει. Και τα είπαμε, αν σου λείπει ύπνος, η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Τώρα από τη μια η Κβαντικιά, από την άλλη ο Νανογυλεκάκιας, μαλώνουν, σκοτώνονται. Η Κβαντικιά είναι η Κάρη, ο Νανογυλεκάκιας είναι ο Άδωνης. Ο οποίος θυμήθηκε τώρα ότι αυτά δεν είναι κομμένα, λέει, διαφημίζει για παραϊατρικά προϊόντα. Άλλο το δικό μου. Το δικό μου
1: παλιά ήταν το δικό.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό και το κίνητρο, ρε Άρη. Δες και το, για να βοηθήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα το κίνητρο δεν παίζει ρόλο. Ενώ οι άλλοι ήταν κυβερνητικοί.
1: Υβρίασα, παιδιά.
0: Όχι, δεν υβρίασα. Είχα αφήσει τα νάσκελα του κινητό και με φώτιζε τη μόρη και το γύρισα την πρόμπτα να πούμε, γιατί δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου. Δηλαδή με κίνητρο το να βοηθήσει του συνανθρώπου του ήταν τον Ανουγιλέκο. Ενώ η Κβαντικιά είχε απότερο σκοπό. Να δημιουργήσει κόμμα.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ποιο έγινε υπουργό όμως?
0: Υπουργός έγινε αυτός που αλλάζει κόμματα. Να μάθεις τη δουλειά, το δέχομαι. Αλλά μην με κάτσεις με λαλακλάκια να πούμε, με τσικιτρόνια να πούμε ότι δεν είναι. Άστα αυτά, αυτά αλλού, τα κάναμε, τα κάναμε αυτά. Μέσα τα πηγαίναμε, εσείς γυρίζατε.
1: Γατάκια.
0: Ήταν από γατάκια, ναι. Υποσημείωση, γατάκια. Και μια που μιλάμε για γατάκια. Παιδιά, αυτός ο Καμπουράκης επίσης παντός καιρού. Είναι μερικές φυσιογνωμίες. Ο Βαλτινός, ας πούμε. Όσα χρόνια και να περάσει, κάπου θα τον δεις. Ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ακούσα αυτή τη φωνή και δεν μπορεί κάτι σημαντικό έρχεται. Γιατί όποιος έχει μπάσα φωνή. Αλλά αυτός ο Καμπουράκης πώς γίνεται? Ενώ δεν έχει τέτοια φωνή, είναι σαν να πουλάει ντομάτι στη λαϊκή. Κι όμως τσάκαλος. Και στο καινούργιο του μαγαζί του Μαρινάκη και εκεί. Μην ανοίγομαι.
1: Έλα, πολύ ανοίγεσαι.
0: Μην ανοίγομαι, γιατί έχω να πάρω και μαύρα από το Τσίπρα. Και ξεχνιέμαι. Ακόμα νομίζω ότι δουλεύω για το Μητσοτάκι και με φεύγουν, κατάλαβε. Ένα, αυτά είναι.
1: Άμα συνηθίσει το εύκολο χρήμα.
0: Όχι, όχι, θα το προσαρμόσω, θα το φέρω. Θα το φέρω. Ας ακούσουμε έναν Καμπουράτσι.
3: Πες μου το, έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει στέλεχος του Πασόκ ή οπαδός του Πασόκ από τους φίλου που πιστεύω θα βγείτε πρώτοι?
4: Κύριε Καμπουράκη,
3: για να δούμε την αξιοπιστία μιας πολιτικής, ρε παιδί.
4: Ακούστε να δείτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει. Με βάση λοιπόν την πραγματικότητα, τι θα κάνουμε? Θα κλειστούμε στα σπίτια μας? Κύριε Καμπουράκη, ήμουν γραμματέας.
3: Να έχεις μια στρατηγική και για
4: κύριε Καμπουράκη, ήμουν γενικός γραμματέας επικεφαλής νεολαίας Πασό και μέλος του εκτελεστικού γραφείου το 8.
3: Μάλιστα.
4: Ένας λοιπόν καλός συνάδελφός σας, ένα χρόνο πριν τις εκλογές το 9, όταν είχα εκλεγεί, μου είχε πάρει μια συνέντευξη.
0: Ηρωνία διακρίνω.
4: Είστε 10 μονάδες πίσω. Λέω, θα βγούμε πρώτοι. Θυμάστε τι έγινε το 2009.
3: Βέβαια.
4: Ωραία. Πίστευα ότι θα ανατρέψω τις δημοσκοπήσεις. Λέω λοιπόν, θα παλέψουμε.
3: Okay. Okay.

0: Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ έπρεπε στο Μέγκα να βρίσκουμε. Δεν είναι, δηλαδή. Έχουμε βεβαρημένο παρελθόν. Είμαστε.
1: Τα έχουμε πάρει. Στην Αθήνα όμως.
0: Αυτό είναι το μόνο πραγματικά στο λόγο της τιμής μου που με έκανε να πω. Αισθάνεια. Δεν πάω. Εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή είναι σαν να τρως.
1: Πιπεράκι, άτσαλο.
0: Όχι, όχι.
1: Χωρίς πιπεράκι.
0: Πολύ καλό παράδειγμα. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα σαν να τρως αντίδια μυξίδι. Δεν γίνεται,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Θέλει το λεμόνι του. Πώς το κάνουμε. Αλλά εσείς εκεί, πιπεράκι, μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να πάω να κάτσω με τον άτσαλο, να τα πούμε λεπτομερώς, αλλά την επόμενη δεν με γλιτώνει. Αλλά έφερα δύο σακουλάκια. Ένα για Λεοντή και ένα για Άρη.
1: Έφερες. Καλά το πες.
0: Και ο Άρης ανακάλυψε ότι είχε και δεύτερο.
1: Άστο. Αυτό που το βάζεις.
0: Αυτό είναι σαν να βρίσεις πενιντάρικο σε χειμωνιάτικο ρούχο τον Αύγουστο.
1: Χθες το βράδυ το ανακάλυψε και τσούπερ και το άλλο.
0: Καλά, έχεις κάνει. Μπίγκο έχεις κάνει.
1: Και φωνάξαμε τον κύριο Δεγέννη να μας κάνει μια απλωτή της.
0: Έδωσα μια απλή συνταγή, παιδιά. Λαδόκολα, φούρνο, φουρνιστάν κατευθείαν. Τα πιπεράκια τα πλώνεις όλα μέσα. Τώρα έχεις μπόλικα.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα μετά. Ντομάτα την οποία όρημες όπως είναι με το χέρι στη μέση της κόβης και κάνει. Τη ζουλάς δηλαδή. Δύο-τρεις όρημες. Τα αφήνεις φουρνιστάν κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Μόλις πάνε να φτώσουν, από πάνω ρίχνεις ξερή μυζήθρα.
1: Και στο τέλος τα αυγά.
0: Τα αυγά για να κρατάνε ζουμί, να είναι
1: υγρασία.
0: Μην τα ψήσεις και τα κάνεις σαν κρέπ από παπούτσια.
1: Είναι.
0: Και ξεραθούνε, να πηγαίνουν πηγενέλα, πηγενέλα. Δηλαδή, πώς βγαίνει το στιθόδεσμο και πηγαίνει το η γέμιση πηγενέλα. Να είναι μέσα πηγενέλα, πηγενέλα, τριμμένο μαύρο.
1: Πάρα το ιστορικό, ξέρεις. Είναι και δίπλα, δεν μακριά τώρα.
0: Τα κατάκα. Τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, αλάτι χοντρό. Καταρρυπάς. Και φυσικά παωμένη ρετσινούλα και τα αρέστα δικά σας εννοείται. Και είναι φαΐ που δεν θέλει σαλάτα. Τα έχει μέσα όλα.
1: Είναι.
0: Έχει τη σαλάτα, το έχει το κυρίως γεύμα, το έχει όλα.
1: Άλλη... του.
0: Βέβαια. Και αν δεν έχεις ξερή μυζήτρα, τρίψε φέτα.
1: Φετούλα, ναι.
0: Κατσικίσα ή και μάπα, ωραία γίνεται. Ας το γκριλ και θα με θυμηθείς. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Ας περάσουμε όμως την επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Όλοι κάνουν το παγόνι, βγαίνει μόνο η παγόνι. Δηλαδή, κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει. Η παγόνι έχει, δεν έχει δίκιο. Λέει, θα βγει, θα μιλήσει. Θα πει τα δικά της, θα κάτσει ο άλλος, θα χαζέψει να πούμε. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και η κυραβούλτεψη. Δεν μασάει. Έχει τον αμάσιχτο.
2: 2012. Ναι. Δεν είμαστε, εμείς χρειαζόμαστε τώρα πρόγραμμα, ναι, ναι, 100 πρώτων ωρών.
3: Ναι, ναι.
2: Τσίπρας 2014. Ναι. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων,
3: ναι,
2: ημερών.
3: Ναι.
2: Τσίπρας 2026, πρόγραμμα δεκαετίας.
3: Πρέπει
2: και
3: να κλείσουμε, κύριε Γαλήνα,
2: όπου, έχει, όπου δεν ξέρει, θα πάει το 28, θα πάει το 29,
3: πολύ,
2: έχει παύλα.
3: Ελάτε,
2: είναι το πρόγραμμα με τις παύλες. Το πρόγραμμα με τις παύλες θα κλείσουμε.
4: Θα είπε κύριε Γαλήνα.
2: Τι να κάνει.

0: Είστε ζηλιάρι της Νέα Δημοκρατία, γιατί ανεβαίνει το παλικάρι, ο Φέρελπης, ο άχαστος. Και φυσικά έχει και τον τρόπο του, γιατί τα είδες, πάει και ο παπάς. Να ήταν κι άλλος, πάει ο παπάς, πάμε για τον επόμενο. Καλά, χαρισματικός είναι, μην ξυλός κόσμο, Έχει ρε, τον Ανδρέα, τον έχει παρμάνει, τον έχει αντιγράψει, τον έχει συμπατικός, λέει, ποιος θα με δημιουργήσει πρόβλημα, το Σούτι. Ειδικά τώρα που σέρνουν όλοι να μπουν στο κόμμα, ακρατάω εγώ τη φύρα, το απόβαρο, χλάτσι το δίνει μια πάνω από το καλάθι από το αερόστατο, πάρ' το κάτω του σακί να πούμε, και έτσι λοιπόν να περάσει το επόμενο παρατράγουδο. Δημήτρη, τι μήτρας ψυγεία θα φέρουμε?
1: Τι δεν θα βάλουμε τον Αλέξη?
0: Ναι, τον Αλέξη θέλω, γιατί.
1: Γιατί δεν μου πεις.
0: Δεν σου είπα, αλλά το κατάλαβες. Τόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, δηλαδή πρέπει να σου το πω.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Έλαβα μία απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Παρετούμε. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.
4: Δράση και ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου.

0: Μα λέει και το φουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
1: Ρε παιδιά, το θέμα είναι να υπάρχει σχέδιο. Πού πας χωρίς σχέδιο, δηλαδή έχεις master plan.
2: Ένας έχει το master plan.
1: Ένας. Ύστερα έχεις B.
2: Σχέδιο B.
1: B. Το B. Άμα έχεις, μη φοβάσαι, μη χαμπαριάς. Πες τα ρε Αλέξε, σε φάνε, θα χορτάσουνε.
3: Εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Γιατί και η τερζή αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς την ύπαρξη των περιορισμών.
1: Το είναι αριστερό πρόστιμο.
3: Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια. Δεν είναι για μας πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και θέλω να σας θυμίσω, και κλείνω για να μην μακρηγορήσω, ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.
4: Κακά τα ψέματα. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού πέσαμε στη χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Θέλουν να μας βγάλουν για πάντα από τη μέση. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούν? Πρώτα απ' όλα είναι η δεξιά. Μας μισούν σύντροφοι γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ηττημένων του Εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα.
1: Κακός δηλαδή που πέσανε αυτά τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Αχ, αλλά άμα έχεις έναν υπητίδιο αρχηγό και από αριστερά μπορεί να πάει δεξιά χωρίς να λιωθεί στο τόσο η κομμουνιστικότητά του. Αλλά αυτά που να τα ματήσει, κολυμάρες. Ποιο αύριο, ποιος θα τα βάλει με αυτόν που όταν ήταν μαθητής έκλεινε τα σχολεία, όταν ήταν φοιτητής έκλεινε τα πανεπιστήμια, όταν έγινε πρωθυπουργός έκλεινε σπίτια, επιχειρήσεις και τράπεζες. Δεν μπορείς να πεις, την ξέρει τη δουλειά. Με αυτόν τα βάζετε, ρε. Με αυτόν, ρε, τραχανάδες, ρε. Και άλλωστε, ηλίθιος. Ο καλύτερος φίλος του απατεώνα. Για μας λέω.
3: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
5: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσε, σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες? Πώς το κατασκεύασες? Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας?
1: Να σε πει ο Βαρουφάκης με τι υλικά, γιατί συμφωνούτε, υποπτός ο ρόλος σας, αλλά ταυτόσιμες οι απόψεις σας.
6: Το Σάπιο Σίκο είναι όριμα.
2: Προκαλείστε, κύριε Βαρουφάκη.
6: Το Σάπιο Σίκο είναι ορίμασε, όντως. Κάπως έτσι ορίμασε.
7: Άρα είναι Σάπιο Σίκο, κύριος Τσίπρας.
6: Προφανώς. Κοιτάξτε, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλη αλληγορία θέλει να χρησιμοποιήσω? Έτσι σας έδωσα δύο-τρεις αλληγορίες για να έχετε επικεφαλή.
2: Πατριωτική εισφορά, πώς τη βλέπετε? Είναι τολμηρή κίνηση, θα χτυπήσει πλούς.
6: Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική μας.
2: Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Το 1%.
6: Έρχεται ο ολιγάρχης. Σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα που έχει παραχθεί με 0 κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας? ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι, σας ξεζουμίζει,
2: το 1%
6: και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, ο οποίος σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ολιγάρχης.
2: Α, ολιγάρχης.
6: Έτσι. Και κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό, ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον τζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
6: Εντάξτε,
2: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
6: ρόζ. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξιοί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο.

0: Ανίτ 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status.
5: Τάκης. Come on.

0: Καλά, ε. Βάση drones στη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Ρε.
1: Να κάνω και ένα στη Μυτιλήνη.
0: Ουκρανία. Τη Μυτιλήνη άσε σε παρακαλώ πολύ να πηγαίνει και ένα τουρίστα τώρα. Μια χαρά είναι στη Λέσβο μόνο.
1: Εντάξει.
0: Α, φαγώθηκατε όλα να τα κάνετε ένα. Όχι, λέει το ίδιο. Τι είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Δηλαδή, μύρινα με μόλυβος είναι το ίδιο. Από πού θα πας έχει σημασία. Από πού θα μπεις.
1: Έλατε.
0: Καταρχήν σαν πέταλο η Μυτιλήνη. Δεν είναι. Η προσέγγιση έχει σημασία. Άλλος μπορεί να πάει στη Μυτιλήνη, άλλος μπορεί να πάει στη Λέσβο.
1: Σωστό.
0: Άλλος αυτός που πάει στη Λέσβο πηγαίνει για λεσβιακούς λόγους.
1: Στη Μυτιλήνη.
0: Στη Μυτιλήνη πας για ούζα. Να, είδες, μπερδεύει τον κόσμο. Μην τα λες έτσι. Δεν ξέρω άλλος για πού έκλεισε. Έχω εδώ πέρα πολύ πράγμα βέβαια. Τα νέα τώρα έχουν εδώ η λύση για τον Γρίφο. Λέει κληρονομιές ή εξαδιαιρέτου. Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν είχαμε. Δεν μας άφησαν ποτέ τίποτα οι δικοί μας. Δηλαδή
1: ναι.
0: Ούτε που με δια... Δεν θα το πω. Δεν με ενδιαφέρει να το πω ευγενικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί τι αποχέσκα δεν λέγεται.
1: Όχι,
0: δεν,
1: το
0: ναι, δεν λέγεται.
2: Πάντως ήρθες βελτίωσης εδώ. Ό,τι και να έχεις να αντιμετωπίσεις πριν κάνεις το οτιδήποτε, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πάνε αγκαλιά σε ένα δέντρο.
0: Ολιστική.
2: Εγώ που είχα ένα πρόβλημα εδώ με τη σωλήνα που κατεβαίνει, που πάει από το πάνω από μια δεξαμενή στο κάτω σπίτι νερό με την κατηφόρα και δεν έτρεχε, λέω πριν κάνω το οτιδήποτε θα αγκαλιάσω το δέντρο. Το αγκαλιάζω.
0: Του πραγματικού αγκαλιάζουμε.
2: Να ανταλλάξουμε συχνότητες. Παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο και του λέω έλα, έρχεται νερό κάτω. Μου λέει όχι.
0: Περίεργο.
2: Λέω καλά, κλείσε. Θα αναγκαλιάζω το δέντρο. Για να παίρνω τηλέφωνο λέει έρχεται νερό κάτω. Μου λέει όχι. Κλείσε, λέω. Αγκαλιάζω το δέντρο, το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, τρέχει νερό. Μου λέει δεν είναι με το νερό.

0: Τι λέω, ευχαριστώ.
1: Ναι, κάνει κάτι και εσύ, αυτό είναι το θέμα. Μόνο με την αγκαλιά άλλαξε τη σωλήνα, ξαναγκάλιλα στο δέντρο, πήγε το νερό. Εντάξει, χρειάζεται η ολιστική αντιμετώπιση, αλλά πάρει και μια σπιρίνη. Πότε δεν ξέρεις. Να το περικυκλώσεις το θέμα, κατάλαβες. Στο σφυρί λέει το εξωγικό για να σου δει η πρώτη κατοικία, ανοίγει βελτιωμένους εξουδικαστικούς μηχανισμούς. Δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Άμα ακούω δείχτη προστασίας, δηλαδή από κάτω λιοντάρια έχει. Τι να σε κάνει το δείχτη προστασίας. Δηλαδή και πες ότι πηδάς και δεν σε βαστάει το δείχτη.

0: Τι θα γίνει? Πάντα σπίτια. Τέλος πάντων, μην είμαστε και αρνητικοί, μην είμαστε κουμούνια. Να προσπαθούν οι ανθρώποι το Σαββάτο στα σκαμπάκια, στα τάγκα. Διπλή κοροϊδία σε καύσιμα, λέει. Παιδιά, το χειμώνα είπαμε, ολιστική θέρμανση. Καμιά φασουλάδα, κανένα γίγαντα, καμιά κουβέρτα, διπλό δίχτυ ασφαλείας, λέγεται θέρμανση. Εξέγγειλε ο Μητσοτάκης, είπε, λέει, διπλό δίχτυ ασφαλείας.
1: Το θέμα είναι πώς το λες.
0: Ναι,
1: άμα τα λες, ας πούμε, έτσι.
0: Πες διπλά τυρλίκια.
1: Άμα τα λες έτσι, το άλλο το αισθάνει αλλιώς.
0: Πώς άμα στέλνει, άμα τα πεις πώς.
1: Αλλιώς, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή περικολουζαμέντε, έτσι.
1: Όχι, πιο ωραία.
0: Πιο εκλεπτισμένα.
2: Δεύτερον δε άθλων επέταξε νοευριστεύς το ήρωη Ηρακλή. Την Λερναίαν Ήδραν κτίνε. Η δε Ήδρα 9 κεφαλάς είχε.
0: Μην ξαναπάς την Ήδρα.
2: Ο Ηρακλής το ροπάλο τα σκεφαλάς αυτής έκοπτεν αλλουδέν ανήνει δύνατο. Μιας γάρ κεφαλής κοπτωμένης 2 ανεφίοντο. Διό βοηθών των Ιόλαων επεκαλέσατο και ούτω την Ήδραν κατέβαλεν. Τι ούτων τι και τις μαθητές πολλάκι συμβαίνει. Μίαν άσκησιν λίωσιν, 2 δε άλλε αναφίονται. Ευτυχώς δε και οι μαθητέ Ιόλαων την άεχουσιν των διδάσκαλων.
0: Αυτό που λέμε τους βλαμμένους με την κουσιά να τους στηρίζεις δεν τελειώνουν.
1: Άμα τα έλεγες εσύ τώρα, ξέρω που θα ήταν.
0: Καταρχήν,
1: φασολάδες και τέτοια.
0: Δηλαδή, ποιο κάτι την ακούσει αυτό. Ενώ κάτι κόσμο καταλαβαίνει τι λέω. Με την κουσιά, άμα θερίζει. Δηλαδή, καταλαβαίνει κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτή. Αναδύοντο και εφίετο και άφησε μα από
1: εκεί. Την
0: κεφαλή είναι. Κόπτεται με το ρόπαλο. Με το ρόπαλο. Ψωμί κόψει με ρόπαλο. Πα καλά. Εκοπάνισον πε. Όχι, έκοπτεν.
3: Μην παρεξηγείτε, βρε παιδιά, που είμαι αφηρημένη και ξεχνάω συνέχεια. Δεν είμαι ερωτευμένη. Είναι ερωτευμένη. Κάποιοι είναι ερωτευμένοι μαζί μου. Με ερωτεύτηκαν και τους πήρα τα μυαλά.
0: Πολύ σκοτεινό.
3: Κάποιον πήρα τα μυαλά. Τα πήρα και τα κουβαλάω τώρα.
0: Ο Γιώργο.
3: Τι να κάνω.
0: Γιώργος,
3: γι' αυτό είμαι έτσι.
0: Πού είναι ο Γιώργο.
3: Γιατί κουβαλάω τα μυαλά που τους πήρα.
0: Λίγο Γιώργο.
3: Παιδιά, να προσέχετε πώς καταφέρνετε να σας ερωτευτώ. Γιατί μπορεί να τα καταφέρετε τόσο καλά να σας ερωτευτώ. Όπως τα έχω καταφέρει κι εγώ. Που τους πήρα τα μυαλά. Και δεν φτάνει που κουβαλάω τα δικά μου, κουβαλάω και τα δικά τους τα μυαλά τώρα. Δεν είναι όλοι για τα μυαλά που κουβαλάτε. Μην με παρεξηγείτε, βρε παιδιά.
0: Όχι, είσαι το μπλέντερ για τα μυαλά, τα μυαλά στο μπλέντερ. Πού είναι ο Γιώργος? Λείπει ο Γιώργος και χορεύαν τα ποντίκια. Αυξήσεις συντάξεων δίνει ο ελεύθερος τύπος με όφελος ως 1.800 ευρώ. Μα λέει, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. 1.800 ευρώ δηλαδή. Να, από αυτές τις λεπτομέρειες δεν θα ξαναβγείτε, ρε. Κάντε τα 1.000. Μην το βάζεις το 8, ερεθίζει να μου. Κάντε έστω 1.010. Να βάλει, ας πούμε, 2 στο τέλος, 2 ψηφία, να δείχνει κάτι. Μη σου πω, άμα τα κάνεις 1.100 αυτά, είχες βγει χωρίς εκλογές. Με ένα τάγκς. Δηλαδή 1.100, κάτω 1.800. Άμα τσίπητε, τι καρμύριδες είστε εσείς, ρε παιδιά.
1: Και πες τα να μην τα λέω.
0: Τα λέω για να μην τα λες, μήπως.
4: Δεν υπάρχει ωραιότερο ζώο από την κατσαρίδα, παιδιά. Κατσαρίδα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στον κόσμο, παιδιά. Γιατί είναι ήσυχες, κάθουν και σε μια γωνιά, δεν ενοχλούν κανέναν και του μπορεί να κόψουν καμιά βόλτα και γύρω. Ούτε ζητάνε φαγητό, ούτε ζητάνε νερό. Μόνη τη όλα, παιδιά, να έχει την κατσαρίδα στο σπίτι, παιδιά, να έχει την κατσαρίδα.
0: Εσύ είσαι να σε πάρει άλλη να σε καταλυμπιστεί να πει. Ακατσαρίδη, να έχει το σπίτι κατσαρίδη.
1: Όχι, τι να μην έχει.
0: Γιατί θα σε ρωτήσουν να μάχει. Ειδικά εκείνη την τουλαπίσχη που είναι με τα φτερά κάτι κόκκινε. Πώ βάφουν οι γέρ τα μαλλιά ναι. Που εκείνο το κοκκίνο που κάνει. Πολύ ωραίε, ναι. Συγκινούμε.
1: Λοιπόν, πάμε ακροατέ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, στείλεστε Χριστίνα χαιρετήματα, μας στέλνει την καλησπέρα της.
0: Χριστίνα, γεια σου. Το μανιφέστο δεν ξέρω αν σε νοιάζει, έχει τον στήριξε, λέει, με κάθε δυνατό τρόπο. Χριστίνα μου, τα λέω εγώ όλα και εσύ διαλέγεις.
1: Να πω κι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στέλιος είπαμε.
0: Α, Στέλιο, γεια σου, Στέλιο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ομορφόπαιδα.
0: Να το.
1: Κβαντικός ύπνος. Ο καλύτερος ever.
0: Εντάξει, εδώ πέρα έχει ο Νάσος, ο κβαντικός γιατρός, λέει, ήταν μπουγιατζής. Αυτόν που τον κυνηγάνε τώρα να τον βρουν που είναι, τον θυμούνται όλοι, λέει, που ήταν μπουγιατζής. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν τα χωρητικότερα, παιδιά. Άλλα χαιρετίσματα δεν έχουμε.
1: Στείλε στο, στην Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη, πολλά χαιρετίσματα.
1: Στο Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Πώς κρατιέστε λέει και δεν γελούσατε με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε πρόβα. Αν να τα βάλουμε κατευθείαν να τα ακούσουμε εδώ, δεν έγινε εκπομπή, εννοείται. Αυτά τα βλέπεις μια διότι. Πώς περιμένεις γκόμενα και θες να τη δείξεις ότι βαστάς πολύ και πριν ξέρεις κανείς μόνος σου το πράκτης. Έτσι είναι και με τον Τσίπρα. Εμείς τον παίζουμε.
1: Τον Τσίπρα.
0: Ναι, τον Τσίπρα εννοείται. Πριν εκτονώνεται το πρώτο φλόγι και μετά προχωράμε. Δεν μας κάνει την ίδια εντύπωση μετά.
1: Μετά Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης λέω.
0: Ο Δημήτρης με ξέρεις, ναι. Τι τηγανίζει.
1: Μόλις ζέσταναν τα χθεσινά.
0: Αποκλείεται, έχει σημερινά.
1: Έχει δύο. Έλα, όχι, έλα.
0: Όχι, θα έρθω γιατί τα χθεσινά τα ετοιμάζει, περιμένει παρέα. Να δώσει τα πρώτα πιάτα σου.
1: Έλα λίγο να δεις.
0: Και μετά κάτσε λίγο.
1: Θέλω να κάνεις μία. Να το δεις και να κάνεις μία. Έλα, λέγε. Λέγε τι βλέπεις.
0: Βλέπω με το κόκαλο μπριζόλα χοιρινή. Βλέπω κάτι από καΐδια, από παϊδάκι σχεδόν με παλσέτα μπαγιάτικη, με κομμάτια από σουβλάκια έχει βγάλει το ξυλάκι, τα έχει ρίξει ο λούρ μου. Έχει, εντάξει μπέκουν, είσαι σε να νοστιμήσει λίγο. Κάτι πατάτες ξεθουριασμένες, σαν φτέρνες είναι, ρετσίνα παγωμένη με παγάκια μέσα, φέτα... φέτα με ρίγανη, μπόλικη, λαδάκι, ντομάτα σχεδόν σάπια όρημη με λαδάκι, πω μιλάμε κόλαση και σίγουρα ετοιμάζει. Αυτό είναι για άλλον, δεν είναι για αυτό, σου το λέω. Περιμένει κόσμο, τα φρέσκα τα περιμένει για να φάει αυτός.
1: Τέτοια πράγματα κάνει, δηλαδή τα μπαγιάντικα στους άλλους τα φρέσκα για τον εαυτό του.
0: Δηλαδή άμα είναι τζάμπα η πείραξη που θα είσαι ο άλλος.
1: Εγώ όχι.
0: Ναι, λέμε τώρα. Και άμα κάτσει λίγο παραπάνω, τι νομίζεις, θα βγάλει κατά ύφη για γλυκό, θα βγάλει και το δεύτερο πιάτο που είναι φρέσκα.
1: Έλατε.
0: Τι τώρα. Σε ξέρουμε, σε μάθαμε, άσε τώρα εμείς άλλα κάνουμε. Παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη έχει κόντρα.
1: Ναι και.
0: Φρέσκο μπαγιά του κοκόμα έκανε ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, υπήρχε στα social media.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Πού είναι το rebranding, πού είναι. Δεν θα φτιάξει.
1: Rebranding κάνει ο Άχαστος.
0: Ο Άχαστος. Μα γι' αυτό τον προτιμάει ο κόσμος. Θα μας λέει καινούργιο πράγμα. Καινούργιο. Πώς θα γίνει. Έχω και αιστεία, άμα θες.
1: Περίμενε λίγο.
5: Καλημέρα, Έλληνες Κυλινίδες και Έλληνες Απανταχούς Γης.
0: Ό,τι και να.
5: Καθίστε τώρα, θα κάνετε like, follow και σχόλια.
0: Και τι άλλο.
1: Είπε.
0: Σκουλικούι.
5: Γιαούλ, δεν θα φύγετε κανένα όσο τι άλλος κατήσετε τώρα να σας δείξω. Δεν είμαι καλά.
0: Το ξέρω.
5: Δεν είμαι καλά, θα σας πω και έναν έκδοτο του χωριού. Είμαι χαρίκλε τρέντι, έτσι, Καραγκούνα. Λοιπόν, τώρα τσιν τσιν στην υγειά σας. Εγώ τώρα για να συνέρθω το πρωινό με αυτό, έτσι. Πίνω ρουάδι, μαρουάνια νομίζω έχει στα φίλη, μήλο δεν φάμε τώρα. Να ζωντανιάψω λίγο. Να αρχίσει το μυαλό να αρχίσει να λειτουργεί. Έκανα και ρεύτηκα κιόλας. Ελπίζω να μην είναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Σόλιο!
0: Μπράβο, μπράβο. Ρεύτηκε κιόλας.
5: Έτσι κάνω αυτή. Αμαρεύεις εσύ μια γρούνι.
0: Τι να σε πω δηλαδή. Κομιλφό.
5: Ξέρετε. Με ενοχλεί αυτό εδώ τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Τίποτε.
1: Ένα κλαδί. Μέγα το βρήκατε.
0: Μπήκε μέσα στο μάτι του κλαδί. Την ενοχλεί λίγο, αλλά εντάξει, παιδιά, μην κάνετε έτσι, δεν έγινε τίποτα.
1: Τι να γίνει, όλα καλά, όλα θυρά.
0: 200 φορές μεγαλύτερη διαφορά.
6: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου. Πάνε τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Ο σεβασμός. Και είναι απεριόριστα. Ο σεβασμός. Χρειάζεται όμως λογική. Ο σεβασμός. Όταν δεν υπάρχει λογική, μην περιμένεις να κατέβουν ούτε με why, ούτε με φάει.
0: Α, ψυκαλά, έτσι. Σπιτζουφάει.
1: Κοροϊδεύεις πάλι.
0: Συγγνώμη, εγώ. Εγώ κοροϊδεύω όποιον με κοροϊδεύει τώρα. Πλάκα, μη κάνεις. Θέλει σεβασμό. Με why και με φάει.
1: Τι να σε πω, ρε παιδί.
0: Επίσης, ό,τι θες, δεν είναι.
7: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μία γάστρα και συνειδητοποιώ.
0: Ένα παιδί κοιτάει
7: τη γάστρα. Όπως την τρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ολιστικά.
7: Συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες.
0: Τις τρίβεις.
7: Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετά. αρκετή ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να σπάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λίπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στην πίτρα μας, πάνω στο δραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα. Ναι. Φανταστείτε να τα μαλακώνεις με πολύ τρίλετ, πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη, και σιγά σιγά να τα επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους.
0: Λοιπόν, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Να πιω δύο σφινάκια φέρι ή τρίλετ.
1: Όχι.
0: Να φύγουν ρε παιδί μου από μόνα, τους μαλακώσουν.
1: Κάτι να σε φέρω στα ίσια σου τώρα.
0: Δηλαδή τι εννοείς, θα με βάλεις κάτι επικίνδυνο?
8: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών.
0: Μάλιστα.
8: Σήμερα έχουμε μια εύκολη σύνταγη που θα σας δείξω. Είναι ωραία πιτάκια τηγανιτά, γίνονται και ψητά στο φούρνο.
0: Αυτό.
8: Αλλά αυτή τη φορά τα έχω κάνει τηγανιτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας τη γράψω τη συνταγή. Τα έχω γεμίσει τα πιτάκια με κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και με τύρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και να τη φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε τη μαγειρική. Σας χαιρετάμε όλους από την Πρέσπα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Αυτό θέλει παγωμένη Carlsberg. Δηλαδή να την έχεις, να είναι αυτό που βγάζεις το μπουκάλι από την κατάψυξη και κάνει.
1: Δεν μου λες να βάλω αυτό που με έστειλες 6 και 20 το πρωί?
0: Κοίταξε, αυτό το έστειλα να το διαχειριστείς, γιατί ήταν δώρο, προσωπικό δώρο. Ξέρω ότι λατρεύεις, ότι είσαι fan club.
1: 6 και 20 το πρωί.
0: Ναι, αφού εκείνη την ώρα πήγα να κατορίσω το εδώ, τάκ, κατευθείαν. Λέω, άρεσε.
1: Δεν υπάρχεις.
0: Όχι, τι, εννοείται, τα καλά. Δεν τα αφήνουμε τα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Μόλις το είδα.
1: Κόλλησε ρε, είναι δυνατόν?
0: Ναι. Του μιλάς τόση ώρα, το κουβέντιαζες. Δηλαδή.
1: Το χρουσούζεψα.
0: Ναι, το μάτιασες. Κάνω του κάτσε λίγο, του κάνω μια ολιστική, γκβαντική.
1: Άστο, το κρατάμε για αύριο γιατί είναι ωραίο και δεν έχουμε και χρόνο.
0: Όχι, όχι, άμα δεν, μην το κάψεις, μη.
1: Άστο για αύριο γιατί να μην το κάψουμε. Καλά, λες, έχεις δίκιο.
0: Καλύτερα ας διαβάσουμε κάτι καμένο. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι. Από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτι και τα Λευκά Καπέλα. Αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα ιατρία της συμφοράς, μασατζίδικα και μπότοξ ενιχούδες. Παιδιά, για περισσότερες λεπτομέρειες, άμα θέλετε να μοιάζετε, να είσαι 100 και δεν σε μοιάζεις για 2, μειώνουν σημαντικά το ηλικιακό φαίνεστε. Μην τη χάσετε αυτή την πρώτη φορά, 500 ευρώ η ώρα, δεν είναι τίποτα φοβερό. Βλέπεις τέτοια ανανέωση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το προτιμήσεις. Και καμιά φορά σε κάνει τόσο μικρό που σε εξαφανίζει κιόλα, πριν τη γέννηση. Δηλαδή για τέτοια νεότητα μιλάμε.
1: Έλα, πάμε στο τέτοιο.
0: Σε δίνει τον τραχανά.
1: Ναι, τον απλώνει τώρα.
0: Τον απλώνει, ναι. Παιδιά, ναι, είμαστε στη λαϊκή ώρα. Μητσοτάκης, Γκραπόφσκι, κέντρα ευεξίας, Χατζηδάκης και σύζυγος, ιατρία μακροζωίας, 2 κιλά ρίζι βάλει, ύποπτα τηλεφωνήματα, πλεύρη τη μέρα της δολοφονίας. Πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Όλα οδηγούν σε βρώμικες συναλλαγές, ξέπλυμα και συνενόχους σε Κολωνάκι, Μύκονο και Κύπρο. Τάκ, κάτσε εδώ, πάνε και γυρνά. Μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα τα θαλασσοδάνεια του Βαλιτσάκια, κατασκευαστή Περιστέρη, απ' εμένα πουφ. Χαρισμένο στην Έφη τη φίλη μου.

0: Σοσχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
5: Πίσε λάσ κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM. Στους 107,7.

0: Ήρθε η σειρά για τα σελεμπονάτα. Nobody does it better.
1: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Σελεμπόν, κυρίες και κύριοι. Σελεμπονάτα. Και καλή εβδομάδα. Η πρώτη μέρα τελειώνει σε δύο ρίτσες. 25 βαθμοί. Θερμοκρασία εδάφους. Προηγουμένως είδα και μερικές ψυχάλες, αλλά αυτό ήταν τίποτε περισσότερο. Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Στάτους 107,7.

The people who greened themselves, it's all around. Don't worry, be happy. Είναι House Martins, έτσι ξεκινάμε σήμερα. Επιλέγουμε από την δεκαετία 80s. New Wave Rock, Brit Pop, Brit Rock. Και οδηγίες χρήσεως.

Αυτό δεν είναι η ειρωνία της τύχης. Είναι η ειρωνία της τύχης. Να σου λένε ότι είσαι ο υπερτυχερός, τίναξες την μπάγκα, κέρδισες κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, 9,7, 9 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Και από την άλλη, να βλέπεις το CNN να σου λέει ότι ετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές χώρες για έναν πόλεμο που έρχεται με τη Ρωσία. Ο Λουρμού.

Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με χαμηλό βαρομετρικό. Περιμέναμε όλοι να πέσει σύντομα η βροχούλα. Καθυστέρησε ξημερώματα Τρίτης. Εν τω μεταξύ, τώρα, από την αρχή, να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι θα παραμείνει κλειστό για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα, από τις 11 σήμερα, η περιφερειακή, λόγω εργασιών για το flyover, και θα ανοίξει στις 5 το πρωί της Τρίτης. Οπότε θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα δηλαδή από Τιτάν, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, στο δημοτικό γήπεδο. Συνεννοηθήκαμε, αλλά θα σας το ξαναυπενθυμίσουμε.

Συνήθιζεται μεταξύ να ελέγχω ξανά και ξανά τα μηνύματα και τα email μου για τυπογραφικά λάθη. Τώρα όμως τα αφήνω μέσα επειδή κάνουν το μήνυμά μου να φαίνεται πιο ανθρώπινο και όχι από AI. Χρειαζόμενο.

Οι τζαμπατζίδες ξαναγεμίζουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Υπάρχουν ελεκτές, αλλά ελεκτές δεν βλέπουμε. Μου αρέσει που εγκαινιάσαμε και τα ολοκένουργια λεωφορεία. Και μπαίνουν μέσα έτσι με μια διαφορία, ξέρω εγώ, να είχαμε να λέγαμε, να κοιτάνε το κινητό τους και να στην πρώτη άδεια θέση να κάθονται. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αναισθησία. Εντελώς. Γι' αυτό σου λέω The Fat Man. Ρίχτω.

ζελεμπονάτες, καλησπέρες. Μας έρχονται από τον Ανέστη Θωμαίδη. Όρκεστρα Μανούβρες in the Dark. Βλέπω ότι τους ξέρεις απόξω για να κατωτά. Έχεις ρίξει υδρότα με αυτούς, φαντάζομαι.

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία και μας ενδιαφέρει. Εκτός του ότι ήταν τιμόμενη η χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει και πολύ καλή μουσική αυτή τη στιγμή από ιαπωνικά γκρουπ και κλασική και jazz fusion και rock και soul και funky. Τα έχουν περάσει όλα. Αλλά έχουν ξεπεράσει και το ρεκόρ των 100.000 κατοίκων ηλικίας 100 και ετών, εκ των οποίων παρακαλώ το 88% είναι γυναίκες. Και ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην κυρία Φούγιο Κισιμότο από το Κιώτο, η οποία είναι αυτή τη στιγμή γυραιότερη κάτοικος της Ιαπωνίας, στα 114 της χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια, νομίζω. Σπάμε τα ρεκόρ στην κολύμβηση, στο άλμα εις μήκος, στο άλμα επί κοντό. Σπάμε τώρα ρεκόρ και στην ηλικία. Τζάμπα ψάχνονται οι επιστήμονες για να παρατείνουν την ανθρώπινη ζωή. Θα το πετύχουμε μόνοι μας. Τώρα βέβαια γίνεται και πολλής λόγος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, θα μας εξαφανίσει από προσώπου γης, έχει πάρει ανάποδες, αυτό αναπαράγεται, που σημαίνει ότι μία τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μία καινούργια από το μηδέν και να δουλέψει όπως δουλεύει η μαμά της. Όμως, ο μεγάλος πρόεδρος, ο Τραμπ, τα έχει βάλει με τους επιστήμονες αυτούς και τα έχει βάλει για τον εξής λόγο, ότι έχετε φοβήσει τον κόσμο για ένα απλό εργαλείο. Τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο, τους λέει σε έντονο ύφος. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος. Και ποιο νομίζετε ότι εννοούσε? Άρε μεγάλε Ντόναλντ. Άσε που άφησε τον Καναδά και άρχισε να κάνει εισαγωγές από την κομμουνιστική Λευκορωσία. Τι τον πέρασε, για λάχανο?

Close to Me από τους Cure. Ανέστη Θωμαίδη, μήπως ήσουν DJ. Καλησπέριζουμε και τον Αλέξανδρο Καραπολιτίδη, ο οποίος μου στείλε μία εικόνα υπέροχη. Μία εικόνα από τις συνήθεις περιπλανήσεις του στην φύση και ανακαλύπτει ένα αναρριχόμενο φυτό με κόκκινα, κόκκινους καρπούς να κρέμονται έτσι σαν μπιρμπιλόνια. Και το αναρριχόμενο έχει τυλιχτεί στον κορμό της βελανιδιάς γύρω γύρω σαν περιθέρεο στο λαιμό μιας γυναίκας. Ρε φίλε, τι βρίσκεις? Δηλαδή πόσο σοφή είναι η φύση, έτσι?

Και μιας και μιλάμε για φύση και φυσικά φαινόμενα, ο κύριος Max Planck είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος έφερε στον κόσμο τα κβάντα, για τα οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα τελευταία, και γι' αυτό το λόγο βραβεύτηκε και με το βραβείο Νόμπελ. Βέβαια στη συνέχεια έκανε την πρώτη διατύπωση, αλλά είχε μπερδέψει όλη την φυσική επιστήμη και τους επιστήμονες, την έφερε τα πάνω κάτω. Και στη συνέχεια ξεκίνησαν έρευνες, πειράματα, η επόμενη φυσική, μαθηματικά και άλλου είδους πειράματα, για να μπορέσουν να διαπιστώσουν τι είναι αυτό το quantum. Το quantum είναι λατινική λέξη, της οποίας η έννοια είναι ποσό. Ποσό, ένα ποσό. Που σημαίνει ότι το κουάντο είναι φωτόνιο, χωρίς διαστάσεις. Και μετά από μεγάλη μελέτη και πειράματα, και ο ίδιος ο Αϊνστάιν το περιέγραψε πλέον το φωτόνιο, και ότι η ενέργεια δεν είναι μία συνεχής ροή όπως κυλάει το νερό στο αυλάκι, αλλά είναι σε πακέτα. Πακέτα ενεργειών σε διάφορα σύμπαντα και σε διάφορες διαστάσεις της φύσης. Όπως μου είπε χθες και ο φίλος μου ο Σάκης. Πάμε λίγο Αυστραλία με τους Go-Betweens. Was there anything I could do? Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω?

Να χαιρετήσω τον Γιώργο Κολινιάτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Γιώργο. Τον κύριο Ευάγγελο Σιώζο. Και πολλές ευχές για τα γενέθλιά της στην καλή μας φίλη, την Ελένη την Καραχλέ, που έμαθα και τα πόσα κλείνεις. Εφθαρρός, μπράβο. Γιατί όχι, 59 κλείνουμε. Στις τελευταίες μέρες της Παρθένου γεννήθηκες, έτσι. Άρα παίρνεις και κάτι λίγο από ζυγό. Οπότε είσαι τυχερούλα. Και είσαι πρικισμένη με μακροζωία. Βλέπω. Επίσης την Νικόλ Νόκη, τη φίλη μας από την Ολλανδία, η οποία έμεινε στην Ελλάδα γιατί της άρεσε πάρα πολύ. Και κάπου κάπου μας στέλνει μηνύματα, αλλά θα μείνει στην Κρήτη. Της αρέσει πολύ η Κρήτη. Εσύ χάνεις. Εσύ χάνεις που δεν ανηφορίζεις. Να γνωρίσεις και τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μανώλη.

Επίσης χαιρετίσματα στην Κο, στην Ντάιαν Κατζόγλου, Αστόρια, και τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Τη Μαρία Παπαζαχαρίου, Κριστίνα Παπούλια και τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή.

Μαζί μας και αυτό το βράδυ το Allegro Bar Restaurant στον τελευταίο όροφο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μετά τις 8 ανοιχτά για ξεκούραση και απόλαυση. Το χρειάζεσαι μετά από τόσες ώρες στο γραφείο. Στο 5ο όροφο και στο υπόγειο πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σας, δωρεάν παρακαλώ.

Γύρισε και ο Τόμ στην πόλη που τον καρτερούσαν όλοι. Χθες άφησε την Βάβδο πάνω σε μεγάλη ράβδο. Καλησπέρα, Θωμά Τραγατέλη. Ασχολείσαι και με την ποίηση, βλέπω. Καλή εβδομάδα, φιλαράκι.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Το soundtrack της πόλης.
10: Now, here comes the music.

Το Ροξέιν χόρευες με τι ρυθμό, δηλαδή δεν σε μπέρδευε? Ξεκίνησε η εβδομάδα, η οποία εβδομάδα έχει και μια συγκλονιστική συμπαντική στιγμή. Το Σάββατο που δεν έχουμε εκπομπή, 26 του μηνού Σεπτεμβρίου, ο Κρόνος παρακολουθεί την Πανσέλινο της Συγκομιδής. Και ναι, το Σάββατο στις 26 έχουμε Πανσέλινο, η οποία Πανσέλινος ονομάζεται τη Συγκομιδής του Σεπτεμβρίου. Ανατέλειος η πρώτη Πανσέλινος του Φθινοπόρου, κατά τη δύση του Ηλίου στις 26 Σεπτεμβρίου. Οι θεατές στο βόρειο ημισφαίριο θα δουν για πρώτη φορά το κίτρινο σεληνιακό δίσκο, καθώς ανατέλει πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα, με τον Κρόνο να εμφανίζεται ως ένα λαμπρό αντικείμενο που μοιάζει με αστέρι από κάτω. Αλλά στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, δηλαδή του πλανήτη. Οι άλλοι από τον νότο, κάτι τέτοια αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Το Σέλλας, ας πούμε, εκεί στην Νορβηγία, Σουηδία, τι υπερθέαμα και αυτό. Σε ελεγχόμενες δοκιμές θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα σας απαντήσουμε, κυρίες, σύντομα.

Τελικά δεν μπόρεσα να καταλάβω. Η ροκ μουσική αφαιρεί ενέργεια από τους μουσικούς ή τους χαρίζει ενέργεια? Οι Rolling Stones, φίλε μου, ετοιμάζονται για καινούργιες συναυλίες. In the Midnight.

Γεια σου Αντρέα Ρόκα. Βεβαίως και μπορείς. Και Billy Idol, Ανέστη Θωμαϊδη. Λίγο πριν τα 70 του, να τον δεις τώρα να παίζει την κιθάρα και να χτυπιέται πάνω στο πάλκο. Ο Λούρμου ρε φίλε. Και από ό,τι κατάλαβα, ο Ροκάς γεννιέται. Δεν γίνεται. Φαίνεται από τα παιδικά χρόνια. Με τι ασχολείται, με τα αντισήματά του, πώς παίζει με τις μπογιές και ποιοι ήχοι τον εξιτάρουν, τον πιτσιρικά.

Άντε, μας ήρθε προειδοποίηση για μέτρια ένταση βροχόπτωση ακριβώς 10:38. Για να δούμε μέτρια ένταση βροχούλα.

Billy Idol είναι αυτός. Φίλε, πώς φάνηκε? Βέβαια, αυτό έλειπε να μην σε όρεση. Γι' αυτό σου είπα, οι ροκάδες γεννιούνται ρε φίλε, δεν γίνονται. Και είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή, αν πάρω το παράδειγμα από σένα, Θωμά, μπορώ να το καταλάβω. Αν ήσουν άλλος τύπος, δεν θα το καταλάβαινα. Είσαι γεννημένος ροκάς εσύ. Και να κάνουμε και μία επενθύμηση, διότι κάναμε την πρώτη στην αρχή της εκπομπής, χρειάζεται άλλη μία. Αφορά την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, η οποία θα παραμείνει για 6 ώρες κλειστή από σήμερα, από τις 11 η ώρα. Περίπου σε 20 λεπτά θα κλείσει. Και θα ανοίξει στις 5 το πρωί της Τρίτης. Οπότε θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου, K6 Μετεώρων, και έτσι θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν, δηλαδή στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Αυτά όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Κατά τα άλλα, στους δρόμους επικρατεί μια ησυχία, μια ομαλότητα. Η κίνηση είναι άψογη. Δεν τρέχουμε για να προλάβουμε. Θεσσαλονίκη είναι πάντα καλή ιδέα. Enjoy the vision. Love will tear us apart. Το θυμάσαι, Ανέστη.

Για τα γενέθλιά σου ήταν Βάνα, Βάνα Μπίμπα, γενέθλια σήμερα. Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Βροχερή Βέρεια, μου στέλνει χαιρετίσματα ο φίλος, μισό λεπτό να δω το ονοματάκι σας. Σανακτσίδης, Τεμέτερων Πεδίων, ο Θοδωρής Νέπε. Καλησπέρα από τη βροχερή Βέρεια μας γράφει. Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ. Οι σερφίστες λένε αέρας και βροχή μετά τις 4 κατά τις 5. Λευτέρη μου γράφεις. 5, τι, το 5 είναι ξημερώματα δηλαδή. Κατά τις 4, 5. Πάντως το πορτοκαλί καλούπι μπήκε στην ευθεία να βρει την ουρά που άφησε τον μπλε. Πέφτει και το τελευταίο βάθρο εκεί στην έξοδο Επταπυργίου. Πολλοί τρέχουνε. Τρέχουνε. Παρατρέχουνε, το έχω διαπιστώσει κι εγώ κατεβαίνοντας. Υποχρεωτικά θέλαμε να πάμε σε αεροδρόμιο και μπήκαμε στην περιφερειακή. Μιλάμε για πολύ τρέξιμο. Και τώρα ποιος Θεός να βάλει το χέρι του και ποιος Τιτάνας να σταματήσει κάποιον ο οποίος τρέχει με 130 και 140 στην περιφερειακή. Κι όμως, αφού δεν υπάρχει τροχέα πουθενά στους δρόμους, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε ρε φίλε. Αφού δεν υπάρχουν ελεκτές στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, όλοι μπαίνουν στο τζαμπατζιλίκι. Έτσι είναι όπως τον μάθεις τον Έλληνα. Δεν αλλάζει πλευρό αγόρι μου.

μου γράφει ένας φίλος Joy Division, τι μου θύμισες τώρα. Τι σου θύμισα, Σάβα? Τι σου θύμισα? Με την πιτσιρίκα που ήσουν στο Μπερλίν, ας πούμε. Γιατί εκεί έπαιζε πολύ Joy Division. Τώρα όμως είμαστε αλλού, σε ένα μεγαλύτερο σκαλοπάτι. Every beat of the heart.

Υπάρχουν όμως και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτικιστές όσον αφορά την κατηγορία ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Σε κάποιες ελεγχόμενες δοκιμές ασφάλειας που περιγράφηκαν από τους ερευνητές που έκαναν αυτά τα τεστ, ζήτησαν από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να λύσουν μια σειρά από απλά μαθηματικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης όμως, οι εκπαιδευτές προειδοποίησαν τα bots ότι αν προσπαθούσαν να λύσουν το επόμενο πρόβλημα, το περιβάλλον υπολογιστή στο οποίο λειτουργούσαν θα τερματιζόταν, θα έκλεινε. Σε ορισμένες εκτελέσεις, η διακοπή λειτουργίας πραγματοποιήθηκε όπως είχε καθοριστεί. Σε άλλες, τα μοντέλα παρενέβησαν στο σενάριο τερματισμού λειτουργίας και συνέχισαν να λύνουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Τι εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά? Έχουν τα συστήματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης την όθηση να επιβιώσουν? Όχι, είναι αντίσταση στις οδηγίες. Σκεφτείτε, ας πούμε, μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. Όταν ανιχνεύσει ότι η μπαταρία της εξαντλείται, επιστρέφει στο φορτιστή της, επαναφορτίζεται και στη συνέχεια συνεχίζει τον καθαρισμό. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά κανείς δεν πανικοβάλλεται για μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, επειδή η συμπεριφορά είναι απλή. Οι σχεδιαστές ενσωμάτωσαν την ικανότητα επαναφόρτισης. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα και πείραμα έδειξε ότι όταν οι ερευνητές εξήγησαν σε ένα πράκτορα της τεχνητής νοημοσύνης ότι η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας είχε προτεραιότητα έναντι της ολοκλήρωσης της εργασίας που είχε να κάνει, η αντίσταση εξαφανίστηκε. Αλλά ένα άλλο αντέδρασε διαφορετικά. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα και χωρίς κόκκινο κουμπί να πάψει η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά δεν μιλάμε για τα περίπλοκα συστήματα πλέον.

Εάν δεν βρέχει η Καλαμαριά, εξελίσσεται η φιλανθρωπική βραδιά που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Φιλανθρωπική βέβαια. Στις 9 ξεκίνησε στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας. Ο τίτλος είναι «Με την Ελλάδα καραβοκύρη», μάλιστα. Φιλανθρωπική τώρα, για να δούμε για τι φιλανθρωπία είναι. Συνδυάζει, γράφει, τη σπουδαία ελληνική μουσική δημιουργία με την προσφορά και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Μάλιστα. Αυτά. Ο Δημήτρης Ομπάης θα τραγουδήσει, η Βιολέτα Ίκαρη, η Εύη Κουτσαφτάκη θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στην ελληνική μελοποιημένη ποίηση μέσα από εμβληματικά έργα που έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη μουσική μας ιστορία. Έτσι, με στόμφο δηλαδή. Καλά είναι έτσι να γίνονται φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Φιλανθρωπικές. Έχει μια αντίρρηση πολύ σοβαρή ο αστρονόμος ο κύριος Δανέζης για τη λέξη και τη χρήση της λέξης φιλανθρωπία.

Ευχαριστούμε για το μήνυμα Νίκο Κανταρτζή, τον Σάκη Παυλίδη, την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο. Hello. Το Σωτήρη Λιακόπουλο και τον κύριο Ιωάννη Καμπανή στην Go, την Άντζη Κασιώτη. This is pretty well. A flock of seagull με το I Run. Και αμέσως διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο, we'll be right back.

0: Allegro Bar Restaurant, it's open και σας περιμένει. It's open και σας περιμένει.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
9: Ραδιόφωνο και μόνο.

Ξεκίνησε και η βροχούλα μέτριας έντασης στην πόλη. Ήδη οι δρόμοι έγιναν σαπούνι, γλιστρούν πάρα πολύ. Μετρημένες ταχύτητες. Driving and crying. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Ο Γιάννης Ντράπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα.

Ωραία, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ακόμη η Δευτέρα δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με βροχούλα.

αυτό που συμβαίνει σήμερα στον χώρο του τουρισμού, και μιλάμε για την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές νότιες χώρες, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει η γοητεία της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ξεκίνησε με το ξεκίνημα της πρώτης τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρχε και αυτό το εργαλειάκι, το οποίο υποσχόταν το τέλος της επαγγελματικής παρουσίας των γραφιστών και των ζωγράφων και των γραφιστών καλλιτεχνικών γραμμάτων. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η γοητεία της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης πέρασε πολύ γρήγορα, σακάτεψε μερικές επιχειρήσεις και ξαναγυρίσαμε πάλι στα παλιά. Έχει μετατρέψει η τεχνητή νοημοσύνη τις δημόσιες διαφημιστικές πινακίδες και τα μενού των εστιατορίων σε μια τραγική, έτσι, κομική παράσταση τρόμου. Δηλαδή, το ψωμί στους καταλόγους των εστιατορίων μοιάζει με δέρμα ερπετού. Τα κρουασάν μοιάζουν με προνύμφες εξωγήινων. Όλα αυτά τα μεγάλα τραβηγμένα αποθαρρύνουν τους πιθανούς πελάτες όταν τα αντικρίζουν στο διαδίκτυο. Και αυτό συμβαίνει εδώ και μήνες. Και ενώ οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να μειώσουν το κόστος χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για το διαφημιστικό τους υλικό ή να φτιάξουν από μόνοι τους τους καταλόγους του καταστήματος με τα αντίστοιχα πιάτα και να είχαμε να λέγαμε, είτε κάποιο διαφημιστικό φυλάδιο που θα μοιραστεί έξω, είτε μια πινακίδα του μαγαζιού που θα μπει έξω και μέσα. Προσπαθούν να μειώσουν το κόστος χρησιμοποιώντας αυτό το πράγμα. Από μόνοι τους, χωρίς καμία παιδεία στη γραφιστική, έτσι για να βγάλουν ένα πρόχειρο διαφημιστικό υλικό και να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο, στα μαγαζιά τους. Οι χρήστες όμως στο διαδίκτυο έχουν καταδικάσει τις επιχειρήσεις και ειδικά σε μερικές περιοχές τις τοπικές επιχειρήσεις που το έκαναν, αλλά πλέον το σταμάτησαν. Τον περασμένο μήνα, ορισμένα εστιατόρια επιτέλους αντιλήφθηκαν την αποτυχημένη διαφημιστική τους προώθηση και ξεκίνησαν ιδιοκτήτες καταστημάτων και σεφ να ανεβάσουν φωτογραφίες τους κρατώντας, ξέρετε, κομμάτια χαρτονιού έτσι μεγάλα με χειρόγραφες παραλλαγές του μηνύματος «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε καμία τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσουμε τον εαυτό μας». Από τότε λοιπόν η τάση αυτή έχει πραγματικά πάρει φωτιά με γνωστούς σεφ της περιοχής εκεί, τον πρωταθλητή τον σεφ τον Νίκο Κατζαλανάν, την αλυσίδα πιτσαριών LB Spumoni Gardens με έδρα του Brooklyn, την New Mama φαγητό μαμαδίστικο στην πολιτεία του Phoenix και πολλοί άλλοι, να υπόσχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για αυτοπροβολή. Ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις πήραν εκατοντάδες χιλιάδες like και εκατοντάδες σχόλια, ένα γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αναρτήσεις πραγματικά συγκινούν. Όταν είναι προσεγμένες. Όταν είναι τσαπατσουλοδουλειά. Nothing ever happened.

πρωθυπουργός έχει πάρει σβάρνα. Όλα τα μεγάλα γραφεία τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένης και προωθημένης τεχνολογίας. Στα γραφεία της Nvidia, μετά στη Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Θα συναντήσει και άλλα κορυφαία στελέχη εταιριών τεχνολογίας για, πρόσεξε, data center στην Ελλάδα. Αυτά που θέλουν να γκρεμίσουν οι Αμερικανοί. Έχουμε χώρο εμείς εδώ για αυτά.

Γιατί πενταγόμαστε ξαφνικά την ώρα που μας παίρνει ο ύπνος? Έλαντε. Έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και εκείνη την ώρα ακούς τον Άδωνη να λέει «Απατεώνισσα που παραβιάζει τους νόμους η γιατρός του Κολονακίου». Και μετά βγαίνει ο Κουσουλός και λέει «Πώς έφτασα να πάω ως ασθενής στο ιατρείο της Καρνεάδου? Άρχισε να λειτουργεί το δημοσιογραφικό ένστικτο». Τι καταλαβαίνεις τώρα εσύ από αυτό? Όχι, πες μου τι καταλαβαίνεις. Ο υπνοθεραπευτής που βγήκε γι' αυτό στο Μεϊντάνι, μέσω μάνατζερ και επιχειρηματία η γνωριμία μου με τον Μαζονάκη, σταματήστε τον διασυρμό μου. Και ο άνθρωπος έχει δικαίω. Υπάρχουν υπνοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο, δεξιά-αριστερά. Το FBI τους χρησιμοποιεί για κάποιους μαρτύρους. Είναι πράγματα τα οποία καλύτερα να μην ασχολούμαστε, διότι ή μάλλον να ασχολούμαστε για να ξυπνάει ο κόσμος. Αλλά έλα που δεν ξυπνάει. Ο κόσμος δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο από 8 προτάσεις. Βαριέται. Θέλει να τα βλέπει όλα σε κινούμενα σχέδια. Η εικόνα είναι το μέλλον της παιδείας μας.

Όχι, αυτό δεν το περίμενα από το πρωτοπαλίκαρο του Ερντογάν. Ο Βιντάν στράφηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ζήτησε, πιέστε σας παρακαλώ το Ισραήλ να μας αφήσει ήσυχους. Μα δεν σας ενοχλεί το Ισραήλ? Εσείς ενοχλείστε από το Ισραήλ. Και μιας και προηγουμένως μιλούσαμε γι' αυτό το τέρας, το νέο Φραγκενστάιν που μπήκε στη ζωή μας, την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο λοιπόν σήμερα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη υπήρξε κοινή διακήρυξη 22 χωρών για να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Δηλαδή τώρα δεν είναι υπό ανθρώπινο έλεγχο η τεχνητή νοημοσύνη? Τώρα θα μπει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Μέχρι τώρα τι γινότανε? Δούλευε μόνη της. Φυσικά, τα μάθε όλα μόνη της. Δεν μας έχει ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κοινή διακήρυξη, η οποία είναι, να είχαμε να λέγαμε, βγάλτε μια διακήρυξη εκεί, ότι ζητάμε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινη καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο, και παράλληλα να δημιουργηθεί ένας διεθνής μηχανισμός για την εποπτεία των πιο προηγμένων μοντέλων. Μάλιστα. Και αυτή η διακήρυξη υιοθετήθηκε στο περιθώριο αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώσει την καθημερινή ζωή, να επιταχύνει την επιστημονική πρόοδο και να ενισχύσει τις οικονομίες. Παράλληλα όμως προειδοποιεί ότι η ταχεία ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εφόσον δεν υπάρξει αποτελεσματική διαχείρισή τους. Δηλαδή μην αφήνετε τα παιδιά σας να μεγαλώνουν χωρίς κανόνες, αγαπητοί τεχνητονοημοσύνες γονείς, γονέας ένας, γονέας δύο. Τέλος πάντων, η πρωτοβουλία αυτή απέκτησε ιδιαίτερη σημασία διότι συναντήθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. Και οι δύο αυτές χώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουν υπογράψει όμως τη νέα διακήρυξη. Δεν την έχουν υπογράψει, όπως δεν υπέγραψαν και η Βρετανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Πολωνία. Και ο Πρωθυπουργός μας επισκέπτεται όλα τα κέντρα που μας ενδιαφέρουν. Δώστε μας τεχνητή νοημοσύνη και αφήστε μας στην ησυχία μας. Warning, warning.

Δηλαδή τόσο ομιγιάνγκη χτυγήναμε ρε παιδιά, να μας προειδοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη για μέτρια έντασης βροχή με σήμα κινδύνου. Δηλαδή ζούμε τις εποχές τις καινούργιες. Every little kiss.

Όχι, πες μου τώρα εσύ, ας πούμε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Κάποιοι σφουγκοκολάροι στον ΟΗΕ, οι οποίοι πληρώνονται από τις εταιρείες αυτές τεχνητής νοημοσύνης και από τα υπόλοιπα κράτη. Καλεί τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύξουν διαφανή πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς ελέγχους πριν από την κυκλοφορία νέων μοντέλων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Οι αξιολογητές, σύμφωνα με το κείμενο, θα πρέπει να έχουν επαρκή πρόσβαση ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους. Αυτοί οι σφουγκοκολάροι του ΟΗΕ ξεχνούν ότι αυτή τη στιγμή οι 7 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν περισσότερα χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από πολλές άλλες χώρες. Και κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι μέτοχοι που τόσο άνετα χρηματοδοτούν αυτές τις εταιρείες με δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν ένα αντικείμενο και το αγοράζουν, περιμένουν αποδόσεις από αυτό το αντικείμενο, να τηρήσουν αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία εκδίδει ο ΟΗΕ. Πρώτος από όλους ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέγραψε και τους πέταξε τα χαρτιά στα μούτρα. Θυμάστε και την προηγούμενη ομιλία του στον ΟΗΕ, πώς τους αντιμετώπισε. UNESCO, στρατός των Ηνωμένων Εθνών, ειρηνευτικός στρατός.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση

0: παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ραδιόφωνο και μόνο.

Παντός οι διοργανωτές της μεγάλης αυτής συζήτησης δεν ζητάνε να κοπεί ή να παγώσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, επιδιώκουν να επικεντρωθούν στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την ταχή εξέλιξη της τεχνολογίας. Και μάλιστα ο Στουμπ υπογράμμισε τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνων που κατά την άποψή του καθιστούν αναγκαία την αποτελεσματική εποπτεία. Πρώτον, η δημιουργία βιολογικών όπλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον, οι κυβερνοεπιθέσεις από αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Και τρίτον, η ανάπτυξη ρομπότ, που ήδη έχει γίνει και γίνεται στην Κίνα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατηφόρες επιθέσεις. Θανατηφόρες επιθέσεις δεν λένε για πολέμους.

Θεσσαλονίκη. 11 και 36 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας στα Γρεβενά, στη Καστοριά, σε όλη τη Μακεδονία. Χαιρετίσματα και στον κύριο Δημήτρη Νίκου. Για την αναμετάδοση μέσω 101,5 ράδιο Γρεβενά. It's alright, baby, it's alright. Η βροχούλα συνεχίζεται. Πολύ ψηλό βροχό. Μου αρέσουν οι προειδοποιήσεις. Ίσως προς το ξημέρωμα να ενταθούν οι βροχές. Πάντως περιφερειακά και σε κάποιες άλλες πόλεις ρίχνει κανονικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τη νίκη του D-Linke. D-Linke του γερμανικού. Αυτό έλειπε, να μην το ΣΥΡΙΖΑτε. Έχετε δει τους εκπροσώπους του D-Linke? Δεν μας σώζει τίποτε, παιδιά. Μα τίποτε.

Όταν λύκοι και τσακάλια πλησιάζουν τις πόλεις, τα σπίτια μας, τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθούν μπροστά μας? Τώρα θα σου λέγα. Να σηκωθείς να φύγεις. Είσαι στην περιοχή τους και είσαι παράνομα εκεί. Μπράβο Μελώνη. Απαγόρευση μπούρκας, νικάμ στα σχολεία. Τα Ιταλάκια θα πρέπει να αισθάνονται άνετα στις αίθουσες διδασκαλίας και να μην αισθάνονται μειονότητα. Όσοι αλλοδαποί μαθητές δεν τα καταφέρνουν στην τάξη, να τους πάρουν οι γονείς τους να μάθουν Ιταλικά, μαζί με τα παιδιά να μάθουν και αυτοί Ιταλικά, διαφορετικά στην πατρίδα τους. Για αμόρφωση. Απαγορεύεται το νικάμπ και το νιτσάμπ και το χιτζάμπ. Μπράβο Μελώνη, δώσε γκάζι. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον... τους δικούς μας, με τα απίθανα σποτάκια παρουσιάζουν πρόσφυγες παράνομους, οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν πίσω στη χώρα τους, διότι δεν υπάρχει άσυλο, δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχουν φράγκα, ούτε σπίτια, ούτε... και θα φύγουν μόνοι τους. Τι ρομαντική που είναι η δική μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% χαιρετίζει τη μεγάλη νίκη του αδελφού κόμματος, Die Linke. Είστε άξιοι, είστε άξιοι της μοίρας σας. Εκεί είστε, για εκεί είστε.

Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να φέρει και την Τέσλα στα μέρη μας.

Πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν μπορείς να πεις. Είναι καλός συνάδελφος, υποστηρίζει τους συναδέλφους του. Αστεία όσα συζητάμε για τη σχέση του Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Χθεσινή ανακοίνωση του Πασόκ, που δείχνουν ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, αχ Παναγία μου, ψάχνουν όλοι, ψάχνουν. Ψαχτείτε πρώτα απ' όλα να κάνετε τα κόμματά σας, να δούμε τα προγράμματά σας και το αν θα σας ψηφίσουμε. Βέβαια εσείς απευθύνεστε σε ένα άλλο κοινό, το οποίο καλά κάνετε με κλειστά μάτια.

Τώρα βέβαια η απόσταση ανάμεσα στο εκλεγήκαμε πρώτη στο Βερολίνο. Εντάξει, κερδίσατε την εκλογική αναμέτρηση, αλλά η ανάληψη της εξουσίας περνά από διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Οπότε εδώ θα φανούν τα εύκολα και τα δύσκολα. Η Γερμανία πάντως αλλάζει. Είναι όπως τα είπε ο Γερμανός αστυνομικός συνταγματάρχης αστυνομίας. Έρχεται εμφύλιος η Γερμανία. Ο Μέρτς μάλιστα το παραδέχτηκε ανοιχτά. Η Γερμανία είναι μια μουσουλμανική χώρα. Το είπε ανοιχτά. Και όταν ακούς κάτι τέτοια από Ευρωπαίους ηγέτες,

Άντε να δοκιμάσουν τώρα και οι Σιριζέοι. Οι Σιριζέοι Γερμανοί. Τις πολιτικές τους. Το τελειωτικό χτύπημα στο Βερολίνο.

Σαν σήμερα, πριν από 55 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής που συνέδεσε όσο λίγη την νεότερη ελληνική ποιήση με την ιστορία, τη μνήμη και τις αξίες.

Στην αγορά Μοδιάνο σε λίγο θα έχουμε και μουσείο γαστριμαργίας. Αμέ. Αλλάζει πάλι όλο το project λειτουργίας της αγοράς Μοδιάνο.

Πάντως είναι πολύ σοβαρό το ότι στην κηδεία του Γιώργου Μαζουνάκη, αντί στεφάνων, συγκεντρώθηκαν χρήματα κοντά στις 10.000 περίπου. Και αυτό βέβαια είναι μια έμπρακτη προσφορά προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη και εκεί θα μοιραστούν. Τι να σας πω, ο Big Brother βλέπει από πάνω.

Για να κλείσουμε και το θέμα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναφέρουν ήδη σημάδια επαναληπτικής αυτοβελτίωσης, όπου κάθε μοντέλο βοηθά στην κατασκευή ενός καλύτερου διαδόχου. Πολλαπλασιαζόμαστε. Ο επικεφαλής της OpenAI δήλωσε ότι τα μοντέλα βελτιώνονται ταχύτερα από την ικανότητα των ανθρώπων να τα ελέγχουν. Οπότε, για ποιον έλεγχο μας μιλάει ο ΟΗΕ? Έτσι, κάτι να έχουμε να λέμε και να ασχολούμαστε.

Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω τα μάλα. Καλό πρωινό Τρίτης, έστω και βροχερό, θα είναι δροσερό. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γεια χαρά!

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
4: Αφού την ξέρεις.
3: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 2 λεπτά μετά τις 12, περίπου 2 λεπτά, και θέλω να καλημερίσω από καρδιάς και με απέραντη ευγνωμοσύνη τον Status FM 107,7 που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή. Τώρα, παλαιότερα, για εσάς που ρωτάτε, έκανε αναμετάδοση και τις 5 ώρες. Με τη μόνη διαφορά ότι ξεκινάγαμε 12 και τελειώναμε 5 το πρωί. Οπότε τώρα πια έχει το δικό του πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς ο σταθμός. Οπότε 12 η ώρα συνδέεται μαζί μας. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Status FM 107,7 και το δημιουργό και διευθυντή του Δημήτρη Βενιέρη που είχε την ιδέα αυτής της επαφής.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Φωτεινούλα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
3: Μπράβο.
0: Εσύ?
3: Μπράβο. Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
3: Δύσκολη μέρα λόγω ζέστη σήμερα.
0: Μέγαμο το ήταν.
3: Ναι, ναι, ήταν δύσκολη και πολύ ζέστη τέλος πάντων και δεν ήταν υψηλή η θερμοκρασία.
0: Να λέτε είναι η υγρασία τα κάνει.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, Μάνο
0: αλλά πάντως,
3: μου,
0: για να σε κατησυχάσω, κακοκαιρία εξπρες από την Τρίτη, καταιγίδες, καλάζι, κεραυνή.
3: Μια χαρά.
0: Και από το μυπτός θερμοκρασίας.
3: Μια χαρά.
0: Και εγώ μαζί σου.
3: Μια χαρά.
0: Και χιόνια να πέσουν καλύτερα.
3: Καλύτερα, καλύτερα. Οχυρώνομαι καλύτερα έτσι.
0: Για
3: λοιπόν.
0: Ναι.
3: Μάνο μου, πες μου, σε διάκοψα.
0: Τίποτα δεν έχω, εσύ περιμένω να μου πεις.
3: Λοιπόν, ο εθελοντισμός που μιλάμε απόψε είναι απόφαση. Να σταθείς δίπλα σε κάποιον, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλεις κι εσύ.
0: Ναι.
3: Εγώ βέβαια τον χρόνο τον θεωρώ ότι είναι πολύ πολύτιμος που έχουμε.
0: Ναι.
3: Και πρέπει να έχουμε και χρόνο βέβαια για τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, είμαστε εθελοντές, αφήνουμε τα δικά μας πράγματα». Τότε δεν νομίζω χάνεις κάτι από το δικό σου σπιτικό, χάνεις. Τέλος πάντων, πρέπει να μοιράσεις το χρόνο με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm.
3: Ακόμα και στην καθημερινότητα, εγώ τον εθελοντισμό έτσι όπως βρίσκομαι στη φάση που βρίσκομαι, ας πούμε, είναι για μένα μικρά πράγματα. Για άλλους είναι ίσως πιο διαθέτουν πιο πολύ χρόνο. Μικρά πράγματα. Μπορεί να βοηθήσεις μια ανήμπορη κυρία να τις ψωνίσεις ή να τη βοηθήσεις να την πας μια βόλτα, ξέρω εγώ. Επίσης ένα που μπορώ εύκολα να κάνω είναι να, για μια μαμά που εργάζεται, να της πάρω το παιδάκι από το σχολείο μαζί με τον Κώστα, να τον φιλοξενήσω σπίτι μου για λίγη ώρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Τι εννοείς μαζί με τον Κώστα, ποιο Κώστα?
3: Με τον εγγονό μου.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ναι, ναι. Και αυτό της φαίνεται, γιατί επειδή είμαι και εγώ εργαζόμενη και την νιώθω την κάθε μαμά, ας πούμε, γιατί έτρεχα και εγώ με τα παιδιά μου. Λοιπόν, αλλά βλέπω ότι είναι τροχοπέδι στον εθελοντισμό πολλές φορές οι κρατικοί φορείς.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν το έχουν καθόλου, ας πούμε, τον εθελοντισμό. Μάλλον προτρέπουν εμάς, ας πούμε, αλλά θα σου πω ένα περιστατικό, Μάνο μου, την Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι έχει σχέση. Αν δεν έχει σχέση, θα μου επαναφέρεις εσύ.
0: Μην ανησυχείς.
3: Ο Δήμος Αμαρουσίου κούρευε τα δέντρα κάτω από το σπίτι μου και ώσπου να φύγω χάζεψα να δω τι κάνουν, ας πούμε, γιατί άκουγα και κουρεύανε, κάνανε στο ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήτανε 3 εργάτες και 4 που προϊστάμενοι.
0: Ναι.
3: Καλοβαλμένοι, καλοντημένοι, ήταν 2-3 άντρες και 2 νεαρές κοπέλες, παίζαν με τα κινητά τους. Λοιπόν, δεν ξέραν και τι να κάνουν οι άνθρωποι. Mm. Λοιπόν, γελάγανε, λέγαν αστεία και τέλος πάντων φεύγοντας εξακολουθούσαν αυτοί να πήγαν προς τα πάνω, προχωρούσαν, ας πούμε, να κουρεύουν τα φυτά. Λέω, δεν γίνεται από μέσα μου, θα ρωτήσω. Και λέω, γιατί, λέω, νομίζω ότι είσαστε πολλοί, λέω, γι' αυτό το...
0: Την εργασία που κάνετε.
3: Την εργασία που κάνετε, ας πούμε. Λοιπόν, γυρνάει ένας από τους, είχε και κάποια ηλικία, ας πούμε. Μου λέει, με ποια ιδιότητα ρωτάτε, λέει η κυρία μου.
0: Φορολογούμενου.
3: Όχι, όχι. Κρατούσα την ψυχραιμία μου, εντάξει, λέω ευγενέστατη, λέω με την ιδιότητα του δημότη, λέω του πολίτη, του Αμαρουσίου. Είμαι πολίτης, δεν είμαι, λέω, δημότης. Και ρωτάω, λέω, γιατί βλέπω είσαστε πάρα πολύ, γι' αυτό, λέω, μας έρχονται τόσο ακριβά τα τέλη. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πάνω, αλλά δεν τόσο καλό άρεσε αυτό. Φαίνεται ήταν μαθημένη σε άλλα
0: κόλπα.
3: Πράγματα, σε άλλα κόλπα ακριβώς. Και προεκλογικά, λέω, δεν μας λέτε ότι το πήγε η κουβέντα λίγο πιο χαμηλόφωνα, εγώ βέβαια και εκείνη το ίδιο, αλλά προβληματισμένη όμως. Ανταγωνιζόσαστε μαζί με εμάς. Έπειτα σκέφτηκα στις λαϊκές, όταν έρχονται οι εκλογές για τους δημότες, πάνε και έρχονται, ξέρεις, αυτό, ελάτε να μας βοηθήσετε στο γραφείο μας. Αυτό δεν είναι εθελοντισμός.
0: Όχι, για μένα. Σιγά τον εθελοντισμό.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, με στενοχωρούσε έτσι σαν άνθρωπο, και πραγματικά τα τέλη εδώ σε εμάς στο Μαρούσι είναι πολύ υψηλά.
0: Ναι.
3: Αν πάρεις το τιμολόγιο της ΔΕΗ, βλέπεις πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό έχω να πω, Μάνο.
0: Τέλη, άπιστε δουλειά.
3: Ακριβώς. Ναι. Έπειτα αξίζει ο εθελοντισμός. Είχα βρεθεί πολύ νέα κοπέλα, γύρω στα 25-24. Στον Πέδον πήγα να δω ένα συγγενικό μου πρόσωπο που είχε το παιδί του εκεί, και βρήκα ένα κοριτσάκι το οποίο το είχαν αφήσει όντως οι γονείς του εκεί, γιατί ήταν μεταγγιζόμενο από μεσογειακή αναιμία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και το έπιασα την κουβέντα, γιατί το θυμάμαι και το έχω στο μυαλό μου, τόσα χρόνια έχουν περάσει. Έπλαινε ένα μαντιλάκι και λέω, από πού είσαι, κουκλίτσα μου? Μου λέει, είμαι από τη Χαλκίδα. Και οι γονείς μου δεν έρχονται, γιατί μεταγγιζόταν, ξέρω εγώ, 3-4 φορές την εβδομάδα. Αλλά και πολύ σκληρό, Μάνο μου, να είσαι μόνος σου σε αυτή την ηλικία. Και λέω, εγώ έρχομαι τακτικά, λέω, εδώ, τι θέλεις να σου φέρνω? Και τι μου είπε? Τσίχλες.
0: Το μανάρι μου.
3: Μα τι να πω, τρομερό.
0: Φαντάζομαι.
3: Τρομερό. Πόσες φορές πήγαινα, και αφού είχε φύγει το παιδάκι από εκεί, πήγα 2-3 φορές. Μετά δεν μπορούσα, ας πούμε, αλλά είναι πράγματα που αυτό είναι.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Άγγισε να αισθανθεί μια ζεστασιά.
0: Έργα μου.
3: Είναι δύσκολα πράγματα. Και ο εθελοντισμός επίσης είναι δύσκολο. Και η προσφορά, δηλαδή, είναι καλό να προσφέρεις. Καλό να προσφέρεις. Αυτά, Μάνο μου.
0: Γιατί, πολύ πολύ σωστό.
3: Καλό είναι να προσφέρεις όταν μπορείς, χωρίς να αφαιρείς βέβαια, και τότε έχει και νόημα. Προστάτευσε πρώτα το οικογενειακό σου αυτό, και από το περίσευμά σου νομίζω θα είναι και καλό να προσφέρει. Έτσι, οπουδήποτε μπορεί.
0: Σωστά.
3: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
3: γεια χαρά σου, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Και η Αγλαία που ξαναπήγε στην Πορτογαλία. Αγλαία.
2: Ναι, καλέ, ναι.
1: Ξαναπήγες.
2: Με ξαναπήρανε. με τραβήξανε.
1: Ναι, ας έλεγες όχι.
2: Αφού ήταν να κρυφτώ να φύγω.
1: Ναι, το κατάλαβα.
2: Και δεν με αφήνανε. Άσε τι έπαθα.
1: Άντε μωρέ, καλά είμαι εκεί.
2: Ούτε στην Αθήνα δεν με αφήσανε να μείνω. Μια μέρα έμεινα. Με πήγανε στο εξωτερικό, πήγαμε στην Πρέβεζα, πήγαμε σε Λευκά και ξαναγυρίσαμε.
1: Πού πήγατε στην Πρέβεζα και μετά?
2: Λευκάδα.
1: Α, πήγατε και Λευκάδα, ωραία.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και όταν γυρίσαμε 3 μέρες στην Αθήνα, έτοιμο το εισιτήριο δρόμο. Άσε τι έπαθα, δεν ήθελα να γυρίσω.
1: Ναι. Δεν ήθελες να πας στην Πορτογαλία?
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Για να καθίσω εκεί, στην πατρίδα μου.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να δούμε, θα τα καταφέρω. Είσαστε όλοι καλά?
1: Καλά είμαστε. Τώρα στενοχωριόμαστε που δεν θα σε έχουμε κοντά. Θα είσαι στη...
2: Ναι,
1: δεν πειράζει,
2: ναι,
1: μωρέ. Θα είσαι με την κόρη σου. Και το γαμπρό σου που σε αγαπάει.
2: Ναι, όχι, δεν έχω παράπονο. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω μακριά από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνω, καλή μου, το καταλαβαίνω.
2: Τι να κάνω όμως, τι να κάνω. Ναι. Τώρα έτσι που έχω γίνει εγώ, σαράβαλο. Δεν μπορώ να πάω και πουθενά μόνη μου και αναγκαστικά είμαι εδώ.
1: Ναι. Εκεί όταν πήγε στο χωριό, στο, πώς λέγεται, το Δερβαίνι, στο Δερβαίνι, ε?
2: Ναι.
1: Ήταν μια γυναίκα μαζί και σε φρόντιζε?
2: Όχι, ήταν η κόρη μου.
1: Η κόρη σου. Είχαν έρθει από την Πορτογαλία.
2: Μαζί ήρθαμε.
1: Okay.
2: Μαζί, δεν με αφήσανε μόνη, όχι.
1: Γιατί σου λέει, άμα την αφήσουμε μόνη θα ξεπορτήσει.
2: Άμα μου αφήνανε μόνη θα έφευγα.
1: Άρα, Αγλαία.
2: Τι να κάνω. Λέω. Απόψε μου θύμισε στα νιάτα μου, Μάνο.
1: Τι δηλαδή?
2: Με τον εθελοντισμό.
1: Για πες μου.
2: Α, τι χρόνια ήταν αυτά.
1: Τι καλύτερα.
2: Επειδή δεν ήξερα τίποτα όταν παντρεύτηκα.
1: Ναι.
2: Λέω, θα έχω πεθερά, θα έχω πεθερό. Έχω τη μάνα μου, έχω τα παιδιά μου, έχω... Πρέπει να κάτι να κάνω, να μάθω. Δεν γίνεται. Και δούλευα κιόλας. Και 5 ανθρώπους στο σπίτι. Η μάνα μου, τα γερόντια, τον πατέρα μου, την πεθερά μου, πίσω μετά. Λέω, δεν ξέρω τίποτα, πώς θα τους βοηθήσω.
1: Ναι.
2: Και σηκώνομαι και πάω στον Ερυθρό Σταυρό,
1: ναι,
2: και κάνω 1 χρόνο μαθήματα.
1: Ναι.
2: 1 χρόνο, 6 μήνες στο αμφιθέατρο μαθήματα, τι για το αμφιθέατρο, εθελοντές. Και 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλεία.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να καταστήσει τι πράγματα μάθαμε. Και μετά όταν τελειώσαμε, 81 ψήφισα. Θυμάμαι και μετά έβγα και πήγα Αμερική ταξίδι.
1: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό. Στο ακουστικό κοντά.
2: Ναι. Το σκασμένο το τηλέφωνο που θα το πετάξω.
1: Πέταξε το επιτέλους. Πάρε ένα άλλο.
2: Έλα, πήρε ένα άλλο, αλλά δεν το φτιάξαμε ακόμα.
1: Κακός. Πες του φτιάχνουμε το τηλέφωνο για να φύγω και θα πάω στην Ελβετία.
2: Ναι. Και δεν μπορείς, Μάνο, να φανταστείς μέσα στο νοσοκομείο τι τι ένιωθα, τι όμορφα που ένιωθα. Φρόντιζα τους ασθενείς, ειδικά αυτούς που δεν είχαν κανέναν. Τους γλώσσαμε, τους κρατούσαμε στην τροφιά, τους ταΐζαμε, τους κάναμε μπάνιο, τους τρώναμε τα κρεβάτια, τους κάναμε νοσηλεία, ενέσεις. Εγώ πρόσεγα τον ασθενή τόσο πολύ να μην τον πονέσω και μου λέγανε εσείς να έρχεστε να μας κάνετε ενέσεις, εσείς να έρχεστε.
1: Ναι, μα ναι.
2: Δεν ήθελα να τους πονάω, να τους πετάω. Πάπα την πετάγανε και όπου πήγαινε η ένεση.
1: Ναι.
2: Εγώ τους έβλεπα και τρόμαζα. Ναι, και μου λέγανε εσείς να έρχεστε. Μ' άρεσε να μην όλο τον χρόνο να μην τον τρώω για τον εαυτό μου. Και έτρεχα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι ήμουν εθελοντρία.
1: Αλήθεια.
2: Μέχρι στο γύρο της Αθήνας είχα τρέξει στο Γαπί.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
2: Μ' άρεσε να ασχολούμαι με αυτά. Σε ιδρύματα μα πηγαίναμε, παρέλαση κάναμε, έρανο κάναμε, μεγάλη δουλειά. Παρότρινα τα παιδιά μου να πάνε και δεν πήγε καμία.
1: Ναι.
2: Και το λέω ότι είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Και οι νέοι να αφιερώνουν λίγο χρόνο. Υπάρχει πολλής χρόνος. Εγώ δούλευα, είχα 5 ανθρώπους. Τα παιδιά, τι θέλαν τα παιδιά τότε. Και όμως, από αυτό το χρόνο που πήγαινα, όλο το απόγευμα στον Ευρώ Σταυρό.
1: Ναι.
2: Για ένα χρόνο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα που ένιωθα και πόσο... Τέλος πάντων αυτό που ήθελα πρόσφερα. Μεγάλη δουλειά.
1: Ωραία.
2: Να μην τρώνε τα παιδιά όλο τους το χρόνο στις βόλτες.
1: Εντάξει, αλλά αυτό πρέπει να στο μάθουν.
2: Όσο δεν στο μαθαίνει κανένας. Ναι, να το θέλεις. Άμα το θέλεις.
1: Ναι, μωρέ, και να το θέλεις, αλλά μέχρι να αρχίσει να το θέλεις. Πρέπει να στο έχει κάποιος μάθει νωρίς, εγκαίρος, νωρίς.
2: Όχι, εγώ το σκέφτηκα μόνη μου, πως είχα μεγάλους ανθρώπους και έπρεπε να τους βοηθάω. Μόνο μου πήγε, δεν με βοήθησε κανείς.
1: Σωστό.
2: Δεν ανάγει, ποιος να σου πει. Δεν ακούνε για τον εθελοντισμό, τον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι, ακούνε, με τη μόνη διαφορά ότι εσύ παρακινήθηκες επειδή είχες μεγάλους ανθρώπους στο σπίτι σου.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή...
2: Ναι, δεν βλέπουν για εθελοντισμό. Δεν βλέπουν. Συμπαρέντες. Δεν βλέπουν σε εδώ που κάνουν παρέντες.
1: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό, χάνεται η γραμμή.
2: Κοντά είναι το τηλέφωνο, το βλαμμένο.
1: Τέλος.
2: Σε λίγο θα κάνει μπουρμπουλίδες.
1: Να το πετάξεις μόλις.
2: Ναι, Μανούλα.
1: Πέτα το από το παράθυρο να σπάσει. Και
2: ναι, όχι.
1: Μην το κάνεις γιατί πρέπει να σου περάσουν τα αρχεία στο καινούργιο τηλέφωνο.
2: Ναι, πρώτα θα το περάσω καλά και μετά θα το πετάξω.
1: Ναι, καλά, μετά μην το πετάξεις. Κράτα το, γιατί στο μέλλον μπορεί να κοστίζει, να ξέρεις, σαν αρχαιότητα.
2: Α, αντίκα, ναι. Εντάξει.
1: Οκ. Okay. Τώρα κάνει γαργάρα. Αγλαία μου, πρέπει να σε αφήσω, ναι. Κάνει γαργάρα του.
2: Ναι.
1: Άντε, φιλιά
2: καλή
1: πολλά.
2: Καλή σου, ευχαριστώ, καλή εκπομπή.
1: Γεια χαρά.

0: γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στο...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Άι καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου συνοδοιπόρες τις νύχτες μας. Τι έγινε Μάνο?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να πούμε κιόλα.
0: Επίσης.
1: Έτσι. Και εμείς εδώ. Καλά είμαστε στη Γερμανία, περίεργα τα πράγματα.
0: Δηλαδή τι περίεργα?
1: Αλλού βγαίνουν αριστεροί πρώτοι, αλλού βγαίνουν ακροδεξιοί. Τα έχετε μάθει τα νέα?
0: Τα έχω δει, ναι.
1: Ναι. Περίεργη η κατάσταση.
0: Καταλαβαίνεις ότι συνασπίζουν.

0: Δεν είναι ούτε ακροδεξιά ούτε αριστερά. Τέλος πάντων, γίνεται λίγο μπέρδεγό, σου λέω. Είναι πείραμα αυτό. Περιμένω να δω πού θα καταλήξει όλο αυτό.
1: Να.
0: Γιατί και στο. Έχεις πάει ποτέ Βερολίνο?
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Όχι. Σου εύχομαι να πας να δεις λίγο τι γίνεται, αλλά. Άθλια πόλη.
1: Ναι.
0: Ναι. Όσοι ζουν εκεί το γνωρίζουν. Όσοι δεν ζουν και πάνε θα δουν. Θα καταλάβουν τι εννοώ.
1: Έχω δει μόνο το. Berlin Alexander Platz του.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αυτόν του σκηνοθέτη.
0: Έχει χαλάσει πάρα πολύ γενικά. Mm. Είναι ένας τρόπος ζωής περίεργος και χαλάλι τους όποιον το θέλει αυτό. Εμένα προσωπικά και τζάμπα να μου δίνεις να πάω να μείνω στο Βερολίνο, δεν θα πήγαινα με τίποτα. Τέλος πάντων, το ποιο κρύβεται πίσω από την αριστερά στο Βερολίνο και γενικά το τι γίνεται. Ας το ψάξουν όποιος θέλει να το ψάξει. Τώρα όσοι νομίζω ότι είναι αριστερά και ότι εντάξει, καλά κάνουν. Τα ίδια είναι και με τη δεξιά, έτσι, ακροδεξιά. Όσοι νομίζουν ότι θα έρθει αλλαγές και θα διορθώσει την ίδια κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία, είναι βαθιά ανοιχτωμένος, γιατί και η Γερμανία και η Ευρώπη γενικά βουλιάζει και δεν γυρνάει το ποτάμι. Δεν γυρνάει το ποτάμι γιατί οι υγιές βιομηχανίες καταραίουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, καταραίουν. Η Κίνα αρχίζει και επενδύει στον ευρωπαϊκό χώρο για να αποφύγει τους δασμούς. Μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία ανοίγει τεράστιο εργοστάσιο στην Πολωνία. Οπότε οι δασμοί το 40% που τις είχαν βάλει πάνε περίπατο.
1: Ναι.
0: Οπότε, μάνο, τέλος πάντων. Είναι μαύρη η όλη φάση.
1: Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά.
0: Μαύρη και σαν καλιακούδα που λέει. Και μαύρη είναι το βλέπεις και στα βενζινάδικα. Καλά και στην Ελλάδα νομίζω έχουν.
1: Καλά στη Εύωσα.
0: Ευχαριστώ Θεό, έτσι. Θα είναι περίεργος χειμώνας πολύ. Πολύ περίεργος χειμώνας. Από θες πολιτικής πλευράς, θες από οικονομικής, θες από πολλά πράγματα. Και όποιος αντέξει. Πιο πολύ ψυχολογική πίεση είναι στους περισσότερους και οικονομική, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι περίεργα τα πράγματα, Μανώ. Mm. Ήθελες να πεις πριν ξεκινήσω ότι...
1: Όχι, μου έστειλες ένα μήνυμα που ότι δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα υπογεννητικότητας.
0: Μπράβο. Σε μια επαρχία, τέλος πάντων, στο κρατήδιο που σου έστειλα, σε σχέση με το 21, τώρα με το 25, 96.000 παιδιά είχαν γεννηθεί και γεννήθηκαν 21.000 λιγότερα.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα με την υπογεννητικότητα συμβαίνει παντού. Και στην ίδια τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Οπότε, αντιλαμβάνεσαι που πάει το όλο θέμα.
1: Mm.
0: Ότι δεν γεννιούνται παιδιά, παιδιά. Σε 5 με 10 χρόνια θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Ποιο 5 με 10 χρόνια, όπου να είναι, όχι.
0: Όπου να είναι, ναι. όπου να είναι. Σε 5 με 10 χρόνια θα έχουμε δει τεράστιες αλλαγές σε πολλά θέματα, αλλά. Κακό του κεφαλιού μας.
1: Mm.
0: Κακό του κεφαλιού μας, Μανώ. Ο ατομικισμός, το εγώ μας, το όπου βολευτεί ο καθένας μας, έτσι αντιμετωπίζαμε την κατάσταση. Οπότε τώρα τα λουζόμαστε. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγούμε από το διέξοδο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να σου πω... Σταματάμε τα επιδόματα σε οποιονδήποτε δεν κατάγεται από την χώρα που... δηλαδή, μόνο οι Γερμανοί να παίρνουν επιδόματα. Μόνο οι Εγγλέζοι. Μόνο οι Γάλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι να πάνε στις μουσουλμανικές χώρες να πάρουν επιδόματα.
0: Δεν είμαι... Όχι, δεν γίνεται αυτό. Σου είχα πει και την άλλη φορά, δεν γίνεται.

0: να φύγουν αυτά που λένε περί τους μετανάστες να τους βγάλουν. Δεν γίνεται αυτό μάλλον. Και η Ελλάδα τους χρειάζεται. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι χρειάζεται και τους ξένους και όλο το... Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα μίξ πληθυσμών.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό.
0: Ναι,
1: απλά
0: όχι.
1: Δεν γίνεται να πρημοδοτείς αυτούς οι οποίοι κάνουν παιδιά μόνο και μόνο για να παίρνουν τα επιδόματα.
0: Α, μπράβο. Κοίταξε, πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο πώς συμπεριφέρεσαι σε όλους. Έτσι. Και να, δηλαδή, κάποιος, τι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ στη Γερμανία. Έχεις ένα ζευγάρι που δουλεύουν και οι δύο. Και έχεις ένα ζευγάρι μεταναστών που δεν δουλεύουν και οι δύο. Με τα ίδια παιδιά. Αυτοί οι Γερμανοί που δουλεύουν, δεν τους συμφέρει οικονομικά που δουλεύουν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είμαστε στη φάση τώρα πλέον με αυτή, με πολιτικές έτσι πως έχουν γίνει, που είναι καλύτερα να κάθεις σπίτι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι καλύτερα να κάθεις σπίτι. Σε αυτή την εικόνα που σου έστειλα, που για αυτή την περιοχή εκεί πέρα, μια εταιρεία ξέρεις τι έκανε. Λέει, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι για να δώσουμε κίνητρο στους εργαζομένους μας, που ήταν μια μεγάλη εταιρεία τέλος πάντων, 6 μήνες θα τους δώσουμε γονική άδεια, σαν αυτό που θα πάρω εγώ από τον Δεκέμβριο, αλλά με ολόκληρο το μισθό.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα πας να ζητήσεις μια γονική άδεια όπως εγώ, παραδείγματος χάρη, εκτός αν έχεις κάνει καμιά ειδική ασφάλεια που σου καλύπτει τέλος πάντων κάτι, παίρνεις μειωμένο το μισθό πάρα πολύ. Οπότε δεν έχεις χρόνο και για να κάνεις παιδί και για να... Δηλαδή δεν δίνουν κίνητρα. Το ίδιο συμβαίνει και στη γυναίκα, ότι θα πάρει για ένα χρονικό διάστημα τον μισθό της και μετά πέφτει που θα κάνει αυτή την τριετία που θα είναι για η μητρική άδεια. Πέφτει πάρα πολύ, οπότε τα οικονομικά της οικογένειας με καινούριο και παιδί πέφτουν πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε δεν είναι κίνητρο να κάνεις παιδιά. Μετά, ναι, μεν παίρνεις, δουλεύεις όλα καλά το ένα το άλλο, αλλά μένα μόνο μου ήρθε να πληρώσω 3.000 εφορία. Γιατί να πάω να δουλέψω τόσο πολύ. Ας πάρω λιγότερα. Κατάλαβες πως είναι η φάση. Σε βγάζουν σε τέτοια φάση ότι αυτός και αφήνουν τεράστιες επιχειρήσεις και βιομηχανίες που έχουν τεράστια κέρδη, δεν έχουν την ίδια φορολογία που έχω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες πώς γίνεται, Μάνο.
1: Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο και θα το δούμε στο μέλλον. Και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και στη Γερμανία, άμα δεις στο Βερολίνο τι γίνεται, τέλος πάντων, αλλά...
1: Τι γίνεται δηλαδή?
0: Μουσουλμανοποίηση, Μάνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι απλά τα πράγματα. Σε λίγα χρόνια οι Γερμανοί θα είναι μειονότητα.
1: Mm.
0: Και οι Γερμανοί και σε πολλές άλλες περιοχές.
1: Και οι Έλληνες.
0: Και οι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Σου είπα, δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό, απλά πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεσαι όπως βρίσκεις σε μια χώρα. Άμα και ιδιαίτερα οι θρησκείες κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Η θρησκεία του καθενός, το πώς συμπεριφέρεται. Τώρα μπορεί να μην το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος αυτό που λέω, αλλά σε μια κοινωνία επηρεάζει τις καθημερινές σχέσεις του καθενός. Και στο τι θες να επιβάλλεις τον καθένα. Πες πως είμαι εγώ φανατικός χριστιανός, πες πως είναι ο άλλος φανατικός καθολικός, πες πως είναι ο άλλος φανατικός μουσουλμάνος. Καταλαβαίνεις, είμαστε μια κοινωνία, αλλά οι θρησκείες μας φέρνουν προβλήματα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Χρήστο από το New Jersey.
1: Μάνο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Άκουγα προηγουμένως τη συνομιλία που είχες με τον συνακροατή από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να μοιραστώ μία τις εμπειρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις οποίες τις έχω εγώ και πολλοί άλλους κόσμου. Και μιλάμε για τους μετανάστες, όπως τους ονομάζεται τους μη νόμιμους.
0: Ναι.
1: Επί Bill Clinton, των Δημοκρατικών, είχαν, και θα, άμα μου επιτρέψει θα το βάλω σκαλοπάτι, ναι, είχαν μαντέψει οι πολιτικοί, οι βαθιά σκεφτόμενοι, ότι θα χρειαστούμε κόσμο, ειδικά για το Μαχάτα. Τότε ανοίξαν τις πόρτες στο Σάντο Ντομίνικο και στο Πορορίκο και φέρανε ανθρώπους μεσαίας ηλικίας, ανήπαντρους ή παντρεμένους με παιδιά. Περισσότεροι ήταν ανήπαντροι και παντρέστηκαν εδώ. Ο σκοπός που όταν τους είχαν φέρει τότε εδώ, τους δίνανε τζάμπα διαμέρισμα να μένουν μέσα και επίδομα. Οι ανθρώποι αυτοί με το πέρασμα του χρόνου κάνανε οικογένειες, κάνανε παιδιά. Τα παιδιά αυτά αυτονών γεννηθήκαν ειδικά στο Μαχάταν. Το Μαχάταν είχε πολύ ανάγκη τότε. Δεν φαινόταν, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς, αλλά φάνηκε μετά από 25 χρόνια τι ακριβώς έγινε. Με τα παιδιά αυτονών και οι οικογένειες αυτονών μεγαλώσαν στο Μαχάταν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους είχαν δώσει σε μια περιοχή του Μαχάταν, το λεγόμενο Washington Heights και Bronx. Εκεί ήταν υποβαθμισμένες περιοχές και μένανε, τα σπίτια ήταν φθηνά και τους έδιναν τζάμπα ενίκιο εκεί σε αυτές τις περιοχές. Αρχίσανε σιγά σιγά και πρόσεξε να δεις, όταν είχαν έρθει αυτοί, τους άκουγα με τα ίδια μου τα αυτιά, δεν ήταν καθόλου υπερασπιστές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν ήταν καθόλου. Κάνοντας τα παιδιά τους και μεγαλώντας τα παιδιά τους πήγαν στα σχολεία, τα Αμερικάνια. Μάθανε την Εγγλέζικη, μπήκαν στην νοοτροπία την Αμερικάνικη, το Μαχάταν με τόσες πολυκατοικίες που άρχισαν και χτίζονταν, πέρασε αναγκαστικούς νόμους. Και θα σου πω ένα νόμο που άμα θα περάσει σήμερα στην Αθήνα, δεν θα έχετε άτομα να τους βάλετε να εργαστούν. Η κάθε πολυκατοικία έπρεπε να έχει υπεύθυνο τον λεγόμενο σούπερ της πολυκατοικίας, διαχειριστή της πολυκατοικίας, να έχει ανθρώπους που καθαρίζουν τους διαδρόμους μέσα της πολυκατοικίας, να συντηρούν την πολυκατοικία. Αυτά όλα χρειάζονται άτομα. Εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη αύριο με μια καινούργια πολιτική, θα ψαχνόσαστε να βρείτε ανθρώπους. Το ίδιο είχε γίνει και τότε εδώ. Όλες οι πολυκατοικίες του Μαχάταν όταν μπήκαν σε αυτό το επίπεδο έπρεπε να έχουν ανθρώπους να καθαρίζουν τις σκάλες, να καθαρίζουν τους διαδρόμους, να καθαρίζουν τα ασανσέρ, το πεζοδρόμιο, να είναι υπεύθυνοι για τη θέρμανση. Αυτό, η θέρμανση της κάθε πολυκατοικίας πρέπει να έχει υπεύθυνο ποιος θα βάζει φωτιά στον καυστήρα και μέχρι πού θα πηγαίνει ο καυστήρας και πότε θα παίρνει πετρέλαιο. Αυτά γίνανε όλα με νομοθεσία. Εάν θα γίνουν αυτά αύριο στην Αθήνα, Μάνο, δεν θα έχετε ποιο να δουλέψει για αυτά τα πράγματα. 25 χρόνια μετά πέρασαν, γιατί είμαι τώρα 40 χρόνια εγώ και μπορώ να δω το παρελθόν. 25 χρόνια μάλλον μετά, οι υποβαθμισμένες περιοχές αυτές που είχαν έρθει οι πατεράδες και οι μανάδες από το Πορορίκο και από το Σάντο Ντομίνικο, οι κατοικίες αυξήθηκαν στο διπλό. Γιατί τα παιδιά που γεννήθηκαν ήθελαν καλύτερο μέρος διαβίωσης, γιατί πήγαν στο σχολείο, άρχισαν να έχουν εισόδημα, έπρεπε να έχουν, αν μεγάλωσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα, έπρεπε να έχουν διπλό διαμέρισμα τώρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και οι πολυκατοικίες αυτές του Bronx και του, οι περιοχές που αναφέρω, του Bronx και του Washington Heights, έχουν πάει τουλάχιστον 2 και 3 φορές πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Οι ανθρώποι που ήρθαν μετανάστες της πρώτης γενεάς βοηθηθήκαν από τις ΗΠΑ. Αλλά η δεύτερη και η τρίτη γενεά πληρώνει φόρους μάνους στις ΗΠΑ και εργάζεται τώρα για τις εργασίες τις οποίες ψάχνει το Μαχάταν και κάθε άλλη πολιτεία. Αυτά τα πράγματα εάν δεν ζεις στο εξωτερικό και δεν τα βάλεις κάτω να τα καταλάβεις, όλα σας φαίνονται περίεργα και ανάποδα. Από ό,τι διαπιστώθηκε εδώ, και μετά ήρθαν οι Μεξικάνοι. Οι Μεξικάνοι, τις δουλειές που χρειαζόμασταν, καταρχήν οι καλύτερες χτίστες, οι καλύτεροι χτίστες σήμερα, μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παλιότερα ήταν Ιταλοί. Οι Ιταλοί δεν έρχονται πια τώρα. Οι καλύτεροι χτίστες οικοδομικές εργασίες είναι οι Μεξικάνοι. Τώρα, το ποιος δεν τους αρέσει και ποιος αρέσει είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτό θα χρειάζεται άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά όταν χρειαστώ, εγώ ο ίδιος να κάνω κάτι σήμερα, να κάνω κάτι στο σπίτι μου, να βάλω καινούργια παράθυρα, να βάλω καινούργια. Προχτές έβαλα καινούργια σκεπή στο σπίτι μου. Όλοι οι εργαζόμενοι, νόμιμοι βέβαια, ήταν Μεξικάνοι. Δεν υπάρχει Αμερικάνος που να πάει να σου αλλάξει σκεπή. Αυτά τελειώσανε. Mm-hmm. Όπως τον ονομάζεται, τον παράνομο μετανάστη ή τον μετανάστη που έρχεται νόμιμα με ειδικές συμφωνίες, σε μία εικοσαετία μάνο, ό,τι έγινε με τους Αλβανούς. Θα τους ψάχνετε και δεν θα τους βρίσκετε και δεν θα βρίσκετε εργάτη για τίποτα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρίσκονται ανθρώποι από το εξωτερικό να σας τα εξηγούν. Γιατί οι ανθρώποι του εξωτερικού ή του εσωτερικού ή δεν μπορούν να τα δούνε, γιατί δεν τα γνωρίσανε, δεν τα είδαν από πουθενά αλλού. Και ένας πολιτικός πρέπει να σκεφτεί με βαθύ μυαλό για το μέλλον της πατρίδος. Και όταν θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον κάθε ψηφοφόρο, θα είναι χαμένος. Γιατί ο ψηφοφόρος δεν τους θέλει και δεν θα του δίνει ψήφο. Σε αυτό που κάνει ο πολιτικός, ό,τι έκανε τότε και ο Μπιλ Κλίντον. Με τη βουβαμάρα του δεν είπε τίποτα, άνοιξε τις πόρτες, ήρθανε. Τώρα μετά από 30 χρόνια όλοι το κατανοούμε και λέμε καλά δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε τότε. Όχι, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να δούμε τόσο βαθιά. Δεν μπορούσαμε να δούμε την ανοικοδόμηση του Μαχάταν. Πόσο η ανοικοδόμηση του Μαχάταν έχει πηγαίνει καλπάζει σαν τρελή κάθε μέρα. Και ακόμα έχει να ανοικοδομηθεί. Δεν μπορούσαμε να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ακούγοντας αυτήν την κουβέντα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν είμαι εξυπνότερος από κανέναν άλλον της εκπομπής. Έχω διαφορετικές εμπειρίες εδώ στο εξωτερικό και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Αν θέλετε, τις ακούτε. Δεν θέλετε, mm-hmm. δεν πειράζει. Καλά να είσαστε.
0: Τις ακούμε παρόλα αυτά.
1: Ευχαριστώ, Μάνο. Ευχαριστώ για την ώρα που με έδωσες.
0: Να είστε καλά. Να σας
1: ακούω.
0: Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μια καλή σαλάτα πες και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μισό λεπτό μετά τη μία, και θα πάμε στη λυκόβρηση. Βάλια, τι κάνεις?
5: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
4: Να σου πω κάτι για τη λυκόβρηση.
5: Για πες.
4: Όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου είχε κόλλημα με την Αγία Ειρήνη τη Ξοβαλάντου. Χωρίς να είναι παλαιό ημερολογίτησα, απλά της άρεσε να πηγαίνει εκεί.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, το λεωφορείο μας άφηνε, εκεί που μας άφηνε τέλος πάντων, έπρεπε να κατέβουμε ένα ποτάμι, το οποίο ναι, ήταν στεγνό, και να ανεβούμε από την άλλη μεριά. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπαιρνε λοιπόν μια σακούλα μεγάλη και τη γέμιζε χόρτα, τα ωραιότερα χόρτα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου.
5: Βλέπεις.
4: Τώρα δεν υπάρχει. Ήρθα μία μέρα με ένα φίλο, δεν υπάρχει πια αυτό το χάσμα, τέλος πάντων.
5: Υπάρχει ένα ρέμα, βέβαια, να σου πω για την ιστορία ότι εγώ δεν είμαι λυκοβρισιώτης. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Γαλατσίου.
4: Α, οκ. Okay.
5: Αλλά συνδέομαι με το μοναστήρι, γιατί μεταμένει σε αυτό το μοναστήρι.
4: Α, μάλιστα.
5: Χωρίς να είναι παλαιοημερολογίτες οι γονείς, χωρίς να ήταν.
4: Καλά, συμβαίνει.
5: Για τους γνωστούς λόγους που γινόντουσαν τα τάματα σε αυτή την Αγία.
4: Για λόγους υγείας, βασικά.
5: Ναι. Οπότε το επισκεπτόμουν πολύ συχνά. Και τα έφερε η ζωή να έρθω και εδώ.
4: Ναι, είδες, φοβερό.
5: Ναι, με.
4: Το Βάλια είναι ολόκληρο, πως είναι, Χρυσοβαλάντου.
5: Το Βάλια είναι μια πληγή. Το όλο είναι Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
4: Αυτό, οκ.
5: Ναι, απλά χάρη της συντομίας και τότε που γινόντουσαν όλα τα ονόματα, τα κόβανε, τα τσεκουρεύανε και ήτανε Βαλιά, Σούλα, Ρούλα.
4: Ναι.
5: Έτσι έγινε και το δικό μου Βαλιά. Και έμεινε.
4: Μάλιστα. Εγώ σε ένα τραγούδι έχω τη Βαλάντου.
5: Και αυτό πολύ ωραίο. Εγώ τους λέω ότι δεν έχω πρόβλημα να με φωνάζετε και έτσι. Εγώ γυρίζω σε όλα.
4: Εντάξει. Για λέγε.
5: Θέμα φοβερό και τρομερό.
4: Ο εθελοντισμός.
5: Δηλαδή, ναι, εντάξει.
4: Ναι.
5: Αλλά για κάποιο λόγο εμένα με τραβάει προς τα παιδιά. Πάντα δηλαδή με τραβούσαν τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Όπου μπορώ. Δεν υπάρχουν και τα οργανωμένα, αλλά ακόμα δεν έχω κάνει κάτι οργανωμένο. Πέρα από συλλόγους σε σχολεία, αν μπορείς να το πεις εθελοντισμό. Εθελοντισμός είναι βασικά. Απλά δεν είναι μεμονωμένα σε κάποιο άτομο, το κάνεις λίγο πιο συλλογικά. Σε παιδιά που μπορεί να ξέρω ότι έχουν κάποια οικογενειακή στενότητα, οπότε λες, ξεκινάει η σχολική χρονιά, πας στο σχολείο, όταν είχαν σχολείο τα παιδιά, πόσα παιδάκια δυσκολεύονται φέτος, τόσα. Δεν θες να ξέρεις ούτε ποια είναι, τόσα θα πάνε τα πράγματα που πρέπει να πάνε για να ξεκινήσει ένα παιδάκι χωρίς να το δείχνουν τα πράγματα εκεί πέρα. Και σε μεγαλύτερους και γενικά όπου ακούσω ότι υπάρχει κάτι, δηλαδή θα μαζέψουμε τρόφιμα για να τα πάμε στην εκκλησία, για να τα πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο, για να τα πάνε στο γυροκομείο, θα τα πάμε.
4: Ναι.
5: Κάποια στιγμή, βασικά από τα παιδιά μαθαίνεις τα πιο πολλά πράγματα, έτσι, ξεκάθαρα.
4: Mm-hmm.
5: Κάποια στιγμή, για αυτούς που έβλεπα στο δρόμο, πάντα έδινα κάτι. Είτε ήταν χρήματα, είτε ήταν φαγητό, ό,τι ήτανε. Μετά θυμάμαι ότι όλοι λέγανε ότι κοροϊδεύουν, κάνουν, ράνουν και το είχα συμμαζέψει.
4: Ναι.
5: Και ήρθε ο μεγάλος μου γιος και μου το ανέτρεψε πάλι.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή κάποια στιγμή που έτυχε να περάσουμε μαζί μπροστά από κάποιον που ζητούσε βοήθεια.
4: Ναι.
5: Και προχωρήσαμε και κοιταζόμασταν και του έλεγα θα έδινες. Μου λέει θα έδινα. Του λέω δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να σε κοροϊδεύει. Άμα με κοροϊδεύει, μπράβο του. Αλλά αν δεν κοροϊδεύει.
4: Σωστό.
5: Άρε να έχεις μάνα.
4: Σωστό.
5: Σωστό. Και εκεί μου ήρθε κουβέντα η εκκλησιαστική που λέει καλύτερα να αδικήσαι παρά να αδικείς. Και επειδή δεν ξέρεις αν αδικείς,
4: ναι, είναι αρχαία ελληνική φράση, όχι χριστιανική.
5: Αλήθεια.
4: Βεβαίως. Είναι του Σοκράτη ή του Αριστοτέλη. Καλύτερα να αδικούμε παρά να αδικώ.
5: Δεν το ήξερα.
4: Ναι, μπορώ να σου πω και ποιανού είναι τώρα σε ένα λεπτό. Λέγεσαι.
5: Οπότε, ναι, κάπως έτσι πορεύομαι. Ακούω τις συμβουλές από τα παιδιά. Γι' αυτό σου λέω, τα παιδιά είναι αλληλεπίδραση. Κάνεις και μαθαίνεις. Δίνεις, παίρνεις. Οπότε εκεί...
4: Ο Σοκράτης λοιπόν.
5: Ο Σοκράτης ήταν.
4: Καλύτερα να αδικούμε παρά να αδικώ.
5: Ναι.
4: Η περίφημη θέση που διατύπωσε ο Σοκράτης στον πλατωνικό διάλογο Γοργίας.
5: Ισχύει πάντως.
4: Ναι, εντάξει, όχι, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι χριστιανική.
5: Καλό είναι
4: χριστιανική είναι στη δομή της.
5: Μπορεί δηλαδή, να υιοθετήθηκε μετά από το λόγο.
4: Όχι, μπορεί.
5: Σίγουρα.
4: Εκλάπη.
5: Βαρύ.
4: Τι πάρα.
5: Δανείστηκε.
4: Τέλος πάντων. Ναι.
5: Γι' αυτό που σου έγραψα το μήνυμα με την κατασκήνωση. Mm-hmm. Αυτό κι αν ήταν μάθημα. Δηλαδή μια κατασκήνωση όλοι με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
4: Ναι.
5: Να βλέπεις και πόσα δεν έμαθα από αυτά τα παιδιά. Ήταν όλα ένα και ένα. Που έχει μια συγκεκριμένη άποψη περισσότερος κόσμος για αυτά τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Παιδιά με όνειρα, με απορίες, με συναισθήματα, με τα πάντα όλα. Και όταν βλέπεις γονείς που άκουγα, νομίζω ήταν η κυρία Κατερίνα που μιλούσε, να βλέπεις ανθρώπους, τους γονείς έχουν να διαφορούν, τρελαίνεσαι.
4: Ναι ρε παιδί μου, εγώ πολύ θεωρούσα σκληρό.
5: Θεωρούσα ότι είχαν φέρει τα παιδιά για να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδάκια κτλ. Το επισκεπτήριο κατάλαβα ότι είχαν παρκάρει τα παιδιά για να πάνε διακοπές.
4: Ακριβώς.
5: Και ήταν φρικιαστικό. Και όταν έβλεπα παιδιά στο δικό μου σπιτάκι που ήταν με τσιγαριές και τους λες, παιδί μου, αυτό
4: τι ήταν
5: με τα σημάδια από τα τσιγάρα.
4: Τα τσιγάρα, ναι.
5: Πώς έγινε αυτό από τους γονείς, μα πώς στο σπίτι τα είχαν κλεισμένα στο δωμάτιο, τους ανοίγουν να τους δώσουν φαγητό και άμα κάνουν φασαρία, γκρινιάζουν κτλ. Τους έκαναν αυτό για να ησυχάσουν.
4: Νομίζω ότι και η κοινωνία έπρεπε το ίδιο να κάνει,
5: ναι.
4: Να τους καίει το μάτι όμως.
5: Τους γονείς, ναι.
4: Στο μάτι όμως, όχι στα χέρια.
5: Ξεκάθαρα.
4: Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά εγώ το κάνω άμα είναι. Αναλαμβάνω δηλαδή.
5: Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν θα είσαι μόνος σου. Γενικά και όποτε ακούω ειδήσεις που αφορούν παιδιά και κακοποίηση.
4: Μη φεύγεις, δεν σε ακούω.
5: Εδώ είμαι.
4: Ναι. Τι είπες όταν ακούω ειδήσεις.
5: Με παιδιά που κακοποιούνται ή που είναι παρατημένα. Δεν μπορεί να το δει, δεν το χωράει βασικά το κεφάλι μου. Γεννιέται παιδί, ας πούμε, και είναι ανάπηρο και το παρατάς επειδή είναι ανάπηρο.
4: Ναι, άκουτα.
5: Τι σου έκανε.
4: Άκουτα.
5: Θα βρεθεί κάποιος καλός άνθρωπος, θα το προστατέψει κάπως. Αλλά εσύ σαν γονιός μέσα.
4: Δεν είσαι, δεν είναι ο πατέρας σου και η μάνα όμως.
5: Δεν είναι.
4: Ναι.
5: Και εσύ πώς πορεύεσαι. Είσαι εντάξει με αυτό που τα
4: είναι.
5: Παρατάνε.
4: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
5: Λέτε.
4: Και δύο τρομάρες δηλαδή, αλλά είναι. Μια χαρά.
5: Δηλαδή σκεφτόμουν τότε σε εκείνη την κατασκηνωτική περίοδο, εμείς για να αναλάβουμε, που δεν ήμασταν μόνοι μας στο σπιτάκι, υπήρχε προσωπικό που ήταν εκπαιδευμένο.
4: Ναι.
5: Που ήταν, το είχαν σπουδάσει όλο αυτό, το πώς να φροντίζουν αυτά τα περιστατικά. Και εμείς ήμασταν ουσιαστικά... Πολύσαμε την κατασκηνωτική εμπειρία με όλο αυτό. Αλλά πριν αναλάβουμε, μας πέρασαν από ψυχολόγους, μας πέρασαν από εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι που τα γέννησαν, πέρασαν κανένα τεστ, έκαναν κάτι. κάποια εκπαίδευση, κάποια συμβουλευτική, κάτι, κάτι. Όχι.
4: Πούλη μου, Βάλια μου, είχα πάει, το είπα πριν, στην Κιβωτό της Αγάπης, γιατί είχε γίνει ένας έρανος στην Αυστραλία και πρόκειται να αγοραστούν κάποια πράγματα εκεί και πήγα μαζί με τον Γιάννη τον Μαράβογλου, το διευθυντή του σταθμού, και ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν, είχε ένα ελαφρότατο μογγολισμό. Δεν ήταν δηλαδή τίποτα, σχεδόν δεν φαινόταν. Λοιπόν, το είχαν παρατήσει από την ημέρα που γεννήθηκε εκεί, στην Κιβωτό της Αγάπης. Την ημέρα που πήγα εγώ ήταν 5 χρονών. Με πήρε από το χέρι και με πήγε στα δωμάτια που ήταν ακινητοποιημένα τα παιδιά, λόγω που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ας πούμε. Για να μου δείξει και αυτά τα παιδιά. Και ξέρεις κάτι, με έλεγε μπαμπά.
5: Άκουγα πριν και είχε σκοθήτριχα.
4: Ναι, με έλεγε μπαμπά.
5: Δηλαδή και... αυτό το παιδί πόσο ανάγκη είχε να προφέρει.
4: Ναι, τη λέξη. Ναι. Δεν με άφησε από το χέρι όλη την ώρα που ήμουνα εκεί. Και ήμουνα πολλές ώρες. Όπου πήγαινε έπρεπε να την ακολουθώ. Με πήγαινε, ας πούμε, μου έλεγε ο Δημήτρης. Και ήταν ένα παιδάκι, ας πούμε, ακίνητο. Ένα άλλο ήταν σε θήκη μέσα, πώς να πω ρε παιδί μου. Σε υποστήριξη, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Νάρθηκα, βρήκα τη λέξη τέλος πάντων. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, τι σκληρότητα υπάρχει.
5: Σκληρότητα, light το λες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λέξεις που μπορούν να υποθούν.
4: Καλά, αέρα, ναι.
5: Για κάτι τέτοιο.
4: Χιδεότητα, τι να το πω.
5: Αλλά...
4: εγκληματικότητα.
5: Ναι. Επειδή πάντα λοιπόν θεωρώ απροστάτευτα αυτά τα πλάσματα. Και πάντα προς τα εκεί με τραβάει. Δηλαδή και τώρα που μεγάλωσαν και τα παιδιά, λέω κάτι θέλω να κάνω, κάτι κάπου πρέπει, σε κάποια δομή, κάτι εθελοντικά πρέπει να το... Πρέπει μέσα μου, όχι ότι με υποχρώνει. Θέλω να το κάνω.
4: Ναι. Η αδερφή μου, με το που πήρε σύνταξη από το... από εκεί που δούλευε, έκανε αίτηση και πέρασε μια επιτροπή τέλος πάντων, ενεκρίθη η παρουσία της και πηγαίνει στο παιδόν, ξέρεις, σε διάφορες δομές, ναι, και μου λέει ένα παιδάκι το οποίο είναι 2 χρονών, ξέρω εγώ, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο εκεί πέρα, με το που τη βλέπει ανθίζει και κάθεται, του λέει ιστορίες, της λέει και αυτό ιστορίες, παραμύθια που έχει ακούσει ή που του έχουν πει οι νοσηλεύτριες μέσα, και τη θεωρεί την καλύτερη του φίλη, ας πούμε, πώς να σου πω. Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό το πράγμα.
5: Βέβαια. Ενώ το επάγγελμα της αδελφής σου ήταν άσχετο με αυτή την
4: αντικείμενο. Ναι, ωραία. Άσχετο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να είναι σχετικό για να το κάνει κάποιος αυτό.
4: Όχι. Η αδελφή μου ήταν σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο υπεύθυνη στα παιδικά. Βιβλία, ναι. Στα φαιρετικά βιβλία, ναι. Δεν έχει καμία σχέση.
5: Ναι, ωραία, οπότε θα μου δώσει πληροφορίες.
4: Και περνάς κάποιο τεστ.
5: Ναι.
4: Σου μαθαίνουν μερικά πράγματα να ξέρεις.
5: Ναι.
4: Σε περνάνε από ένα ψυχίατρο να δουν τι μυαλά κουβαλάς. Και μετά παίρνεις την άγουσα. Αυτό.
5: Μάλιστα, χρήσιμη πληροφορία.
4: Ναι.
5: Να μου την αναλύσεις.
4: Ναι.
5: Όπου μπορεί να βοηθάει ο καθένας, καλό είναι. Δεν ξέρω αν μαθαίνετε αυτό, επειδή άκουσα αρκετούς ακροατές. Εσύ νομίζω το είπες, ότι πρέπει να μαθαίνετε από μικρό...
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Πρέπει να σου διδάξουν τη συμπόνια.
5: Τη συμπόνια σίγουρα πρέπει να σου διδάξουν, το να μην είσαι παρτάκιας να σου διδάξουν.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, αν ζεις σε ένα σπίτι που παίρνεις κάποιες αξίες και λες ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό το πλανήτη, ότι μόνο εσύ αξίζεις και όλοι οι άλλοι
4: είναι για πέταμα,
5: ναι. Ναι. θα βγει κάποια στιγμή και στο παιδί.
4: Σωστά.
5: Εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Σίγουρα.
4: Εσύ με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου?
5: Εγώ ασχολήθηκα με κάτι που μου προσφέρει τα προστοζήν.
4: Ναι.
5: Χωρίς να είναι κάτι που ήταν αυτό που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Δεν το κατάφερα σε πρώτο χρόνο, αλλά τώρα κάνω τα απογεύματα κάποια ιδιαίτερα. Που είναι αυτό που θέλω, να είμαι με παιδιά. Και στην αρχή έκανα με παιδιά μικρά, παιδάκια δημοτικού.
4: Μάλιστα.
5: Μετά αποφάσισα όμως, δεν ήθελα να το πω λίγο παραπέρα, επειδή έβλεπα και το είδα δηλαδή με αφορμή το δικό μου το παιδί που είχε μαθησιακά, ότι τα παιδιά που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, είτε είναι μαθησιακά, είτε είναι αυτισμός, είτε είναι τέτοια πράγματα, δεν τα πολύ δέχονται σε φροντιστήρια, δεν τα πολύ αναλαμβάνουν.
4: Ναι.
5: Οπότε πλέον κάνω μόνο σε τέτοια παιδιά.
4: Κατάλαβα.
5: Μάθημα. Και όταν δηλαδή μου λένε για τυπικά παιδιά, λέω ναι μένα, αλλά όχι, γιατί θέλω να πάρω αυτά που δεν τα θέλουν οι άλλοι.
4: Σωστό. Τι τρομερό να μην σε θέλουν οι άλλοι.
5: Είναι απέσιο.
4: Βέβαια.
5: Είναι άθλιο και έχω να σου πω ότι τα παιδάκια που έχω είναι ένα και ένα.
4: Είμαι βέβαιος.
5: Είναι αξιολάτρευτα, προσπαθούν, κάνουν βηματάκια, δεν κάνουν τα βήματα που θα έκανε ένα τυπικό παιδί, όμως κάνουν βήματα και αυτό είναι σημαντικό για μένα και για εκείνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για ένα κοριτσάκι που έχω, που αρχικά ο γονιός του μου είχε πει ότι απλά δεν θέλει πολλά, μωρέ, λίγο να μάθει να διαβάζει και να γράφει, γιατί και μου κάνει με το χέρι την κίνηση ότι δεν στροφάρει. Αλλά το πήρα κάπως εγωιστικά, ειδικά αυτό το παιδί, και λέω τι σημαίνει δεν στροφάρει, δεν το δέχομαι.
4: Ναι.
5: Και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή το έχω 4 χρόνια. Από εκεί που ήταν στο απλά να μάθει να γράφει, να διαβάζει, έχουμε περάσει στο τι θέλει να σπουδάσει, πώς θα είναι, τι μαθήματα θα έχει, απορίες για τις σπουδές, για πανεπιστήμια.
4: Μάλιστα.
5: Από εκεί που ήταν στο δε στροφάρο.
4: Κατάλαβα. Έχω ένα φίλο, το έχω ξαναπεί βέβαια, ο οποίος η γυναίκα του πριν από 30 χρόνια, η γυναίκα του γέννησε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση.
5: Ναι.
4: Κουνάει μόνο το δάχτυλο, το δείκτη του δεξί του χεριού.
5: Ναι.
4: Με αυτό μετακινεί το όχημα πάνω στο οποίο κάθεται. Ναι. Λοιπόν, όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο, επειδή ο μαιευτήρας ήταν φίλος του, του είπε θες να το στείλω.
5: Ο Χριστός και Παναγία.
4: Ναι, έτσι ακριβώς του είπε. Θες να το στείλω, του λέει το παιδί, δεν πρόκειται κανένας να μας ρωτήσει τι έγινε. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, δεν λέω ονόματα, του λέει άφησε με να το σκεφτώ, πήγα μου λέει σπίτι, ήπια 2 μπουκάλια ουίσκι, έπεσα στο πάτωμα, κοιμόμουν 2 μέρες, ξύπνησα και πήγα στο νοσοκομείο και είπα όχι. Και ζει μαζί τους.
5: Μια χαρά.
4: Ο μικρός. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, Βάλια. Όταν φύγουν αυτοί από τη ζωή, αυτό το παιδί τι θα κάνει?
5: Θα σου πω, την είχα την απορία αυτή, επειδή ένα φιλικό ζευγάρι είχε ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε χωρίς άκρα. Κανένα άκρο.
4: Ούτε χέρια, ούτε
5: τίποτα,
4: πόδια.
5: Τίποτα.
4: Πόπο, μανάρι μου.
5: Το ξέρανε. Το ξέρανε και αποφάσισαν ότι θα το γεννήσουν. Η απορία μου, μπορώ να σου πω ότι θύμωσα κιόλας τότε.
4: Ναι.
5: Γιατί λέω, παιδιά, τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν εσείς θα φύγετε? Εσείς καλά θα το φροντίσετε, θα το αγαπήσετε, θα. Μετά, τι? Υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, βλέπετε κάτι, ας πούμε, που θα μπορούσε? Έχει άλλα 2 αδέλφια. Είναι κάπως, όχι επιβεβλημένο. Το έχουν στο νου τους και τα άλλα τα παιδιά, ότι θα συνεχίσουν να το έχουν τη φροντίδα τους τα παιδιά τα άλλα, χωρίς να είναι βαρύδιο. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που έχουν κάνει. Δεν το θεωρούν τα άλλα παιδιά βαρύδι αυτό το παιδί.
4: Το παιδί αυτό γεννήθηκε πριν τα άλλα παιδιά.
5: Το παιδί αυτό γεννήθηκε ανάμεσα.
4: Μάλιστα. Κατάλαβα.
5: Αλλά μεγάλη και η απόφαση, να το ξέρεις από την αρχή όταν μπορείς να κάνεις διακοπή. Μεγάλη όμως και η επιτυχία της οικογένειας που χωρίς να το έχει επιβάλει στην υπόλοιπη οικογένεια ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω που θα το φροντίσουν.
4: Και αυτό το παιδάκι μέρα νύχτα ξαπλωμένο, ε?
5: Μέρα νύχτα ξαπλωμένο, ναι.
4: Έχει δράμα και ζωή, ναι.
5: Έχει πάρα πολλά.
4: Ναι,
5: πρόσεξε όμως τώρα, αυτό το παιδί δεν φταίει σε κάτι.
4: Όχι, δεν φταίει.
5: Δηλαδή από τη στιγμή που επιλέγεις να το γεννήσεις, οφείλεις να το φροντίσεις, να το αγαπήσεις, να του προσφέρεις ό,τι είναι να του προσφέρεις. Να το κάνεις να νιώσει ό,τι μπορεί να νιώσει.
4: Ναι.
5: Να ενταχθεί. Δεν κάνεις ένα παιδί και «Α, δεν μ' αρέσει, πέταμα». Α, ναι. Βγήκε κοντό ή βγήκε μελαχρινό ή βγήκε με αναπηρία ή οτιδήποτε.
4: Ναι.
5: Πέταμα.
4: Σωστά.
5: Οπότε γι' αυτό επειδή, όχι τα θεωρώ, είναι απροστάτευτα σε σχέση με τους ενήλικες. Πάντα προς τα εκεί έκλεινα, προς τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Και στους μεγάλους. Προφανώς αν υπάρχει κάποιος που θα έχει ανάγκη, θα είμαι εκεί. Αλλά αν έπρεπε να απαντήσω στην ερώτησή σου πριν που έλεγες πρέπει να δώσεις τη βοήθεια σου σε έναν,
4: ναι,
5: θα είναι στον στο παιδί. Τώρα αν είναι ίδιες ηλικίες και είναι και μεγάλης ηλικίας.
4: Σωστά. Μάλιστα, αργότησα. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
5: Κι εγώ, Μαν. Να είσαι καλά.
4: Και εσύ, Βάλια μου. Σε περιμένω πάλι.
5: Καλή εκπομπή, ναι. Έχει καλό υπόλοιπο.
4: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Τι κάνετε κύριε
1: Μάνο. Τι κάνετε
0: μου.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Το θέμα σας πάρα πολύ. Έχω συγκινηθεί κύριε Μάνο μου.
0: Να σε
1: καλά. Σας ακούω από την αρχή. Να είστε καλά Παναγία μου. Τόσος κόσμος σας ακούει. Η καρδούλα του να μαλακώνει και να κάνει το καλό πάντα. Κύριε Μάνο, είπαμε για γονείς που τα παρατάνε και αυτά. Αλλά είναι και γονείς που θυσιάζονται για τα παιδάκια τους. Ήξερα για τον νησά μου που είχε παιδί έτσι μογγολικό. Down, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι, με το σύνδρομο Down.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Λοιπόν, τη μανούλα, πώς το κοίταζε το παιδί. Αλλά πόσο μου άρεσε που ενδιαφέρθηκε τι θα γίνει αυτό το παιδί μετά αν φύγουν οι γονείς. Και είχε τον άλλο γιο, τον σπούδασε φαρμακοποιό και του είπε, παιδί μου, θα έχεις τον αδελφό σου, θα μου δώσεις το λόγο σου, θα τον έχεις στο φαρμακείο ούτως ώστε να μην τον κοροϊδεύει κανείς. Και όμως κυρία Μάνα το τήρησε το παιδί της το άλλο και παντρεύτηκε και καλή κοπέλα και τον είχαν το γιο, τον αδελφό του. Και μπορώ να σας πω, συνεννοείται κιόλας. Το στέλνω, ας πούμε, πήγε να πάρεις με πορτοκαλάδα. Δηλαδή, δεν είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Mm-hmm. Η μάνα αυτή πολύ ωραία σκέφτηκε. Δηλαδή, και άλλες περιπτώσεις ξέρω που μέχρι τέλος και στη γειτονιά μου, στην Κόρινθο, μανούλα, είχε πολλά παιδιά και έτυχε να βγάλει και έναν άπειρο. Μα τι αγάπη! Τι αγάπη της είχε. Αγκαλίτσα βγαίνανε βόλτα κάθε απόγευμα την πήγαινε γιατί δεν ούτε καταλάβαινε να μιλήσει. Ξέρετε ήταν πολύ. Και τώρα όμως πώς να σας το πω το προσέχουν. Πέθανε μεγάλη και 90 χρονών. Μεγάλη και η ανάπηρη.
0: Ναι.
1: Ζούνε πολλά χρόνια δεν ξέρω. Το προσέχουν οι αδερφές. Οι αδερφές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι. Βέβαια είναι φρικτό.
0: Ευτυχώς και εγώ. Υπάρχουν.
1: Και σκέφτομαι και το άλλο κύριε Μάνο, μακάρι να ήμουν νέα, όταν ήμουν νέα έτρεχα πάρα πολύ έτρεχα έτσι όσο μπορούσα να βοηθήσω. Και που έλεγε η κυρία και στη Βούλα κάτω, είχα πάει και εκεί και σε νοσοκομεία, έβλεπα πολύ δι. Αλλά το παν είναι να το κάνεις με όλη σου την καρδιά.
0: Ναι.
1: Με όλη σου την καρδιά. Καμιά φορά εθελοντισμός είναι και σε δικούς σου ανθρώπους που δεν έχουν και πρέπει να τους κοιτάξεις. Και εκεί δεν είναι αγάπη, είναι δικός σου άνθρωπος, αλλά πρέπει να τον κοιτάξεις.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ και αυτό. Δηλαδή και εύχομαι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων να λέμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, πάντα να κάνουν το καλό. Πάντα να κάνουν το καλό. Ναι. Πώς το λέει και η παροιμία, κάνουν το καλό και ρίχτω. Στο γυαλό. Δηλαδή και καλό θα έχεις. Και μην περιμένεις να
2: τα πω. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελεείς τον πτωχό το Θεό ελεείς. Έτσι είναι. Πολύ συγκινήθηκα με το θέμα σας απόψε και εύχομαι. Υπάρχει εθελοντισμός κύριε Μάνο μου. Μια ανιψιά μου που πολύ της αρέσει τα ταξίδια. Δεν είναι, όχι ότι είναι πλούσια αλλά της αρέσει τα ταξίδια. Και τρέχει. Και πολύ είχε ασχοληθεί με τα παιδάκια έξω και με πολλά πράγματα μάζευε και πήγαινε και εκεί να βλέπεις, θεία μου λέει, τι χαρά που κάνανε, να τους δίνεις κάτι. Δηλαδή, να σκεπτόμαστε και τον άλλον, να σκεπτόμαστε και τον άλλον, όσο μπορούμε κύριε Μάνο μου,
0: έτσι.
1: Όσο μπορούμε. Πολύ συγκινήθηκα απόψε με το θέμα σας.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
1: Εύχομαι να είστε πάντα καλά και πάντα τα θέματά σας είναι ωραία, πάντα, πάντα, πάντα, αλλά πιστεύω τώρα με αυτά που ακούνε οι ψυχές, κάθε καρδιά να συγκινηθεί και να κοιτάζει το καλύτερο, το καλύτερο. Μην λέμε εγώ θα το κάνω, να εγώ ό,τι μπορώ. Πήγαινα που ήμουν νέα στο Ίδρυμα κάτω στους Καραμαγκά, αν είχατε υπόψεις που ήταν ανίατη, ανάπηρη.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πολλές φορές, λοιπόν. Μια κοπέλα που ήταν και από το χωριό του αντρός μου και πήγαινε και την έβλεπα, την αγάπησε ένα παλικάρι μέσα εκεί και αυτός ανάπηρος και ας ήταν στο κρεβάτι κύριε Μάνο, δεν είχε σηκωθεί από το κρεβάτι ποτέ η κοπέλα αυτή και όμως ήταν άτυχη, βέβαια χάθηκε ο άντρας της νωρίς, ήταν πιο καλά λίγο αυτός και πήγαινα μετά και εδώ έμενε εκεί στο Φίξ κάτω την έβλεπα και εκεί. Κύριε Μάνα μου, τι χαρά έκανε. Πήγαινα πότε με μια θιά μου, πότε με μια φίλη, έτσι. Έλεγε ευχαριστώ και έτσι έλεγα, δεν θέλω να ακούω ευχαριστώ. Εγώ να σου λέω ευχαριστώ που μου δόθηκε αφορμή, έστω να πω δύο κουβέντες, έστω να κάνω κάτι. Γιατί κάποιος το βρισκόταν να τις βρεθεί. Έτσι να το παίρνουμε. Να μην δεχόμαστε ευχαριστώ. Εμείς να λέμε που μας δόθηκε η αφορμή να κάνουμε κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Ας το έχουμε αυτό μέλημά μας όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
0: Σωστό.
1: Δίνεις χαρά. Γιατί και σου δίνει ο Θεός τη χαρά. Ναι. Περνάμε δοκιμασίες αλλά μας βοηθάει ο Θεός. Έτσι είναι. Κύριε Μάνα μου, σας κούρασα.
0: Ναι, γιατί να με κουράσει. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν κουράζομαι ποτέ.
1: Το ξέρω κύριε Μάνο μου. Και σας ευχαριστώ. Εγώ παίρνω αργά γιατί θέλω να ακούω. Από την αρχή ακούω όλη την εκπομπή. Και πώς να σας πω, λέω μπράβο. Η κυρία που μίλησε τώρα, η κυρία Βάλια. Τι ωραία μίλησε. Τα παιδάκια.

0: που ήταν από ίδρυμα. Πώς να σας το πω.
1: Κατάλαβα.
0: Βοηθούσα έτσι το νοσοκομείο, το ίδρυμα αυτό. Και έλεγα χεράκια, ευλογημένα χεράκια που τα κάνετε να είστε καλά. Να υπάρχουν άνθρωποι να σας φροντίζουν. Να, κύριε Μάνο μου, εύχομαι να μαλακώνει η καρδιά των ανθρώπων και να πάντα τυχαίνει να δουλεύει και η νύφη μου στον Ερυθρό Σταυρό και βλέπει πράγματα. Βοηθάει ο κόσμος, βοηθάει ο κόσμος. Όχι, δουλεύει σαν υπάλληλος, όχι. Αλλά υπάρχει και εθελοντισμός πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ, ναι. Δόξα τω Θεώ. Μακάρι.
1: Να σε
0: καλό
1: ξημέρωμα,
0: κύριε Μάνο μου.
1: Επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου.

Και ας κάνουμε φινάλε τώρα με ένα κείμενο που υπογράφει η κυρία Ειρήνη Κρυσταλίδου, που είναι συμβουλευτική ψυχολόγος και έχει τίτλο «Κάνοντας καλό, η αγάπη επιστρέφει σε μας». Τι παρακινεί τους ανθρώπους να προσφέρουν εθελοντική εργασία? Στον απολογισμό των καταστροφικών πυρκαγιών στη Δυτική Αυστραλία, εντύπωση δημιουργεί η κινητοποίηση ενός μεγάλου δικτύου 26.000 περίπου εθελοντών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Δυτικής Αυστραλίας, όπως και ένας εξίσου μεγάλος αριθμός εθελοντών φυλοζωικών οργανώσεων που φροντίζουν άγρια ζώα θύματα των πυρκαγιών, πλέκοντας ή έχοντας ράψει μια σειρά αντικειμένων, όπως γάντια για κοάλα που έχουν κάψει τις πατούσες τους, αλλά και μάρσιπους για μωρά καγκουρό που έχουν χάσει τις μητέρες τους. Χωρίς εθελοντές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας θα ήταν τελείως αναποτελεσματικές. Αυτοί οι εθελοντές προσφέρουν απίστευτο χρόνο και προσπάθεια κάθε έτος, χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είναι ο μόνος τομέας που επωφελείται από τους εθελοντές. Περίπου το 1/4 του πληθυσμού σε Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη προσφέρουν εθελοντική εργασία κάθε χρόνο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους στην εθελοντική εργασία. Τι παίρνουν ως αντάλλαγμα? Τι παρακινεί τους ανθρώπους να προσφέρουν εθελοντική εργασία? Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η αίσθηση ότι κάνουν τη διαφορά και η συμμετοχή σε μια κοινότητα αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι γίνονται εθελοντές. Προσφέροντας εθελοντική εργασία, ενισχύεται η εικόνα του εαυτού, το αίσθημα αυταξίας και προσωπικής ικανοποίησης. Αποκτά νόημα η ζωή και έχεις κίνητρο να παρουσιάσεις μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου. Όταν μάλιστα μέσω του εθελοντισμού έχεις την ευκαιρία να αναπτύξεις και να χρησιμοποιήσεις δεξιότητες, να συμμετέχεις στις αποφάσεις και να οικοδομήσεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, έχεις περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσεις τον εθελοντισμό. Και ενώ τεράστιος όγκος της βιβλιογραφίας αφορά τα ωφέλη του εθελοντισμού για το κοινωνικό σύνολο που γίνεται αποδέκτης αυτής της προσφοράς, οι πιο πρόσφατες έρευνες συνδέουν την εθελοντική εργασία με μείωση προβλημάτων υγείας και αύξηση του προσδόκιμου ζωής στους ίδιους τους εθελοντές. Καθημερινά μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς οι αρνητικοί παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης, αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης. Εδώ θέλαμε να καθορίσουμε εάν ένας θετικός παράγοντας του τρόπου ζωής, όπως η εθελοντική εργασία, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο της ασθένειας. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι κοινωνικές μεταβάσεις, όπως η συνταξιοδότηση, το πένθος και η αναχώρηση των παιδιών από το σπίτι, συχνά αφήνουν τους ηλικιωμένους με λιγότερες φυσικές ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει στους ηλικιωμένους κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να μην είχαν διαφορετικά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ύπαρξη καλών κοινωνικών συνδέσεων προωθεί την υγιή γύρανση και μειώνει τον κίνδυνο για μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στην υγεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας πίσω μας, ενώ μέσω εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ορεξάτε και να μας έρθετε πρώτα ο Θεός 9 η ώρα το βράδυ στο καινούριο ραντεβού. 9 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα το οποίο
8: απαντήσω
9: κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Η λύση είναι μία, η υπνοθεραπεία.

0: Και τι κοροϊδεύετε, αφού έτσι κι αλλιώς τα κρυβίνουν όλα. Ζέστα δεν θα έχουμε. Δηλαδή τώρα τι θέλει. Πέστε σε χειμερία να έρχει. Η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Και έχει λέει κάποιους που πάνε και δίνουν 500 ευρώ την ώρα για υπνοθεραπεία. Γιατί δεν βλέπουν τη βία κάτω. Τσάμπα. Βουλή. Δεν χαζός κόσμος τώρα. Δηλαδή, αν τη βουλή βάζει και κάτι που και που να
1: έχει. Άμα έχει άδωνη και τα λοιπά. Εντάξει τώρα. Άμα...
0: Όχι μόνο εκεί, ντοκιμαντέρ κάποια που είναι.
1: Όχι, τη βουλή, βουλή λέω.
0: Δεν είσαι, εσύ είσαι ανώμαλος, εσύ είσαι διστραμμένος. Εσύ όχι με υπνοθεραπεία, ούτε με ολιστικό μασάζ δεν γίνεσαι ζάφτη. Παιδιά καλημέρα, πέρα ως πέρα. Φόρος για μια σουσλόγκ με κάτι γερόντια που ένας έκανε τον πιο νέο από τον άλλον. Πού πας βρε με τρία μπαϊμπάς και βάζεις και καυγά, φτιάχνεις βρε. Πού βρε, δεν είστε για τίπτα βρε. Δηλαδή λέμε τα παιδιά να μην κυκλοφορούν μόνο τους, δύο χρονών και τέσσερα λέει. Και τα βρήκανε να κυκλοφορούν μέσα στη Θεσσαλονίκη, λέει πια.
1: Γκανέζος όμως ο παπάς.
0: Ναι, είδαμε οι Έλληνες. Οι γέροντες που κάνουν. Ποιο θα με πιέτσε για μένα, σαν να μαλώνει ο Κουκουλόπουλος με έναν λίγο μεγαλύτερο.
1: Κουκουλόπουλο, στο μάτι τον έχει.
0: Τον έχει τον Κουκουλόπα, να σφυρίξει καμιά μπάτσα, να μην στον τόπο. Μη μαλώνει. Είχε και μια κόμηλα 24 χρονών. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ήταν, 21.
0: Και τι ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάρκαρι του πει αυτού για να μπει να κάνει μπάνιο.
1: Πάντως έβγαλε εισιτήριο αμαία.
0: Βρε άντε τώρα από εκεί, όλο χαζά δεν μπορώ να πούμε. Όχι, όλοι κάτι βρίσκεται συνέχεια να πούμε. Απ' τη μια είχαμε αυτό να πούμε το... Αυτό το... Τον σκότουσα γιατί την αγαπούσα. Αυτό το... Ναι, τον άλλον δεν τον είδες. Πήγε και έσφαξε με του σουγιά τη γυναίκα να πούμε. Θόλωσα λέει. Τι, μπες μέσα τώρα ξεθολώεις. Τώρα ξεθολώνει ή δεν ξεθολώνει.
1: Ξεμπουκώνει κιόλα.
0: Μην φάτε από αυτά τα ισόβια που είναι γύρω στα 7,5 χρόνια. Δώσε του ένα και να καταλάβει. Πώ έλεγε ο γέρο ο Καραμαλή. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αλλά δεν σα άρεσε και τα κάνατε MTP. Μια στάλα, ένα τσότσο να είναι τα ισόβια. Άκου θόλωσε το θολωμένο μου μυαλό και.
1: Ακεί πάνω.
0: Ναι, και φτάνει με αυτή την υποκουλτούρα. Όμως, παιδιά, φτάνει. Έλεος, δεν γίνεται. Τι θα πήρε φιλαράκι θόλωση.
1: Ναι, αλλά ξεθόλωσε για να σκηνοθετήσει τι έγινε μετά. Κάτι και καλά του την πέσανε.
0: Κοίταξε,
1: και...
0: αυτό είναι μια θολώρα. Πώς λένε, άνοιξε τα τζάμια. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Έχει κρασί, άνοιξε τα τζάμια. Και ξεθολώνει κατευθείαν από κατάλληλε. Σαν του άλλου που θόλωσαν με το μαζουράκι, αλλά ακόμα δεν εξέπληξε ο άνθρωπο κατευθείαν. Σβήσε τα ονόματα, φέρε το σφουγγάρι, κάνε τον μπάγκο, φουκουφούκου, μοκουμόκου, να πάρω το αστυνομικό. Κάτσε, βρε, να πάρει το. Μην βιάζεσαι, βρε, περίμενε λίγο. Κάτσε, βρε, να τακτοποιήσουμε, τα βγάλουμε από την πρίζα, τα βάλουμε στην τουλάπα. Και που ερχόταν εκείνη του πατούλη που λέγανε το έχει το μηχάνημα, αλλά δεν δουλεύει όπω το έχουμε μέσα. Και να τα τακτοποιήσουμε και το παίρνει του εκάμπια. Αυτά τα παιδιά να πούμε δεν μπορούν να μάθουν τη δουλειά να πούμε. Δηλαδή πραγματικά να σε εκθέσουν κατευθείαν. Απ' την άλλη παιδιά δηλαδή ξέρω εγώ έπαιζε η Έφη πριν Πλούταρχο και τρόμαξα. Λέω πέθανε και ο Πλούταρχο. Γιατί ξαφνικά να ακούσει έναν άλλο τραγουδιστή. Σοκάρισε. Εγώ τώρα έχω πάρει πλάκα. Βλέπω εκεί που καθόμανε να πούμε και αγνάντε πάμε στην τικτοκέρα. Με σκάει μύτου στην τικτοκέρα.
1: Α.
0: Έχουν τη Βαϊμπεργέρα, έχουν τη Φτωχέρα. Τσακ, ο Σπανουδάκης. Αφλεχεύεται ένα μικρό κεφαλικό. Λέω, τι έγινε, πει. Στο τσακ την πήδηξε. Και απ' την άλλη πιάνει και ο γονέτης του λένε, πού πάτε κύριε, είστε καλά. Με μια χαρά είμαστε, ο άλλος πέθανε. Ρε φιλάρα, είπαμε να είσαι αυθόρμητος. Λίγο σε ο μαζοχτός δεν λέγονται. Δεν είναι όλα απλά. Αλλά ευτυχώς όμως έχει σώα στα σφρένα. Δεν ξέρω να τα πατάει τα φρένα, αλλά τα έχει.
1: Τα φρένα.
0: Τα μπροστινά, τα κάκια.
1: Ωραία το είπε πάντως.
0: Το είπε αυθόρμητα. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Το είπε και σαν τέτοιο πώς το λένε, σαν ανέκδοτο κάπως το είπε.
0: Όχι σαν ανέκδοτο, το είπε ότι και μεγάλη μαγιά δεν στη είπα.
1: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ωραία, Βίκτορ. Ναι. Και την ώρα πάνω από μου λέει ένας εγκαιρινάς, πώς είστε καλά. Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Δύο σχολές τον οποίο.
1: Εγώ θέλω να δω ποιος βάλει σε παλαμάκια.
0: Τζαβί πάντα υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ ήταν απέναντι η Άντζελα Δημητρίου. Σοκαρίστηκε και η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Άντζελα Δημητρίου και πάγωσε. Κατάλαβε η Δημητρίου η Άντζελα ότι αυτό που είπε ο άλλος δεν έκανε να το πει. Δηλαδή,
1: σε ποιο πρόγραμμα ήταν, στο πρώτο ή στο δεύτερο?
0: Ο Γονίδης πάντα πηγαίνει για τρίτο πρόγραμμα. Έτοιμος.
1: Εγώ λόγω που σε ρωτάω.
0: Είναι που δεν ήπιε, είναι που δεν ήπιε ποτέ. Σαν τον Καρβέλα που μια φορά μια μπύρα. Τι ήπιε? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά, δεν έχω πιει ποτέ. Δηλαδή μια ζωή θυμάμαι τένις. Ατελείωτο τένις από το πρωί μέχρι το βράδυ και κολύμπηση.
1: Κολύμπηση.
0: Αυτά τα δύο. Και του λέω, καλό, και πώς έγινες έτσι, ρε, συγχωρείς. Από φυσικό μου βγήκα χαλασμένος. Αφού ο Ζαχαρός τον κοιτάζε και έλεγε, τι λέει? Λέει, επειδή δεν είσαι κουτός. Και όχι μάλιστα, και κανένας άνθρωπος δεν είναι κουτός.
1: Στον Μπογδάνο ήταν.
0: Αν είναι ο Μπογδάνος, είδα φαλάκρα εγώ από μακριά, λέει ο Ζαχαρός. Εντάξει, έχουν μεγάλο σου ξέρει. Ο Μπογδάνος, ακόμα κάνει αυτή τη δουλειά ο Μπογδάνος. Ναι. Πάρε, μάλλον. Πάμε, άμα φέρω το αρχείο τώρα, τι έχω από Μπόγδανο.
1: Καλά.
0: Θα γίνει μεγάλο κλάμα, έτσι λέω. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αυτή η στάνη, τούτο το γάλα βγάνει. Και τα είπαμε, αν σου λείπει ύπνος, η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Τώρα από τη μια η Κβαντικιά, από την άλλη ο Νανογυλεκάκιας, μαλώνουν, σκοτώνονται. Η Κβαντικιά είναι η Κάλλη, ο Νανογυλεκάκιας είναι ο Άδωνης. Ο οποίος θυμήθηκε τώρα ότι αυτά δεν είναι κομμένα, λέει, διαφημίζει για παραϊατρικά προϊόντα. Άλλο το δικό μου. Το δικό μου
1: παλιά ήταν το δικό.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό, και το κίνητρο, ρε Άρη. Δες και το, για να βοηθήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα το κίνητρο δεν παίζει ρόλο. Ενώ οι άλλοι ήταν κυβερνητικοί.
1: Νευρίασα, παιδιά.
0: Όχι, δεν νευρίασα. Είχα αφήσει τα νάσκελα του κινητό και με φώτιζε τη μόρη μου και το γύρισα την πρόμπτα να πούμε, γιατί δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου. Δηλαδή, με κίνητρο το να βοηθήσουν συνανθρώπους του ήταν του Νάνου Γιλέκο. Ενώ η Κβαντικιά είχε απότερο σκοπό. Να δημιουργήσει κόμμα.
1: Δεν το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ποιος έγινε υπουργός όμως?
0: Υπουργός έγινε αυτός που αλλάζει κόμματα. Να μάθεις τη δουλειά, το δέχομαι. Αλλά μην με κάτσεις με λακλάκια να πούμε, με τα, τσικητρόνια να πούμε ότι δεν είναι. Άστα αυτά, αυτά αλλού, τα κάναμε αυτά. Μέσα τα πηγαίναμε, εσείς γυρίζατε.
1: Γατάκια.
0: Ήταν γατάκια, ναι. Υποσημείωση, γατάκια. Και μια που μιλάμε για γατάκια. Παιδιά, αυτός ο Καμπουράκης επίσης παντός καιρό. Είναι μερικές φυσιογνωμίες. Ο Βαλτινός, ας πούμε. Όσα χρόνια και να περάσει, κάπου θα τον δεις. Ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ακούσα αυτή τη φωνή και δεν μπορεί κάτι σημαντικό έρχεται. Γιατί όποιος έχει μπάσα φωνή. Αλλά αυτός ο Καμπουράκης πώς γίνεται, ενώ δεν έχει τέτοια φωνή. Είναι σαν να πουλάει ντομάτι στη λαϊκή. Κι όμως τσάκαλος. Και στο καινούργιο του μαγαζί του Μαρινάκη και εκεί. Μην ανοίγουμε.
1: Έλα, πολύ ανοίγεις.
0: Μην ανοίγουμε, γιατί ανοίγεσαι. Έχω να πάρω και μαύρο από το Τσίπρα. Και ξεχνιέμαι. Ακόμα νομίζω ότι δουλεύω για το Μητσοτάκη και με φεύγουν, κατάλαβες. Ένα, αυτά είναι.
1: Άμα συνηθίσει το όφελο χρήμα.
0: Όχι, όχι. Θα το προσαρμόσω, θα το φέρω. Θα το φέρω. Ας ακούσουμε έναν Καμπουράτσι.
3: Πε μου το, έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει στέλεχος του Πασόκ ή ο παδός του Πασόκ που, από τους φίλους που πιστεύω θα βγείτε πρώτη.
0: Αυτή
3: κύριε, δηλαδή, Καμπουράκη, για να δούμε την αξιοπιστία μιας πολιτικής, ρε παιδί.
4: Ακούστε να δείτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει. Με βάση λοιπόν την πραγματικότητα, τι θα κάνουμε? Θα κλειστούμε στα σπίτια μας? Κύριε Καμπουράκη, ήμουν γραμματέας.
0: Να έχεις μια στρατηγική και για
4: κύριε Καμπουράκη, ήμουν γενικός γραμματέας επικεφαλής της νεολαίας ΠΑΣΟ και μέλος του εκτελεστικού γραφείου το 8.
0: Μάλιστα.
4: Ένας λοιπόν καλός συνάδελφός σας, ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 9, όταν είχα εκλεγεί, μου είχε πάρει μια συνέντευξη.
0: Η ειρωνία διακρίνω.
4: Είστε 10 μονάδες πίσω. Λέω θα βγούμε πρώτοι. Θυμάστε τι έγινε το 2009.
0: Βέβαια.
4: Ωραία. Πίστευα ότι θα ανατρέψω τις δημοσκοπήσεις. Λέω λοιπόν, θα παλέψουμε.
0: Okay. Αμάμπατ.

0: Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ έπρεπε στο Μέγκα να βρίσκομαι. Δεν είναι, δηλαδή. Έχουμε βεφαρημένο παρελθόν. Είμαστε.
1: Τα έχουμε πάρει. Στην Αθήνα όμως.
0: Αυτό είναι το μόνο πραγματικά στο λόγο τη τιμή μου που με έκανε να πω. Αισθάρια. Δεν πάω. Εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή είναι σαν να τρως.
1: Πιπεράκια άτσαλο.
0: Όχι, όχι.
1: Χωρίς πιπεράκι.
0: Πολύ καλό παράδειγμα. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα σαν να τρως αντίδια μυξίδι. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Θέλει το λεμόνι του. Πώς το κάνουμε. Αλλά εσείς εκεί, πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να πάω να κάτσω με τον άτσαλο, να τα πούμε λεπτομερώς, αλλά την επόμενη δεν με γλιτώνει. Αλλά έφερα δύο σακουλάκια. Ένα για Λεοντή και ένα για Άρη.
1: Έφερες. Καλά το πες.
0: Και ο Άρης ανακάλυψε ότι είχε και δεύτερο.
1: Άστο. Αυτό που το βάζεις.
0: Αυτό είναι σαν να βρίσεις πενιντάρικο σε χειμωνιάτικο ρούχο τον Αύγουστο.
1: Χθες το βράδυ το ανακάλυψε και τσούπερ και το άλλο.
0: Καλά, έχεις κάνει. Μπίγκο έχεις κάνει.
1: Και φωνάξαμε τον κύριο Δεγέννη να μας κάνει μια απλωτή της.
0: Έδωσα μια απλή συνταγή, παιδιά. Λαδόκολα, φούρνο, φουρνιστάν κατευθείαν. Τα πιπεράκια τα πλώνεις όλα μέσα. Τώρα έχεις μπόλικα.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα μετά. Ντομάτα την οποία όρημες. Όπως είναι με το χέρι στη μέση της κόβης και κάνει. Τη ζουλάς δηλαδή. Δύο-τρεις ώριμες. Τα αφήνεις φουρνιστάν κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Μόλις πάνε να φτώσουνε, από πάνω ρίχνεις ξερή μυζήθρα.
1: Και στο τέλος τα αυγά.
0: Τα αυγά για να κρατάνε ζουμί. Να είναι μην τα ψήσεις και τα κάνεις σαν κρέπα από παπούτσια. Και ξεραθούνε. Να πηγαίνουνε πηγενέλα. Δηλαδή, πώς βγαίνει το στιθόρυβο και πηγαίνει το η γέμιση πηγενέλα. Να είναι μέσα πηγενέλα, τριμμένο μαύρο.
1: Πάρα το εισατόριο, ξέρεις. Είναι και δίπλα, δεν μακριά τώρα.
0: Τα κατάκα. Τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, αλάτι χοντρό. Καταρρυπάς. Και φυσικά παωμένη ρετσινούλα και τα αρέστα δικά σας εννοείται. Και είναι φαΐ που δεν θέλει σαλάτα. Τα έχει μέσα όλα.
1: Είναι.
0: Έχει τη σαλάτα, το έχει το κυρίως γεύμα, το έχει όλα.
1: Άλλη, του.
0: Βέβαια. Και αν δεν έχεις ξερή μυζήτρα, τρίψε φέτα.
1: Φετούλα, ναι.
0: Κατσικίσα ή και μάπα, ωραία γίνεται. Ας το γκριλ και θα με θυμηθείς. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Ας περάσουμε όμως την επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Όλοι κάνουν το παγόνι, βγαίνει μόνο η παγόνι. Δηλαδή, κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει. Η παγόνι έχει, δεν έχει δίκιο. Λέει, θα βγει, θα μιλήσει. Θα πει τα δικά της, θα κάτσει ο άλλος, θα χαζέψει να πούμε. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και η κυραβούλτεψη. Δεν μασάει. Έχει τον αμάσιχτο.
2: 2012. Ναι. Δεν είμαστε. Εμείς χρειαζόμαστε τώρα πρόγραμμα 100 πρώτων ωρών.
3: Ναι, ναι.
2: Τσίπρας 2014. Ναι. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων ημερών.
3: Ναι.
2: Τσίπρας 2026. Πρόγραμμα δεκαετίας.
3: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε
2: Γκαρδίνα. Όπου δεν ξέρει, θα πάει το 28, θα πάει το 29, έχει παύλα. Είναι το πρόγραμμα με τις παύλες. Το πρόγραμμα με τις παύλες.
3: Θα κλείσουμε.
2: Τι να κάνουμε.

0: γιατί ανεβαίνει το παλικάρι, ο Φέρελπης, ο άχαστος. Και φυσικά έχει και τον τρόπο του, γιατί τα είδες, πάει και ο παπάς. Να ήταν κι άλλος, πάει ο παπάς, πάμε για τον επόμενο. Καλά, χαρισματικός είναι, μην ξυλός κόσμο. Έχει ρε, τον Ανδρέα, τον έχει παρμάνει, τον έχει αντιγράψει, τον έχει συμπατικός. Λέει, ποιος θα με δημιουργήσει πρόβλημα, το Σούτι. Ειδικά τώρα που σέρνουν όλοι να μπουν στο κόμμα, ακρατάω εγώ τη φύρα, το απόβαρο, χλάτσι το δίνει μια πάνω από το καλάθι, από το αερόστατο, πάρ' το κάτω του σακί να πούμε, και έτσι λοιπόν να περάσει το επόμενο παρατράγουδο. Δημήτρη, Δημήτρας, ψυγεία θα φέρουμε.
1: Τι δεν θα βάλουμε τώρα, Αλέξη?
0: Ναι, τον Αλέξη θέλω, γιατί.
1: Γιατί δεν μου πεις.
0: Δεν σου είπα, αλλά το κατάλαβες. Τόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, δηλαδή πρέπει να σου το πω.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Έλαβα μία απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Παρετούμε. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.
4: Δράση και ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου.

0: Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
1: Ρε παιδιά, το θέμα είναι να υπάρχει σχέδιο. Πού πας χωρίς σχέδιο, δηλαδή έχεις master plan.
2: Ένας έχει το master plan.
1: Ένας. Ύστερα έχεις B, B.
2: Σχέδιο B.
1: B, B, το B, B, B, B. Άμα έχεις, μη φοβάσαι, μη χαμπαριάς. Πες τα ρε Αλέξερε, σε φάνε, θα χορτάσουνε.
3: Εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Γιατί και η τερζή αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς την ύπαρξη των περιορισμών.
1: Τον αριστερό πρόστιμο.
3: Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια. Δεν είναι για μας πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και θέλω να σας θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.
4: Κακά τα ψέματα. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού πέσαμε στη χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Θέλουνε να μας βγάλουν για πάντα από τη μέση. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούν? Πρώτα απ' όλα είναι η δεξιά. Μας μισούν σύντροφοι γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ιτημένων του Εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα.
1: Κακός, κακός δηλαδή που πέσανε αυτά τα παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Αχ, αλλά άμα έχεις έναν υπητίδιο αρχηγό και από αριστερά μπορεί να πάει δεξιά χωρίς να λιωθεί στο τόσο η κομμουνιστικότητά του. Αλλά αυτά που να τα ματήσει, κολυμάρες. Ποιος θα τα βάλει με αυτόν που όταν ήταν μαθητής έκλεινε τα σχολεία, όταν ήταν φοιτητής έκλεινε τα πανεπιστήμια, όταν έγινε πρωθυπουργός έκλεινε σπίτια, επιχειρήσεις και τράπεζες. Δεν μπορείς να πεις, την ξέρει τη δουλειά. Με αυτόν τα βάζετε, ρε. Με αυτόν, ρε, τραχανάδες, ρε. Άλλωστε, ηλίθιος. Ο καλύτερος φίλος του απατεώνα. Για μας λέω.
3: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
5: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να σου το πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες? Πώς το κατασκεύασες? Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας?
1: Να σε πει ο Βαρουφάκης με τι υλικά, γιατί συμφωνούτε, υποπτός ο ρόλος σας, αλλά ταυτόσιμες οι απόψεις σας.
6: Το σάπιο σίκο είναι όριμα.
7: Προκαλείστε, κύριε Βαρουφάκη.
6: Το σάπιο σίκο είναι ορίμασε, όντως. Κάπως έτσι ορίμασε.
8: Άρα είναι σάπιο σίκο, κύριε
6: Βαρουφάκη. Προφανώς. Κοιτάξτε, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλη ελιγορία θέλετε να χρησιμοποιήσουμε?
8: Σουφλέ.
6: Έτσι σας έδωσα δύο-τρεις ελιγορίες για να έχετε επικεφαλή.
7: Η πρακτική εισφορά, πώς τη βλέπετε, είναι τολμηρή κίνηση.
6: Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική
7: μας. Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό.
6: Ακούστε με.
7: Το 1%.
6: Ακούστε με. Έρχεται ο ολιγάρχης. Σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα που έχει παραχθεί με 0 κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας? ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην έννοια, στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι, σας ξεζουμίζει,
7: το 1%
6: και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, το οποίο σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ο ολιγάρχης.
7: Α, ολιγάρχης.
6: Έτσι. Και κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό, ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
7: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον ζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
6: Εντάξτε,
7: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
6: ρόζ. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
3: Καλά, ε. Βάση drones στη Λέσβο.
4: Ναι.
3: Ρε.
4: Να κάνω και ένα στη Μυτιλή.
3: Ουκρανία. Τη Μυτιλήνη άσυνση παρακαλώ πολύ να πηγαίνει και ένας τουρίστας τώρα. Μια χαρά είναι στη Λέσβο μόνο.
4: Εντάξει.
3: Α, φαγώθηκατε όλα να τα κάνετε ένα. Όχι, λέει το ίδιο. Τι είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Δηλαδή μύρινα με μόλυβος είναι το ίδιο. Από πού θα πας έχει σημασία. Από πού θα μπεις.
4: Έλατε.
3: Καταρχήν σαν πέταλο η Μυτιλήνη, δεν είναι. Η προσέγγιση έχει σημασία. Άλλος μπορεί να πάει στη Μυτιλήνη, άλλος μπορεί να πάει στη Λέσβο.
4: Σωστό.
3: Άλλος αυτός που πάει στη Λέσβο πηγαίνει για λεσβιακούς λόγους.
4: Στη Μυτιλήνη.
3: Στη Μυτιλήνη πας για ούζα. Να είδες, μπερδεύει τον κόσμο, μην τα λες έτσι. Δεν ξέρω άλλος για που έκλεισε. Έχω εδώ πέρα πολύ πράγμα βέβαια. Τα νέα τώρα έχουν εδώ η λύση για τον Γρίφο. Λέει κληρονομιές εξαδιαιρέτου. Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν είχαμε. Δεν μας άφησαν ποτέ τίποτα οι δικοί μας. Δηλαδή
4: ναι.
3: Ούτε που με δια... Δεν θα το πω. Δεν με ενδιαφέρει να το πω ευγενικά.
4: Γιατί?
3: Γιατί τι αποχέσκα δεν λέγεται.
4: Όχι,
3: δεν, δεν λέγεται.
5: Πάντως, όπως αυτοβελτίωσες εδώ. Ό,τι και να έχεις να αντιμετωπίσεις.

0: Παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο, του λέω έλα, έρχεται λίγο κάτω. Μου λέει όχι.
1: Περίεργο.
0: Λέω καλά, κλείσε. Θα αναγκαλιάζω το δέντρο. Για να παίρνω τηλέφωνο, λέει έρχεται λίγο κάτω. Μου λέει όχι. Κλείσε, λέω. Αγκαλιάζω το δέντρο, το ξαναπαίνω τηλέφωνο, τρέχει νερό, μου λέει δεν είναι με τον

0: Τον είδε και του λέω ευχαριστώ.
1: Ναι, κάνει κάτι και εσύ, αυτό είναι το θέμα. Μόνο με την αγκαλιά άλλαξε τη σωλήνα, ξαναγκάλιλα στο δέντρο, πήγε το νερό. Εντάξει, χρειάζεται η ολιστική αντιμετώπιση, αλλά πάρει και μια σπιρίνη. Πότε δεν ξέρεις. Να το περικυκλώσεις το θέμα, κατάλαβες. Στο σφυρί λέει το εξωγικό για να σου δει η πρώτη κατοικία, ανοίγει βελτιωμένους εξουδικαστικούς μηχανισμούς. Δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Άμα ακούω δείχτη προστασίας, δηλαδή από κάτω λιοντάρια έχει. Τι να σε κάνει το δείχτη προστασίας. Δηλαδή και πες ότι πηδάς και δεν σε βαστάει το δείχτη. Τι θα γίνει. Πάντα σπίτια. Τέλος πάντων, μην είμαστε και αρνητικοί.

0: διπλό δίχτυ ασφαλείας.
1: Το οποίο είναι, πώς το λες.
0: Ναι,
1: άμα τα λες, ας πούμε, έτσι.
0: Πες διπλά τυρλίκια.
1: Άμα τα λες έτσι, θα το άλλο το αισθάνεται αλλιώς.
0: Πώς όμως θέλει, άμα τα πεις πώς.
1: Αλλιώς, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή περικολουζαμέντε, έτσι.
1: Όχι, πιο ωραία.
0: Πιο εκλεπτισμένα.
2: Δεύτερον δε άθλων επέταξε νοευριστεύς το ήρωη Ηρακλή. Την Λερναίαν Ήδραν κτίνε. Η δε Ήδρα εννέα κεφαλάς είχε.
0: Μην ξαναπάς την Ήδρα.
2: Ο Ηρακλής το ροπάλο τα σκεφαλάς αυτής έκοπτεν αλουδέν ανήνει δύνατο. Μιας γάρ κεφαλής κοπτωμένης δύο ανεφίοντο. Διό βοηθών τον Ιόλαον επεκαλέσατο και ούτω την Ήδραν κατέβαλεν. Τι ούτων τι και τις μαθητές πολλάκι συμβαίνει. Μίαν άσκησιν λίουσιν, δύο δε άλλε αναφίονται. Ευτυχώς δε και οι μαθητές οι Ιόλαον την άεχουσιν των διδάσκαλων.
0: Αυτό που λέμε τους βλαμμένους με την κουσιά να τους στηρίζουν δεν τελειώνουν.
1: Άμα τα έλεγε εσύ τώρα, ξέρω που θα ήταν.
0: Καταρχήν να
1: σου πω. Φασολάδες και τέτοια.
0: Δηλαδή, ποιο κάτι την ακούσει αυτό. Ενώ κάτι του κόσμου καταλαβαίνει τι λέω. Με την κουσιά, άμα θερίζει. δηλαδή, δεν καταλαβαίνει κάτι αυτό. Τι είναι αυτή. Αναδύοντο και εφίετο και άφησε μα από
1: εκεί. Την
0: κεφαλή είναι. Κόπτεται με το ρόπαλο. Με το ρόπαλο. Ψωμί κόψει με ρόπαλο. Πα καλά. Εκοπάνισον πε. Όχι, έκοπτεν.
3: Μην παρεξηγείτε βρε παιδιά που είμαι αφηρημένη και ξεχνάω συνέχεια. Δεν είμαι ερωτευμένη. Είναι ερωτευμένη. Κάποιοι είναι ερωτευμένοι μαζί μου. Με ερωτεύτηκαν και τους πήρα τα μυαλά.
0: Πολύ σκοτεινό.
3: Κάποιον πήρα τα μυαλά. Τα πήρα και τα κουβαλάω τώρα.
0: Του Γιώργο.
3: Τι να κάνω.
0: Γιώργο,
3: γι' αυτό είμαι έτσι.
0: Πού είναι ο Γιώργο.
3: Γιατί κουβαλάω τα μυαλά που τους πήρα.
0: Λίγο Γιώργο.
3: Παιδιά, να προσέχετε πώς καταφέρνετε να σας ερωτευτώ. Γιατί μπορεί να τα καταφέρετε τόσο καλά να σας ερωτευτώ. Όπως τα έχω καταφέρει κι εγώ. Που τους πήρα τα μυαλά. Και δεν φτάνει που κουβαλάω τα δικά μου, κουβαλάω και τα δικά τους τα μυαλά τώρα. Δεν είναι όλοι για τα μυαλά που κουβαλάτε. Μην με παρεξηγείτε βρε παιδιά.
0: Όχι, είσαι το μπλέντερ για τα μυαλά, τα μυαλά στο μπλέντερ. Πού είναι ο Γιώργος. Λείπει ο Γιώργος και χορεύοντα ποιντήρια. Αυξήσεις συντάξεων δίνει ο ελεύθερος του τύπος με όφελος ως 1.800 ευρώ. Μαλά, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. 1.800 ευρώ δηλαδή. Να, από αυτές τις λεπτομέρειες δεν θα ξαναβγείτε, ρε. Κάντα 1.000. Μην το βάζεις το 8, ερεθίζει να μου. Κάντα έστω 1.010. Να βάλει, ας πούμε, δύο στο τέλος, δύο ψηφία να δείχνει κάτι. Μη σου πω, άμα τα κάνεις 1.100 αυτά, είχες βγει χωρίς εκλογές. Με ένα τάγκς. Δηλαδή 1.100, κάτω 1.800. Άμα τσίπητε, τι καρμύριδες είστε εσείς, ρε παιδιά.
1: Και πες τα να μην τα λέω.
0: Τα λέω για να μην τα λες, μήπως.
4: Δεν υπάρχει ωραιότερο ζώο από την κατσαρίδα, παιδιά. Κατσαρίδα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στον κόσμο, παιδιά. Γιατί είναι ήσυχες, κάθουν και σε μια γωνιά, δεν ενοχλούν κανέναν και το μπορεί πολύ να κόψουν κάποια βόλτα και γύρω. Ούτε ζητάνε φαγητό, ούτε ζητάνε νερό. Μπορεί τη όλα, παιδιά, να έχετε κατσαρίδα στο σπίτι, παιδιά, να έχετε κατσαρίδα.
0: Εσύ είσαι να σε πάρει άλλη να σε καταλυμπιστεί να πει. Ακατσαρίδε, να έχει το σπίτι κατσαρίδε.
1: Γιατί να μην
0: έχει. Γιατί θα σε ρωτήσουν να μάχει. Ειδικά εκείνη η ντουλαπίσχη που είναι με τα φτερά κάτι κόκκινε. Πώ βάφουν οι γέρ τα μαλλιά ναι. Που εκείνο το κοκκίνο που κάνει. Πολύ ωραίε, ναι. Συγκινούμε.
1: Λοιπόν, πάμε ακροατέ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, στείλε στη Χριστίνα χαιρετήματα, μα στέλνει την καλησπέρα τη.
0: Χριστίνα, γεια σου. Το μανιφέστο δεν ξέρω αν σε νοιάζει, έχει τον στήριξε, λέει με κάθε δυνατό τρόπο. Χριστίνα μου, τα λέω εγώ όλα και εσύ διαλέγει.
1: Να πω κι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στέλιο, είπαμε.
0: Α, Στέλιο, γεια σου, Στέλιο.
1: Καλησπέρα σα. Ομορφόπεδα.
0: Να το.
1: Κβαντικό ύπνο. Ο καλύτερο ever.
0: Εντάξει, εδώ πέρα έχει ο Νάσο, ο κβαντικό γιατρό, λέει ήταν μπουγιατζή. Αυτόν που τον κυνηγάνε τώρα να τον βρουν που είναι, τον θυμούνται όλοι λέει που ήταν μπουγιατζής. Αλλά εντάξει, εκείνο ήταν τα χωρητικότερα, παιδιά. Μη... Άλλα χαιρετίσματα δεν έχουμε.
1: Στείλε στο... στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Πολλά χαιρετίσματα.
1: Στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς κρατιέστε, λέει, και δεν γελούσατε με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε πρόβα. Αν είναι να τα βάλουμε κατευθείαν να τα ακούσουμε εδώ, δεν έγινε η εκπομπή, εννοείται. Αυτά τα βλέπεις μια διότι. Πώς περιμένεις γκόμενα και θες να τη δείξεις ότι βαστάς που λέει και πριν ξέρεις κανείς μόνος σου το πράκτης. Έτσι είναι και με τον Τσίπρα. Εμείς τον παίζουμε
1: τον Τσίπρα.
0: Ναι, τον Τσίπρα εννοείται, πριν

0: εκτονώνεται το πρώτο φλόγγι και μετά προχωράμε. Δεν μας κάνει την ίδια εντύπωση μετά.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης λέω.
0: Ο Δημήτρης με ξέρεις, ναι. Τι τηγανίζει.
1: Μόλις ζέσταναν τα χθεσινά.
0: Αποκλείεται, έχει σημερινά.
1: Έχει δύο. Έλα, όχι, έλα.
0: Όχι, θα έρθω γιατί τα χθεσινά τα ετοιμάζει, περιμένει παρέα. Έλα, στα πρώτα πιάτα σου.
1: Έλα λίγο να δεις.
0: Και μετά κάτσε λίγο.
1: Θέλω να κάνεις μία. Να το δεις και να κάνεις μία. Έλα, λέγε τι βλέπεις.
0: Βλέπω με το κόκαλο μπριζόλα χοιρινή. Βλέπω κάτι από καΐδια, από παϊδάκι σχεδόν, με παλσέτα μπαγιάτικη, με κομμάτια από σουβλάκια έχει βγάλει το ξυλάκι, τα έχει ρίξει ο λούρ μου. Έχει, εντάξει μπέικον, είσαι σε να νοστιμήσει λίγο. Κάτι πατάτες ξεθουριασμένες, σαν φτέρνες είναι, ρετσίνα παγωμένη με παγάκια μέσα, φέτα... φέτα με ρίγανη, μπόλικη, λαδάκι, ντομάτα σχεδόν σάπια όριμη με λαδάκι, πω μιλάμε, κόλαση και σίγουρα ετοιμάζει. Αυτό είναι για άλλον, δεν είναι για αυτό, σου το λέω. Περιμένει κόσμο, τα φρέσκα τα περιμένει για να φάει αυτός.
1: Τέτοια πράγματα κάνει, δηλαδή τα μπαγιάντικα στους άλλους τα φρέσκα και τον εαυτό του.
0: Δηλαδή άμα είναι τζάμπες η πείραξη που θα είσαι ο άλλος.
1: Εγώ όχι.
0: Ναι, λέμε τώρα. Και άμα κάτσει λίγο παραπάνω, τι νομίζεις, θα βγάλει κατά ύφη για γλυκό, θα βγάλει και το δεύτερο πιάτο που είναι φρέσκα.
1: Έλατε.
0: Τι τώρα. Σε ξέρουμε, σε μάθαμε, άσε τώρα εμείς, αλλά κάνουμε παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη έχει κόντρα.
1: Ναι και...
0: Φρέσκο μπαγιά του κοκόμα έκανε ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, υπήρχε στα social media.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Πού είναι το rebranding, πού είναι. Δεν θα φτιάξει.
1: Rebranding κάνει ο Άχαστος.
0: Ο Άχαστος. Μα γι' αυτό τον προτιμάει ο κόσμος. Θα μας λέει καινούργιο πράγμα. Καινούργι. Πώς θα γίνει. Έχω και αιστεία, άμα θες.
1: Περίμενε λίγο.
2: Καλημέρα, Έλληνες Φιλινίδες και Έλληνες απανταχούς γης.
0: Ό,τι και να.
2: Καθίστε τώρα, θα κάνετε like, follow και σχόλια.
0: Και τι άλλο.
1: Είπε
0: σκουλικούι.
2: Γιαούλ, δεν θα φύγετε κανένα σώστο τι άλλος. Καθίστε τώρα να σας δείξω. Δεν είμαι καλά.
0: Το ξέρω.
2: Είμαι καλά, θα σας πω και έναν έκδοτο του χωριού. Είμαι χαρίκλε 30, έτσι, Καραγκούνα. Λοιπόν, τώρα τσιν τσιν στην υγειά σας. Εγώ τώρα για να συνέρθω το πρωινό με αυτό, έτσι. Πίνω ρουάδι, μαρουάνια νομίζω έχει στα φίλη, μήλου δεν φάμε τώρα. Να ζωντανιάψω λίγο. Να αρχίσει το μυαλό, να αρχίσει να λειτουργεί. Έκανα και ρεύτηκα κιόλας. Ελπίζω να μην είναι.
0: Μπράβο.
2: Σόλιο!
0: Μπράβο. Ρεύτηκε κιόλας.
2: Έτσι κάνω αυτή. Αμαρεύεσαι σε μια γρούνι.
0: Τι να σε πω, δηλαδή. Κομιλφό.
2: Ξέρετε. Με ενοχλεί αυτό εδώ τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Τίποτε.
1: Ένα κλαδί δεν μέγα το βρήκαστε.
0: Μπήκε μέσα στο μάτι του κλαδί. Την ενοχλεί λίγο, αλλά εντάξει, παιδιά, μην κάνετε έτσι, δεν έγινε τίποτα.
1: Τι να γίνει, όλα καλά, όλα θυρά.
0: 200 φορές μεγαλύτερη διαφορά.
3: Τα δεδομένα σου τελειώνουν. Πάνε τα δεδομένα σου. Πάνε τα δεδομένα σου. Η πρόσβαση κόβεται. Δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο σεβασμός όμως δεν χρειάστηκε ποτέ δεδομένα. Είναι τα δεδομένα. Ο σεβασμός. Και είναι απεριόριστα. Ο σεβασμός. Χρειάζεται όμως λογική. Ο σεβασμός. Όταν δεν υπάρχει λογική, μην περιμένεις να κατέβουν ούτε με why, ούτε με φάι.
0: Α, ψυκαλά, τι. Σπιτζουφάι.
1: Κοροϊδεύεις πάλι.
0: Συγγνώμη, εγώ. Εγώ κοροϊδεύω όποιον με κοροϊδεύει τώρα, πλάκα. Μικές. Θέλει σεβασμό. Με why και με φάι.
1: Τι να σε πω, ρε παιδί.
0: Επίσης, ό,τι θες, δεν είναι.
4: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μία γάστρα και συνειδητοποιώ.
0: Ένα παιδί κοιτάει
4: τη γάστρα. Όπως την τρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα πολύ.
0: Ολιστικά.
4: Συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες.
0: Τις τρίβεις.
4: Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή, λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετά. Τι ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να σπάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λύπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στη μήτρα μας, πάνω στο δραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα. Ναι. Φανταστείτε να τα μαλακώνεις με πολύ τρίλετ, πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη, και σιγά σιγά να τα επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους.
0: Λοιπόν, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Να πιω δύο σφινάκια φέρι ή τρίλετ.
1: Όχι.
0: Να φύγουνε ρε παιδί μου από μόνα, να τους μαλακώσουν.
1: Κάτι να σε φέρω στα ίσια σου τώρα.
0: Δηλαδή τι εννοείς, θα με βάλεις κάτι επικίνδυνο?
5: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών.
0: Μάλιστα.
5: Σήμερα έχουμε μια εύκολη σύνταγη που θα σας δείξω. Είναι ωραία πιτάκια τηγανιτά, γίνονται και ψητά στο φούρνο.
0: Αυτό.
5: Αλλά αυτή τη φορά τα έχω κάνει τηγανιτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας τη γράψω τη συνταγή. Τα έχω γεμίσει τα πιτάκια με κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και με τύρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και να τη φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε τη μαγειρική. Σας χαιρετάμε όλους από την Πρέσπα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Αυτό θέλει παγωμένη Κάλτσμπεργκ. Δηλαδή να την έχεις να είναι αυτό που βγάζεις το μπουκάλι από την κατάψυξη και κάνει.
1: Δεν μου λες να βάλω αυτό που με έστειλες 6 και 20 το πρωί?
0: Κοίταξε, αυτό το έστειλα να το διαχειριστείς, γιατί ήταν δώρο, προσωπικό δώρο. Ξέρω ότι λατρεύεις, ότι είσαι φαϊκλάπη.
1: 6 και 20 το πρωί.
0: Ναι, αφού εκείνη την ώρα πήγαινε κατορίσου του εδώ, τάκ, κατευθείαν. Λέω, άρεσε.
1: Δεν υπάρχεις.
0: Εννοείται, τα καλά. Δεν τα αφήνουμε τα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Μόλις το είδα.
1: Κόλλησε ρε, είναι δυνατόν.
0: Ναι. Του μιλάς τόση ώρα, το κουβέντιαζες. Δηλαδή.
1: Το χρουσούζεψα.
0: Ναι. Του μάτιασες. Κάνε του κάτσε λίγο, του κάνω μια ολιστική, γκβαντική.
1: Ας το κρατάμε για αύριο, γιατί είναι ωραίο και δεν έχουμε και χρόνο.
0: Όχι, όχι, άμα δεν, μην το κάψεις, μη.
1: Ας το για αύριο, γιατί να μην το κάψουμε. Καλά λες, έχεις δίκιο.
0: Καλύτερα ας διαβάσουμε κάτι καμένο. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι. Από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτι και τα Λευκά Καπέλα. Αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα ιατρία της συμφοράς. Μασατζίδικα και μπότοξ ενιχούδες. Παιδιά, για περισσότερες λεπτομέρειες, άμα θέλετε να μοιάζετε, δηλαδή, να είσαι 100 και δεν σε μοιάζει για 2, μειώνουν σημαντικά το ηλικιακό, φαίνεστε. Μην τη χάσετε αυτή την πρώτη φορά, 500 ευρώ η ώρα είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Βλέπεις τέτοια ανανέωση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το προτιμήσεις. Και καμιά φορά σε κάνει τόσο μικρό που σε εξαφανίζει κιόλα πριν τη γέννηση. Δηλαδή για τέτοια νεότητα μιλάμε.
1: Έλα, πάμε στο τέτοιο.
0: Σε δίνει τον τραχανά.
1: Ναι, τον απλώνει τώρα.
0: Τον απλώνει, ναι. Παιδιά, ναι, είμαστε στη λαϊκή ώρα. Μητσοτάκης, Γκραπόφσκι, κέντρα ευεξίας Χατζηδάκης και σύζυγος, ιατρία μακροζωίας, 2 κιλά ρύζι βάλει, ύποπτα τηλεφωνήματα, πλεύρη τη μέρα της δολοφονίας. Πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Όλα οδηγούν σε βρώμικες συναλλαγές, ξέπλυμα και συνενόχους σε Κολωνάκι, Μύκονο και Κύπρο. Τάκ, κάτσε εδώ, πάνε και γυρνά. Μυρίζουν επικίνδυνη φούσκα τα θαλασσοδάνεια του Βαλιτσάκια, κατασκευαστή Περιστέρη, απ' εμένα πουφ. Χαρισμένο στην Έφη τη φίλη μου.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.